0: πρόκειται για 8 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Τα μέλη του ΝΑΤΟ φέρονται να ενημερώθηκαν για την απόφαση πριν από ένα μήνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας καταδίκασε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων πυράβλων και συναφού στρατιωτικού εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την αστάθεια στην Κορεατική Χερσόνησο. Ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του Βορειοκορεατικού Υπουργείου δήλωσε ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ ενισχύεται συστηματικά παρά τη διεθνή ανησυχία σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή. Η Βόρεια Κορέα επικρίνει συχνά τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ως προετοιμασία για πόλεμο. Στα αθλητικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για τον δεύτερο όμιλο, ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία-Ριζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Στο Πόλο, πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της, αναδείχθηκε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς τον τελικό του Final Four του Champions League στη Μάλτα, η πειραϊκή ομάδα επικράτησε της Φέρεντς Βάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνει από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά επιρροτικά την Εύβοια της Ποράβες, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί στο Ιόνιο, μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σκάι 100,3 και ημερολόγιο Παρασκευή, 12 Ιουνίου σήμερα του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος, ο ασκητής, βοήθειά μας. Δεν ξέρω αν σας το λέγανε όταν ήσασταν μικροί και δεν τρώγατε το φαΐ σας και αδυνατίζατε σαν τον Άγιο Ονούφριο, έχεις γίνει. Στον ήχο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Που λέτε, χτες ετοιμαζόμασταν για μια φοβερή βραδιά βομβαρδισμών στο Ιράν. Μπαμ μπαμ μπαμ, που έλεγε και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανταυτού σήμερα ετοιμαζόμαστε να χειροκροτήσουμε και να πάμε με σημαίακια και σύμβολα ειρήνης στη Γενέβη, να πανηγυρίσουμε την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ξέρουμε στην πραγματικότητα μόνο την εκδοχή Τραμπ, συν κάποιες πληροφορίες που έχουν δώσει στα αμερικανικά δίκτυα οι μεσολαβητές, δηλαδή το Κατάρ και το Πακιστάν. Τι ξέρουμε λοιπόν? Πρώτον, θα είναι ένα MOU, ένα μνημόνιο που λέγαμε και εμείς στα δικά μας, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι θα προβλέπει? Πρώτον, κατά βαυσιπυρός, παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, και αυτή η εκεχηρία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Να δούμε αν. Δεύτερον, σε αυτό το διάστημα ξεκινάει η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν, δηλαδή για το κρίσιμο θέμα, αλλά υποτίθεται ότι το Ιράν θα δεχτεί προκαταρκτικά μια δέσμευση σε σχέση με το θέμα αυτό, εν ώψη των διαπραγματεύσεων, το θέμα των πυρηνικών εννοώ. Τα στενά του Ορμούζα ανοίγουν αμέσως και ο στόχος είναι μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας η κίνηση, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ να έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν τον πόλεμο. Και τέλος, σταδιακή άρση των κυρώσεων, σταδιακή και υπόρους, δηλαδή υπό τον όρο της συμμόρφωσης στη συμφωνία, θα έρονται οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Πάνω κάτω έτσι περιγράφεται αυτό το μνημόνιο που, να δούμε αν θα υπογραφεί μες στο Σαββατοκύριακο, όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάντως, στα αμερικανικά δίκτυα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έχουν ήδη φύγει μεταγωγικά αμερικανικά που θα μεταφέρουν τον αντιπρόεδρο Βάνς και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο, που θα είναι στην υπογραφή αυτής της προσωρινής συμφωνίας. Τι εκκρεμεί? Ίσως, αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς, εκκρεμεί η έγκριση όλου αυτού του πακέτου από τον Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, γιατί κατά τα άλλα μοιάζει να έχει συμφωνηθεί. Τι μπορεί να πάει στραβά? Πολλά. Πρώτα απ' όλα, αν είστε προληπτικοί, ξέρετε ότι αυτού του είδους η συμφωνία έχει αναγγελθεί πολλές φορές από τον πρόεδρο Τραμπ και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οπότε ένας λόγος να είναι κανείς επιφυλακτικός. Και το δεύτερο είναι ότι αν αληθεύουν οι πληροφορίες και του Ισραηλινού τύπου, ο Νετανιάχου δεν πήρε μέρος σε αυτή τη συμφωνία. Ήταν για αυτόν μια έκπληξη. Και επειδή η συμφωνία σε ένα βαθμό εξαρτάται από το αν εκείνος θα τηρήσει την εκεχηρία στο Λίβανο, μπορούμε και εδώ και επ' αυτού να έχουμε μια μικρή επιφύλαξη. Τι ακούμε? Ακούμε τον μεγάλο Τσικ Κορία, έναν από τους μεγάλους της μεταπολεμικής τζαζ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Εδώ παίζει με το φίλο του, τον Μπέλα Φλεκ. Αν αφήσουμε κατά μέρος το μεγάλο θέμα της ημέρας, που είναι αυτή η ξαφνική η μεταβολή κλίματος από εκεί που περιμέναμε βροντές, βροχές, καταιγίδες και βόμβες στο Ιράν, έχουμε την αναγγελία μιας συμφωνίας η οποία μπορεί να υπογραφεί μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει το ερώτημα αν και αυτό είναι πια θέμα υποθέσεων και ερμηνεών. Δηλαδή, αν στα αλήθεια όλες αυτές οι απειλές ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης και απέδωσαν το τέλος της διαπραγμάτευσης αυτής, ή αν απλώς ο πρόεδρος Τραμπ επήγεται τόσο πολύ να κλείσει αυτή τη συμφωνία ώστε έκανε ένα σκόντο και πήρε πίσω τα λόγια του για να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτό που του κοστίζει πολιτικά πολύ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. That's what makes the
Πέρα από αυτό, εδώ στα δικά μας δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι οι πολεοδομίες και τα σκάνδαλά τους. Και το δεύτερο είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Για τις πολεοδομίες. Είναι πρώτο θέμα σε κάποιες εφημερίδες σήμερα. Αν χαζέψετε τις εφημερίδες εκεί που ακόμη τις κρεμάνε στα περίπτερα και έχει καταργηθεί το σιγά σιγά το έθιμο. Εν πάση περιπτώσει, ξεφυλίζοντας πρώτο σελίδα, βλέπουμε ότι είναι πρώτο θέμα στα νέα. Βρέχει παρετήσεις, λένε τα νέα, γενικών γραμματέων εννοεί. Η Καθημερινή το κάνει επίσης πρώτο θέμα. Διασυνδέσεις και πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας. Έρχονται νέες συλλήψεις για τη μαφία της πολεοδομίας, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Και η Δημοκρατία κάνει τίτλο «Γραμματής και Φαρισαίοι του Μαξίμου», ενώ γραμματείς που παρετούνται, φερόμενοι να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών. Στις εφημερίδες, η εφημερίδα Συνεντακτών έχει πρωτοσέλιδο «Η ενδεκάδα του Αλέξη», δηλαδή οι 11 που είναι οι άμεσοι συνεργάτες, ο στενός κύκλος των συνεργατών του Αλέξη για το πολιτικό συμβούλιο της κίνησής του. Μάλιστα στο εσωτερικό είναι ωραίο, γιατί τους έχει απλώσει σαν ενδεκάδα στο γήπεδο, όπως οι αθλητικές εφημερίδες δημοσιεύουν τις συνθέσεις των ομάδων, με τον Γαβρόγλου στη θέση center back και στην επίθεση δύο strikers, οι κυρίες Κουφο-Νικολάκου και Παπαδοπούλου. Ναι, κάπου εκεί βρισκόμαστε από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, συν ένα πρώτο σελίδα της απογευματινής για τους 27. 11 ο Αλέξης, 27 ο Κυριάκος, ή 27 που έχουν σφραγίσει, έχουν κλείσει τη θέση τους στα γαλάζια ψηφοδέλτια.

0: Πολεοδομίες, το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Κύριο άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Πολλές φορές για την πιο απλή επένδυση χρειάζεται να περάσει κανείς από ένα δέδαλο αντιφατικής νομοθεσίας και υπηρεσιών που την ερμηνεύουν με μεγάλη ευχέρεια, δηλαδή αυθαιρεσία. Αυτό το καθεστώς είναι που εποάζει τη διαφθορά. Όταν για να χτίσει κανείς κάποιος χρειάζεται άδειες από 2 και 3 όργανα, η απλούστευση των κανόνων, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών είναι η μόνη δοκιμασμένη μέθοδος για να μην βρίσκουν οξυγόνο τα κυκλώματα, λέει η Καθημερινή. Και η παλιά αρρώστια, η πολυνομία. Όταν για να ξέρεις, να βρεις τι ισχύει σε ένα θέμα, πολεοδομικό ή φορολογικό, εκεί κυρίως είναι το μπλέξιμο, πρέπει να ανατρέξεις σε νομομαθή που θα γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 50 για να βρει κάποιο νόμο που ναι μεν έχει αντικατασταθεί αλλά δεν έχει εντελώς καταργηθεί, και κάπως πρέπει να βρεις τις αρμοδιότητες, τις συναρμοδιότητες και τις λεπτομέρειες. Εκεί όντως ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρών. Πληροφορίες, ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ των νέων διαβάζουμε ότι αυτό το κύκλωμα που είχε δραστηριότητα κυρίως στο Δήμο της Κηφισιάς είχε επίσης ισχυρή διασύνδεση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ρεπορτάζ του Κώστα Κακουμάκα και του Γιώργου Λιάλιου αναφέρει τρεις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η μία είναι μια ιστορία με μια άδεια κατεδάφισης ενός ακινήτου στα Πετράλωνα, μια άλλη με ένα ξενοδοχείο στην Οδό Ευρυπίδου και μια τρίτη με ένα ακίνητο στον Κεραμικό, και στις τρεις περιπτώσεις έπρεπε να κεραστεί καφές, δηλαδή λάδι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ της Καθημερινής Ολοσέλιδος σήμερα. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαχρήστου στα νέα απλώς καταγράφει την καταγωγή των πρωταγωνιστών αυτού του κυκλώματος, που είναι όντως όλοι γαλάζιοι και είναι στην αφετηρία τους είναι όλοι μαθητεύσαντες στη μεγάλη σχολή του Δήμου Αμαρουσίου. Το θέμα είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτήν σε λίγο. Προς το παρόν, ας μείνουμε λίγο στο μεγάλο θέμα. Δηλαδή, αυτή την αλλαγή κλίματος. Χτες τόσο ο κύριος Τραμπ, όσο και ο υπουργός του, ο υπουργός πολέμου, πια δεν λέγεται Αμίνης, είχαν προαναγγείλει φοβερά χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Σήμερα ανακοινώνουν ότι η συμφωνία είναι έτοιμη και θα υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικός διεθνολόγος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρατράντο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ.
0: Τι καταλαβαίνουμε, ότι αυτές οι απειλές που από προχτές εκτεξεύονταν για βομβαρδισμούς ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης?
1: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ κινείται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με αυτό το μοτίβο ακριβώς το οποίο περιγράψατε κι εσείς. Δηλαδή από τη μία πλευρά να υπάρχουν οι πραγματικές προσεγγίσεις με τους διαμεσολαβητές, με τις διάφορες τεχνικές ομάδες, και όταν ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να σπρώξει, να το πω έτσι, προς την κατεύθυνση την οποία θέλει, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, να βάζει μια απειλή στο τραπέζι, θυμίζοντας ότι είναι ο πρόεδρος ο οποίος μπορεί να αλλάξει τακτική και διαχείριση μέσα στην ίδια μέρα. Άρα και κάτι που τον διαφοροποιεί και από άλλους πρόεδρους που είχαν διαφορετική προσέγγιση στο πώς μπορούν να το χειριστούν. Απ' την άλλη, βέβαια, πλευρά, αυτό του δημιουργεί και μια συνθήκη εγκλωβισμού. Γιατί το Ιράν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος, παρά αυτές τις δηλώσεις, έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να κλιμακώσει, γιατί η κλιμάκωση θα του ήταν μια συνθήκη δύσκολη να τη διαχειριστεί, όχι τόσο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά, αλλά και ευρύτερα στο διεθνές πεδίο και με τους συμμάχους του, για τις πολλές συμπληκτώσεις που θα έφερνε. Άρα αυτό δίνει στο Ιράν ένα περιθώριο να παίξει όσο μπορεί σε αυτή τη συνθήκη.
0: Άρα ναι, το όριο είναι ότι αν χρησιμοποιείς την ίδια μέθοδο πολλές φορές, και ο απέναντι μαθαίνει τη μέθοδο.
1: Ναι. Ακριβώς. Έχουμε διαβάσει το στρατηγικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει και η παράμετρος Ισραήλ, η οποία είναι διαφοροποιημένη σε αυτή τη συνθήκη. Επομένως, θα έλεγα τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ δουλεύουν και με εναλλακτικό πλάνο στο εάν επιστρέψουμε σε συνθήκη ευρύτερης σύγκρουσης πώς λειτουργούμε. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελαν να δουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μπαίνει και ένα μεγάλο ερωτηματικό, ότι ακόμη και αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατά
0: αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και όντως, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, Βραζίλια προς αρχές της ερχόμενης εβδομάδας υπογράφεται ένα μνημόνιο κατανόησης σαν αυτό που περιγράφεται. Πόσο θα αντέξει, πόσο πιθανό είναι να αντέξει αυτές τις 60 μέρες και να αποδώσουν συνομιλίες για τα πυρηνικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες εδώ. Υπάρχει ουσιαστικά μία πλευρά η οποία δείχνει ότι θέλει να υπάρξει διάρκεια και να περάσουν στην επόμενη φάση, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm-hmm. Υπάρχει το ερωτηματικό του Ιράν, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς πώς έχουν δημιουργηθεί οι ισορροπίες στο εσωτερικό του. Ξέρουμε κάποια πράγματα, ξέρουμε ποιοι διαπραγματεύονται, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση όλων σε αυτό το σημείο. Και επίσης είναι δύσκολο να θεωρήσουμε ότι συνολικά οι σκληροί, οι φορείς της Επανάστασης και οι άλλοι πιο σκληροπυρηνικοί που υπάρχουν στο καθεστώς, θα δεχτούν εύκολα το ζήτημα των πυρηνικών. Γιατί περισσότερο για αυτούς ήταν μια δυνητική απειλή, θα έλεγα, παρά μια πραγματική συνθήκη τώρα στο πεδίο. Γιατί βλέπω ότι δεν έχουν ένα εμπλουτισμένο δάνειο, αλλά δεν έχουν το πυρηνικό όπλο. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα ημερών, να το πω έτσι, οπότε θα υπήρξε αυτή η αποτροπή. Και παράλληλα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, που είναι ότι τελικά το Ιράν ήταν απειλή για το Ισραήλ, για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Αμερική, για τις άλλες συμμαχικές χώρες, λόγω του πυρηνικού όπλου που μπορούσε να αποκτήσει ή ήθελε να αποκτήσει, ή λόγω της γενικότερης συμπεριφοράς του με τις υβριδικές επιχειρήσεις, κυβερνοεπιθέσεις, πλήρη εξουσίου στα διάφορα πολεμικά μέτωπα. Mm-hmm. Και αν λοιπόν όντως υπάρξει συμφωνία και ακολουθηθούν τα βήματα για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και του πυρηνικού προγράμματος, με το άλλο κομμάτι τι γίνεται, το οποίο σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με το ίδιο του Ιράν, αλλά έχει να κάνει και με αυτές τις οργανώσεις. Ας πούμε, οι Χούθοι, ναι, μεν θα έχουν κάποιες επιπτώσεις αν δεν χρηματοδοτηθούν, δεν υποστηριχθούν από το Ιράν σε ένα βαθμό, αλλά πλέον έχουν αναπτύξει και τις δικές τους δυνατότητες. Έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο ελέγχου στην Ιεμένη. Άρα είναι αρκετά σύνθετο το τοπίο και εδώ μπαίνει και παράμετρο στην Ισραήλ.
0: Ναι. Ναι. Το οποίο, αν πιστέψουμε τα ρεπορτάζ και του Ισραηλινού τύπου, μάλλον ήταν εκτός των συνομιλιών και φέρεται να ευνηδιάστηκε. Δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκε στα αλήθεια ή απλώς επικαλείται τον ευνηδιασμό για να έχει ευκολότερη δικαιολογία να τεινάξει την εκεχηρία στον αέρα, αν κρίνει ότι πρέπει.
1: Σίγουρα έχει μια διαφορετική προσέγγιση και σίγουρα δεν θεωρώ ότι οι αξιωματούχοι του Ισραήλ πιστεύουν ότι μια τέτοια συμφωνία, ακόμη και ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται, το μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και νομικά είναι μια φόρμουλα η οποία έχει χαμηλότερη δεσμευτικότητα από άλλου τύπου συμφωνίες, θα μπορέσει να δημιουργήσει μια συνθήκη που το Ισραήλ θα εμπιστευτεί ότι το Ιράν δεν θα ξανακυλήσει πάλι σε αυτή τη διαδικασία, ότι και δεν θα υπάρξει πάλι μια 7η Οκτωβρίου 2023.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Το βέβαιο είναι ότι αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, θα ανακουφιστεί λίγο και η πίεση πάνω στις τιμές του πετρελαίου και κυρίως η πίεση πάνω στην εξυπηρετία, γιατί τα στενά του ορμούς λογικά θα ανοίξουν. Από εκεί και πέρα.
1: Σίγουρα, και αυτό φαίνεται και από τα αποσταρίσματα του Προέδρου Τραμπ, πώς επηρεάζεται.
0: Ναι, προφανώς. Οπότε, ναι, τι να πω. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον μια μικρή αισιοδοξία.
1: Ας ελπίσουμε ότι αν υπάρχει συμφωνία, δεν θα είναι σαν αυτή στη Γάζα. Με τα 20 σημεία που είμαστε ακόμη στο πρώτο και αυτό τρεμοπαίζει.
0: Αυτό που λέτε είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί ακριβώς αυτό είδαμε στη Γάζα. Είδαμε μια συμφωνία.
1: Ήταν το μοντέλο, ακριβώς.
0: Ναι, είδαμε μια συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι ήταν προσωρινή και εξαρτώτα έπρεπε να εφαρμοστεί, να έρθουν τα επόμενα βήματα, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

αύριο. Το έρχονται διαφημίσεις, ειδήσεις. Θα επιστρέψουμε στο ημερολόγιο σε λίγο. Να δούμε λίγο και τα πολιτικά της μέρας. Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τροχιά συμφωνίας για το τέλος του πολέμου βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραξή, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Ανησυχία προκλήθηκε αργά χθες το βράδυ μετά από αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούζ. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε εχθές το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και 35 πρώτα λεπτά πριν από Παρασκευής 12 Ιουνίου του 2026. Σκάκα το κομματρία στα, στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο αυτής της ωραίας ημέρας. Πολιτικά στην ατζέντα της ημέρας, εκτός από το σκάνδαλο της πολεοδομίας με τις πολλές ουρές του, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού χτες στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα έδωσε τρόφι για πολιτικές συζητήσεις. Είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, τη μία μιλώντας στη Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τη δεύτερη μιλώντας στον Αντένα, βάζει το κόμμα του και την πολιτική ζωή στην ευθεία των εκλογών, έστω και αν ο ίδιος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν όχι τον Οκτώβριο, αλλά την Άνοιξη. Ακούστε πώς το είπε.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Το τραγούδι που με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του ημερολογίου, το αναγνώρισατε ίσως τη φωνή και το στυλ και το ύφος, είναι ο Ρίγκο Σταρ, ο Ρίγκο των Beatles, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, δηλαδή, ένα καινούριο άλμπουμ. Πολ Μακάρτνι, ο άλλος των Beatles που κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ωραίο καινούριο άλμπουμ. Αν δει κανείς προσεκτικά αυτή τη μακρά συνέντευξη, στην οποία απάντησε σε πολλά, μίλησε για πολλά, από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τη σχέση με την Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα, και υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική, τη βασική οικονομική επιλογή της κυβέρνησης, δηλαδή παράγουμε πλεονάσματα και, και τα μοιράζουμε με κάποιο τρόπο, δεν μειώνουμε τα φορολογικά έσοδα, τους συντελεστές που θα ανακούφιζαν περισσότερο ίσως στην αγορά, αλλά θα μείωναν τα έσοδα και τη δυνατότητα να δίδονται φοροαπαλλαγές και επιδόματα. Αν δει κανείς λοιπόν προσεκτικά την συνέντευξη, τα σημεία στα οποία ήταν η έμφαση, καταλαβαίνει κανείς και τα σημεία στα οποία, ανησυχούν τον Πρωθυπουργό και στα οποία θα δώσει και θα κρυθεί η μάχη που θα δώσει. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η ανάγκη μιας απάντησης στο απλό ερώτημα. Είχατε πει ότι δύο θητείες είναι αρκετές για να κάνετε αυτό που θέλετε και να αλλάξετε την Ελλάδα. Τώρα γιατί ζητάτε τρίτη? Είπε, θα ζητάω μια τρίτη, αλλά δεν θα ζητήσω τέταρτη. Ένα δεύτερο είναι όλα αυτά τα σενάρια, ότι εάν η Νέα Δημοκρατία δεν τα πάει καλά στις εκλογές την πρώτη Κυριακή, τότε θα τεθεί ένα θέμα συμμετοχής μεν της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, αλλά με άλλο πρόσωπο πρωθυπουργού, με άλλο πρόσωπο επικεφαλής που θα επιτρέπει τις συνενέσεις με την αντιπολίτευση και τις συνεργασίες. Προφανώς είναι αναγκάθι αυτό για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Το ξεπέρασε χαριτολογώντας, αστειευόμενος, ότι τότε μήπως να ζητήσω κι εγώ να αλλάξει ο αρχηγός κάποιου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να συνεργαστώ μαζί τους. Το επόμενο σημείο δύσκολο είναι να πείσει το εκλογικό σώμα που θα πάει να ψηφίσει την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή των εκλογών, όποτε γίνουν αυτές, ότι αυτό είναι και τέρμα, ότι δεν έχει άλλες εκλογές, σε αυτές θα κριθούν τα πάντα. Δύσκολο όσο οι δημοσκοπήσεις πιθανολογούν την ανάγκη μιας επανάληψης των εκλογών. Και τέλος, το σημείο στο οποίο η έμφαση ήταν μεγαλύτερη, το θέμα δηλαδή που στην πραγματικότητα εξηγεί γιατί δόθηκε αυτή η συνέντευξη, είναι η απειλή ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί δεν έχει αναγγελθεί καν από τον Σαμαρά, με απλώς υπαινιγμούς και γρίφους μιλάει ο κύριος Σαμαράς. Όμως σε αυτήν την, από αυτήν την ιστορία όλοι προεξοφλούν ότι μπορεί έστω και λίγο να χάσει η Νέα Δημοκρατία, αυτό μπορεί να τη στοιχήσει στην πραγματικότητα την πιθανότητα να είναι, να έχει μάλλον την ευχέρεια να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Ακούστε πώς το είπε για τον κύριο Σαμαρά.
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή
1: εγώ να
2: του,
1: πω το,
2: κύριε Πρόεδρε.
1: Να, φοβάμαι των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του η στροφή μια να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Για να τα βάλουμε κάτω λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών. Έχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργεί ή να αναιρεί κλίμα εκλογών ανάλογα με το τι κάθε φορά συμφέρει. Έχω την εντύπωση ότι ένας γύρος εκλογολογίας που δεν τον ανέλαβε ο ίδιος, αλλά τον ανέλαβαν άλλοι από την κυβερνητική παράταξη, έκανε την κυρία Καρεστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βιαστούν και συνεπώς να βγουν στο ξέφωτο νωρίτερα και συνεπώς μέχρι τις εκλογές να έχουν ζυγιστεί καλύτερα, να χάσουν δηλαδή το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού που και οι δύο είχαν. Τώρα το στοίχημα είναι να προκληθεί και ο κύριος Σαμαράς. Να κάνει ή να μην κάνει το απονενοημένο διάβημα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη έγνοια αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε το αυτονόητο. Ο Αύγουστος είναι ένας κρίσιμος μήνας. Τελειώνοντας ο Αύγουστος θα ληφθούν οι αποφάσεις. Θα ζυγιστούν και θα μετρηθούν. Έτσι ώστε όταν ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πραγματικότητα θα έχει ήδη στο μυαλό του ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τις εκλογές, πού θα τις πάει και σε ποιο χρόνο θα τις τοποθετήσει. Άλλωστε, μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: πάμε στα καινούργια λιμέρια των παλιών Beatles. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το καινούργιο δίσκο του Ringo, μετά από ένα τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, και εδώ είναι πάλι από το άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά ο Ringo και ο Paul μαζί τον είχε καλεσμένο στις ηχογραφήσεις. Ξαφνικά Ιούνιο μήνα. Το πολιτικό θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, δηλαδή αρχίζουμε να συζητάμε πιο πολύ για τα πολιτικά. Νομίζω ότι την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση, παραδόξως, όχι αντιπολίτευση. Παραδόξως, γιατί δεν θα μπορούσε για να την έχει αντιπολίτευση υπό τις σημερινές συνθήκες. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως μετά η συνέντευξή του χτες στον Αντένα δίνουν όχι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές, το προεκλογικό σκηνικό, τα διακυβεύματα, αλλά πιο πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα επιθυμούσε ο κ. Μητσοτάκης όλα αυτά να λειτουργήσουν. Είναι Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλοκαιράκι είμαστε, μην το ξεχνάτε. Οπότε σηκώνει λίγη πολιτικολογία στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου ο κ. Γιώργος Εφερτζής, εκλογικός πολιτικός αναλυτής, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμον.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι που σας έκανε εντύπωση από αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός που δεν το περιμένατε, εννοώ?
1: Όχι, κάτι που δεν το περίμενα, όχι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είπε κάτι που περίμενα. Αποτέλεσμα να μην δημιουργεί, να μην βγάζει είδηση και να μην δημιουργεί αίσθηση. Έχω την εντύπωση ότι γενικώς καταβάλει μια υπερπροσπάθεια απευθυνόμενος το τμήμα εκείνο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μετεωρίζονται μεταξύ γκρίζα ζώνης και αποστασίας με μία. Και δεν απευθύνεται, δεν κάνει προσπάθεια να απευθυνθεί στις υπόλοιπες κρίσιμες μάζες του εκλογικού σώματος που θα κάνουν τη διαφορά στις εκλογές. Και
0: δηλαδή,
1: εκεί νομίζω, δεν νομίζω ότι καμία από τις επιχειρηματολογίες που χρησιμοποίησε χθες είναι ικανές να αλλάξουν το κλίμα σε εκείνη τη μερίδα του εκλογικού σώματος που έχει αποφασίσει δύο πράγματα. Ή να βάλει οριστικά τέλος την Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, ή εν πάση περιπτώσει να εκφράσει με οποιονδήποτε τρόπο την διαμαρτυρία της με την ελπίδα ότι ακόμα και μία διακινδύνευση ακυβερνησίας είναι προτιμότερη από την ακινησία που υπήρχε μέχρι τώρα. Εκεί φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να έχει μία δυσκολία να αντιληφθεί το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αδύνατος.
0: Να δούμε λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων στους οποίους αναφέρεστε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023, ας πούμε?
1: Είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι κάτω των 40, ενδεχομένως και κάτω των 50.
0: Μες.
1: Και εκεί εμφανίζονται πολύ σοβαρά στρατηγικά πλέον προβλήματα στις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι εκτός του νυμφώνος της εξουσίας και εν πάση περιπτώσει που δεν επηρεάζονται καθόλου από τις πράξεις της κυβέρνησης, διότι ακριβώς θεωρούν ότι δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνηση. Ότι ανήκουν σε εκείνο το πλειοψηφικό μεν, αλλά οικονομικά ίσονο σημασίας κομμάτι της κοινωνίας και αισθάνονται σαν να είναι οι παρείες του πολιτικού συστήματος. Αυτό το κομμάτι πολύ δύσκολα μπορεί να ξανασκεφτεί τι θα ψηφίσει στις εκλογές ακούγοντας μια συνέντευξη σαν αυτή τη χθεσινή του κ. Μητσοτάκη.
0: Σε αυτή τη συνέντευξη, στην πραγματικότητα, επικεντρώνεται γύρω από το γνωστό επιχείρημα ότι σε αυτόν τον κόσμο που έχει χάσει τα ζύγια του και συμβαίνουν τρελά πράγματα και επικίνδυνα πράγματα, δεν παίζουμε, κρατάμε εκείνους οι οποίοι τουλάχιστον έχουν δείξει ότι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, δηλαδή το επιχείρημα της σταθερότητας. Αυτό το επιχείρημα, λέτε, δεν λειτουργεί?
1: Όχι, δεν λειτουργεί, και δεν λειτουργεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι για αυτόν που έχει πρόβλημα επιβίωσης, το πρόβλημα της σταθερότητας αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πρώτης της σημασίας. Το δεύτερο είναι ότι με την εικόνα που παρουσιάζει μια κυβέρνηση της οποίας πια η απήχηση έχει περιοριστεί σε επίπεδα που απειλούν μέχρι και το να μην συγκεντρώσει το 25% για να πάρει τον πόνους, δεν πείθει ως προς τη στιβαρότητά της, για να το πω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου ότι δεν θα έχει την ευκαιρία μιας δεύτερης ψηφοφορίας αφού στην πρώτη θα έχει στείλει το μήνυμά του. Και το μήνυμα που θα στείλει στην πρώτη θα είναι προφανώς μήνυμα δυσαρέσκειας. Και το δυστύχημα για τον κύριο Μητσοτάκη και με μία έννοια γενικότερα για την Νέα Δημοκρατία, πέραν των προβλημάτων συνοχής που αντιμετωπίζουν, είναι ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα συρρήκνωσης του μεσαίου χώρου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παίξει ένα εξισορροπητικό ρόλο απέναντι στο κύμα της δυσαρέσκειας που ασφαλώς είναι αποφασισμένοι να εκφράσουν πολύ μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος.
0: Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σαφή από τη χθεσινή μάλλον θα έλεγα, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει. Είναι η αίσθηση ότι η ανάγκη να πείσει το εκλογικό σώμα ότι δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία, ότι ψηφίσει την Κυριακή των εκλογών, την πρώτη δηλαδή Κυριακή, αυτό είναι, δεν θα έχει ευκαιρία να διορθώσει την ψήφο του αν το σκέφτεται. Νομίζω ότι...
1: Πράγμα το οποίο θυμίζει την προσπάθεια του Πασόκ να πείσει ότι μπορεί να είναι πρώτο και έστω και με μία ψήφο.
0: Δηλαδή είναι εξίσου ρεαλιστικό.
1: Είναι εξίσου μη ρεαλιστικό.
0: Αυτό με αυτή την έννοια τώρα.
1: Ναι, και αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα της νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, κύριε Ατσίνο. Διότι από τη στιγμή που δύο πρωταγωνιστές χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία που αισθάνεται ο μέσος πολίτης ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αυτό απλώς επιτείνει το δυσάρεστο αίσθημα του χάους που χωρίζει πια την κοινωνία των πολιτών από το πολιτικό σύστημα ή τουλάχιστον τους πρωταγωνιστές του. Και δεν είναι από αυτή την άποψη, με αυτή την έννοια τυχαίο, ότι εξακολουθούν στην προσπάθειά τους να μεταπίσουν την κοινή γνώμη να χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία η οποία αφορά περιθωριακές ομάδες του εκλογικού σώματος. Για παράδειγμα, η επιχειρηματολογία με την οποία προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να αποκαταστήσει τη χαμένη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς μια επιχειρηματολογία που δεν πείθει σχεδόν κανένα. Και η επιμονή του να απευθύνεται ακριβώς σε αυτή τη μετεωριζόμενη μάζα των ψηφοφόρων που κινούνται μεταξύ επαναπατρισμού και αποστασίας, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι ακριβώς χαρακτηριστική της αδυναμίας να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων στο εκλογικό σώμα και έτσι. Δεν επικοινωνούν πια μεταξύ τους αυτοί οι κόσμοι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά δεν είναι πρόβλημα μόνο της κυβέρνησης.
1: Όχι ασφαλώς. Αλλά προσέξτε, αυτό όμως τι σημαίνει.
0: Ενώ είναι πρόβλημα στην πραγματικότητα όλου του πολιτικού συστήματος αυτό. Αν όντως το εκλογικό.

0: όλες εκείνες τις τάσεις που μεν λέμε ότι είναι αντισυστημικές, αλλά τώρα εμφανίζεται ένα άλλο παράδοξο. Αν κρίνουμε από το παράδειγμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία, ποιος θα το περίμενε πριν από λίγο καιρό, φαίνεται ότι έχει μία απήχηση στους κεντρώους ψηφοφόρους πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά υπολογιζόταν. Εάν λοιπόν αρχίζουν και κεντρώοι ψηφοφόροι, δηλαδή ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου, να κινούνται με λογικές αντίστοιχες με εκείνες που υποστηρίζει η κυρία Καριστιανού, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα για τα δύο, για τα συστημικά κόμματα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Και κυρίως μεγαλώνει περισσότερο διότι πιθανότατα δεν θα δημιουργηθούν οι δυναμικές εκείνες που θα επαναφέρουν το πολιτικό σύστημα στις πιο λειτουργικές ισορροπίες του δικομματισμού ή εν πάση περιπτώσει του ιονί δικομματικού τύπου.
1: Θα περιμένουμε ένα ακόμα κύμα δημοσκοπήσεων προς το τέλος του μήνα, τις τελευταίες πριν το καλοκαίρι, άρα θα έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση του σκηνικού και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεφερντή.
0: Στη διάθεσή σας, εγώ.
1: Καλημέρα.
0: Για
1: καλημέρα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε τροχιά συμφωνίας για το τέλος του πολέμου βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχει επιτευχθεί η συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε απόψε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώταρος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγχσί, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του, ενώ ανέφερε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επεσήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Υποστήριξε επίσης ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Ανησυχία προκλήθηκε αργά χθες το βράδυ μετά από αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρικ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούζ. Η κυβέρνηση της Ινδίας εξέφρασε χθες την έντονη διαμαρτυρία της για την τρίτη αμερικανική επίθεση σε διάστημα λίγων ημερών εναντίον τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, με απολογισμό 3 νεκρούς, καταγγέλλοντας τις ενέργειες αυτές ως αδικαιολόγητες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις επιθέσεις. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέλαβε την ευθύνη για τις τρεις πυραυλικές επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα, υποστηρίζοντας πως επιχειρούσαν να εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο, ψηφώντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Παράλληλα, η πυροσβεστική δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε διάφορα σημεία του νομού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια του νησιού, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν εχθές οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας καταδίκασε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων πυράβλων και σύναφου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Νότια Κορέα, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την αστάθεια στην Κορεατική Χερσόνησο. Ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του Βόρειο-Κορεατικού Υπουργείου δήλωσε πως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ ενισχύεται συστηματικά παρά τη διεθνή ανησυχία σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή. Η Βόρεια Κορέα επικρίνει συχνά τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ως προετοιμασία για πόλεμο. Στα αθλητικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για τον δεύτερο όμιλο, ισόπαλοι 1-1, αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη για τον τέταρτο όμιλο. Αυτήν την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Στο πόλο πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς στον τελικό του Final Four του Champions League στη Μάλτα η πειραϊκή ομάδα επικράτησε της Φέρεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, τις Ποράβες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί στο Ιόνιο μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμης μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Πού το βρήκες αυτό, Ρινότη?
1: Από το ανέσυρα από το... Το χροντούλα από τις εισόδους ιστορίας. Ενόλα Γκέι.
0: Άργησα να έρθω σήμερα στη δουλειά. Είχα ένα ραντεβού το πρωί και λέω με τον Γιαννίρη, βάλτε μουσική με τον Νότι. Σήμερα βρείτε τον
1: Νότι. Όχι,
0: τα είχε βρει. Έλεγα, θα το μετανιώσω μετά.
1: Τα είχε βρει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και το είπα και εγώ. Εγώ τα λέω, θα έβαζα Doors, παιδί μου. Βροχή έρχεται.
0: Ότι εγώ πήγα και έβαλα αντικεραυνικές μπρίζες, γιατί μια μέρα μου έκαψε τις συσκευές.
1: Θα τις βρεις καμένες.
0: Και λέει εδώ ο Ξερόλας, έλα μωρέ τώρα, το τραβάς από την μπρίζα. Να σε δω ρε μπαγάσα τώρα, που θα πας 4 ώρα σπίτι να τα τραβήξεις από την μπρίζα.
1: Όχι εδώ ρε παιδί μου, νόμιζα ότι για το Σούνιο ότι έλεγες εδώ.
0: Όχι,
1: δεν
0: για το σπίτι.
1: Στην Αθήνα.
0: Και στο Σούνιο και εδώ.
1: Έξω, στην επαρχία που πέφτουν. Πρέπει να βγάζεις και την πρίζα και το ίντερνετ από την πρίζα.
0: Αγόρι μου, έχουν βγει πια συσκευές που σε προστατεύουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Θέλω να μην έρθεις τη Δευτέρα και μου πεις μου κάνει και τηλεόραση.
1: Εγώ έχω προστασία σε όλα.
0: Ή η φρυδέζα.
1: Και έχω δει να καίγονται.
0: Ή η γαργαλιέρα.
1: Γαργαλιέρα, είσαι γαργαλιέρα.
0: Εσύ είσαι γαργαλιέρα. Εσύ είσαι γαργαλιέρα.
1: Φανταστεία που λες, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν. Πάμε, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια καλή μέρα, διότι και το Μουντιάλ άρχισε και ο πόλεμος τελειώνει.
1: Άρα αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, όχι, τελειώνει, το ακούμε, το έχει πει καμιά 50 φορές.
0: Ναι, αλλά τώρα υπάρχει σύμφωνο. Επιβεβαίωσε και το Ιράν ότι βρήκανε μία άκρη. Κοίτα, και δυο θέλουν να τον τελειώσουν τον πόλεμο.
1: Ναι. Άρση κυρώσεων, λέει. Απόσυρση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Άνοιγμα του ανώτου ορμού. Άρχισε το κυρώσιο για πετρέλαιο. Αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.
0: Να ανοίξει το εμπόριο, να ξαναγίνει κανονικά, να βρουν οι τιμές τα κανονικά τους.
1: Θα αργήσει αυτό να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Σιγά-σιγά.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Και βέβαια είναι και το Μουντιάλ, το είδε στο μάτς.
1: Λίγο είδα Μεξικό.
0: Τα κοιμήθηκες.
1: Βαρέθηκα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν για τον ύπνο.
1: Ναι.
0: Τώρα λέμε Μουντιάλ, αλλά τα πρώτα μάτς εκεί των ομίλων που παίζουν κάτι απίθανες ομάδες. Δεν είναι και κάτι το γοητευτικό. Δηλαδή και εγώ που το είδα από διαστροφή, ας πούμε, για τα αυτό, Νότια Αφρική
1: δεν είναι
0: για ποδόσφαιρο. Ούτε το Μεξικό.
1: Εντάξει, καλύτερη όμως ήταν η Μεξικάνη. Είναι σαφές ότι θα παραχωρήσουν.
0: Με την Νότια Αφρική έτσι και πέσουν σε καμιά καλή ομάδα. Συμφωνώ με τον Χρήστο του Σωτηρακόπουλο που λέει όλοι πάνε στο Μουντιάλ, αλλά στο τέλος 4-5 ομάδες είναι που χτυπιούνται.
1: Σωστό.
0: Η Ισπανία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Αυτές είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Εκεί θα καταλήξουμε. Αργότερα θα γίνει πιο ενδιαφέρον. Τώρα είναι πιο πολύ για την πλάκα. Εγώ περιμένω το μάτς του Σαββάτου.
1: Τι είναι το Σαββάτο?
0: Παίζει Βραζιλία. Το πρώτο της παιχνίδι.
1: 3 το πρωί.
0: Μία νομίζω.
1: Μία.
0: Μία η ώρα το βράδυ Σάββατο θα έχουμε δει το μπάσκετ νωρίτερα.
1: Με ποιον?
0: Τώρα με ρωτάς.
1: Όχι, θέλω να πω σοβαρή ομάδα ή.
0: Όχι, ρε. Στους ομίλους δεν έχει σοβαρές ομάδες.
1: Τότε ας το την πειράζει.
0: Α, σου πω,
1: να δούμε τους παίκτες.
0: Σου χάλασα εγώ ποτέ χατί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μουντιάλ Σάββατο. Λάθος έκανα, δεν είναι το Σάββατο.
1: Εντάξει, Βασίλη, δεν πειράζει.
0: Όχι, άμα ρωτάς θα παίρνεις απαντήσεις.
1: Okay.
0: Με το Μαρόκο, παίζει μία η ώρα το βράδυ.
1: Ωραίο μάτς ήταν. Το Μαρόκο ήταν η αποκάλυψη του προηγούμενου Μουντιάλ.
0: Έχει δύο ματσάκια ωραία την Κυριακή. Ένα τα ξημερώματα της Κυριακής. Δίκιο είχα, βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή. Βραζιλία-Μαρόκο και 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής έχει ένα πολύ ωραίο. Γερμανία-Κουρασάο.
1: Αυτό που έλεγε του Κουρασάου ότι είναι πολύ καλό.
0: Κάτσε, θα δούμε τώρα με τους Γερμανούς παίζει. Πόσο καλό θα είναι. Αλλά αυτές οι ομάδες δίνουν έτσι μια νότα, πώς να το πω, δροσιά.
1: Άντε για να δούμε.
0: Επίσης να σας πω πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις, έχουμε πολλά να σας πούμε σήμερα ως πληροφόρηση. Επειδή έχουν πάρει φωτιά τα χλωοκοπτικά σας να κλαδεύετε κλαδιά, επειδή σήμερα ο μήνας έχει 12 και στις 15 λίγη προθεσμία, χαλαρώστε λίγο, θα δώσουν μια εβδομάδα παράταση.
1: Ξαναδώσουν. Μία δεν φτάνει.
0: Μία τελευταία.
1: Δεν έχουν κάνει τίποτα.
0: Επειδή θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο και θα ξαναφουντώσουν, είπανε άντε, έχουν αργήσει και οι Ελληναράδες όλοι που πάνε τελευταία στιγμή. Θα δώσουν νομίζω μέχρι τις 24 παράταση, οπότε έχετε χρόνο.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Εύκολα. Να προγραμματίσετε τις δουλειές σας. Τώρα, το Σάββατο έχει λίγο βροχούλα στην Αττική. Και σήμερα το απόγευμα έχει βροχή. Την Κυριακή θα είναι εξαστεριά. Όποιος το έχει προγραμματίσει,
1: ας
0: το κάνει. Πριν από λίγο ορκίστηκαν οι νέοι υφυπουργοί αυτού του μίνι ανασχηματισμού που έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Του ελληνικού τραγουδίου.
0: Ρε σε, πράγματι. Προσέξτε τώρα. Ορκίστηκαν υφυπουργοί. Ο Κότσιρας, ο Μαρκόπουλος και η Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Σαν σχήμα σε νυχτερινό κέντρο.
1: Η άλλη λέγεται Μαρινέλα, νομίζω.
0: Ποια?
1: Όχι, Μαρινέλα.
0: Ναι. Όχι, ρε, τα μπέρδεψες.
1: Μαριλένα.
0: Απα, πρέπει Μαριλένα, να κάνεις λύσα. Δεν σου φτάνουν τρία επώνυμα.
1: Τέσσερα εγώ θέλω.
0: Κότσιρας, Μαρκόπουλος, Παπαδοπούλου. Έτσι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Ο ανασχηματισμός της παρτιτούρας. Ναι.
0: Ναι. Ωραίο ήταν, επειδή πρέπει να σας πω, πέρασα νωρίτερα από το Προεδρικό Μέγαρο εγώ. Είχα μια άλλη δουλειά. Αυτή η πορτοκαλάδα που κάνουν ενώτη είναι καταπληκτική.
1: Τι διαφορετικό έχει δηλαδή?
0: Έχει.
1: Ναι.
0: Έχει. Είναι μια, λέει, ποικιλία της Βαλένσια, των πορτοκαλιών Βαλένσια, που έχουν την ιδιότητα όταν τα στύψεις,
1: ναι,
0: να μην κάθεται το ίζημα κάτω και να είναι νερό πάνω. Μένει ολόκληρη πορτοκαλάδα. Μην κεράσεις.
1: Άσε μας, Βασίλη. Τι έχει,
0: Άσε μας, λέει.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Άκου που σου λέω, ρε εσύ. Ρώτα το φίλο μας τον Παύλο.
1: Το ανακατεύει αυτό. Το ανακατεύει.
0: Πολύ ωραία. Μη κεράσανε το πρωί ένα χυμό πορτοκάλι.
1: Έχουμε εμείς εδώ ντόλτσε εκεί στην Άνδρο πορτοκαλιά.
0: Εσύ όλα τα καλά ή άνδρος τα βγάζει.
1: Όχι, δεν είπα εγώ, αλλά Βαλένθια τώρα, τι μας πει Βαλένθια.
0: Είχαμε λοιπόν την ορκομοσία, σας το είπαμε και αυτό, ή σας είπαμε για το Μουντιάλ. Τώρα έχουμε γραμμή ή να συνεχίσουμε την ανάλυση? Α, θα έχουμε γραμμή, οπότε δεν τη συνεχίζουμε. Θα σχολιάσουμε αργότερα αυτά που είπε ο
1: Μητσοτάκης. Είδες Μητσοτάκη?
0: Βέβαια τον είδα. Είχα ένα θέμα χτες. Τι να πρωτοδώ? Το δελτίο του Sky, του Μητσοτάκη στον Αντένα ή την τελετή έναρξης με τη Σακύρα?
1: Εγώ δεν είδα χθες.
0: Γιατί?
1: Είδα το πρωί. Αυτό το replay που έχει είναι καταπληκτικό. Το έχει η Κοσμοτέ.
0: Α, αυτό που κάνεις on demand, να το δεις μετά. Και έκατσες πρωί-πρωί και είδες μια
1: μισή ώρα. Με τον καφέ μου είδα Μητσοτάκη Χατζηγολάου.
0: Μια μισή ώρα. Θέματα λες.
1: Ναι.
0: Μια μισή
1: γιατί
0: ώρα.
1: Δεν είναι μια μισή ώρα, γιατί το replay τις διαφημίσεις περνάς τα κατάκα.
0: Ναι, αλλά πάλι ήταν
1: 40
0: πάνω
1: λεπτά.
0: Από μια ώρα. Όχι ρε, ήταν μεγάλη
1: συνέντευξη.
0: Λοιπόν, θα σας πούμε μετά, όταν θα έρθει και ο Γιάννης ο Πιταράς, τι πρέπει να κρατήσουμε από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προς το παρόν πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Οι αρχαιρεσίες είναι προγραμματισμένες, αν δεν κάνω λάθος, για την Κυριακή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατούλη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιάννη, κύριε Πάτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Προφανώς γνωρίζετε, έτσι είναι, είναι την Κυριακή στις 14 Ιουνίου και η διαφορετικότητα αυτών των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πέραν των άλλων που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι ότι γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, δηλαδή είτε από το κινητό τηλέφωνο είτε από το τάμπλετ.
0: Δεν χρειάζεται να συνοστιστούν σε κάλπες.
1: Μπράβο.
2: Δεν χρειάζεται, ναι, είναι για πρώτη φορά αυτό που γίνεται.
1: Πόσες φορές έχετε εκλεγεί ως τώρα, 4-5?
2: Στον Ιατρικό Σύλλογο έχω εκλεγεί 4 φορές.
0: Και πάτε για την Πέμπτη.
2: Πάμε για την Πέμπτη και θα σας εξηγήσω ότι η διάθεση, επειδή πάντα ήμασταν με την οικονομική κρίση αλλά και με την πανδημία και πολλά άλλα προβλήματα, η δική μου τουλάχιστον συμμετοχή μαζί με το πολύ σημαντικό ψηφοδέλτιο γιατρών από όλες τις ειδικότητες και τους κλάδους και με ένα 40% ανανεωτικό ψηφοδέλτιο, στόχο έχουμε να πάμε στην αναπτυξιακή εποχή με την υγεία, δηλαδή να δημιουργήσουμε στη χώρα μας να είναι η χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας.
0: Πώς είναι η υποψήφιοι σας στο ψηφοδέλτιο? Γιατί είχα πάει σε μια γιορτή πρόσφατα και μου έλεγε ο ένας είμαι υποψήφιος, ο άλλος είμαι υποψήφιος. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το ψηφοδέλτιο?
2: Είναι αρκετά μεγάλο, γιατί είναι τέσσερις κλάδοι, θα έλεγα. Δηλαδή είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για το Πειθαρχικό, για την Εξελεκτική Επιτροπή και είναι και για τους εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή του μεγάλου οργάνου του δευτεροβαθμίου, που βγαίνει με αυτές τις εκλογές από όλους τους ιατρικούς συλλόγους της
0: και
2: χώρας.
0: Και πόσοι έχουν
1: είναι πολιτικό, και είναι πολιτικό, δηλαδή είναι δημοκράτες ψηφίζουν τον Πατούλη, οι άλλοι τον άλλον, έτσι πάει.
2: Όχι, καταρχάς ο Πατούλης είναι γιατρός. Και προφανώς στηριζόμαστε από κομματικές παρατάξεις, όμως θα έλεγα ότι η δική μας ιστορία έχει να κάνει με μια διεύρυνση απόψεων και πάντα αυτό εκφράζεται και μέσα από τις κάλπες.
0: Πόσα ψηφοδέλτια κατεβαίνουν στις εκλογές?
2: Την περασμένη φορά είχαν κατέβει 11, τώρα
1: 11.
2: Κατεβαίνουν 8. Τώρα κατεβαίνουν 8.
0: Κατάλαβε.
2: Είναι
1: βουλή.
2: Είναι βουλή. Και θα σας έλεγα Είχαμε και 7 παρατάξεις στο αυτό που...
1: Μα τι έχετε να πει διαφορετικά, δηλαδή, οι 7 παρατάξεις, έχουν να πούνε μεταξύ τους, διαφορετικό.
0: Έτσι το ίδιο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ με
1: τις
0: δεξιών.
2: Υπάρχουν και πιο ακραίες αριστερές φωνές, ίσως και πιο ακραίες δεξιές. Υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι που ενδεχομένως θεωρούν ότι... όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Δια περιπτώσει 8 είναι και καλή τους επιτυχία σε όλους, αρκεί να είναι ωφέλιμη και όχι απλώς να παράγει μια τοξικότητα ή μια λαϊκή στοιχεία.
0: Και πόσοι γιατροί ψηφίζουν?
2: Ψηφίζουν όσοι ήταν, είναι 28.000 τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας. Θα ψηφίσουν 21.655, όσοι δηλαδή ήταν ταμιακώς εντάξει μέχρι τις 6 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα προφανώς από τις 7 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 8.49 το βράδυ θα μπορούν να ψηφίσουν από το κινητό ή το τάμπλετ. Αν έχουν πρόβλημα μπορούν να υπάρχει help desk τηλέφωνο το οποίο θα τους βοηθήσει και αν υπάρχει πάλι πρόβλημα θα υπάρχει στον Ιατρικό Σύλλογο για εκείνους που δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.
1: Και ποιο είναι το σημαντικότερο αίτημα, ας πούμε, του δικού σας ψηφοδελτίου, το οποίο θα κυνηγήσετε εσείς αν βγείτε πρόεδρος, δηλαδή, να καταλάβουν.
0: Να μην τιμωρούνται όσοι παίρνουν φακελάκι.
1: Α, σώθηκε.
2: Όχι, αυτό όχι.
0: Δεν έχετε τιμωρήσει κανέναν πάντως.
2: Έχουμε τιμωρήσει πολλούς. Θα σας πω ότι κανένας γιατρός, και μάλιστα βρίσκομαι τώρα στο γεννηματά, που δίνει μεγάλο αγώνα για να κρατήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν θέλει κάποιον ο οποίος με μια μαύρη μελάνη λερώνει όλο το κρυστάλλινο ποτήρι της προσπάθειας και της υγείας. Δεν θέλω να αγιοποιήσω τίποτα, αλλά πραγματικά οι γιατροί, οι Έλληνες γιατροί, όπου και αν έχουν πάει, έχουν κάνει σημαντικά αποτελέσματα στο σύστημα.
0: Αυτή είναι η μία πλευρά του λόφου, την οποία την έχουμε αναγνωρίσει πολλές φορές. Υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του λόφου όμως, ότι φακελάκιδες κυκλοφορούν σε όλα τα νοσοκομεία και μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν έχετε πάρει όλα αυτά τα.
2: Έχουμε πάρει πολλές, σας λέω, και μπορώ να σας το.
0: Μπορείτε να μας στείλετε τον κατάλογο.
2: Βεβαίως. Από την άλλη
0: αν ισχύει αυτό, εγώ θα πω ότι έκανα λάθος.
2: Ναι, θα το κάνετε το λάθος.
0: Πόσους έχετε πάρει, πόσους έχετε απαγορεύσει να ασκούν το επάγγελμα επειδή τα παίρνανε κανονικά?
2: Καταρχάς, για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε πρέπει να γνωρίζουμε και οι καταγγελίες να γίνονται είτε από τους ανθρώπους που το καταγγέλνουν είτε αυτεπαγγέλτως εάν γίνεται μέσα από μια διαδικασία. Ωραία. Αυτές οι περιπτώσεις μην φανταστείτε ότι ετησίως είναι πάνω από 2 τουλάχιστον που έρχονται στον Ιατρικό Σύλλογο. Έρχονται πολλές άλλες περιπτώσεις, δηλαδή για τα διαφημιστικά κλπ. Για το θέμα, για το φακελάκι, φανταστείτε ότι.
0: Μόνο 2 το χρόνο.
2: 2-3 το χρόνο, ναι, βεβαίως, ό,τι σας λέω. Διότι ο κόσμος δεν καταγγέλει.
1: Ναι.
2: Δεν έρχεται, δεν προσφεύγει.
0: Μωρέ, ο κόσμος μερικές φορές το δίνει και από μόνος του. Αλλά εγώ διαβάζω κάθε 3 και λίγο καταγγελίες, σύλληψη του αρμοδίου γιατρού από τα αρμόδια όργανα. Αυτό τι γίνεται?
2: Αν πατήσετε, κύριε Χιώτη, γιατί είστε πολύ έμπειρος και πολύ γνώστης των πραγμάτων.
1: Και γιατρός.
2: Αν πατήσετε. Και γιατρός.
1: Βέβαια. Ό,τι παθαίνουμε πηγαίνουμε στο Χιώτη και μας βγλέει η διάγνωση.
0: Γιατρός της πείνας, κύριε Βαρκούλη.
2: Τέλεια, κοιτάξτε, το μεγάλο σημαντικό θέμα είναι...
0: Για ρουσφέτη έρχονται, όχι για να τους κάνω
2: να τον αφήσετε να ψηφίσει την Κυριακή. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι πραγματικά δεν θέλει κανείς για κανένα λόγο να μολύνει το ιατρικό σώμα για κάποιον επίρροκο. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Και προφανώς όταν εμείς έχουμε αφαιρέσει τις άδειες, πηγαίνει στο δευτεροβάθμιο και στο οποίο μπορεί να μειώσει ή να μην μειώσει την δική μας πειθαρχική διαδικασία.
1: Πόσα χρήματα παίρνει ένας γιατρός πρωτοδιοριζόμενος τώρα?
2: Εκεί θέλω λοιπόν, γιατί με ρωτήσατε ποια είναι η διεκδίκηση, πρέπει να υπάρξει διπλασιασμός των χρημάτων, είτε αυτοί που δουλεύουν.
1: Διπλασιασμός γίνεται μόνο στους παπάδες, όχι στους γιατρούς.
2: Ναι, όχι, να σας πω όμως. Ναι.
0: Αν δεν γίνεται Μητροπολίτες, διπλασιασμός.
2: Ναι, ίσως να πρέπει να βαφτίσουμε και τους γιατρούς. Αλλά το θέμα μας είναι το εξής. Υπάρχουν οι ανταγωνιστικές χώρες οι οποίες δίπλα μας και στα σύνορά μας ακόμα δίνουν τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν φύγει πάρα πολλοί γιατροί και στην Νέα Δημοκρατία της Κύπρου, στους αδερφούς μας Κυπρίους, όπου εκεί είναι 8.000 ο πρώτος. Λοιπόν, ότι το μεγάλο σύστημα
0: Ναι. Σας χάνουμε και πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, κύριε Πετούλη. Άρα, καλή λοιπόν, επιτυχία εύχομαι.
2: Η μισθοδοσία, αλλά και να κάνουμε, κύριε Πάτη, να κάνουμε την ιατρική, την χώρα μας, να είναι η χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας, με τον ιατρικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, ευεξίας και ευζοίας, και οι γιατροί μας να μένουν εδώ για να θεραπεύονται οι ασθενείς, οι παγκόσμιοι, και όχι να στέλνουμε σε χώρες γιατρούς, οι οποίοι τελικά δεν έχει κανένα όφελος η ίδια μας η χώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
2: δύναμη.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Γιώργος Πατούλης, εκ νέου υποψήφιος με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ κατέριψαν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραξή, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε εχθές το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια του νησιού, στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αρέσει Νότι, πάλι την Τζαμάικα.
1: Δεν σ' αρέσει,
0: ούτε την Τζαμάικα σ' αρέσει.
1: Τι είναι αυτό ρε που το βρίσκω.
0: Ρε παιδί μου, ωραίο τραγούδι είναι. Πόσες φορές το παίζεις?
1: Όψι, όσο μπορώ πιο πολλές φορές.
0: Δεν είναι, Γιαννήρη, δεν θα ξαναβάλει τραγούδι ο Νότης. Τέλος, δεν μπορώ δηλαδή. Το μετανιώνω κάθε φορά. Λέω να είμαι δημοκράτης, να δώσω λίγο ελευθερία.
1: Κατάλαβες γιατί δημοκράτη μιλάμε.
0: Ρε Γιάννη, Γιάννης Πιταράς, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο. Το πιστεύεις ότι όποτε υποβάλει μουσική έχει 6 τραγούδια και βάζει μόνο αυτά? Πόσα τραγούδια υπάρχουν στο ελληνικό ρεπερτόριο από το 50 μέχρι σήμερα?
2: Ακόμα και οι δίσκοι λιγότερα είχαν.
0: Δεν υπάρχει το άτομο ρε εσύ.
2: Τζαμάικα.
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, βάζω τραγούδια.
0: Για Τζαμάικα.
2: Καλά, έχει φύγει ήδη. Εσύ τώρα
1: βάζω τραγούδια στα οποία μπορούμε να παίρνουμε δικαιώματα.
0: Το πατέρα σου είναι.
2: Και τον απαταιώνα.
1: Καλό, ε. Όχι, ρε. Είναι το δεύτερο Σαββόπουλο, εγώ που μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, γλιτώσαμε του Σαββόπουλου σήμερα τουλάχιστον. Θα παρεξηγηθώ κιόλα. Θα μου λένε γιατί δεν σ' αρέσει ρε Χιώτη ο Σαββόπουλος. Προφανώς μ' αρέσει, αλλά κάθε μέρα αστακώ. Κάθε μέρα αστακώ. Ας φάμε και μια φάβα.
1: Φάβα, φάλε μια φάβα εσύ.
0: Ρίξε το ηχητικό ρε φίλε να σχολιάσουμε εδώ με τον σύντροφο Πιταρά.
3: Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά?
4: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
3: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που για να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά.
0: Ο Τσίπρας απάντησε μέσα σε 6 ώρες.
2: Για το δίπλωμα.
0: Συνήθως, ναι. Για βάλε και τον Τσίπρα τι απάντησε, θα σχολιάσουμε όλα μαζί.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις και να είσαι ακόμα πιο αποτελεσματικός.
0: Ρε εσύ, τι λέει? Δεν παραβίασε, λέει, κανένα κανόνα της δημοκρατίας.
2: Ποιος λέει ποιος? Ποιος?
0: Τσίπρας.
2: Α, για τον Τσίπρα λέμε.
0: Τον Τσίπρα.
2: Ενώ γενικά λέει, το κλίμα είναι ωραίο, πολύ εύκρατο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς, ρε εσύ, δεν μπορεί να βγαίνει στη χώρα αυτή και να λες δεν παραβίασε κανένα κανόνα.
2: Θα στηβγώ από δεξιά τώρα.
0: Άσε με να τελειώσω και να τελειώσω από όπου θες. Δεν μπορείς να λες και απευθύνεσαι σε μαμαλούκους. Οπ. Δεν παραβίασε κανένα.
2: Τι είναι το μαμαλούκο?
1: Έλατε.
0: Ανοίξτε το.
1: Είναι της δικιάς του εποχής.
0: Δεν παραβίασα κανένα κανόνα για τη δημοκρατία. Παραβίασε όλους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραβίασε όλους τους κανόνες της δημοκρατίας. Με την Οβάρτης, με τις άδειες που ήθελε να δώσει στον Καλογρίτσα και στους άλλους φίλους του. Δεν
2: ποιος
0: μπορεί
2: τα
0: να το
2: όλα αυτά,
0: λες,
2: ρε εσύ, Βασίλη, τώρα, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Εγώ
2: δηλαδή
0: τα θυμάμαι.
2: Ιούνιο, μήναμε 40
0: βαθμούς. Μόνο εγώ
2: έξω.
0: Τα θυμάμαι.
1: Μόνο εσύ τα θυμάμαι.
2: Ναι, μόνο εσύ. Δηλαδή, δεν διά μνήμη. Συγγνώμη,
0: αλλά μα δεν έγινε
1: το
0: 40 χρόνια.
1: Σου παίρνει το δίπλωμα με αυτά είναι τώρα.
2: Ότι μόνο εσύ θα με καταλάβει.
1: Έλα, ναι, πες το.
2: Σταματά έναν άνθρωπο στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Έλεγχο, κανονικό. Ναι. Τροχονομικό έλεγχο. Του κάνουν αλκοτές, τον βρίσκουν, δεν έχει πιει 800 μπουκάλια, του παίρνουν το δίπλωμα. Συνεχίζει, πάει παρακάτω. Ξανά, σταματάνε. Οπότε γυρνάει, ρε παιδιά, πάτε καλά, του λέει. Πόσα διπλώματα νομίζετε ότι έχω? Πες μου κάτι τώρα, Βασίλη, γιατί
0: σαν το καλύτερο, ήταν βλακία τον
2: καλά, ήταν πολύ έξυπνο, αλλά τέλος πάντων, είναι άλλη συζήτηση.
0: Πω καλύτερο, μα θες.
2: Έχω κι άλλα, αλλά είναι και σόκινγκ, δεν πάντα πω.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι σόκινγκ το δικό μου. Θες να το πω τώρα?
2: Να σε ρωτήσω κάτι, για να μην φύγουμε από την κουβέντα αυτή. Γιατί εδώ γίνεται κάτι ωραίο και πονηρό πολιτικά. Έχει διαλέξει αντίπαλο ο Μητσοτάκης?
0: Εννοείται. Του Τσίπρα.
2: Του Τσίπρα.
0: Από πού προσωπικά
2: διάλεξε τον Τσίπρα, για πες μου.
0: Γιατί βλέπει ότι παιδί μου, ο άλλος κερδίσει τρεις φορές.
2: Προέκυψε, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε κόμμα, δεν υπήρχε τίποτα. Ο Τσίπρας γύρναγε και παρουσίαζε ένα βιβλίο.
1: Διότι τον
2: δηλαδή μέσα σε 24 ώρες
1: διάλεξε. Είναι εύκολη κριτική ότι έριξε τη χώρα στα βράχια. Αλλά λοιπόν,
2: διαλέγω η ευκολία που διαλύει κάποιος αντίπαλο. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, είχε ως αντίπαλο τον Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει ο Τσίπρας. τον έχει υπερφαλαγγίσει τον Ανδρουλάκη.
2: Πού, στις δημοσκοπήσεις.
0: Στις δημοσκοπήσεις, αλλά έστω.
2: Άρα οι δημοσκοπήσεις
0: αμφιβολία...
2: φτιάχνουν τα δίπολα, τις κυβερνήσεις, τα... τις υπηρεσιακές, τις
1: συγκεκριμένες. Μα δεν τον βολεύει, ρε παιδί μου, τον βολεύει τον Μητσοτάκη εδώ, Τσίπρας.
2: Άσε τη βολεύει.
1: Πληρώνει τον κόσμο.
2: Δεν διαφωνώ ότι τον βολεύει. Ναι.
0: Είναι ο μπαμπούλας του δεξιού ο Τσίπρας. Σου λέει, άμα έχω μια ελπίδα, κάποιος που λέει άσε μας ρε Μητσοτάκη, δεν σε ξαναψηφίζω.
2: Ναι.
0: Άμα βλέπεις τη γωνία του Τσίπρα να έρχεται, μπορεί και να γυρίσει. Ναι. Άρα το βολεύει. Το δε Τσίπρα, αυτόν και το βολεύει. Διότι αν αρχίσει να τσακώνεται με τον πρωθυπουργό της χώρας, αυτόματα αποκτά υπόσταση αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τραβάει όλο τον κόσμο αυτόν που λέει δεν υπάρχει τίποτα άλλο απέναντι. Να υπάρχει ο Τσίπρας. Άρα ναι. Στον Τσίπρα, παιδιά.
1: Αλλά με τον Ανδρουλάκη θα κάνει κυβέρνηση, αν δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία.
0: Ποιος θα κάνει κυβέρνηση με τον
1: Τσίπρα. Νέα Δημοκρατία. Με ποιον θα κάνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα.
0: Με κανέναν. Μα το είπε χτες.
1: Αυτά είναι άμα πάρει αυτοδυναμία.
0: Όχι, είπε. Το ρώτησε ο Χατζηνικολάου. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία.
1: Ναι. Τι θα κάνει.
0: Απαντάει τότε και στις διαφημίσεις, πήδηξε
1: ναι.
0: Και να
1: τι θα κάνει.
0: Είπε. Εγώ θέλω να είμαι έντιμος και να προειδοποιήσω ναι. τον ελληνικό λαό. Πιθανότητα συνεργασίας με άλλο κόμμα για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί
1: μου. Okay.
0: Γιατί οκ. Okay.
1: Είπε όμως ότι άλλα λέμε προεκλογικά και άλλα λέμε λέει μετεκλογικά.
0: Αυτό...
1: Μεταξύ προεκλογικής περίοδου λέει και της επομένης υπάρχουν οι εκλογές όπως είπε ο Μιτεράν.
0: Είναι και αυτό.
1: Άστα αυτά τώρα.
0: Ότι άλλα λέει
1: με κάποιον θα ψάξει να βρει συνεργασία. Και με τον Τσίπρα δεν υπάρχει. Αλλά παρόλα αυτά αυτό βαράει.
2: Δηλαδή ρε Βασίλη, συγγνώμη, τώρα που είπαμε σε κάλπες, όλοι μιλάνε για την πατρίδα, να σώσουμε, να κάνουμε, να μην διαταραχθεί. Δηλαδή μετά τις εκλογές, αν τα πράγματα ή ο λαός αποφασίσει ότι θέλω να πάρει 20 αυτός, 10 εκείνος, 5 ο άλλος.
0: Ναι.
2: Δεν θα κοιτάξουν αυτοί το μέλλον της πατρίδας και τη σωτηρία της.
0: Θα το κοιτάξουν.
2: Πώς θα προεξοφλούν ότι. Άμα εγώ δεν είμαι πρώτος, αυτοδύναμος και αυτά.
0: Μα εσύ πες μου τώρα ειλικρινά, γιατί μιλάμε λογικά εμείς.
2: Εννοείται.
0: Πόσες πιθανότητες δίνεις να φωνάξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για συνεργασία και ο Ανδρουλάκης να πει ναι. Πόσες πιθανότητες δίνεις, γιατί εγώ δίνω μηδέν.
1: Μικρές.
0: Μηδέν. Τι μικρές, δεν θέλει να το βλέπει.
2: Κοίτα, τώρα έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το προαναγγείλει κανείς αυτό.
0: Άρα πάει το Πασόκ. Να φωνάξει τον Τσίπρα να συνεργαστούν.
1: Άρα θα φωνάξει τον Σαμαρά, λες, να το συνεργαστούν. Μέχρι θα του πει ο Σαμαράς, περίμενε, έρχομαι.
0: Για τον Σαμαρά σου έχω νέα, αλλά θα τα πούμε μετά. Γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Ετοίμασε τι είπε χθες για τον Σαμαρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε για τον Σαμαρά χθες.
1: Να σου
0: αλλά
1: πω
0: θέλει
1: κάτι.
0: Ανάλυση η φάση. Δεν φαίνεται τον γκολ καθαρά. Πρέπει να κάνεις ανάλυση.
1: Τον γκολ δεν φαίνεται.
0: Όχι.
1: Βλέπει γκολ. Βλέπει συνέχεια γκολ το παιδί.
2: Μουντιαλικός.
0: Πριν πάμε στο Σαμαρά, θες να σου πω το ανέκδοτο με το αλκοτέστ.
2: Ναι, το είχαμε αφήσει η κρεμότητα.
0: Στη διαφορά. Έχουν στήσει μπλόκο για αλκοτέστ. Σταματάνε ένα αυτοκίνητο, του λένε κύριε έχετε πιει. Λέει όχι κύριε, λέει από τη δουλειά μου γυρίζω. Μας δουλεύεις ρε φίλε, του λέει 2 η ώρα, από ποια δουλειά γυρίζεις. Λέει κάνω μια παράσταση σε ένα νυχτερινό κέντρο, είμαι ζογκλέρ. Άσε μας ρε φίλε, του λέει, περίμενε. Βγάζει έξω το ποδήλατο από το πίσω κάθισμα που είναι με μία ρόδα, ξέρεις το ποδήλατο. Mm. Βγάζει και τις κορίνες και αρχίζει να παίζει με το ποδήλατο πάνω στις κορίνες. Από πίσω...
1: Αντίθετα, αλλά καταλάβαμε.
0: Ναι. Από πίσω είναι 2 που περιμένουν τη σειρά τους για αλκοτέστ, είναι λιώμα. Και λέει, α, μα ρε φίλε, πολύ το δυσκόλεψε ο ξεχωριστής του αλκοτέστ.
1: Καλό.
0: Ρίξε ένα Σαμαρά, ένα Μητσοτάκι για τον Σαμαρά δηλαδή.
6: Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Πώς διάβασα εγώ αυτή τη φράση τώρα. Είναι σαν να είπε χθες ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά. Άκου Αντώνη, όσο είσαι πρώην πρωθυπουργός και με βαράς, εγώ θα σε σέβομαι γιατί είσαι πρώην πρωθυπουργός αυτής της παράταξης. Άμα κάνεις κόμμα, θα είσαι αντίπαλος. Και άμα γίνεις αντίπαλός μου, θα πάψω να σε σέβομαι.
2: Ναι.
0: Θα αρχίσω να μιλάω για το τι έχεις κάνει στο παρελθόν, γιατί τι πας να κάνεις τώρα, που πας να ανακόψεις την πορεία της παράταξης μιας τρίτης τετραετίας. Ήτανε μια σαφέστατη προειδοποίηση προς το Σαμαρά, κατά τη γνώμη μου, Μη κάνεις το κόμμα, ρε Αντώνη.
1: Τον τρόμαξε, λες.
0: Έλα εδώ να τα βρούμε.
1: Τρόμαξε, λες, τον
0: Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν τρομάζει εύκολα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν μια ίστατη προσπάθεια να του πει: μη το κάνεις, ρε Αντώνη.
1: Ναι,
0: και έλα εδώ
1: πει,
0: και θα τα βρούμε.
1: Δεν μπορούσε να πει ότι έκανα λάθος που τον διάλεγε.
0: Όχι, δεν θα πει έκανε λάθος για να βγει ο άλλος και να
1: μα
0: πει.
1: Μα η αλήθεια είναι
0: ότι
1: έκανε λάθος.
0: Ο Φαύλος λέει ότι έκανε λάθος. Πάρε άλλα πέντε καντάρια κριτική.
1: Θα μπορούσε να πει, αλλά δεν είναι τόσο κακό να πει ότι έκανα λάθος. Το Μητσοτάκης που.
0: Δεν είναι τόσο κακό.
1: Έκανα λάθος.
0: Συζητάω εγώ, εσύ και ο Πιταράς. Όταν συζητάνε πολιτικοί αρχηγοί, για να πει σε κάποιον να σου ζητήσει συγγνώμη ή ότι έκανε λάθος, πρέπει να του δείξει ότι θα δεχθεί τη συγγνώμη. Άμα είναι να πάρει τη συγγνώμη.
1: Πάντως, αν θες να πει στον Μπασαμαρά να κάνει κάτι, να κάνει πίσω, δεν μπορεί να του λες τέτοια πράγματα.
0: Δεν είπα εγώ ότι θα κάνει πίσω. Είπα ότι από τη στιγμή που ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, γίνεται αντίπαλος του Μητσοτάκη με ό,τι αυτό συμβαίνει.
2: Άλλο το αντίπαλος και άλλο το να αρχίσουν να βγάζουν τα μάτια τους, όπως λες.
0: Άμα είσαι αντίπαλος και σου απειλεί.
2: Τώρα θα είναι μια σκηνικό σαν αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη. Είχε σήμερα ο Σαμαράς και έκανε πάλι ανακοίνωση για το θέμα τη δικαιοσύνη.
0: Είναι τον Άριο Πάγο και έχει δίκιο, με συγχωρείς.
1: Προφανώς έχει δίκιο. Λέω τώρα ο Σαμαράς.
0: Η αντιπολίτευση που κάνει ο Σαμαράς στο Μητσοτάκη είναι κατά κανόνα σωστή. Με εξαίρεση τα ελληνοτουρκικά, ό,τι άλλο του έχει πει είναι σωστό. Αυτό εμείς χαιρόμαστε να τον ακούμε. Αλλά να λες ότι είναι
1: άρα,
0: επικίνδυνος.
1: Λοιπόν, έχει απήχηση. Αν είναι σωστό, έχει απήχηση. Το θέλω να πω.
0: Απήχηση έχει, λοιπόν, αλλά όχι σε αυτούς που ψηφίζουν.
1: Ο Σαμαράς έχει κάποιες ιδέες. Μπορεί να μην συμφωνούμε εμείς. Έτσι.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ.
1: Ας πω την προσωπική μου ιστορία. Όταν εγώ κάλυπτα τον Σαμαρά ως υπουργό εξωτερικών, έβλεπα ότι εκεί πήγαινε κόντρα με τον Μητσοτάκη. Έλεγα, είναι δυνατόν. Εσύ να πει, τώρα είσαι το νούμερο 2, είσαι 40 χρόνων άνθρωπος.
0: Θα γίνεις πρωθυπουργός.
1: Αύριο θα είσαι πρωθυπουργός. Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι να ρίξεις την κυβέρνηση.
0: Δεν άκουσε.
1: Πολιτικά ήταν παράλογο.
0: Ωραία.
1: Με φώναζε μάλιστα ο συγχωρεμένος ο Μανώλης ο Καλαμίδας. Μου έλεγε ο άπιστος Θωμάς, αυτός που δεν πίστευε. Και όμως παρόλα αυτά πήγε και έριξε την κυβέρνηση. Θέλω να πω, έχει κάποια πράγματα στο κεφάλι του. Είναι αγύρις στο κεφάλι, είναι μονικό σε κάποια
0: θέματα. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που το είδα με τα μάτια μου. Ήμουν στο γραφείο του Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός. Προς τα τελευταία. Δηλαδή φαινόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον ρίξει μέσω της διαδικασίας εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Είχα πάει λοιπόν μια φορά να το δω. Κάποιο θέμα είχε προκύψει που του το έλεγαν οι συνεργάτες του, αλλά ο εκείνος δεν άλλαζε την αρχική του γνώμη. Και του έλεγαν: Πρόεδρε, άκουσέ μας. Όλοι μαζί είχαν πάει. Παπασταύρου, Λαζαρίδης, Μπαλτάκος, όλοι. Είχε βάλει τα χέρια του στα αυτιά για να μην τους ακούει και έκανε.
1: Άρα κάνει με το Μητσοτάκη, καταλαβαίνεις.
0: Σηκωθείτε και φύγετε. Δεν θέλω να ακούσω.
2: Αυτό κάνει και με το Μητσοτάκη τώρα.
0: Αυτό ήταν από τα πιο αστεία περιστατικά που έχω γνωρίσει. Τους έκανε. Γιατί δεν ήθελε τώρα, οι δικοί του άνθρωποι ήταν, δεν το λέγανε για κακό του. Είχε βάλει τα χέρια στα αυτιά και έκανε.
2: Ναι, πάντως επειδή έχει ωραίο ρεπορτάζ, υπάρχει ωραίο ρεπορτάζ από πίσω από αυτή την ιστορία. Εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνει πίσω ο Σαμαράς. Και όχι μόνο δεν θα κάνει.
0: Θα κάνει. Εγώ δεν είπα ότι θα κάνει.
2: Οργανώνεται πάρα πολύ δυνατά και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πολλά στελέχη του καραμαλικού μπλοκ που δουλεύουν μεθοδικά.
0: Πράγματι, αλήθεια.
2: Και πολύ δυνατά για το εγχείρημα.
0: Και στην Πελοπόννησο έχει και μια καθηγήτρια, μου είπαν, στην Πάτρα, η οποία κάνει καλό παιχνίδι.
2: Καλά σου είπανε.
0: Είδες. Ξέρουμε ρε εσύ, στην ίδια πιάτσα κυκλοφορούμε.
2: Ναι,
0: εγώ δεν είπα ότι δεν θα το κάνει. Είπα ότι αν το κάνει, η ποιότητα της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει επίπεδο.
2: Ο Σαμαράς δεν αλλάξει πάντως, δεν νομίζω να αλλάξει.
0: Ο Σαμαράς είναι έτσι.
1: Πάντως ο Μητσοτάκης ήταν χθες καλός στη συνέντευξη. Να πούμε την αλήθεια. Εγώ δηλαδή τον βρήκα ότι ήταν. Εντάξει, πάντα είναι.
2: Δεν έβλεπες μου διάλεση χθες, ε.
1: Ναι, το είδα. Σήμερα το πρωί το είδα.
2: Δηλαδή Σακύρα δεν είδες, ας πούμε. Είδες Μητσοτάκη ανάμεσα. Σε Σακύρα και Μητσοτάκη.
1: Το είδα σήμερα το πρωί, στο replay. Βέβαια αυτά που λέει δεν μπορεί να πείσουν αυτόν που έχει γυρίσει την πλάση της Δημοκρατία. Με αυτά που λέει δεν γυρίζει. Γιατί δεν το είπε τίποτα.
0: Δεν το ξέρεις, γιατί δεν είσαι.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δεν τη βγάζει και βγάζει μέχρι τις 20 μέρες το μήνα του, ενώ το έβγαζε το 19 και το 20 και το 21. Τώρα δεν τα βγάζει, γιατί είναι ακρίβεια, είναι τα σπίτια. Αυτό δεν τον γυρίζει πίσω λέγοντας διάφορα τέτοια.
2: Ενώ ότι αν ήσουν Μητροπολίτης τώρα.
1: Βέβαια.
2: Θα τα έχει λύσει τα θεματάκια σου.
1: Σε ευλογεί.
0: Μεγάλη ανάλυση για τους Μητροπολίτες. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς την Δευτέρα στη 1. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ καταρρύψαν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα Ιρανικά drones αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και το νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε απόψε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγχσί, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του, ενώ ανέφερε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί. Είπε παράλληλα ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν στο μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επισήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Υποστήριξε επίσης ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Το ατύχημα συνέβη στα Άνω Λιώσια επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρεια στην κυκλοφορία προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότηση στα βόρεια του νησιού, στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρη και Δρυμώνας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας μετά από επιδρομή ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιεροπορική άμυνα κατέριψε δεκάδες ουκρανικά ντρόουν στην περιοχή, ενώ το Υπουργείο Άμυνα στη Μόσχα ανέφερε ότι συνολικά 185 ντρόουν αναχαιτίστηκαν μέσα σε διάστημα 12 ωρών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Τώρα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν εχθές οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε χθες στη δημοσιότητα τρίτο πακέτο αρχείων με θεάσεις UFO. Αποδέσμευσε 6 βίντεο και 3 ηχογραφήσεις που είχε στη διάθεσή της η NASA, 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, του Υπουργείου Άμυνας και άλλες μη κατανομαζόμενες υπηρεσίες, καθώς και 53 έγγραφα. Μεταξύ άλλων, στα βίντεο αποτυπώνονται αντικείμενα τα οποία μοιάζουν με σφαίρες στον ωκεανό. Στα αθλητικά, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για τον δεύτερο όμιλο ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη. Στο πόλο πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς τον τελικό του Final Four του Champions League στη Μάλτα η πειραϊκή ομάδα επικράτησε τη Φέρεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Νέβια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Σαββάτου, 13 του μήνα, 13 Ιουνίου 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας που ξεκινάτε τώρα την εργασία ή σας που ξεκινάτε τώρα την εξόρμηση ή την εκδρομούλα, όπως και να έχει πάντως, να περάσετε πολύ όμορφα. Σας που ολοκληρώνετε τη βαρδιά σας και θα πάτε για ξεκούραση επίσης, να ξεκουραστείτε. Και φυσικά εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 όπως κάθε Σάββατο στη 2ωρη παρουσία μας στα μικρόφωνα του Sky 100,3. Καλή σας μέρα. Πλούσια και η θεματολογία σήμερα με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε και φυσικά όλη η εργασία των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών, τόσο του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου, σε αυτόν τον όμιλο όπου βλέπετε, ακούτε, διαβάζετε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε, με την υπογραφή πάντοτε του Sky. Η Δήμητρα Σταματίου μαζί, αυτό το πρωινό, η κυρία των Εχοληπτών, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μπέλινα Σαμαραδέλη. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε μέσω κινητού και διαδικτύου. Μέχρι και τις 6, μετά και τις 6 θα υπάρξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί που μπορείτε να μας καλείτε για ό,τι συμβαίνει και αν θέλετε να τα πούμε και στον αέρα κάτι πρέπει να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους της πρωινής παρέας. Αλλά και βεβαίως και τώρα, αν κάτι χρειάζεται να πούμε, γράφετε το κινητό σας και τα λέμε στον αέρα με όλα αυτά τα οποία εσείς βλέπετε αυτή την ώρα. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάτι, να μην συμβαίνει οτιδήποτε. Όλα αυτά πάντως για την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Εμείς εδώ από το Νεοφάλιρο, εσείς στο σημείο που βρίσκεστε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό με όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε συμβαίνουν και φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια τροχιά συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα όμως είχαμε και ιρανικά ντρόνς που κατευθύνθηκαν προς τα στενά του Ορμούζ. Θα ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με το τι ακριβώς και πώς σχολιάζουν την υπόθεση αυτή τόσο ο Κωνσταντίνος Φίλης όσο και ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον. Βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε ως πληροφορίες. Από την άλλη, βεβαίως στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα έχουμε την συνέντευξη, είπαμε, και του κ. Μητσοτάκη στον Αντένα, στον Χατζη Νικολάου. Έχουμε τις τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο και υπουργών και στελεχών στο οικονομικό στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, όπου τοποθετήθηκαν και ο κύριος Τσίπρας, τοποθετήθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουμε αντιπαραθέσεις. Ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έχει μπει για τα καλά σε ρυθμό πολύ πολύ έντονο και απαντά και μιλά και φέρνει αντιδράσεις και συζητήσεις μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την κεντροαριστερά, τι ακριβώς γίνεται εκεί και πώς πάει αυτή η πολυκατοικία. Όλα αυτά φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ και πληροφορίες. Τα ζητήματα της οικονομίας είναι μπροστά βεβαίως, πρώτιστα και για εμάς εδώ, για τις δικές μας συζητήσεις και ρεπορτάζ. Τα θέματα με τις πολυοδομίες, τι ακριβώς γίνεται με αυτό το κύκλωμα, τι γίνεται. Σήμερα θα απολογηθεί ο Ιταλός και από το Λόγκο Αιγίου. Σήμερα ταυτόχρονα και οι κηδείες των δύο θυμάτων, μητέρας και γιου. Και φυσικά το πολύ πολύ μεγάλο αυτό κύκλωμα και η εξάρτηση αυτού του κυκλώματος με τα αναβολικά και τα χάπια, τα οποία προφανώς δεν είχαν καμία άδεια από τον ΕΟΦ και φυσικά καμία άδεια για το παρασκευαστήριο το οποίο υπήρχε κάτω από τη λειτουργία ενός φαρμακείου στο Χαλάνδρι, κυρία Σταματίου μου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην ημερήσια ατζέντα της επικαιρότητας και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε προγραμματίσει. Και φυσικά ό,τι άλλο σε εξέλιξη, εδώ είμαστε για να σας το παρουσιάσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων όπως έχει καταγράψει η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση αυτών των ρεπορτάζ, όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνω παρουσιάζονται και ενημερώνεστε καθημερινά από το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.

Πρωινό ο κύριο Βασίλη Ανδρικόπουλο. Καλημέρα κύριε Ανδρικόπουλε. Πολύ πολύ πρωινό. Δεν ξέρω τι κάνετε τα Σάββατα τέτοια ώρα. Μάλλον θα γυρνάτε από κάποια διασκέδαση και καλά κάνετε. Προσοχή στου δρόμου, προσοχή πώ κινούμεθα και φυσικά προσοχή σε όλο το επαρχιακό δίκτυο εκεί στο νομό Μαγνησία, στην Αλόνισο και στην Εύβοια που είχαμε και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε ζητήματα και θα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην περιοχή εκεί με αυτή την κακοκαιρία των ολίγων ωρών που χτύπησε τα σημεία αυτά. Ενδέχεται και σήμερα να υπάρχουν κάτι και εδώ και στην Αττική, οπότε προσοχή πώς κινούμεθα. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα. Ιρανικά ντρόνους λοιπόν που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς κατέριψαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Σύμφωνα με το αμερικανικό αξιωματούχο, τα ιρανικά ντρόνους αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπλοκή, για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Νωρίτερα πάντως υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε απόψε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν φυσικά από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.

Το Ιράν τώρα επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αργατσί, οι νικητές του πολέμου είναι το Ιράν. Αναφερόμενο στα μνημόνια κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του, ενώ ανέφερε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επισήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Υποστήριξε επίσης ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Η κυβέρνηση της Ινδίας εξέφρασε χθες την έντονη διαμαρτυρία της για τρίτη αμερικανική επίθεση σε διάστημα λίγων ημερών εναντίον τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, με απολογισμό 3 νεκρούς, καταγγέλλοντας ενέργειες αυτές ως αδικαιολόγητες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με αυτές τις επιθέσεις. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέλαβε την ευθύνη για τρεις πυραυλικές επιθέσεις σε πετρελοφόρα, υποστηρίζοντας πάντως πως επιχειρούσαν να εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο, ψηφώντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν ο οδηγός αστικού λεωφορείου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκωσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Το ατύχημα συνέβη στα Νολιώσια επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα την Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στο Νότιο Πύλιο αλλά και στον Δήμο Αλμυρού. Παράλληλα, η πυροσβεστική δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε διάφορα σημεία του νομού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας κακοκαιρίας που πλήττει την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια του νησιού, στο Δήμο Μαντοδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρη και Δρυμώνας. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του εχθές σε podcast. Πρόσθεση ότι η αποκατάσταση της εξοπλιστίας της χώρας στις αγορές και η αποφυγή λαϊκιστικών πολιτικών αποτέλεσαν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερή πορεία της οικονομίας. Υπογράμμισε ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Τόνισε ότι η ηγεσία απαιτεί διάθεση για αλλαγές, ανάληψη ευθύνης και συνεχή λήψη αποφάσεων, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο λάθος για έναν ηγέτη δεν είναι να πάρει μια λαθασμένη απόφαση αλλά να αποφεύγει να αποφασίζει. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότηση δέσμευσε χθες του Προέδρου του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, ανέφερε ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη, σημειώνει διαρωτώμενος αν μπορούμε να έχουμε και το λαγαριασμό. Ο νέος γραμματέας τώρα του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους, επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απάντησε άμεσα το Πασόκ, τονίζοντας ότι η πρόταση του Πασόκ, στην οποία θα δώσει προτεραιότητα, κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους τα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, το δημοσιονομικό κόστος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και έχει πολλαπλή αξία. Μειώνει το κόστος μετακίνησης κατά 80 ευρώ τον μήνα. Σημειώνεται ότι τις πρώτες δεσμεύσεις Τσίπρα περιλαμβάνουν την κατάργηση των παλαιαντικών εξετάσεων, την παροχή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, σύσταση δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν εχθές οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν.
σήμερα το πρωί. Αναμένεται να απολογηθεί μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε. Λοιπόν, 65χρονο Ιταλό για τη διπλή δολοφονία μητέρα και γιου στο Λόγκο Αιγίου σήμερα και κηδείε των δύο θυμάτων. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου, εξέφρασε αργόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ο κ. Τουρνάς ανέφερε χθες στην ΕΡΤ ότι η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από όλους τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Ο Υπουργός τόνισε επίσης ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Με το αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει στη Ρώμη ο Πάπας Λέοντας λόγω τεχνικού προβλήματος που έχει προκύψει στο αεροσκάφος με το οποίο θα επέστρεφε στην Ιόνια πόλη. Λόγω της απρόβλεπτης εξέλιξης θα κυρωθεί ή θα αναβληθεί η συνομιλία του Ποντίφικα με τους δημοσιογράφους όπως παραδοσιακά κάνει πάντα κατά την πτήση επιστροφής από κάθε ταξίδι στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βορείου Κορέας καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων πυράβλων και συναφού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Νότια Κορέα, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την αστάθεια στην Κορεατική Χερσόνησο. Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνών Σχέσεων του Βόρειο-Κορεατικού Υπουργείου δήλωσε πως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ ενισχύεται συστηματικά παρά τη διεθνή ανησυχία σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή. Η Βόρειος Κορέα επικρίνει συχνά τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Νοτιού Κορέας ως προετοιμασία για πόλεμο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε χθες στην δημοσιότητα τρίτο πακέτο αρχείων με θεάσεις UFO. Αποδέσμευσε 6 βίντεο και 3 ηχογραφίες που έχει στη διάθεσή της η NASA, 10 εικόνες από τη CIA, το FBI και την NASA, το Υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατανομαζόμενες υπηρεσίες, καθώς και τα 53 έγγραφα. Μεταξύ άλλων, στα βίντεο αποτυπώνονται αντικείμενα τα οποία μοιάζουν με σφαίρες στον ουρανό. Παράλληλα, υπάρχουν και αναφορές από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους το 2023, οι οποίοι περιέγραψαν παράξενα σφαιρικά αντικείμενα στον ορίζοντα. Και τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance σε μια συμφωνία αξίας 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η έρευνα για τη συμφωνία ήταν εντελεχής και κατέληξε το συμπέρασμα ότι η συγχώνευση δεν αναμένεται να βλάψει τον ανταγωνισμό για τους καταναλωτές, αλλά αντιθέτως ενδέχεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Και στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του πόλου γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι σε κράτησαν στο τελικό του Champions League της Φέρεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κορυφαία για τους πρωταθλητές Ευρώπης ήταν η Ολλανδέζα τερματοφύλακας Ντόμπλεστιν, η οποία απέκουσε και τα τρία πέναλτι των Ουγγαρέζων. Για το δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται στον Καναδά και μεταξύ Καναδά και Βοσνία Ερτζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό. Οι Καναδοί ισοφάρισαν στο 78. Για τον τέταρτο όμιλο και στο δεύτερο ημίχρονο, αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ κερδίζουν, προηγούνται 3-0 τη Παραγουάη. Και τέλος, το τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 ώρα το απόγευμα στο Αδερίνης και Φιλίες. Αμφίβολη είναι για τους πράσινους συμμετοχή των Σλούκα και Όσμαν. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 13ης Ιουνίου. Ανατολή του ηλίου θα συμβεί 6 και 2 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 20 και 48 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1381 ο Watt Tyler ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία, απαιτώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο τον Δεύτερο. Το 1825 ο Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματά τους μήλους των Ιμπραήμ, στους μήλους των Ιμπραήμ που κατευθύνεται προς το Ναύπλιον. Το 1863 Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν τη συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδος. Το 1956 η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι την Ρεν με 4-3 και κατακτά τον πρώτο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1968 θεμελιώνει το πύργο των Αθηνών, εκεί στη Βασίλη Σοφία και Μεσογείων. Το 1988 ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τούρκου Τοζάλα επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος που επικράτησε σε ανατολικές σχέσεις μετά τη συνάντηση στο Νταβός. 1831 σε σήμερα γεννιέται ο Μάξουελ, Βρετανός φυσικός, από 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. Το 1928 γεννιέται ο Τζον Νας, Αμερικανός μαθηματικός βραβευμένος και ο Νόμπελ οικονομικό. Ενώ το 1931 σήμερα γεννιέται ο Ήρβιν Γιάλομ, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. Επίσης, σαν σήμερα το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας ιατρός και διερευνητής της νευροφυσιολογίας, ενώ σαν σήμερα μία από τις πολύ πολύ μεγάλες κυρίες της τέχνης, μία από τις πολύ μεγάλες μορφές της τέχνης και του πολιτισμού, φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Ελληνίδα ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος, καθηγήτρια στην Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών και βεβαίως η εμβληματικότερη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης για περίπου 30 και χρόνια. Όπως πάντα η άναρξη αυτής της εκπομπής από ηχητικά, εάν δεν σημαίνει κάτι άλλο, είναι με κλασική μουσική από την κλασική δικοθήκη του Sky 100.3. Τώρα δεν ξέρω, Βασίλη Ανδρικόπουλε, αν αυτό που θα πας μας την για πρωινή βόλτα και για ψάρεμα και ωραίος καιρός θα βοηθήσει ή εν πάση περιπτώσει ταιριάζει, αλλά όπως και να έχει, καλημέρα, καλή ακρόαση, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.

Ρωμαίο και Ιουλιέτα με την Μαρία Κάλλας. Έτσι θα οδηγηθούμε ως κύριο των συντήρων οδηγήσεων και ότι υπάρχει σε εξέλιξη από την Αγγελική Καρδιόλακα. Και επιστρέφοντας, θα πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Εδώ λοιπόν είμαστε, ΣΚΑ 100,3. Καλημέρες.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμού, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το πρακτορείο Reuters. Αργά χθες το βράδυ υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεικτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραξή, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμύρου. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια του νησιού, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5 και 33, καλημέρες, καλό πρωινό. Τάκη, καλημέρα, Τάκη από το Λαγωνίσι, καλό, καλό πρωινό. Δεν καταλαβαίνω, κάτι θέλεις να πεις ή όντως είναι έτσι αυτό το οποίο μας λες, Τάκη μου, κάνε μια διευκρίνηση άμα θέλει. Πάντως, καλές διαδρομές, καλή, καλή πορεία. Καλημέρα, Δημήτρη Παπαδάκη, καλό, καλό πρωινό, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Τάνια την Κυψέλη, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Και η κυρία Πάντα Κατερίνα από την Ευελπίδων είναι κοντά μας, Ίδρας, εκεί και Ευελπίδων. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Η κυρία Μαρία Μαμαχρύσας πάντοτε και εκείνη εδώ, καθώς κινητοποιεί και όλες εκεί τις φίλες στο Χαλάνδρι και εκείνη. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση με τον τερματισμό του πολέμου. Σε τροχιά λοιπόν συμφωνίας για το τέλος του πολέμου βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, αναφέρει απόψε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες όπου πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της μιας συμφωνίας. Το Ιράν λοιπόν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί από την άλλη την πλήρη καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ο Αμπάς Αργατζή, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του, ενώ ανέφερε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επισήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Υποστήριξε τέλος ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η συνεδρία της Ιρανικής ηγεσίας προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται στην δημοσιότητα και βεβαίως όλα αυτά ευχόμεθα όλοι να είναι έτσι, να μην είμαστε να μην είναι οι ίδιοι παραπλανημένοι και παραπλανούν και τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε όμως να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέχρι και έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα με την ανταπόκριση και την ανάλυση του συναδέλφου αναλυτή από την Νέα Υόρκη, από την Ουάσιγκτον, του Μιχάλη Γνατίου.
1: Υποψιάζομαι ότι κάτι θα γίνει τις επόμενες μία-δύο ώρες. Βεβαίως συμφωνία ακούμε και συμφωνία δεν βλέπουμε, αν και όπως παραδέχτηκε πριν δύο ώρες, δηλαδή πριν το ξέσπασμα του Προέδρου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μπορεί να επίκειται. Είδε στη δήλωση, είπε δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Και τη δήλωση αυτή την προώθησε ο Αμερικανός Πρόεδρος αμέσως. Και όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Τώρα, οι αναφορές για τη συμφωνία των 14 σημείων που διέρευσε κάποια από τις φράξεις της Τεχεράνης, αυτό λένε εδώ, ανέβασε κυριολεκτικά στα κάγκελα τον κύριο Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε με βίαιο λόγο στην κοινωνική πλατφόρμα, το Truth. Το διαβάσαμε και αμέσως μετά ακολούθησε, πρέπει να σου πω, μια ενημέρωση σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους από ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος αποκάλυψε τα συμφωνηθέντα στις διαπραγματεύσεις, λένε.
2: Και τα οποία είναι.
1: Πρώτον, το πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί, εννοεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα θα τερματιστεί. Τρίτον, δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα μέχρι να εκπληρώσει το Ιράν τις υποχρεώσεις του. Τέταρτον, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά. Πέμπτον, καμία χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιράν. Ο ανώτερος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι αυτά συμφώνησαν οι Ιρανοί. Πρόκειται για μια συμφωνία που βασίζεται στην απόδοση. Εννοεί, λένε, ότι το Ιράν όταν υλοποιεί τα συμφωνηθέντα θα επιβραβεύεται.
2: Μιχάλη, εάν συμφωνήθηκαν τα παραπάνω, ο πρόεδρος Τραμπ αναδεικνύεται νικητής, είναι πολύ σοβαρά τα κέρδη και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν να έχουν την υπογραφή Τραμπ, δεν ξέρω αν έχουν και την υπογραφή της Τεχεράνης.
1: Ναι, πάντως θυμίζουν τους όρους στους οποίους αναφέρθηκε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πραγματικά είναι οι όροι του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σίγουρα δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε το Λευκό Οίκο, διότι γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Γνωρίζουμε το πρόσωπο που έκανε την ενημέρωση. Άλλωστε θα φανεί στην υπογραφή, αν ποτέ φτάσουν στη Γενέβη ή σε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Αλλά υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στο Λευκό Οίκο. Διαβάσαμε την ανάρτηση του Προέδρου, δικαιολογημένα είναι πολύ θυμωμένος. Ο θυμός είναι έκδηλος στην ανάρτησή του. Νιώθει ότι οι Ιρανοί υποχωρούν ξανά. Βεβαίως και ο ίδιος έκανε λάθος. Έσπευσε για πολλωστή φορά να ανακοινώσει η συμφωνία στη βάση ενός τηλεφωνήματος από το Πακιστάν. Σίγουρα έπρεπε να περιμένει, αλλά ο Λευκός Οίκος λέει ότι η ενημέρωση που είχε ήταν απόλυτη. Του είπε ο Πακιστανός συνομιλητής του ότι έχουμε συμφωνία. Τώρα στο βασικό ερώτημα, αν επιτεύχθηκε συμφωνία, ούτε ο πρόεδρος μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή. Βρεθήκαμε στο σημείο αυτό πολλές φορές. Με βάση τη δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, οι δύο πλευρές λοιπόν είναι τόσο κοντά όσο ποτέ. Στο αρχικό ερώτημα, θα σου πω ότι μπορεί σε επόμενες 1 με 2 ώρες να έχουμε νέα.
0: Δεν ξέρω τι νεότερο μπορεί να υπάρχει πάντως. Αυτό το οποίο προφανώς και ο πρόεδρος Αμερικής αυτή την ώρα θα βλέπει, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον είναι το αποτέλεσμα με την Παραγουάη μέχρι στιγμής, στο 75 λεπτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 3-1 έβαλαν ένα γκολ οι φιλοξενούμενοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην διαδικασία αυτού του τερματισμού του πολέμου, της προσπάθειας του τερματισμού του πολέμου. Εδώ λοιπόν είναι και τα σημεία στα οποία ακούσαμε και τον Μιχάλη Γνατίου να λέει ακριβώς πολύ πολύ σωστά τι συμβαίνει και σε ποια σημεία έχουμε τις διαφωνίες. Επίσης αποδεικνύεται ότι ο Τάκης από το Λαγονίση προφανώς έχει όπως πάντοτε οξύ πνεύμα και βεβαίως πολύ μεγάλη αίσθηση και καλή αίσθηση του χιούμορ. Τάκη μου, δουλεύοντας προφανώς και εσύ, κάνεις πνεύμα όμως και έχεις και το χιούμορ σου, λέγοντας ότι επειδή έλεγα ότι γίνανε από τη διασκέδαση, να λες ότι εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό λέει, μαγαζί, ένα σκυλάδικο, το λένε Βενιζέλος και είμαστε εδώ, περνάμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο έχουν και από το εξωτερικό. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλές διαδρομές, να προσέχεις στον δρόμο και όλοι εσείς οι υπόλοιποι επαγγελματίες που είστε στην ακρόαση τώρα και έχετε την ευθύνη βεβαίως της μεταφοράς όλων ημών. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλές διαδρομές. Πάντα έτσι με ωραίο χιούμορ και φυσικά πολύ, πολύ οξύ πνεύμα. Ανησυχία τώρα προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα μετά και τις αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και στο νησί Κέσμα στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προδιοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούς. Όπως επίσης λέγαμε και στην έναρξη του μαγκαζίνου για τα ιρανικά ντρόνους που κατευθύνονται προς στενά του Ορμούς και κατέρευσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα ιρανικά ντρόνους αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Βάλτε το και αυτό στα δεδομένα τα οποία έχουμε και στα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε, όλα αυτά τα οποία τρέχουν στην διαδικασία αυτής της επίλυσης και της λήξης του πολέμου, σχολιάζει και αναλύει ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky και της Καθημερινής, Sky σε όλα τα επίπεδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο, ο Κωνσταντίνος Φίλης.
3: Επιμένω, Λένα, πεισματικά εδώ και εβδομάδες ότι είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία, η οποία δεν είναι ακριβώς συμφωνία και σίγουρα δεν είναι οριστική. Είναι μία γέφυρα, ένα πλαίσιο, όπου ουσιαστικά τα δύο μέρη φαίνεται να έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι οριστικό. Πολλά ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα, άρα πρόκειται για μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επέκτασης ουσιαστικά της υφιστάμενης εκεχηρίας, μέχρι εκεί.
2: Συμφωνούν ότι θα συμφωνήσουν κάποια στιγμή και εδώ θέλω να σε ρωτήσω αν το Ιράν έχει λόγους να πει το ναι σε κάτι τέτοιο.
3: Οι όροι που περιγράφησαν προηγουμένως από τον Μιχάλη με βάση την ενημέρωση που τους έγινε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου είναι όροι που δεν μπορεί να τους δεχτεί το Ιράν, δηλαδή είναι 100-0. Και αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να είχαν συμφωνήσει πολύ νωρίτερα. Έτσι ώστε να μην έχουν καν δεχτεί τις επιθέσεις ή να μην έχουν τραβήξει τόσο μακριά τη βαλίτσα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Ιράν τελικά φαίνεται ότι είναι αποφασισμένο ή διατεθειμένο να αντικαταστήσει τα πυρηνικά με το Ορμούς. Αλλά να δούμε μια συμφωνία όπου το Ιράν θα παραδίδει τα πυρηνικά, θα δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά στο μέλλον και ταυτόχρονα θα ανοίγει το Ορμούς χωρίς να έχει κάποιο όφελος από αυτό και χωρίς να του αναγνωρίζεται ένα ειδικό στάτους το Ορμούς με το Ιράν σε ένα ρόλο ρυθμιστή, νομίζω ότι είναι κάτι εκτός πραγματικότητας.
2: Πάντως, για να ανοίξουν τα στενά, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα φτάσουμε και στο σημείο να απομακρυνθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του εμπλουτισμένου ουράνιου. Αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Ο Νετανιάχου μπαίνει στην εξίσωση. Πιστεύεις θα κάνει το χατήρι στον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, κάτι που το Ιράν το συνδέει άμεσα.
3: Καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο σε βάρος της Χεζμπολάχ δίνουν στο Ιράν ένα επιχείρημα διαπραγματευτικό επίσης ατού. Ποιο είναι αυτό? Ότι να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε συνολικά για την περιφερειακή ασφάλεια, καθότι το Ισραήλ είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας, και να μην συζητήσουμε μόνο για τα ζητήματα στα οποία εγώ βρίσκομαι σε αδύναμη θέση. Βλέπε πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου, με διάφορες κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει βάλει δύσκολα στον Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στον Αμερικάνο πρόεδρο. Από την άλλη, ξέρουμε ότι το Ισραήλ, μέσω του λόμπι του φιλοϊσραηλινού, είναι πάρα μα πάρα πολύ αποτελεσματικό και διεισδυτικό και επιδραστικό στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ επίκυνται και εκλογές. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Ότι ο Νετανιάχου υπολείπεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στο Ισραήλ. Πρέπει το αργότερο, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, να γίνουν οι εκλογές στο Ισραήλ.
2: Άρα θέλει λοιπόν κάτι.
3: Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Δεν θέλει κάτι, Λένα. Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Γιατί οι εκ των δεξιών, είτε εταίροι του ενός στην κυβέρνηση, είτε αμφισβητείες του, αυτό το οποίο του λένε είναι ότι δεν τα έχει καταφέρει με το Ιράν. Επομένως, ο Νετανιάχου θέλει μια νίκη που θα είναι ολοκληρωτική και ασφαλώς θα συνεχίσει σε σχέση με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, κάτι το οποίο μπορεί να βάλει τρικλοποδιές στη συμφωνία.
2: Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το Πεκίνο, η εικόνα του Προέδρου, η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τσαλακωθεί, Κωνσταντίνε?
3: Έχει οπωσδήποτε τσαλακωθεί, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκε να μην είναι εγγυητής ασφαλείας σε σχέση με τα κράτη του κόλπου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στις περισσότερες χώρες του κόλπου, οι οποίες ούτε καν αυτές κατάφεραν να προστατευτούν από τις ιρανικές επιθέσεις. Ασφαλώς η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα πέρα δόθε του Προέδρου Τραμπ, με κάποιες ανερμάτιστες συμπεριφορές και με μια διαπραγμάτευση που γίνεται σε δημόσια θέα, να το σημειώσουμε και αυτό. Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε μια διαπραγμάτευση η οποία κανονικά θα πρέπει να γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και κάτω από τα ραντάρ. Γίνεται σε δημόσια θέα. Όλα αυτά, συν το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την επομένη, δεν ξέρουμε ποια θα είναι ακριβώς η θέση και ο ρόλος τους στη Μέση Ανατολή, και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένων και συμμάχων των Αμερικανών, για τις προθέσεις των Αμερικανών και τις δυνατότητές τους, συμπεριλαμβάνω και τους Ευρωπαίους αυτό, νομίζω ότι δημιουργούν μια νέα περιφερειακή πραγματικότητα, την οποία προφανώς λαμβάνουν υπόψη και το Πεκίνο και η Μόσχα, αλλά και άλλες πρωτεύουσες, ειδικότερα της συγκεκριμένης περιοχής.

Ελπίζω να καταλαβαίνετε. Μπένι Γκούντμαν ακούμε, Αμερικανός κλαρινετίστας της jazz και επικεφαλής δημοφιλούς ορχήστρας της ΗΠΑ δεκαετίες 30 και 40. Αν μη τι άλλο, βασιλιάς του swing, όπου έχουμε την σημερινή ημέρα και ακούμε με την επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, όπου σαν σήμερα ο Μπένι Γκούντμαν φεύγει από τη ζωή το 1986.

0: και με τους ρυθμούς του swing, πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα και τα σημαντικά προβλήματα τα οποία προκάλεσαν την ηλεκτροδότηση και πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα αλλά και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε των οχημάτων. Το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα χθες στην Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται πραγματικά επιποδός για την αποκατάσταση και επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, η περιοριστική έχει δεχθεί διαδοχικές κλίσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε διάφορα σημεία του νομού, ενώ σοβαρή βλάβη υπάρχει και στις κακοκαιρίες και στην ηλεκτροδότηση στην Εύβοια, στο βόρειο του νησιού, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Τώρα είπαμε, δεν ξέρουμε αν είναι swing ο χορός ο οποίος θα χορέψουν στην προεκλογική αυτή περίοδο, με τις εκλογές όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και έχει πει συνεντεύξη του πάνε για την άνοιξη του 27. Δεν ξέρω αν θα είναι σκληρό ροκ, αν θα είναι κάτι άλλο, θα είναι blues, αν θα είναι μπαλάντες, μάλλον γι' αυτά δεν είναι, αλλά ξέρετε, μπορεί να υπάρξει κανένας έρωτας ανάμεσά τους, οπότε ναι, να κοιτιούνται λάγνα με τα ματάκια τους. Όπως και να έχει, πάντως φουλ επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, η προχθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, με τον Πρωθυπουργό να υπενθυμίζει τις εκλογές και τις αναμετρήσεις που είχαν μεταξύ τους και τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Η αναβίωση του Διπόλου και η επιστροφή της κόντρας του 19 έγινε και από τον Αλέξη Τσίπρα με βιτριολικές αναφορές και παράθεση των διλημάτων της κάλπης. Όπως είπε, το δίλημα δεν είναι η σταθερότητα ή χάος, αλλά η στασιμότητα ή η πρόοδος. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Μια κόντρα από τα παλιά αναβίωσε εξ αποστάσεως μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το σχόλιο του Πρωθυπουργού για την επιστροφή του επικεφαλής της Ελλάς στην πολιτική αρένα.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
3: Αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.
2: Έφυγε ο κύριο Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
4: Είναι αλαζονία, λέτε.
3: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς αντίπαλους.
1: Η σύγκρουση των δύο αρχηγών επεκτάθηκε και στο κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τον ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό που προβάλλει η τηλεόραση του Sky.
2: Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντυμότητα είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
5: Όχι, το είδα και. Ναι.

0: Είτε εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
1: Σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη δέσμευση του Πρωθυπουργού, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
2: Καθοριστικό λοιπόν είναι για τη Νέα Δημοκρατία, τον Πασόκ αλλά και την Ελλάς το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών, ακόμη και αν δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης και η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερη αναμέτρηση. Τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως προφανώς φοβίζει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το ενδεχόμενο να επικρατήσει λογική χαλαρής ψήφου και οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι να επιλέξουν αποχή ή κόμμα Σαμαρά, οδηγώντας, αν αυτό γίνει, οδηγώντας την σε χαμηλά ποσοστά. Για το Πασόκ τώρα και την Ελλάς, η ύπαρξη και η υπαρξιακή ανάγκη, η κατάληψη τη δεύτερης θέσης, διότι ο τρίτος θα χαθεί και θα δεχθεί ισχυρότητα εκλογική πίεση στην πορεία προς τις νέες εκλογές. Το δεύτερο κόμμα θα αναδειχθεί σε βασικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στην αναμέτρηση που θα ακολουθήσει, καθώς δεν αναμένεται σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις πρώτες εκλογές. Όλα αυτά βεβαίως είναι στις σκέψεις, είναι στην χάραξη της πολιτικής, όσο κανείς μπορεί να τη χαράξει και να τις. Μαντέψει ή να εμπάσχει το σημείο των δεδομένων και των συζητημάτων που υπάρχουν να έχει τα δεδομένα αυτά. Όλα αυτά πάντως στα πολιτικά κόμματα οφείλουν οι συνεργάτες των πολιτικών, των αρχηγών, να τα διαβάζουν, να επεξεργάζονται όλα τα σενάρια. Σε προεκλογικό λοιπόν πάντως μαραθώνιο θέτουν τους μηχανισμούς τους τα κόμματα, ξεδιπλώνοντας στρατηγικές και διλήμματα. Το πολιτικό τοπίο έχει νέες μεταβλητές και όλοι μετριούνται εξ αρχής. Ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Με διακύβευμα τη σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και τρίτη κυβερνητική θητεία. Ενώ έδωσε και προσωπικό τόνο στην προεκλογική αντιπαράθεση, καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν τον πρωθυπουργό που θα τους κυβερνήσει.
0: Υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ή κακώς, το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό.
3: Ο πρωθυπουργός έστριψε τα βέλη του προς το Πασόκ.
0: Φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το Πασόκ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που όχι βελό να είναι κολλημένη.
3: Την ώρα που μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε εκδήλωση με νέους στη Τραπετσόνα.
4: Το Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Η εξαγγελία του προκάλεσε κόντρα με την κυβέρνηση.
5: Προς ενημέρωση του Πασόκ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό.
6: Η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Και το Πασόκ στο πρόγραμμά του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα. Οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται εξάλλου.
3: Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σχολίασαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του.
8: Στο ενδεχόμενο μεγάλης μείωσης της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας, είναι πιθανή η απόσυρση Μητσοτάκη για την επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
3: Σε καταγγελία για την ακύρωση της εκδήλωσής της στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για το κράτος δικαίου, προχώρησε η Μαρία Καριστιανού.
10: Από το κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας η αίθουσα ακυρώθηκε.
11: Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους.
3: Νωρίτερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μετά την ορκομοσία τους, οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί που τοποθετήθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.

0: Και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη και κυβερνητικό συντάκτη, Γιάννη Καντέλη, να δούμε τι ακριβώς και πώς ξεκινάνε οι μηχανές και πώς έχουν ρονταριστεί ή πώς ρυθμίζονται για την πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων. Γιάννης Καντέλης εχθές με την Ελένα Φλιτζάνη.
1: Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στο 2027 για τις κάλπες, ωστόσο λειτουργεί ήδη προεκλογή.

0: Αύριο στη Ρόδο, την επόμενη εβδομάδα στην Δυτική Αττική και προγραμματίζονται και στη συνέχεια και άλλες περιοδίες σε όλη τη χώρα και ανάπαυλα Αυγούστου και το Σεπτέμβριο προφανώς Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία εν ώψη και της ΔΕΘ.
1: Περιοδίες και ψηφοδέλτια.
0: Το ψηφοδέλτια δεύτερο. Είναι το δεύτερο, διότι ήδη οι στενοί τους συνεργάτες έχουν λάβει εντολή, ξεσκονίζουν βιογραφικά, τσεκάρουν ποιοι πολιτευτές θα είναι εκ νέου στα ψηφοδέλτια και θέλουν μέσα στο καλοκαίρι να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τις υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους νομούς. Και τρίτο, το πρόγραμμα. Ξεκινάνε συνεδριάσεις μέσα στον μήνα, όπως πληροφορούμαστε. Ατζέντα 2030 θα ονομάζεται και θα στοχεύει στο πώς θα αυξηθούν μισθοί. Διότι αυτό που εντοπίζουν και στα focus group που κάνουν στην κυβέρνηση είναι πως το βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και θέλουν να δείξουν ότι έχουν ένα πρόγραμμα και να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αλλά κυρίως να ενισχύσουν τα εισοδήματα.
2: Δεν έχει εκπομπή σήμερα. Θα μου πείτε, δεν είναι Παρασκευή, η Τετρίτη και 13. Αλλά είναι 13 του μήνα και έχει τραγουδηθεί. Και αν έχει τραγουδηθεί εδώ με την, έτσι, με την φωνή και βέβαια την ενορχήστρωση από την Λεωνόρα Ζουγανέλη. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων αναλυτικό στις 6 με την Αγγελική Καρδιόλακα και σας περιμένουμε όλες και όλους για λεπτά μετά τις 6. Καλημέρες, καλό πρωινό.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Αχ, χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
0: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Το ατύχημα συνέβη στα Άνω Λιώσια, επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στην Βόρεια Εύβοια, στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, δήλωσε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επεσήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Υποστήριξε επίσης ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Μάλιστα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ισχυρισμό ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμού, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις τα κατέριψαν όλα και η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού συνεχίζεται απρόσκοπτα, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Αργά χθες το βράδυ υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρικ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμού. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας μετά από επιδρομή ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε ότι συνολικά 185 ντρόουν αναχαιτίστηκαν μέσα σε διάστημα 12 ωρών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Τώρα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν εχθές οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, για τον δεύτερο όμιλο, ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κερδίζουν με 4-1. Στο πόλο, πρωταθλήτρια Ευρώπης, για τέταρτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς τον τελικό του Final Four του Champions League στη Μάλτα η πειραϊκή ομάδα επικράτησε τη Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζε.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννίδης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 9 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Καλημέρες, καλή δύναμη, ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Και εμείς εδώ μέχρι και τις 7 ακόμη μια ώρα κοντά σας, με όλη τη δισογραφία, τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Αυτά ξέρετε που σας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, μας θυμώνουν, μας κάνουν να γελάμε, μας κάνουν να θυμόμαστε πολλά, και ιδίως όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την εσωτερική διακυβέρνηση της χώρας. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται και με την, ελπίζω, αν δεν έχετε δει, μπορείτε μέσα από την τηλεόραση του Sky, μέσα από το site του Sky, στην υβριδική τηλεόραση του Sky, να δείτε το χιλιοστό. Μην το χάσετε αν δεν το έχετε δει. Πραγματικά μην το χάσετε. Βρείτε δύναμη, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί δεν μπορούσατε, δεν είχατε τη δύναμη να το δείτε, διότι και τα νεύρα δεν είναι καλά για όλους, αλλά και εν πάση περιπτώσει ακόμα είναι νοπά. Επειδή όμως είναι νοπά και επειδή όμως αυτή τη φορά δεν μιλάει και δεν ομιλούν μέσω του βιβλίου τους η Ελένη Βαρτισιώτη και η Βικτώρια Δεδρινού, αλλά μιλούν οι πρωταγωνιστές της περίοδου εκείνης. Αρνούμενοι φυσικά όμως ο κ. Τσίπρας και ο κ. Βαρουφάκης να μιλήσουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Μιλάνε όμως όλοι οι υπόλοιποι, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τότε, αλλά και πολλά από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, αλλά και οι υπουργοί της κυβέρνησης τότε του κ. Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως δείτε τα πραγματικά στην υβριδική τηλεόραση του Sky, στο site του Sky, στον τομέα της τηλεόρασης. Θα το βρείτε εκεί. Βρείτε τη δύναμη και την αντοχή, διότι ακούγονται πολλά, ακούγονται λέγονται πάρα πολλά πάλι, τα rebranding και όλα αυτά. Ας τα έχουμε τα δεδομένα και ας τα έχουμε από ανθρώπους οι οποίοι ζήσανε και θυμούνται και κάνανε πολιτική, κάνανε πράξη αυτά τα οποία πιστεύανε, και μας φέρνουνε στο χιλιοστό, όπως αποκαλείται και το τίτλο του ρεπορτάζ μας, στο χιλιοστό της πλήρους καταστροφής. Αλλά όχι. Είναι Σάββατο, είναι 6 και 10 το πρωί. Είμαστε στον Sky 100,3. Είναι η Δήμητρα Σταματίου, χαρά μας, όπου φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας αυτιά και μας φροντίζει όλες και όλους εδώ και εσάς βεβαίως για να ακούτε τον καλύτερο ήχο. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είμαι η Ελένα Σαμαραδέλη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμινο. Φροντίζει για την επικοινωνία μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό θάλαμο κλεισμένοι. Εσείς έξω, ο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170-174. Καλείτε και ο Πέτρος είναι εδώ να απαντήσει τα δικά σας τηλεφωνήματα. Όπως επίσης και θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσα κινητού και διαδικτύου. Και δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκίνησε, και η εκπομπή αυτή ξεκινάει όπως πάντα με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και επιλογή από την ελληνική παράδοση.

0: Και εδώ με την ελληνική παράδοση, για ακούστε και αυτό όμως, έτσι. Γιατί έχει, Δημητρά μου, δεν το έχεις, δεν το ξέρεις. Άκουσα το λοιπόν τώρα κι εσύ. Οι Ελβετοί, αύριο Δημητρά, Κυριακή, καλούνται στις κάλπες για δημοψήφισμα. Και τα έχουν εξαιρεθεί πολύ εύκολα. Και δεν γίνεται το όχι ναι και το ναι όχι σαν τα ελληνικά εδώ που κάναμε. Τα θυμόμαστε. Αχ, 2015, τα θυμάστε. Δείτε το, δείτε το. Μην το χάσετε πραγματικά το χιλιοστό. Οι Ελβετοί λοιπόν καλούνται αύριο στις κάλπες για, ακούστε, για να αποφασίσουν εάν η χώρα τους θα θέσει σε ισχύ ένα πληθυσμιακό πλαφόν που θα περιορίζει τους μόνιμους κατοίκους σε κάτω των 10 εκατομμυρίων. Ακόμη και για μια χώρα που είναι συνηθισμένη στα δημοψηφίσματα όπως η Ελβετία, το ερώτημα εντυπωσιάζει με το μεταναστευτικό να ρίχνει τη σκιά του πάνω στις εξελίξεις αυτές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αύριο οι Ελβετοί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να είναι μέχρι 10 εκατομμύρια, κάτω από 10 εκατομμύρια. Όλα αυτά βεβαίως σε μια χώρα που γράφει και το δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, που τα έχει πολύ εύκολα τα δημοψηφίσματα και ό,τι βγαίνει στο δημοσίευμα γίνεται, όχι σαν την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και τη συνέχεια των ρεπορτάζ, να ακούσουμε μόνο και τη συνέχεια του ρεπορτάζ και οι παρεμβάσεις λοιπόν του κυρίου Σαμαρά. Σε αυτόν θα πάμε τώρα. Τα τελευταία έχουν επικνώσει και έχουν απλωθεί στην ατζέντα από τα εθνικά θέματα μέχρι και τις υποκλοπές, βαθαίνοντας και άλλο το ρήγμα μεταξύ του Μεγάλου Μαξίμου και του Ιδίου. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, οι απαντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη, αν και προσεκτικά, πολύ προσεκτικά διατυπωμένες, ήταν μία στο καρφί και μία στο πέταλο, όλα αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού, του Νίκο Χατζηνικολάου στην Αντένα, Γιάννης Καντέλης.
1: Μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά στο ενδεχόμενο που προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος έστειλε ο Πρωθυπουργός, διαγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει μια τέτοια κίνηση και θυμίζοντας την δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε η παράταξη μετά το εγχείρημα της πολιτικής άνοιξης.
2: Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
1: Δεδομένα όμως δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν μετάνιωσε για τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού.
2: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύτηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
1: Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να κάνει παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τον υπολογισμό των τόκων στα κόκκινα δάνεια.
3: Η κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου.
1: Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική που του ασκούν τόσο ο κ. Σαμαράς όσο και ο κ. Καραμαλής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
2: Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ.
1: Ωστόσο τήρησε διακριτή στάση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή.
2: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική.
1: Ο κύριος Σαμαράς φέρεται να προχωρά τις προετοιμασίες για την ίδρυση νέου κόμματος.

0: Και να περάσουμε τώρα στην αριστερή πολυκατοικία και για την ακρίβεια την κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Συντακτική λοιπόν καμία θέση ρεζερβέ, επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται ήδη με το ένα πόδι έξω από το κόμμα, αλλά ζυγίζουν το πώς και αν και εφόσον και όταν και πώς φυσικά θα μπουν. Ερμηνεύοντας τις δημοσκοπήσεις τώρα, το ΠΑΣΟΚ κάνει την αναγνώση πως είναι πλασματική εικόνα και σε καμία περίπτωση δεν έχει παγιωθεί το σκηνικό, δηλαδή να είναι σε τρίτη ή τέταρτη θέση όπως θα δείχνουν δημοσκοπήσεις, με δεύτερη παγιωμένη από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάστου. Ρεπορτάζ Αντζικούκη.
1: Στη γραμμή που έχει θέσει περί μη συνεργασιών με άλλα κόμματα και σχηματισμούς, έδειξε πως παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας παρά την ανοιχτή πρόσκληση που το έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει στην πράξη από αυτόν που οι πολίτες θα διακρίνουν ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει την αλλαγή. Ότι μπορεί να χτυπήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη κάλπη. Ή στις επόμενες κάλπες. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις. Business class.
1: Από την ίδια σκηνή χθες, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και ότι αυτό το εγχείρημα είναι θετικό και το στηρίζουμε.
4: Το ζήτημα των συνεργασιών ανήκει στο παρελθόν. Αν κύριε Πιέρο το ζητούμε ήταν να φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ο Αλέξης Τσίπρας θα είχε αφενός παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στη Κουμουνδούρου, βουλευτές και στελέχοι εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον του κόμματος.
5: Χρειάζεται μια συνένωση που θα περιλαμβάνει και ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
6: Μα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατόν να μην συμμετέχει στις εκλογές. Όσοι αυτομολούν θα απολογηθούν.
1: 15 βουλευτές αυτή τη στιγμή, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, φέρονται να βρίσκονται υπατμών εξετάζοντας το μέλλον τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο παρέτησης ή ανεξαρτητοποίησης βουλευτές της περιφέρειας. Ενώ το γεγονός πως δεν γνωρίζουν πότε θα γίνουν οι εκλογές δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ την απόφασή τους. Στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, εξακολουθούν να πιστεύουν πως η τωρινή εικόνα είναι πλασματική.
7: Εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα. Υπάρχει μια δυναμική που καταγράφει το καθένα από αυτά. Εκτιμώ ότι θα υποχωρήσουν.
8: Για να ανεβάσουμε όμως τα ποσοστά μας και να στείλουμε τη βελόνα εκεί που θέλουμε να τη στείλουμε, πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τις προτάσεις μας.
1: Τα κόμματα περιμένουν το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων.
0: Αυτά, ξέρετε, γιατί τις δημοσκοπήσεις γίνονται αυτά, διότι έτσι στο τέλος του μήνα, διότι μετά είναι και Ιούλιος, ποιος μετράει Ιούλιο, θα έχουμε και το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων, οπότε όλα γίνονται και γι' αυτό, και μπας τα περισσότερα. Αυτά λοιπόν με την πολιτική, πάμε όμως και στην οικονομία, διότι μήνυμα στην αγορά να ρίξει τις τιμές για να άρει το πλαφόν, έστειλε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ξανά όχι στην μείωση έμεσων φόρων και έδειξε για το παράδειγμα με τον ΦΠΑ στα νησιά. Απέκτησε την επαναφορά του 13ου μισθού και επέμεινε στην στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς μετρήσαμε τις αντιδράσεις του κόσμου και αλλά να ακούσουμε τι ακριβώς απαντήσατε στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky. Το ρεπορτάζ έχει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
9: Μειώστε τις τιμές να άρουμε το πλαφόν. Συμφωνία κυρίων με την αγορά βάζει στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός με τον πληθωρισμό στη δεύτερη ψηλότερη τιμή του από το Φεβρουάριο του 2023.
10: Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
11: Χρειάζεται όχι μόνο το καρότο, χρειάζεται ενίοτε και το μαστίγιο.
12: Πανάκριβα όλα. Πας σε ένα σούπερ μάρκετ και βρεις μια μέρα, ας πούμε, 2,5 ευρώ μέσα σε μια εβδομάδα ξαναπηγαίνεις και λες 3,10.
9: Παρά τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για μείωση των έμεσων φόρων, η κυβέρνηση επιμένει στην άρνησή της ότι το μέτρο είναι αναποτελεσματικό, ακόμη και σε μικρή κλίμακα όπου η αγορά μπορεί πιο εύκολα να ελεγχθεί.
10: Μειώσαμε 30% το ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πριν Ρόδου. Οι μειώσεις στις τιμές ήταν τελικά πολύ μικρές.
13: Εδώ και δύο χρόνια η ακρίβεια κάθε μέρα είναι το πρώτο πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν να μην γίνει ακρίβεια.
9: Μειώσεις έμεσων φόρων δεν θα περιέχουν ούτε οι εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου την τιμητική τους θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο Πρωθυπουργός απέκλεισε την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και τους συνταξιούχους.
10: Για τον απρόσφατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει.
12: Παίρνω 900 ευρώ το μήνα σύνταξη. Και φτάναμε σε ένα σημείο με 900 ευρώ πριν χρόνια. Ήτανε σούπερ.
14: Ο μήνας βγαίνει.
15: Τι θες να σου πω τώρα.
14: Αν βγαίνει.
15: Κουτσά στραβά.
9: Το ύψος των παρεμβάσεων στην διεθνή έκθεση αναμένεται να είναι σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικά ψηλότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Από την Αττική μέχρι την Μύκονο φαίνεται πως έχει απλωθεί το κύκλωμα της πολεοδομίας. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοθέτων αλλά και παραβίασης υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή ακόμη 30 προσώπων. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
9: Δίπια και στη Μύκονο έχει απλώσει το κύκλωμα που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας 59χρονος δικηγόρος και μέτοχος σε αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στην διευθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο.
14: Ρε εσύ, αυτός κάτι με την Μύκονο, δεν ξέρω, αντιμετωπίζει θέμα. Δεν υπογράφει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου. Αυτό μου λέει όλη την ώρα.
16: Αυτό για το ίδιο θέμα ακόμα. Δεν το έχουμε λύσει.
9: Ο δικηγόρος παρέδωσε 15.000 ευρώ σε αρχιτέκτονα που λειτουργήσε ως μεσολαβητής, προκειμένου να δώσει τα χρήματα σε αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Η 50χρονη αρχηγός μεσολάβησε για την διευθέτηση της υπόθεσης, χρησιμοποιώντας ως άλλο μεσολαβητή έναν επιχειρηματία και διευθύνοντα σύμβουλο εταιριών.
14: Ρε μη, να σου πω, δεν μου λέει όλη την αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω.
16: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας, πληρώθηκε.
14: Ρε πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
16: Δεν ξέρω τι πήρε και τι δεν πήρε, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι πληρώθηκε.
9: Τον Ιανουάριο του 2026 ο έτερος αρχηγός, 59 ετών, μεσολάβησε μέσω ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας δόμησης Αγίας Παρασκευής και της 69χρονης μέλους του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, ώστε να εκδώσει θετική γνωμοδότηση για τριώροφο κτίριο με πισίνα στη Νέα Πεντέλη.
16: Να σου πω, τα υπόλοιπα δεν ξέρω, το σκέφτηκες. Πού μου είπες ότι σε ρώτησε ο μηχανικός, τι και πώς, τι θέλω.
17: Ναι, βεβαίως. Ναι, του είπα.
9: Ο αρχηγός απέτυσε τουλάχιστον 5.000 ευρώ από τον μηχανικό, τα οποία δόθηκαν στον υπάλληλο αλλά και στο μέλος του Συμβουλίου. Ενώ για τον εαυτό του απέτυσε να επανατοποθετηθεί πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου του ΟΜΕΑ.
16: Έπεσε και πέρα από το πρώτο το πεντάρι, έπεσε και τίποτα άλλο.
17: Αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
9: Ωστόσο, ο 59χρονος συνομιλία που είχε με τον μηχανικό του είπε:
17: Εγώ το μόνο που θέλω είναι να τελειώσω με τη συνάδελφο μέσα στην εβδομάδα.
9: Ο μηχανικός είχε δώσει τουλάχιστον 10.000 ευρώ με αποδέκτες στους δύο υπαλλήλους. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας.
0: Αυτά λοιπόν, έτσι, καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του και αυτού του ημιώρου. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό. Οι Γιώργηδες, Γιώργος Δεδρυνός, καλημέρα κύριε Δεδρυνέ, καλή δύναμη από τη Φωκίωνος Νέγρης Morning Sweeties, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, Γιώργος Σίσκας, καλημέρα, Τζόρτζιο, καλημέρα, καλή δύναμη. Και φυσικά, Γιώργος Κοτσαρής και όλη η ομάδα του εκεί, στα αρτοπία Πνίκα, να είστε καλά, κάθε καλό με όλη την ομάδα και πολύ πολύ καλές δουλειές και φυσικά με όλη αυτή την ποιότητα που είναι πραγματικά πολύ πολύ καλή. Καλημέρα Άγγελα από το Παγκράτη, επίσης στην εστίαση, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και νομίζω ότι έτσι θα με το, αυτό το οποίο έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, θα υποδεχθούμε αμέσως μετά τους ειδήσεων τον πρώτο των φορτεχνών επιστημόνων, τον κύριο Σιεμένη, εδώ στον αέρα του Sky 100,3 απαντώντας στα δικά σας ερωτήματα. Και θυμίζω, κάθε Κυριακή στην οικονομική, στις οικονομικές σελίδες της καθημερινής Κυριακής, απαντά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλους εσάς τους Έλληνες που είστε στο εξωτερικό και μας ακούτε εδώ από το ραδιόφωνο, αλλά και βεβαίως μπορείτε να διαβάζετε και την καθημερινή.

0: στον κόσμο γέλα.
1: Κύριε Σπύρο Δαβουδανικό, καλημέρα. Στέφανος από το Γέρακα, καλημέρα. Κυρία Πάντα Βούλα από το Παγκράτη, καλημέρα. Κυρία Ελπίδα από την Αργυρούπολη, καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Αφροδίτη μας από τα Βερλίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και επίσης την κυρία Βασιλική από τον Άγιο Μελέτη και στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρες.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στα Νολιώσια. Τον οδηγό αστικού λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρινί που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποστό 60% στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 32 πρώτα λεπτά και όπως πάντα τυπική στο ραντεβού μας και τυπικός ο ίδιος με όλη την εργασία που έχει όλη την εβδομάδα και με όλα τα υπόλοιπα έχει και εδώ και εμάς, έχει και εσάς όπου με όλη του την καλή καρδιά και με όλη του βεβαίως την επαγγελματοσύνη είναι εδώ και απαντάει στα δικά σας ερωτήματα τα οποία του θέτουμε όλη την εβδομάδα αφού μας τα έχετε θέσει εσείς είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε απευθείας των ίδιων διότι έχει και δίνει απλόχερα το κινητό του για να λύνει απορίες και να απαντάει. Όπως επίσης θυμίζω και υπενθυμίζω ότι μπορείτε να τον διαβάζετε κάθε Κυριακή στην οικονομική εφημερίδα, στο οικονομικό σκέλος της εφημερίδας, με τίτλο Τα οικονομικά των αποδήμων, όπου μαζί με τον επίσης εξαίρετο και πολύ καλό γνώστη των δεδομένων, ο κύριος Στέφανος Κουλουμπής, ο Ρέσης Ιμένης και Στέφανος Κουλουμπής, απαντούν στα ζητήματα των ξενιτεμένων Ελλήνων από όλο τον κόσμο. Οπότε λοιπόν και εκεί η καθημερινή εδώ μας ζήλεψε με την καλή έννοια και ενέταξε αυτήν την ενότητα στις σελίδες της. Οπότε λοιπόν και εκεί η απανταχού των Ελλήνων, όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω διαδικτύου και την Απόνα, από Αλάσκα, από Αμερική, από Μαρτινίκα, από Νέο Δελχή, από το Βούπερταλο Λάμπρος και πολλοί πολλοί άλλοι και όλοι οι υπόλοιποι που έχετε τα ερωτήματά σας και τα στέλνετε ηλεκτρονικά και μιλάτε με τον κύριο Σεμένη, διαβάζετε και τα δικά σας ζητήματα και δίνει τις απαντήσεις γραπτός στην οικονομική καθημερινή. Κύριε Σεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για αυτά που λέτε και η Αυστραλία είναι στη μέση, βέβαια.
0: Και βέβαια η Αυστραλία, ο Δημήτρης και όχι μόνο Αυστραλία, Μελβούρνια, Αδελαίδα, Σίδνεϊ, όλοι εδώ ακούνε.
1: Παντού, ναι. Και ευχαριστούμε βέβαια οπωσδήποτε και την Κωνσταντίνα Βαλσάμι για την υγεία Κωνσταντίνα. Γιατί
0: σας έχει πιάσει τώρα η Κωνσταντίνα και σας...
1: Εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες, στις μεγάλες ηλικίες. Μας έφερε στη μικρή μας ηλικία τώρα.
0: Έτσι. Είναι ωραία αυτό.
1: Με το τραγούδι του Γιώργου του Μουζάκη, αυτό το εξαιρετικό τραγούδι που το τραγουδάγαμε όταν είμαστε πιτσιρίκια.
0: Ωραία. Είστε καλά όλα, εντάξει?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Ωραία, έστειλε και την καλημέρα του και ο Στέφανος Κουλουμπής. Σιγά-σιγά δεν έστελνε. Καλημέρα, Στέφανε, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα, φιλέ.
0: Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα και εδώ, διότι και ο κόσμος εδώ περιμένει τα Σάββατα, όπως και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη. Επίσης, συγκεκριμένο και τακτικό ραντεβού. Κύριε Σεμένη, πρόκειται να συμμετάσχω, μας λέει, ακροατής στο κεφάλαιο μιας ανωνύμου εταιρείας, ΑΕ δηλαδή, στην χώρα μας, Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέξω για να μην έχω προβλήματα αργότερα με την εφορία μου και με την ανώνυμη επιχείρηση?
1: Ναι, ενώ είναι εύκολο, θέλει προσοχή. Γιατί θέλει για τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας.
0: Εύκολο να μα έχεις, κύριε Σεμένη, αν δεν έχεις.
1: Ορίστε.
0: Άμα έχεις, είναι εύκολο να συμμετάσχεις. Άμα δεν έχεις, μπορείς να συμμετάσχεις.
1: Ναι, εντάξει, όσοι συμμετέχουν, οπωσδήποτε έχω. Χωρίς να έχει προβλήματα με την εφορία, λοιπόν, πρέπει να καταθέσει το ποσό του κεφαλαίου που έχει συμφωνηθεί, που έχει αγοράσει, ας πούμε, μετοχές, στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Βασικό αυτό, δεν θα δίνουμε χέρι με χέρι στο ταμείο της εταιρείας.
0: Ναι.
1: Το ποσό των ποσών που θα βάλει το 10.000, ας πούμε, ότι είναι αυτό, το 20 όσο είναι, θα πρέπει να το έχει δικαιολογήσει στις δηλώσεις του. Δηλαδή, να προέρχεται από φορολογημένο εισόδημα ή απαλλασσόμενο εισόδημα. Μπορεί να έχει απαλλαχθεί από ένα εισόδημα, το έχει βάλει στη δήλωσή του στο Ε1, μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπου θέλει. Αν δεν είναι όμως ούτε αφορολογημένο, ούτε απαλλασσόμενο εισόδημα, δεν το έχει γράψει καθόλου, προτερείται προς αύξηση περιουσίας, έτσι το λέει ο νόμος, δηλαδή προτερείται παράνομο εισόδημα, αυτό είναι το προς αύξηση περιουσίας. Και θα το φορολογήσει με γύρω στο 80%, δηλαδή αν βάλει 100 ευρώ θα πάρει τα 80. Γιατί είναι 33%, διπλασιάζει, συν προσαυξήσεις, συν επιτόκια, συν κίνος, συν τάλλο. Φτάνει και περίπου, όπως το έχουμε υπολογίσει, γύρω στο 80%.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, πρέπει να προσέχει όταν κάνει τέτοιες κινήσεις, να τις συζητάει με τον λογιστή του, ο οποίος ξέρει και.
0: Να μπορεί να δικαιολογήσει το ποσό το οποίο θα βάλει. Μάλιστα. Αυτό το ποσό, κύριε Σεμένη, μπορεί να.
1: Και βεβαίως, να σας συγγνώμη, να πω και το τελευταίο. Αυτό πρέπει να το γράψει το ποσό αυτό, σαν αγορά χρεογράφου, να το λέει στην δήλωση, στο κωδικό 743.
0: Μάλιστα.
1: Να το γράψει αυτό, γιατί αν δεν το γράψει και εκεί είναι λάθος.
0: Μάλιστα. Τέλειο. Μπορεί αυτό το ποσό να προέλθει, ας πούμε, για παράδειγμα, από κάποιο τυχερό παιχνίδι το οποίο θα κερδίσει χρήματα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αυτό επιτρέπεται.
1: Τα τυχερά παιχνίδια, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, τα τυχερά παιχνίδια δεν θεωρούνται εισόδημα, δεν φορολογούνται.
0: Ωραία, ωραία.
1: Όπως είναι το πάμε στοίχημα, ας πούμε, που θα πούμε παρακάτω.
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα ο έφορος, κύριε Σεημένη, τώρα να αυξήσει τον φόρο μεταβίβασης κατά την πώληση ενός ακινήτου, δηλαδή έτσι αυθαίρετα να πει, α, τόσο το θέλω εγώ?
1: Θεωρητικά έχει το δικαίωμα, αλλά πρακτικά δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί όταν πάει να κάνει ένα συμβόλαιο για να αγοράσω ένα ακίνητο, ο συμβολιογράφος μας στέλνει με ένα χαρτί στην εφορία να πληρώσω το φόρο μεταβιβάσεως. Λοιπόν, εκεί το πληρώνω. Το εξετάζει ο αλλομόριος υπάλληλος της εφορίας και πηγαίνω και εξετάζει το συμβόλαιο ο συμβολιογράφος. Στην περίπτωση όμως που έρθεται ο έφορος εκ των υστέρων και λέει, ξέρεις κάτι έγινε λάθος, ή του το δω ή δεν δούμε τούτο ή τα άλλο, εγώ οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας, δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει πέρα της πενταετίας. Πενταετία από το τέλος του έτους που έγινε η δήλωση. Δηλαδή αν η δήλωση γίνει το 26 τώρα, ας πούμε, έχει 5 χρόνια από την πρώτη, που ξεκινάνε να μετράνε από την 1η Ιανουαρίου του 27 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: 27-28, το μετράμε όταν θυλάμε, 27-28, 29-30-31. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 31 έχει το δικαίωμα να κάνει ο έφορος προς αύξηση αυτού του φόρου, ας πούμε, να τον αλλάξει.
0: Είμαι πιο σκεπτικό, και γιατί το κάνει.
1: 32 όμως, τίποτα δεν μπορεί να κάνει.
0: Με ποιο σκεπτικό μπορεί να τον αυξήσει? Προφανώς θεωρώ ότι μιλάμε πάντοτε για αύξηση, όχι για μείωση, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, το σκεπτικό είναι ότι είδαν ένα λάθος, κάνουν ένα επανέλεγχο, είδαν ότι κάτι έγινε που τους ξεγελάσανε. Δηλαδή πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν οπωσδήποτε. Αλλά αυτό πρέπει να τα βλέπει όλα μέσα στην πενταετία. Διότι το Συμβούλιο της Υποκρατίας, ο πάνω νόμος, ας πούμε,
0: ναι,
1: λέει ότι δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο έφορος ούτε ο φορολογούμενος να κάνουν πράξεις και πράγματα πέραν μιας χρονικής περίοδου που ορίζει ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να το κάνει πάνω από την πενταετία. Τέλειωσε. Γιατί παλιά ξέρετε τι κάνανε. Δίνανε παρατάσεις στο Υπουργείο, στον εαυτό του, δίνανε παράταση, 5 χρόνια παράταση, 2 χρόνια παράταση, αλλά πήραν 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και πέθανε ο άλλος που είχε κάνει τη σύμβαση, είχε πεθάνει ο παππούς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν τα εγγόνια που είχαν κληρονομήσει διαδοχικά μετά τον πατέρα τους. Πού να έχουν τα χαρτιά και πού να βρουν τα συμβόλαια και πού να ψάχνουν και να έχει πεθάνει ο συμβολιογράφος και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, θα έχουν την επιμέλεια τους, είναι του οικογενειάρχου πλέον ο αστικός κώδικας και το κράτος. Όπως είναι και οι φορολογούμενοι.
0: Αυτό είναι και το ορθόν. Δεν το συζητάμε τώρα. Και επίσης διάβαζα μέσα στην εβδομάδα, κύριε Σεμένη, εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση στην κουβέντα, μια που μιλάμε για τη σωστή λειτουργία και του κράτους, ότι πόσο χρωστάει ακόμα το κράτος στους δικούς του προμηθευτές και όλα αυτά. Και δεν δίνει πίσω, με αποτέλεσμα όλα να πηγαίνουν πίσω. Και δεν είναι συνεπές το κράτος. Και δεν είναι συνεπές το κράτος. Όταν απαιτεί από τους πολίτες να είμαστε συνεπείς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και προφανώς θα πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε διοίκηση να είναι συνεπής και αυτή. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη, για να μπαίνουμε στην τροχιά των απαντήσεων. Μπορεί να υπάρξει σιωπηρή παράταση κατά τη λήξη της θητείας ενός διοικητικού συμβουλίου, κύριε Σεημένη, και γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το χρειάζεσαι?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει σιωπηρή παράταση στη θητεία ενός διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας.
0: Μάλιστα.
1: Το λέει ο νόμος αυτός, το νόμος αυτό. Και τα καθήκοντα πάβουν αυτοδικαίως με τη λήξη της εξαετίας. Έτσι λέει ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος αυτός, λοιπόν, ο 290, για όσους ξέρουν, του 20, δεν προβλέπει σιωπηρή παράταση.
0: Ναι.
1: Και χωρίς τη σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό ή στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσης, τα καθήκοντα των εμελών πάβουν αυτοδικαίως, λέει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Συνεχώς, στην περίπτωση που το ΕΦΚΑ λέει ότι υπάρχει σιωπηρή παράταση, άρα πρέπει να δίνεις, ασφαλιστικά ασφάλιστα στον ΕΦΚΑ. Γιατί ξέρετε,
0: ναι,
1: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρώνουν στον ΕΦΚΑ, πληρώνουν ένα ασφάλιστρο.
0: Έπαιρνε
1: και τη σύνταξή του. Αυτό λοιπόν το Συμβούλιο της Υποκρατίας το έκοψε. Λέει, όχι κύριε. Εάν είναι 5 χρόνια, 6 χρόνια είναι συνήθως αυτές οι θητείες, εάν έχει λήξει, ο άνθρωπος φεύγει και δεν έχει καμιά ευθύνη, ούτε είναι ασφαλισμένος και παρακαλώ να αναγερωθούν όλες οι χρεώσεις που το έχετε κάνει. Αυτό έχει πει το Συμβούλιο της Υποκρατίας το 24 με μια απόφαση που έβγαλε το 1414, που την έχω μπροστά. Αυτή είναι η αλήθεια, και όταν ο ΕΦΚΑ επιμένει να ξέρουν οι φορολογούμενοι να το πούνε στο λογιστή τους ή στο δικηγόρο τους, να πάνε να διαμαρτυρηθούν και να μην συνεχιστεί αυτή η υπόθεση.
0: Πολύ ωραία. Είναι ένα καλό εργαλείο όλο αυτό. Ένα καλό όπλο στον πολίτη. Κύριε Σεημένη, θέλω άλλη μία φορά, διότι το ζητάνε και από ό,τι μου είπατε και πολλοί ακροατές μας, να μας πείτε ποιες είναι οι δαπάνες που πρέπει να συλλέξουμε εμείς οι φορολογούμενοι για να μην μας επιβληθεί η ποινή του 22% στο ποσό των αποδείξεων που θα έχουμε στην κατοχή μας. Θέλω να μας τα πείτε άλλη μία φορά και να προσθέσετε στην απάντησή σας και τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις και μέχρι πότε κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις και πόσο περιθώριο έχουμε ακόμα.
1: Ναι, οι φορολογικές δηλώσεις είναι μέχρι 15 Ιουλίου, είναι η ημερομηνία, η εμπρόθεσμη.
0: Ένα μήνα ακόμα, μάλιστα.
1: Μέχρι 15. Και μέχρι 30 είναι να καταβληθεί η πρώτη δόση. Αυτό είναι όλη η ουσία, δηλαδή, της υπόθεσης.
0: Και εκτός αν υπάρχει κάποια ρύθμιση που μπαίνεις, οπότε πρέπει να τη βάλεις μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, 5, ποιο είναι το περιθώριο?
1: Ναι. Μέχρι 3 εργάσιμες, πρώτες εργάσιμες, να πληρωθεί η πρώτη δόση.
0: Η πρώτη δόση. Πολύ ωραία.
1: Γιατί διαφορετικά δεν ισχύει η δόση. Αυτό είναι για όλες τις ρυθμίσεις.
0: Οπότε δίποτε κάνεις, είτε είναι 24, είτε 72, είτε οτιδήποτε έχεις. Πολύ ωραία. Για πάμε τώρα στο ερώτημά μας, τι πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να συλλέγουμε.
1: Πρέπει να συλλέγουμε αποδείξεις από υδραυλικούς, από ψυχτικούς. από συντηρητές θέρμανσης πλέον όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης από ηλεκτρολόγους. Επίσης από εργασίες μόνωσης λίγων όμως. Τυχοποιία, σομπαντίσματα, τοποθέτηση πλακιδίων. Αυτά όλα πρέπει να παίρνουμε αποδείξεις. Μετράνε αυτές.
0: Ναι.
1: Οι εργασίες χειρουργού. Από τις 11 του 26 λέει με τα υλικών, η υπηρεσία με τα υλικών. Εργασίες τοποθέτησης μια στέγης, παράθυρα, οι λαμαρίνες που μπαίνουν, σκυρόδεμα, όλα αυτά. Με τα υπηρεσίες ταξί. Πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε απόδειξη, γιατί μετράει και αυτή η απόδειξη.
0: Το ταξί, μάλιστα.
1: Ναι, τα κομμωτήρια, τα κουρία, τα καταστήματα ομορφιάς, πάμε οι γυναίκες που κάνουν επικοίτα. Πρέπει να παίρνουν απόδειξη, μετράει αυτό. Ύστερα υπηρεσίες και ιδιών, και αυτές ομιγέννητο όταν συμβαίνουν, πρέπει να παίρνουμε αποδείξεις να τις μετράμε. Γιατί ότι δεν εξοφλεί το ασφαλιστικό μας ταμείο, το υπόλοιπο μπορούμε να το βάλουμε στις αποδείξεις δαπανών.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, υπηρεσίες μασάζ. Όσοι κάνουν μασάζ. Επίσης, υπηρεσίες λέει φυσικής ευεξίας. Και αυτό είναι και αυτό ένα.
0: Είναι μέσα και οι φυσικοθεραπείες και όλα αυτά, κύριε Σεμένη.
1: Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, έτσι λέει ο νόμος τώρα.
0: Ναι.
1: Ανάπτυξη φωτογραφιών λέει. Σχολές χορού, πάλι τα γυμναστήρια, νομικές υπηρεσίες, είναι δικηγόροι, πρέπει να κόβουν απόδειξη τέτοια. Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Αυτά είναι μερικά από αυτά τα σημαντικά που πρέπει να προσέχουμε. Οι αποδείξεις των γιατρών βέβαια οπωσδήποτε μετράνε. Και πρέπει να και των λογιστών οι αποδείξεις για να μην βιάζουμε εμάς από τους. Από την υπηρεσία αυτή.
0: Και προφανώς κύριε Σεμένη, είναι όλα αυτά τα επαγγέλματα τα οποία με την έρευνα που έχει κάνει προφανώς η ΑΔΕ είναι τα επαγγέλματα τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή ή εμπασχετός είναι αυτοί οι οποίοι κατά καιρούς ακούμε τίτλους, διαβάζουμε τίτλους σε εφημερίδες ή ακούμε τίτλους στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα ότι ζουν με το ελάχιστο όριο της ζωής και βγάζουν ίσα το αφορολόγητο. Αυτά προφανώς όλοι αυτοί οι κλάδοι είναι αυτοί οι οποίοι σου λένε φέρει και τις αποδείξεις για να μετράνε και όλες ώστε να πιάσουμε και τη φοροδιαφυγή. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι κύριε Σεμένη.
1: Αυτό είναι και δυστυχώς ορισμένοι λένε η απόδειξη ή χωρίς απόδειξη με μειωμένο. Αυτό δυστυχώς δεν πρέπει να γίνεται αλλά γίνεται στην πράξη.
0: Και αυτό
1: δείχνει ότι πρέπει και η κοινωνική πολιτική όλων των κυβερνήσεων πρέπει να σκεφτούν να την αλλάξουν λίγο. Είτε τα εισοδήματα να μεγαλώσουν λίγο, είτε οι τιμές βέβαια να μικρύνουν, να ελαττωθούν. Αλλά πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει σωστά σε αυτούς που καταδολεύουν τις διατάξεις και ξεπερνάνε τις δυσκολίες και κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά κύριε Σεμένη μου, και αμέσως μετά θα πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτά κύριε Σεμένη μου είναι ανεξαρτήτως της ηλεκτρονικής διαδικασίας που έχουμε και βλέπουμε στις τράπεζές μας, στα κινητά μας, στους λογαριασμούς μας. Ότι...
1: Όχι. Ορισμένοι απαλλάσσονται όπως είναι φυλακισμένοι, ας πούμε, όπως είναι οι άρρωστοι στα νοσοκομεία. Απαλλάσσονται από αυτά γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Άλλοι όμως, όπως είναι οι γέροντες, μπορεί να μην παίρνουν ηλεκτρονικές αποδείξεις. Αποδείξεις γραπτές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί
0: ωραία.
1: Πρέπει να έχουμε πλήρη λεπτομέρεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Πούμε, γιατί ορισμένοι δεν έχουν υποχρέωση, ορισμένοι έχουν μισή υποχρέωση. Ωραία. Να μην έχουν ηλεκτρονικά, ας πούμε.
0: Άνω τελεία, ό,τι προλάβετε εδώ. Βομβαρδίσατε τον κύριο Σεμένη, όχι. Δευτέρα με Παρασκευή, είπαμε τα τηλεφωνήματά σας και επικοινωνία. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεμένη, και επιστρέφουμε.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Αχ, Ελληνικόνη μου, πώς να πετάξεις.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Ελπίζω να έχετε ήδη κλείσει τη θέση σας, διότι η συναυλία αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι το μουσικό γεγονός κάθε καλοκαιριού. Στο τέλος, μάλλον κάθε αποκαλόκαιρο, εν πάση περιπτώσει. Όπως θέλετε, στο μήνα Σεπτέμβριο, κάθε έτος, θεσμός πλέον, στο πρώτο 15ήμερο γίνεται και η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, λοιπόν, αφιερωμένη στον μεγάλο και έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο, και φυσικά ticketmaster.gr και olimazimborume.gr. Τα εισιτήριά σας, κλείστε θέση από τώρα για να περάσουμε υπέροχα σε αυτή τη μαγική βραδιά που υπόσχεται να φτιάξουν όλοι καλλιτέχνες μαζί και άλλοι που θα ακούσετε ότι προστίθενται σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Κύριε Σημαίνα, και πάλι καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Μας ρωτάνε και θέλω την απάντηση σας, κύριε Σημαίνη, τι πρέπει να κάνουμε όταν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε ένα ακίνητο.
1: Ναι, είναι ένα βασικό θέμα αυτό, το οποίο πολλοί το παραβλέπουν, δεν το εξετάζουν σωστά.
0: Πώς πρέπει να κινηθούμε, λοιπόν?
1: Πρέπει να δούμε την εικόνα του αγοραστή, πώς έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχει ένα κεφάλαιο στην πάντα, πρώτον αυτό. Δεν έχει. Μήπως έχει χρηματοδοτηθεί από τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί από μια τράπεζα. Έχει την προέγγιση του δανείου. Τι όρους έχει βάλει η τράπεζα μέσα εκεί. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Αν δεν τα έχει αυτά τα δύο, θα δούμε τι εισόδημα σταθερό έχει. Αν αυτό το εισόδημα φτάνει να καλύψει τις οικογενειακές του ανάγκες, να περισσεύει ένα κομμάτι για να μπορεί να δίνει και στο δάνειο, ας πούμε, στην τράπεζα αργότερα. Και αν είναι νεόδημητο, να πληρώσει ΦΠΑ, είναι 24% το στον νεόδημητο ΦΠΑ, έτσι, με φορολογικές. Αν είναι παλιό, είναι 3%. Να το δούμε και αυτό, να δούμε, δηλαδή, κάνουμε την εικόνα, είναι γενική χρηματοδοτική εικόνα, οικονομική φύσεως εικόνα, ας πούμε. Λοιπόν, επίσης να δούμε το ακίνητο είναι σε περιοχή με αναπτυσσόμενη αξία. Μπορεί να κερδίσουμε αργότερα την ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί εκεί πέρα. Αν είναι κοντά σε μέσα μεταφοράς, αν είναι κοντά σε πανεπιστήμια, αν είναι κοντά σε εμπορικά κέντρα. Βλέπετε λεπτομέρειες που μετράνε, όμως δεν λαμβάνεις υπόψη στη μελέτη που κάνεις.
0: Ναι.

0: προσφυγή πυρκαγιών κτλ. Και πήγε να αγοράσει το ακίνητο και τελευταία στιγμή το είδε ο λογιστής του και ο μηχανικός του που ήταν μαζί εκεί και του είπαν ότι δεν μπορεί να το αγοράσει. Δεν μπορεί να κάνει το πλατήριο που θέλει. Το ερεύνησε και πραγματικά παραλίγο να κάνει να παίξει τη γουτουλιά στον τοίχο. Α πούμε, τελικά δεν την παίρνει έπαιξε. Χάρη σε αυτή τη κουβέντα. Άρα πρέπει να προσέχει λοιπόν όλα αυτά που σα είπα είναι συνισταμένη τη εικόνα που παρουσιάζεται για τον υποψήφιο αγοραστή. Mm-hmm. Και από εκεί θα αποφασίσουν μαζί με τον δικηγόρο και με τον λογιστή του και με τον μηχανικό του.
1: Τι πώ να προχωρήσει. Σωστά. Ωραία. Κύριε Βασίλευτη Σαντορίνη, έστειλα το μήνυμά σας και το ερωτημά σας στον κύριο Σιεμένη. Φαντάζομαι ότι είτε στο email σας είτε το επόμενο Σάββατο, είτε το επόμενο Σάββατο θα αποδώσουμε και τη δική σας απάντηση.
0: Να παίρνουν μια σειρά γιατί παραπάνω.
1: Βεβαίως, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, κύριε Σιεμένη, η εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων σε μια πολυκατοικία πώς φορολογείται και πρέπει να το αποβάλουν δήλωση οι συνιδιοκτήτες όλοι μαζί ή ο καθένας χωριστά. Και επίσης, αν υπάρχει αυτό το παλιό διαμέρισμα του θυρωρού, το οποίο η πολυκατοικία εκμεταλλεύεται και νοικιάζει. Με φυσικά, με όλα τα νόμιμα, δηλαδή με συμβόλαια και όλα αυτά. Αυτό πάλι πώς, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και βλέπω επαναλαμβάνεται αυτή η ερώτηση από όλη την Ελλάδα. Ναι. Πολλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα χώρο, την όχθη και τον νοικιάζουμε όλοι μαζί, δεν κάνουμε δήλωση στην εφορία το εισόδημα που εισπράττουμε, τα ενίκια δηλαδή. Mm-hmm. Τι κάνουμε, το επιμερίζει ο διαχειριστής στους συνιδιοκτήτες. Mm-hmm. Και λέει, εσύ έχει το 200 χιλιοστά, το 20% θα πάρεις εσύ να φορολογηθείς σαν δικό σου εισόδημα. Ναι. Ο άλλος έχει το 150 χιλιοστά, το 15%. Θα φορολογηθείς το 15%. Και έτσι λοιπόν το κατανέμει αυτό. Όταν πρόκειται για ενίκιο, έτσι, όταν ναι. όμως ιδρύσουν ένα ψιλικατζίδικο, ας πούμε, μια εκμετάλλευση, επιχειρηματική εκμετάλλευση, που είναι ναι. όπως το ψιλικατζίδικο, στην περίπτωση αυτή λοιπόν κάνει δήλωση και φορολογείται αυτοτελώς. Γιατί δεν είναι εισόδημα από ακίνητα. Είναι εισόδημα από πολλά εμπορεύματα που μεταπολύ αγοράζει, πουλεί, ας πούμε. Και ο νόμος λέει: όχι, εδώ θα κάνετε μια δήλωση στην εφορία, σαν πολυκατοικία, και θα πρέπει να πρόσθετε το φόρο εισοδήματος, το οποίο θα επιμερίσει το φόρο σε όλους τους συνδιοκτήτες, ανάλογα με τα μεσήλιο στάτους. Αυτό είναι η υπόθεση.
1: Πολύ ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Έχει το δικαίωμα φορολογούμενος, το έχετε πει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξαναπούμε, να υποβάλουμε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, αν δεν είμαστε σίγουροι από το να μην την κάνουμε καθόλου, να κάνουμε οριστική.
0: Ναι, κοιτάξτε, αν νομίζει ότι αδικείται ένας φορολογούμενος, ναι. μπορεί να κάνει δήλωση με επιφύλαξη.
1: Μάλιστα.
0: Και να υποβάλει όμως τα δικαιολογικά του αυτά. τη δήλωση καταρχήν μπορεί να την κάνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Την κανονική καταδράξη. Εντός 30 ημερών πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογικά αυτά. Γιατί.
1: Αν την κάνεις με επιφύλαξη, μάλιστα. Ναι.
0: Να κάνει λέει, την πρώτα την δήλωση.
1: Ναι.
0: Μετά με εντός 30 ημερών πρέπει να
1: πάρει τα δικαιολογικά.
0: Να αποδείξει γιατί έχει δίκιο. Και η εφορία πρέπει εντός 90 ημερών από τις υποβολές των δικαιολογητικών να απαντήσει και να
1: το απαντήσει αν όντως έχει.
0: Ναι, ή να πει ναι. όχι, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Τεκμηριωμένα όμως, έτσι. Άρα υπάρχει αυτό το παραθυράκι που μπορούμε οπωσδήποτε να αμυνθούμε έναντι της εφορίας. Καλό είναι να μην κάνουμε όμως μόνοι μας τη δήλωση, γιατί πρέπει να έχουμε και τεκμηριωμένα με νόμους και με διατάξεις και με τα εδάφια και με τα εδάφια. Υποεδάφια από όλα αυτά που πρέπει να τα δει ένας ειδικός να τους βοηθήσει να γράψει σωστά τα δικαιολογητικά τους, ας πούμε, τη δικαιολογία τους.
1: Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ. Η ΕΠΕ έχει ακίνητο. Θα πληρωθεί φόρος κατά τη μεταβίβαση αυτού του ακινήτου στην ανώνυμη εταιρεία.
0: Όχι, γιατί αυτό εάν η ΕΠΕ και η ανώνυμη συνεχίσει, ας πούμε, με το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή είναι μια εταιρεία που είναι, ας πούμε, ότι είναι συντηρητικές εργασίες, έτσι. Και συνεχίζει και η ανώνυμος σαν συντηρητικές εργασίες, δεν αλλάζει αντικείμενο. Τότε λοιπόν θεωρείται ότι δεν είναι εισόδημα αυτό και δεν φορολογείται, δηλαδή δεν του βάζει κανένα φόρο μεταβιβάσεις τώρα. Απλώς κάνει μια μεταβολή στην εφορία και λέει από ΕΠΕ
1: έγινε. Δύο γρήγορες απαντήσεις, κύριε Σιεμένη. Κληρονόμησα από τον πατέρα μου μια νεόδημη οικοδομία αχρησιμοποιητή. Πληρώνω ΦΠΑ.
0: Κοιτάξτε, σε κληρονομιά υπάρχει κανόνας. Δεν υπάρχει ΦΠΑ στην κληρονομιά. Η κληρονομιά έχει φόρο κληρονομιάς. Ο ΦΠΑ μπαίνει μόνο στην επαχθή αιτία. Τι είπα να πει επαχθή αιτία. Όταν αγοράζω πουλό. Όταν γίνεται αγοραπολουσία μπαίνει ο ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Στην κληρονομιά δεν υπάρχει αγοραπολουσία. Είναι δωρεάν στην ουσία. Πεθαίνει κάποιος, ο άλλος παίρνει την περιουσία.
1: Ωραία.
0: Ο νόμος λέει ΦΠΑ μόνο στην επαχθή αιτία. Επομένως η κληρονομιά δεν είναι επαχθή αιτία, άρα δεν μπαίνει ΦΠΑ. Παίρνει μόνο φόρο κληρονομιών.
1: Η παροχή, τέλος, τα προλάβαμε και σήμερα. Η παροχή εταιρικού αυτοκινήτου δημιουργεί φορολογητό εισόδημα για τον υπάλληλο, κύριε Σιεμένη, ή όχι.

0: παίρνει το κράτος από τις εταιρείες που πουλάνε τα ακίνητα, παίρνει την τιμή, λιανική τιμή προφόρων και λέει ότι εσύ θα έχεις ένα επιπλέον εισόδημα ανάλογα με την τιμή. Άμα είναι από 0 με 14.000 είναι 4% το επιπλέον εισόδημα. Άμα με αξία του αυτοκινήτου είναι 14.000 μέχρι 17 είναι 20% και φτάνει στο άνω των 30.000 είναι 20%. Άρα λοιπόν, αν άμα είναι ένα αυτοκίνητο 31.000 θα πάρει 20% επιπλέον ετήσιο εισόδημα, δηλαδή 2-3-6.000 εισόδημα. Έτσι. Δεν εννοούμε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι για να πάνε να κάνουν τη δουλειά της επιχείρησης. Εννοούμε ότι δίνει το υπαλλήλου για να περνάει καλύτερα. Έτσι, αυτό είναι το βασικό.
1: Το bonus που λένε οι εμπαστούς για αναγνώριση της θέσης. Μάλιστα.
0: Και να πούμε και ένα άλλο, ότι η τιμή λιανικής αυτή έχει, λόγω του παλαιότητας αυτοκίνητο, είναι παλιό το αυτοκίνητο, έχει μέχρι 50% όταν έχει έτη παλαιότητας 10, ας πούμε, είναι 50% έκπτωση της αξίας που λέγαμε προηγουμένως. Άρα, σε κάθε περίπτωση, κοιτάζουμε. Γιατί αυτό το παίρνουν και οι υπάλληλοι της εταιρείας και οι μέτοχοι και οι εταιρείες της εταιρείας.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά είναι δουλειά του λογιστή να τους κατευθύνουν σωστά και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Σας διαβάζουμε αύριο στην Οικονομική Καθημερινή, εσάς και τον κύριο Κουλουμπή και σε μένα και το επόμενο Σάββατο και πάλι κοντά.
0: Να πρωτοτυπήσω λίγο.
1: Ό,τι
0: να
1: θέλετε.
0: Πω, και την καλημέρα μου στον Αλέξη, τον Αλέξη, τον
1: Μητρόπουλο.
0: Ο οποίος κάθε Κυριακή μας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Ας πρωτοτυπήσουμε εμείς να το πούμε και εμείς σήμερα το χαιρετισμό μας.
1: Καλημέρα, Αλέξη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεμένη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά. Και σε αυτή την μαγική, γιατί είναι μαγική η πόλη μας, να περάσετε όμορφα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, δυνατή και γερή. Η Μεράνια θα έρθει, δελτίο ειδήσεων και αμέσω μετά η πρωινή Δεκατιάνη, Πιταράς Γρηγοριάδης. Εμείς, Δευτέρα το πρωί στις 5, καλημέρα, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, για χαρά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στα Νολιώσια, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στη Μισετία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρέος Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέριψαν Ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του ορμού, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ, στο νησί Κέσμ, στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στα στενά του ορμού. Η κυβέρνηση της Ινδίας εξέφρασε χθες την έντονη διαμαρτυρία της για την τρίτη αμερικανική επίθεση σε διάστημα λίγων ημερών εναντίον τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, με απολογισμό τρεις νεκρούς, καταγγέλλοντας τις ενέργειες αυτές ως αδικαιολόγητες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις επιθέσεις. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων έλαβε την ευθύνη για τρεις πυραυλικές επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα, υποστηρίζοντας πως επιχειρούσαν να εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο, αψηφώντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, όπως ανακοίνωσαν χθες οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερετσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1. Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον 5ο τελικό. Αμφίβολη είναι για τους πράσινους η συμμετοχή των Σλούκα και Όσμαν.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθει από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχες στην Ασούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραγδέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το υπέροχο πρωινό του Σαββάτου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πολύ ωραία σαββατιάτικη παρέα. Μεγάλες αλήθειες σήμερα, έτσι πρέπει να είναι ο τίτλος σημερινής εκπομπής.
0: Δεν λες που έπεσε λίγο θερμοκρασία και ανασάναμε, το γύρισε και σε βοριαδάκι.
1: Η πρώτη, πρώτη μεγάλη αλήθεια.
0: Μέχρι 28 βαθμούς, υπέροχα. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός.
1: Εντάξει, και είχε τη σχετική, εν πάση περιπτώσει, είχε και δροσιά ακριβώς, αλλά δεν είχε
0: καμία χαρά. Ήταν χθες, παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή άνοιξε τις μπαλκονόπορτες και σε έπαιρνε το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Μια χαρά ήταν, τέλεια.
1: Οπότε ανοίξαμε χθες μπαλκόνι, ε.
0: Πλάκα, όλα τα τέντα που λένε, όλα.
1: Κουνούπι.
0: Όχι, δεν έχει, τα έπαιρνε και τα σήκωνε. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Όχι, μια χαρά, εντάξει.
1: Το καραβάκι φεύγει, δες εδώ.
0: Δεν θα φύγουνε. Φεύγει ο κόσμος. Να σου πω, είναι 13 Ιουνίου.
1: Τελειώσαν οι Πανελλήνες, τελειώσαν.
0: Πάντα σχολεία.
1: Τέλος.
0: Φεύγουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες με τα εγγόνια. Τους τα φορτώνουν και φεύγουν.
1: Και αδειάζει και η Αθήνα.
0: Σιγά σιγά.
1: Να κινηθούμε με μια σχετική άνθρωση.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Είναι σχετική. Τόση πολύ, Γιώργο, εδώ πέρα δεν υπάρχει σωτήρια πια. Καμία. Και εννοείται, καλά, τα νεύρα, τα νεύρα είναι τα μόνα που δεν φεύγουν. Μένουν.
1: Καλά.
0: Είμαστε
1: υποχρεωτικά εκνευρισμένοι.
0: Πολύ ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Κάτι ζημιές είχαμε χθες, γιατί έριξε αρκετό νερό σε πολλές περιοχές της χώρας. Είχαμε στα Φάρσαλα και στην Κοζάνη πολλές μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις. Διακοπές ρεύματος στην Εύβοια, πτώσεις δέντρων κτλ. Αλλά όχι πολύ πολύ μεγάλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, για 13 Ιουνίου, για να έχει τώρα τέτοια κακοκαιρία 13 Ιουνίου, καταλαβαίνουμε ότι ο καιρός έχει αλλάξει και η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Λοιπόν, πρώτη μεγάλη αποκάλυψη. Γιατί δεν έχει κόσμο στις καντίνες. Ψόφια και σήμερα, έτσι, είδες.
0: Ναι, μόνο οι υπάλληλοι ήταν. Κάποια ώρα, άλλη ώρα πάνε, δεν μπορεί, δεν εξηγείται αυτό.
1: Ωραία. Πότε άλλαξε όλο αυτό, κύριε Γιάννη?
0: Πότε άλλαξε?
1: Γιατί έχω την απάντηση, ρώτησα.
0: Το Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Από τότε που εφαρμόστηκε, αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα για την κατανάλωση αλκοόλ. Και γίνανε πιο εντατικοί ελέγχοι της τροχέας. Δεν, γι' αυτό δεν πάνε σε
0: καλά. Ο έλεγχος δεν γίνεται αν έχεις φάει βρώμικο, αν έχεις πιει.
1: Ναι, γιατί για να πάει να φάσεις το βρώμικο πρέπει να έχεις πιει νωρίτερα. Για να στανιάρεις, που λέμε.
0: Ναι.
1: Οπότε από τότε που ξεκίνησαν οι τροχονομικοί έλεγχοι, μου είπε αυτό στην καντίνα σήμερα.
0: Αυτό.
1: Ρε φίλε, από τότε μας έκοψε, τη δουλειά.
0: Φαντάσου τι τρώμε. Φαντάσου. Φαντάσου τι τρώμε. Αυτά εντωμεταξύ τα κόψαν και από τα κηλικία στα σχολεία.
1: Πάλε.
0: Και αυτά τα βρώμικα. Τέρμα τα βρώμικα, τα κηλικία.
1: Ούτε γαλοπούλα, ούτε γαλοπούλα.
0: Όχι. Σου λέει μόνο ταχίνι, λιναρόσπορο,
1: μπάρες,
0: αριάνι.
1: Αριάνι, το άλλο, κεφίρ.
0: Κεφίρ.
1: Βάλε μια μπάρα για ένα κεφίρ.
0: Να βουλώσουν τουαλέτες στα σχολεία, δεν υπάρχει περίπτωση με όλα αυτά. Τι άλλα, σήμερα έχουμε και τελικό στο μπάσκετ, τελευταίο παιχνιδάκι, 5-6 ώρα το απόγευμα.
1: Βεβαίως.
0: Όποιος το πάρει, παίρνει το πρώτη κούπα.
1: Ναι. Ας το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δικαιωματικά.
1: Άμα παίξει κανένα.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να το πάρει, δηλαδή.
1: Ναι. Συγχαρητήρια στην ομάδα Απόλλων Γυναικών του Ολυμπιακού που πήρε το τέταρτο.
0: Βέβαια, ευρωπαϊκό.
1: Βεβαίως. Ναι, πολύ ωραία. Δυνατή ομάδα και συγχαρητήρια. Και τι άλλο θέλω να σου πω. Και τώρα ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Προφανώς, έτσι. Αλέξη Τσίπρα.
0: Άλλαξε πάλι.
1: Ξανά, αφού μπορεί, λέει δωρεάν τα εισιτήρια στα λεωφορεία. Για στάσου λίγο.
0: Άιρε τώρα, ρε.
1: Βγήκε ο Ανδρουλάκης, λέει μέχρι 24.
0: Περίμενε.
1: Πάμε ο Τσίπρας, όλοι.
0: Εδώ το θέμα. Καλά, μέχρι να πάμε σε εκλογές θα ακούσει από υποσχέσεις ό,τι μπορεί να φανταστείς. Όλοι θα υποσχεθούν κάτι. Όλοι. Και όλοι φυσικά θα σου πούνε ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μας.
1: 200 εκατομμύρια
0: έτσι. Όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει λοιπόν πρώτος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Ωραία, κύριε Σταματίου, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη για το. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να είναι δωρεάν. Πρόσεξε, γιατί έχει διαφοροποιήσει η πρόταση του καθενός. Ο Ανδρουλάκης λέει δωρεάν, αλλά μέχρι 24 ετών. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένη η πρότασή του.
1: Σωστά.
2: Γι' αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Δεν μας αφορά.
0: Αυτό δεν σε αφορά.
1: Δεν με αφορά, όχι.
0: Παρότι γεγονός ότι μένεις Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σε πιάνει η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το ένα κριτήριο σε πιάνει. Το άλλο δεν σε πιάνει.
1: Πιάνει
0: το άλλο με τα πόδια. Έρχεται ο Τσίπρας όμως.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ακόμα πιο large. Ναι, παιδί μου, γιατί όταν έρχεσαι, και όταν έρχεσαι μετά από αυτό που το έχει πει πρώτη φορά, θα πρέπει να πει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να πει το ίδιο. Ο Τσίπρας λοιπόν λέει και αυτός Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά για όλους.
1: Για όλους.
0: Όχι 24 ετών, 23, 22. Όλοι.
1: Εκτός από τους τουρίστες.
0: Τουρίστες εκτός, ξέρουν.
1: Θα πληρώνουν.
0: Οι τουρίστες εκεί, ό,τι χάνουμε από εμάς θα το πληρώνουν αυτοί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για άκου τον.
3: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Κατάλαβες, παιδί μου. Στη ζωή το θέμα είναι να είσαι λίγο large. Εντάξει, τι είναι τώρα 200 εκατομμύρια, σιγά το πράγμα.
1: Περιμένουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού, έτσι. Δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν καράβια, δωρεάν αεροπλάνα.
0: Εννοείται.
1: Όλα στο προκειμένο. Ναι. Ένα δις.
0: Και βγαίνει ο Κυρανάκης,
1: ναι,
0: και απαντάει στον Ανδρουλάκη, αλλά ουσιαστικά τα σκάγια παίρνουν και τον Τσίπρα τώρα. Γιατί την αρχική πρόταση την είχε κάνει ο Ανδρουλάκης, γι' αυτό και το απαντάει ο Κυρανάκης στον Ανδρουλάκη. Παιδιά, μήπως μπορούμε να έχουμε, λέει, και το λογαριασμό. Απάντησε με λιόλιο.
1: Βέβαια, με λιόλιο.

0: Από τις δύο προτάσεις, ποια επιλέγεις εσύ?
1: Εννοείται το Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Διότι πάντα τα κριτήρια μου είναι προσωπικά.
0: Συγγνώμη, είναι και αυτό που ισχύει τώρα, του Μητσοτάκη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που είναι 50% σε σένα.
1: Στους πολυτεχνούς.
0: Που είσαι πολυτεχνός.
1: Βεβαίως.
0: Στους φοιτητές.
1: Ναι, σε κάποιες ομάδες, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ότι έχουμε και το πιο χαμηλό ειστήριο, 1,20, που είναι
1: πανευρωπαϊκά.
0: Πανευρωπαϊκά. Από τις τρεις, ποια διαλέγεις?
1: Του Τσίπρα. δεν έχω αμφιβολίες μέσα μου. Το έχω λυμμένο αυτό. Αλλά ξέρεις τι, είναι υποχρεωτικό πλέον. Θα είναι μάλλον υποχρεωτικό να κυκλοφορούν και οι πολιτικοί μετά μέσα. Γιατί αρχίζει και παίρνει ο ένας το δίπλωμα του άλλου. Δεν έχεις δει.
0: Σοπά που παίρνουν τα διπλώματα, δεν ασχολείσαι.
1: Τι δεν να μην ασχολούμαι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά που λες.
1: Του λέει, σου έχω πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Ο άλλος του λέει, τι μου πήρε το δίπλωμα, εσένα στο πήραν το δίπλωμα και κάτι τέτοιες κουβέντες τώρα.
0: Ναι.
1: Για τα διπλώματα. Έτσι δεν είναι. Καλά δεν έχω καταλάβει.
0: Κάτσε να τα ακούσουμε πώς το είπε ο Μητσοτάκης, γιατί και εδώ είχαμε ένα μπιφ με τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης για τα διπλώματα οδήγησης.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Το κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Το μεταξύ ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει αντίπαλο, έτσι, κανονικά τον Τσίπρα.
1: Δηλαδή,
0: τι κάνει νιά στα κεραμίδια είναι η ιστορία.
1: Και μόνο αυτό που λες σημαίνει πάρα πολλά. Αλήθεια τώρα, πέρα από την
0: πραγματικά. Και βέβαια εννοείται ότι απάντησε ο Τσίπρας για τα διπλώματα.
3: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
0: Εντάξει, καλά θα πάει αυτό.
1: Μπαίνει και το θέμα των πατινιών στην κουβέντα, έτσι.
0: Έχουμε εδώ, φαντάσου τι έχει να γίνει, έτσι. Δηλαδή, άμα έχουν αρχίσει σε αυτό το επίπεδο την αντιπαράθεση, με διπλώματα, εισιτήρια και ούτω καθεξής, εν τω μεταξύ, προχθές με σταματάνε για έλεγχο.
1: Ναι.
0: Έλεγχο, δίπλωμα, τροχέα και το παίρνει.
1: Αλήθεια τώρα λες ή πλάκα?
0: Ναι, το πήρε κανονικά.
1: Εσένα?
0: Εμένα.
1: Γιατί
0: εγώ τι είμαι?
1: Γιατί?
0: Το με πήρε, είχα πιει. Σήμερα το πρωί που έρχομαι εδώ με ξανασταματάνε. Μου ζητάνε ξανά δίπλωμα. Λέω πάτε καλά, ρε. Πόσα διπλώματα νομίζετε ότι έχω? Είστε με τα καλά σας.
1: Δεν σας το έδωσα προχθές, ρε.
0: Δεν σας το έδωσα προχθές.
1: Μας δουλεύετε τώρα. Ξέρεις γιατί σε σταματήσανε? Γιατί βάλανε και σε μετρήσαν στο εντυμόμετρο.
0: Ναι.
1: Στο εντυμόμετρο τι έβγαλες?
0: Τι να βγάλω?
1: Τι να βγάλεις,
0: ρε Γιάννη? Τι να βγάλω? Και αλκοτές να μου κάνουν έτσι και κουνηθεί βελόνα, θα του κάνω μήνυση. Μέχρι γάλα να πιω, μέχρι εκεί δηλαδή, δεν πίνουμε τίποτα πια.
1: Άστο.
0: Δηλαδή δεν έχω.
1: Αυτό μπορείς να μου τα θυμίζεις αυτά. Αυτά μπορείς να μου τα θυμίζεις, γιατί με εκνευρίζουνε.
0: Ναι, θα σου βάλω ένα κύριο όμως, ο οποίος είναι και παλιός και σοφός και έχει επιλέξει και θυμάται και έχει μνημονικό. Κύριος ηλικιωμένος, ο οποίος παίρνει θέση για όλα αυτά που συζητάμε και θα συζητήσουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής.
1: Για ρίξε.
4: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
1: Ναι.
4: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
4: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
1: μπουζούκια θα πω εγώ,
4: τα πάντα.
0: Το κατάλαβες. Ο καθένας είναι και οι αναμνήσεις του. Σου λέει πότε πέρασα καλά, πότε πήρα λεφτά, πότε έφτιαξα σπίτι, πότε πρίκησα την κόρη μου.
1: Την πάντρεψα.
0: Πότε πήγα στα μπουζούκια.
1: Πήρα αυτοκίνητο.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.
1: Είχε μία δόση αλήθειας αυτό που είπε.
0: Τεράστια δόση αλήθειας.
1: Τις χρυσές εποχές, έτσι.
0: Εσύ, ας πούμε, ως η επόμενη γενιά. Στα εγγόνια σου, αυτό που θα έχεις να λες, εγώ επί Μητσοτάκη πέρασα πάρα πολύ καλά. Πήρα το α επίδομα, το β επίδομα, το 3 επίδομα, το 4 επίδομα. Και αν δεν τα είχα αυτά,
1: θα ψωμολύσαγα. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Τι άλλο θα κοιτάξω?
0: Αυτό,
1: τι μπαίνει, τι βγαίνει.
0: Αυτό.
1: Τι μπαίνει, τι βγαίνει.
0: Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Ναι, τώρα. Τα μεγάλα και τα τρανάστα για τους άλλους.
0: Απλά εσύ είχες την τύχη να είσαι ανάμεσα σε δύο γενιές ηγετών, όπου ένας. Με τον έναν πήρε το σπίτι και το εξοχικό.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Έκανες τα παιδάκια σου.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Και με τον άλλον τα συντήρησες αυτά.
1: Έτσι.
0: Δεν θα τα αυγατήσεις, αλλά τουλάχιστον κατάφερες να τα συντήρησες.
1: Και τώρα για να μην τα ξοδεύω στα λεωφορεία, ελάς.
0: Ναι.
1: Άμα δώσουν κάτι ακόμα εκεί, θα πάμε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που λέγαμε για λεωφορεία.
1: Τώρα να σου πω κάτι πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Αυτό λίγο ως πολύ είναι η νοοτροπία αρκετών ψηφοφόρων, έτσι. Οι οποίοι κοιτάνε τι τους συμφέρει στην πραγματικότητα για να ψηφίσουν. Ούτε, ούτε ιδεολογίες, ούτε κόμματα, ούτε παραδόσεις, ούτε τίποτα.
0: Εάν βγει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και πει δίνω μισή 13η σύνταξη τα Χριστούγεννα, τι θα πούνε αυτοί? Α, γιατί δίνεις μισή. Εννοείται θα την πάρουν οι άνθρωποι, γιατί εκεί που δεν είχαν τίποτα και τους την κόψανε με τα μνημόνια, τώρα είναι να πάρουν και κάτι. Εντάξει. Εννοείται θα πανηγυρίζουν, τα κάνουν.
1: Το λες γιατί είχε αρχίσει αυτή η συζήτηση.
0: Εντάξει, ναι, είναι ένα από τα μέτρα που ακούγεται.
1: Ναι.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια, ενώ το μετρό το χρησιμοποιώ, δεν χρησιμοποιώ, γιατί με βολεύει πάρα πολύ σε κάποιες μετακινήσεις, δεν είχα χρησιμοποιήσει καθόλου για πάρα πολλά χρόνια τα λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Στο δε τρόλι πρέπει να έχω να μπω από όταν πήγαινα φροντιστήριο. Και χρειάστηκε στην αρχή της εβδομάδας να πάω κάπου για να αφήσω το αυτοκίνητο και μετά να βρω ταξί. Γινόταν ο κακός χαμός, δεν υπήρχε ταξί. Απ' έξω όμως από εκεί υπήρχε στάση λεωφορείου. Μπαίνω λοιπόν στα Google και τα λοιπά να δω τη διαδρομή και μου βγάζει ότι αυτή η συγκεκριμένη γραμμή σε πάει μέχρι Γυμναστική Ακαδημία και από εκεί παίρνεις ένα άλλο και σε 2-3 στάσεις κατεβαίνεις. Λοιπόν, κάθομαι και λέω θα πάρω το λεωφορείο. Και μπαίνω μέσα, έρχεται το λεωφορείο. Το οποίο είναι αυτό το καινούριο, το ηλεκτρικό. Παθαίνω το πρώτο σοκ γιατί μπαίνω και είναι ένα κουκλί. Καινούριο, ατρακάριστο, μύριζε καινούριο, πώς να σου πω, με air condition, όπου μπαίνεις μέσα και με το κινητό έχει το μηχάνημα και πας, τάκ, χτυπάς το κινητό πάνω, παίρνεις το εισιτήριό σου, ούτε να ψάχνεις τα περίπτερα δεξιά-αριστερά, τίποτα. Κάθεσαι κύριος, σε πάει. Αλλάζεις τη γραμμή, παίρνεις την άλλη γραμμή, ξανά ίδιο λεωφορείο ηλεκτρικό καινούριο, ξανά η ίδια δικασία με το εισιτήριο που έχεις χτυπήσει στην αρχή, είναι για μια μισή ώρα περίπου.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις μια μισή ώρα, 90 λεπτά.
0: Σε 20 λεπτά από Καρέα πάνω από Κατεχάκι για να κατέβω πρώτο νεκροταφείο, ούτε 20 λεπτά, μπορεί και λιγότερο.
1: Άρα είσαι ικανοποιημένος.
0: Παιδί μου,
1: με το έργο της κυβέρνησης, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι έργο της κυβέρνησης. Κάποιος θα έπρεπε να το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώς. Και γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά το πιστεύω ότι αν είχαμε λεωφορεία παντού σε όλη την Αθήνα, και δεν σου λέω να είναι όλα αυτά τα τεράστια, να είναι και τα μικρότερα, ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, δεν θα έπαιρνε, δεν χρειάζεται να πάρει κανείς το αυτοκίνητό του. Μα κανείς, κανένας. Δεν θα έχεις κανένα λόγο.
1: Και εδώ έρχεται και σου κουμπώνει τι, ο Άλεξης.
0: Ναι.
1: Όλοι δωρεάν. Με αυτά τα υπερσύγχρονα λεωφορεία.
0: Αν πέρανε και τα 5 εκατομμύρια, ναι, αυτά τα ηλεκτρικά μετά θα γινόταν καπνός.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα μια και το πες, να πούμε και στους φίλους ταξιτζίδες που έχουν βάλει τα κινητά τους εφαρμογές και τα αυτοκίνητά τους εφαρμογές, αυτές που κυκλοφορούν και κλείνει ταξί μέσα από εφαρμογή, ότι το κόλπο ότι όλοι για να δηλώσουν συμμετοχή και να έρθουν να σε πάρουν χρειάζεται να πατήσει το priority. Το priority για να δώσει και ένα 2 ευρώ παραπάνω, το έχουμε καταλάβει οι πολίτες, έτσι. Δηλαδή πλέον δεν βρίσκεις ταξί αν πατήσεις απλά σε αυτές τις εφαρμογές, κάλεσε ταξί. Πρέπει να πατήσεις priority για να έρθει. Γιατί έχουν πλακώσει τουρίστες, η δουλειά είναι στο 100% για τους φίλους ταξιτζίδες. Και για να σου κάνουν τη τιμή να σε πάρουν πλέον, πρέπει να πατήσεις priority. Δηλαδή να δώσεις και ένα έξτρα 2 ευρώ. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει ότι συμβαίνει. Παιδιά.
0: Σου είχε το τύπο όμως από πριν. Δηλαδή, αν ήθελες να δώσεις ένα μπουμπουάρ, σου είχε την επιλογή και να βάλεις ένα ποσό. 1 ευρώ, 2 ευρώ, ό,τι ήθελε ο καθένας.
1: Αυτό είναι θέμα επιλογής σου όμως.
0: Ναι,
1: το άλλο είναι υποχρεωτικό.
0: Τώρα στο βάλε υποχρεωτικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εξυπνάδες.
1: Εξυπνάδες, σημεία των καιρών. Ήρθαν οι τουρίστες το χειμώνα που θα έχει αναδουλειά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τάκης, καλημέρα, κοκκίνησε ξανά η Ευρώπη και πάλι από το πόλο. To be continued tonight, λέει. Ακούς?
0: Ναι.
1: Θα το πάρουν και στο μπάσκετ, λέει ο Τάκης. Η Αλίνα, καλημέρα. Έτσι κι αλλιώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν δεν είναι και σήμερα. Ξέρετε πώς να πληρώνουν. Εννοεί για την λαθρεπιβίβαση. Τώρα δεν έχει άδικο η Αλίνα. Ξανά ο Τάκης επανέρχεται. Αφού βρήκε τρόπο να πληρώνει βίλα στο Σύνιο 500 ευρώ το μήνα, δεν θα βρει και 250 ψωρομύρια για τζάμπα συγκοινωνίες? Αναρωτιέται και αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Μ' αρέσει που λέει δωρεάν από εμάς. Λες και μοιράζει δικά του φράγκα. Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Ευόσμου. Βασικά ερωτήματα. Αν κατέβει ένας εδεσίος στη Θεσσαλονίκη, πληρώνει εισιτήριο? Ο Έλληνας που ζει μόνιμα στη Δανία, θα θεωρείται τουρίστας ή θα θεωρείται γηγενής? Και αν είναι από την Έδεσα, τι θα γίνει? Βασικά ερωτήματα, αδέλφια. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μας. Δώσαμε. Γιάννης, τρίχες. Αυτός δανείστηκε, λέει, από την κόρη του, λέει, την εφαγή της κρίσης. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά με τη Μέση Ανατολή, όλο το βράδυ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα τα δούμε βεβαίως αναλυτικά. Να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε.
1: Ωραία.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
17: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια υπόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
16: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στο Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στα Νολιώσια. Τον οδηγό λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής ετιέχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το Ισχυρομπουρινί που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βορειοεύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν σήμερα ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματά σας για την ιστορία και την κόντρα, την πολιτική για τα λεωφορεία. Optimus Prime εδώ, γεια σας παιδιά. Το ξέρω από πρώτο χέρι, λέγεται, του δούλεψα στα ΚΤΕΛ Κορινθίας. Τα αστικά, λέει, της Ελευσίνας. Αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ο ένας στους 10, ένας στους 10, ακύρωνε εισιτήριο.
1: Η λαθρεπιβίβαση, εντάξει, είναι τεράστιο θέμα και κατά καιρούς όλες οι κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να το αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο υφίσταται, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από τις εξαγγελίες των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, το θυμάσαι. Έμπαινε στο λεωφορείο και στο τρόλι. Υπήρχε ο εισπράκτορας. Έμπαινε από την πίσω πόρτα που ήταν ο εισπράκτορας, μόνο από εκεί υποχρεωτικά. Αναγκαστικά παίρνει μπροστά από τον εισπράκτορα.
1: Τώρα εσύ λες 80.
0: Ναι, ακύρωνε το εισιτήριο. Δηλαδή δεν υπήρχε εκεί πέρα τότε. Ο καθένας με την κάρτα, ναι, το ό,τι είχε ο καθένας από εκπτώσεις κτλ. Απαλλαγές. Από όταν έγινε το σύστημα αυτοματοποιημένο, κάποια εποχή είχαν υποχρεώσει και τους οδηγούς να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Θυμάσαι, έμπαινε από μπροστά. Και το ακυρωτικό μηχάνημα ήταν μπροστά. Και ο οδηγός έβλεπε αν το ακυρώνει ή όχι. Εντάξει, και στο εξωτερικό κάπως έτσι είναι, μην νομίζεις. Μπαίνεις από μπροστά, ο οδηγός βλέπει και έτσι μπαίνεις. Αλλά.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα.
0: Γενικά λοιπόν, υπάρχουν τρόποι.
1: Σε περιμένει ο φίλος σου.
0: Ο κύριος. Α, ο Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος.
1: Ναι.
0: Καλά, λάθος επάγγελμα κάνουμε. Και εμείς κι αυτός.
1: Γιατί. Τι ήθελες.
0: Γιατί. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι ανακοινώθηκε η αύξηση. Η αλλαγή μάλλον στο μισθολογικό καθεστώς σε τους Μητροπολίτες και πλέον εξισώνει το μισθό τους, ο μισθός τους με αυτόν του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
1: Δηλαδή?
0: Αυτή η μισθολογική αλλαγή σε κάποιες περιπτώσεις, στις περισσότερες μάλλον, είναι από 65 έως 90% αύξηση στο μισθό. Δηλαδή θα φτάνουν να παίρνουν κοντά στα 5.000.
1: Οι Μητροπολίτες?
0: Ναι, στόπε ο Μητσοτάκης, το λέω εγώ.
2: Ναι. Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία. Νομίζω ο καταλληλότερος να απαντήσει σε αυτό το ζήτημα είναι ο κύριος Γιαννόπουλος. Καλή σας
0: ημέρα. Ο πατέρας Γιαννόπουλος.
1: Ο πατέρας Γιαννόπουλος.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα σε όλους. Δεν είμαι προφανώς ο κατάλληλος να απαντήσω. Να σου πω για τον καιρό, εγώ μόνο. Να σου πω ότι περάσαν οι κεραυνοί και οι καταιγίδες και τα χαλάζια, γιατί χθες είχαμε πάλι χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα. Όπως είχε προβλεφθεί, πρέπει στο τέλος της ημέρας να είχαμε 40-45.000 κεραυνούς. Οι οποίοι τώρα μετριώνται με το σύστημα, με το νέο δορυφόρο, το μετρολογικό. Έχει ένα σύστημα το οποίο και τους βλέπει προφανώς, αλλά και τους καταγράφει κιόλας. Ήταν μια μέρα με έντονη αστάθεια και με χαλάζια χθες και σε κάποιες περιοχές έβγαλε αρκετό νερό. Βέβαια, μιλάμε για καταιγίδες που βρίχνει για κανένα μία-δύο ώρες και μετά σταματούν. Η ημέρα σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα. Να πω το ευχάριστο, ή μάλλον να ξεκινήσω από κάτι που είναι μάλλον σημαντικό. Είναι η πιο δροσερή ημέρα των επόμενων 10 ημερών η σημερινή. Στην Αθήνα το θερμόμετρο πάνω θα φτάσει 29 βαθμούς. Δεν θα ξαναδούμε τέτοιες θερμοκρασίες για τις επόμενες 10 μέρες. Δεν φαίνεται βέβαια και καύσωνας κάτι έτσι δύσκολο στο επόμενο δεκαήμερο, αλλά πάντως σήμερα είναι η πιο δροσερή ημέρα. Το δεύτερο είναι ότι και σήμερα θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες βροχές, πολύ λίγες καταιγίδες. Θα βρέξει, τώρα είναι εκεί υποστοιχείο ένα σύστημα με τις καταιγίδες από το βραδινό δηλαδή. Τώρα στην ημέρα θα βρέξει λίγο ακόμα στις Ποράδες, που ευτυχώς δεν έβρεξε τόσο πολύ όσο προβλεπόταν, στην Εύβοια. Θα πάρει κάποια βροχή, νομίζω, και η Αττική το μεσημέρι απόγευμα. Βροχή, όχι κάτι σημαντικό. Υπάρχει, δίνουμε μια πιθανότητα μόνο για κάποια μονωμένη καταιγίδα.
0: Μας έχουν στείλει εικόνες οι συνάδελφοί μας από την περιοχή της Λάρισας, Φάρσαλα, Ελλάδα.
3: Εκεί έριξε 60 χιλιοστά για παράδειγμα. Ήταν το μεγαλύτερο ποσό βροχής.
0: Ναι, και η βροχή και χαλάζι. Λέγανε ότι είναι το χειρότερο χαλάζι, λέει, σε ολόκληρη.
1: Καταστράφηκαν οι καλλιέργειες.
0: Πολλές καταστροφές.
3: Προφανώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο δεν θα έχουμε τόσο δύσκολη καιρικά ημέρα τα στοιχεία τα σημερινά. Να σας πω ότι θα βρέξει ακόμα στην Πελοπόννησο για να κλείσω τις βροχές και εκεί θα βγάλει και κάποιες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Άρα σήμερα η μέρα όπως είναι, με βοριάδες στα 5 και στο Αιγαίο θα είναι και λίγο πιο ενισχυμένη. Τα πιο ανατολικά τμήματα θα φτάσουμε πρόσκαιρα και τα 7 από 4. Δεν έχουμε απογορευτικά όσους ταξιδεύουν σήμερα, αλλά θα φυσάει λίγο παραπάνω στο Αιγαίο. Τώρα για τις φωτιές δεν έχω σου πω, γιατί μετά ασχολούμαστε με το βορειά να έχουμε και φωτιές, αλλά επειδή έβρεξε χθες αρκετά νομίζω είμαστε καλά. Η Κυριακή και μετά οι ελάχιστες ήταν οι μπόρες σε κάποιες περιοχές που Πελοποννήσου, πολύ λιγότερες ακόμα και από σήμερα, και από Δευτέρα και μετά αρχίζει η άνοδος θερμοκρασίας, σιγά σιγά φτάνουν 30-31 βαθμούς στην Αθήνα, την Τετάρτη πάμε και 34, άρα και χωρίς βροχές, έτσι με καλοκαιρινό καιρό όπως τον φανταζόμαστε το καλοκαίρι, τελειώνει και τα σχολεία, άρα νομίζω ότι είναι τα πράγματα καλά. Με εξαίρεση τη χθεσινή μέρα που ήταν μια δύσκολη καιρική.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, επειδή εσείς παρακολουθείτε και τα στατιστικά της μετεωρολογίας. Έτσι, οι βροχές και χαλαζοπτώσεις Ιούνιου μήνα έχουμε συχνά, διότι ναι, είδαμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, σπάσαν μπαμπρίζα από χαλάζια. Ναι, δηλαδή,
3: κοιτάξτε, η εποχή του χαλαζιού είναι αυτή η εποχή, βέβαια. Έτσι, Μάιος, Ιούνιος είναι η κατεξοχή, είναι οι δύο μήνες που έχουμε το χαλάζι στη χώρα. Να σου πω το χαλάζι με τώρα από τη δική μου τη μεριά, ότι είναι λίγο δύσκολο προγνωστικά. Βλέπετε ότι μπορεί να ρίξει χαλάζι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο και δύο χιλιόμετρα παραδίπλα να μην έχει τίποτα, ούτε καν να βρέξει.
1: Ναι.
3: Τι να κάνουμε, είναι αυτή η εποχή του χαλαζιού, είναι αυτή και γι' αυτό υπάρχει και ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω φέτος αν λειτουργεί, αντιχαλαζικής προστασίας στη χώρα. Είναι καμία 22 χώρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Όχι.
3: Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα του κράτους, δηλαδή, το οποίο προσπαθεί να προστατέψει τις καλλιέργειες από το χαλάζι, λειτουργεί καμία 20ετία τώρα, με ένα συντονισμένο τρόπο. Δουλεύουν εκεί αρκετοί μετεωρολόγοι, όχι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από τον ΕΛΓΑ ανήκουν, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Τέλος πάντων, άρα το χαλάζι είναι λογικό να έχουμε τέτοια εποχή χαλάζι.
0: Ναι, μα είχαμε και φαινόμενο αντίστοιχο και το Μάιο. Στα τέλη Μάιο.
1: Καλά το Μάιο, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα είμαστε 15
3: Ιουνίου. Είναι οι μήνες οι δύσκολοι.
1: Μέσα Ιουνίου. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Σχηματίστηκε, λέει, αυτό το φαινόμενο το Ελληνίνιο στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό τώρα, καταρχάς να μας πείτε αν είναι έτσι, αν έχει ήδη σχηματιστεί και αν έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ζητήματα. Και το δεύτερο, περιμένουμε κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαιτέρως.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ότι πραγματικά ξεκίνησε το φαινόμενο Ελλήνιο. Το Ελλήνιο ότι είναι η αύξηση θερμοκρασίας εκεί σε κάποιες περιοχές στον Ελληνικό ωκεανό, που ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, το πώς επηρεάζει όμως το Ελλήνιο, γιατί έχουν γραφτεί τόσα άρθρα και στην Ελλάδα για το Ελλήνιο, ναι, που είναι εκεί από το 1950 έχει παρατηρηθεί. Εμφανίζεται κάποια περιοδικά κάθε 4-5 χρόνια. Δεν επηρεάζει τη χώρα μας. Με τις μελέτες που έχουμε δει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επίπτωση στη χώρα μας. Άρα, το να συζητάμε για κάτι τόσο μακρινό, που οπωσδήποτε θα επηρεάσει όμως περιοχές, αρκετές περιοχές του πλανήτη, όχι όμως με τα στοιχεία που έχουμε τη χώρα μας, νομίζω ότι είναι λίγο. Ας μην δημιουργούμε, έχουμε αρκετά θέματα, ας μην ασχολούμαστε και με το Ελληνίο.
0: Εντάξει, ναι, μην φτιαχνόμαστε. Ο Γιώργος εδώ γενικά έχει μια τάση να φτιάχνεται με αυτά.
3: Όχι,
0: αλλά
3: έχουμε γραφτεί τόσα.
0: Μα τρομάζει και τον κόσμο. Δεν θα γίνει κάτι, Γιώργο. Μην τρομάζεις. Ο Ελλήνιο είναι μακριά πολύ
1: ακόμα.
0: Όταν είναι να έρθει, θα στο πει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
0: Στα μηνύματα ο Διαμαντής λέει εδώ, καλημέρα, προβλέπω δυνατό ντέρμπι Τσίπρο Σαμαρά Μητσοτάκη.
1: Τι εννοεί?
0: Και δεν είδες τίποτα ακόμα.
1: Τι εννοεί Τσίπρο Σαμαρά με Μητσοτάκη?
0: Κάτσε βέβαια, μόλις κάνει και ο Σαμαράς κόμμα θα αρχίσει το pressing από παντού μετά.
1: Όχι ότι θα κάνουν κάτι μεταξύ τους.
0: Όχι, ρε, όχι.
1: Λέω κι εγώ.
0: Όχι, ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο.
1: Ρε Γιάννη Τσίπρο Σαμαρά.
0: Το μυαλό σου, αντί να πηγαίνει στα αυτονόητα, πάει σε κάτι άλλο, μεταφυσικό.
1: Συγγνώμη, ο Αλέξης Τσίπρας με ποιον συγκυβέρνησε?
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Λέω τώρα, με ποιον συγκυβέρνησε? Με κόμμα προερχόμενο δεξιά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάμε από την αρχή και πες το καθαρά τι θες να πεις, για να καταλάβουμε. Να το συζητήσουμε σοβαρά.
1: Γράφει ο Διαμαντής ο Καβοδέτης. Προβλέπω δυνατό ντέρμπι Τσίπρο Σαμαρά με Μητσοτάκη. Ωραία. Λέω, μήπως ξέρει κάτι ο Διαμαντής ο Καβοδέτης? Και αναρωτιέμαι μετά, με ποιον συγκυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας το 19?
0: Με τον
1: Καμένο. Το 15 με το 19.
0: Με τον Καμένο.
1: Κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, λες να.
0: Να συγκυβερνήσει με τον.
1: Λέω, λες να, αναρωτήθηκα.
0: Α, εσύ τον έχεις βγάλει και ήδη και κυβέρνηση τον Τσίπρα.
1: Ρε Γιάννη, μια προωθημένη σκέψη έκανα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Μα με ρωτάς τι θα σου πω και την αλήθεια.
0: Μυαλό σου είναι πύραυλος, κανονικός.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιώργος λέει εδώ: οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά αναλογία των εισιτηρίων που κόβονται. Δεν μπορεί να τα θέλουμε και όλα δικά μας, χωρίς να είμαστε και εμείς εντάξει στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είναι όμως και στο χέρι μας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η Άννα από τον Πειραιά λέει: εγώ θυμάμαι ότι αμέσως μετά τον εισπράκτορα είχαν βάλει κάτι κουτιά δίπλα από τον οδηγό, όπου πετούσε εκεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι κουμπιά και άσχετα νομίσματα έριχναν μερικοί ήταν το κάτι άλλο.
1: Κάτι πορτοκαλί μεγάλα, τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Σούλης διαρωτάται τι συμβαίνει με τη γενική αστράτευση. Από 71 γυναίκες που είχαν πάει στη Λαμία, και το δείξαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν μείνει 45 και συνεχίζουν να φεύγουν. Άλλα περίμεναν, άλλα βρήκαν. Είχε πάει και ο Δένδιας εκεί, πρέπει να σου πω. Υπάρχει ένα ζήτημα, τώρα δεν ξέρω τι περίμεναν και τι βρήκαν, αν είχαν κάτι άλλο στο
1: μυαλό. Πιλωτικό είναι το πρόγραμμα. Έτσι, 71 ήταν να πάνε στην αρχή, τελικά δεν πήγαν 72 νομίζω. Τελικά πήγαν 51, έφυγαν οι τέσσερις αρχικά και άλλες δύο εξεδήλωσαν τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση που το παρακολουθούσαμε την πρόθεση να φύγουν. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι πιλωτικό και πρώτο ξεκινάει, σίγουρα θα προκύψουν και κάποια τέτοια θέματα. Δεν είναι δεδομένο ότι θα μείνουν όλες.
0: Ναι, υπήρχε ένα. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει έτσι μιλώντας με δεξιά και αριστερά είναι ότι υπήρχε ένα ζήτημα νοοτροπίας. Δηλαδή ότι κάποιες από τις γυναίκες που πήγαν εκεί είχαν πάει με τη λογική μιας θέσης σε μια δημόσια υπηρεσία, μιας σχετικής μονιμότητας στο μέλλον. Και περίπου ότι αυτό θα είναι και ένα ευχάριστο διάλειμμα μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ούτε διακοπές, ούτε ξενοδοχείο, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Είναι η προσφορά στην πατρίδα που έχει και κάποιες υποχρεώσεις.
1: Και λίγη ταλαιπωρία.
0: Που δεν γνωρίζει φύλλα αυτή η ταλαιπωρία. Εξού και ο λόγος που έγινε.
1: Εγνώριζε φύλλα αυτή η ταλαιπωρία. Οι άντρες υπηρετούσαν στο στρατό.
0: Εντάξει,
1: τώρα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Επίσης, αν ανησυχείς, αν σήμερα το κέντρο της Αθήνας θα παραμείνει ανοιχτό. Να σε πληροφορήσω ότι δεν θα παραμείνει ανοιχτό, θα κλείσει και σήμερα, έτσι.
0: Τι έχει σήμερα?
1: Gay, Pride.
0: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
0: Τι ώρα?
1: Κάτσε, να σου πω αμέσως.
0: Θα πας?
1: Θα περάσω μια βόλτα.
0: Τι ώρα? Έχει αυτή τη γνωστή παρέλαση και τα λοιπά, τις εκδηλώσεις στο Σύνταγμα.
1: 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος, μάλιστα. Σήμερα είναι. Ναι. Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας. Θα κλείσει το Σύνταγμα πάλι.
0: Δήμητρα, παλιά εντωμεταξύ θυμάμαι.
1: Πορεία στις 7. Να το. Πορεία στις 7 το απόγευμα.
0: Ότι πέρα από το χαρακτήρα και τα μηνύματα που θέλει να περάσει αυτή η εκδήλωση, ήταν και το νούμερο ένα πολιτικό γεγονός που το περίμεναν πώς και πώς τα κόμματα για να δηλώσουν παρουσία.
1: Και να δείξουν τη στήριξή τους, έτσι, στο κίνημα.
0: Και την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ευρημάδια και το ανοιχτό μυαλό γενικώς.
1: Σου λέει, έχει ψήφους και εκεί.
0: Ναι. Τώρα έχουν αρχίσει και την κάνουν ένας-ένας.
1: Ναι.
0: Και περιχαρακώνονται πάλι στις σφιχτές γραμμές των κομμάτων που ο καθένας, έτσι, με τις οποίες ο καθένας πολιτεύεται. Αλλάζουν οι καιροί.
1: Μέχρι που να ξαναλλάξουμε.
0: Και άλλες οι ανάγκες τώρα. Βλέπεις, σου λέει ότι η συσπήρωση περνάει από άλλα κανάλια τώρα. Παλιά συσπηρωνόσουν δίνοντας παρόν στο Athens Pride. Τώρα δεν συσπηρώνεσαι. Χάνεις μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε κάτσε σπίτι σου.
1: Μέχρι που να ξαναλλάξει πάλι η ιστορία, ναι, και να ξαναρχίζουν να πηγαίνουν.
0: Λοιπόν, έλα, δώσε.
1: Time out.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Σουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center. καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ και

0: Μεταξύ όλων των άλλων, επιστρέφει και το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 στην χώρα μας. Το στοίχημα Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί όπου το μπάσκετ συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, η Βενετία μας γράφει: καλημέρα αγαπημένη, είμαι εκνευρισμένη από τις αυξήσεις των παπάδων. Όταν στους συνταξιούχους έδωσε 20 ευρώ.
0: Ναι, απλά
1: ντροπή, λέει.
0: Άμα άκουσες το Μητσοτάκη, το συνέδεσαι
1: με τους μουφτίδες,
0: με το μισθολογικό καθεστώς των μουφτίδων και σου λέει δεν μπορεί ο μουφτής να παίρνει παραπάνω από τους δικούς μας ιεράρχες. Έτσι το συνέδεσαι δηλαδή.
1: Να πάρει παρακάτω.
0: Από ποιος?
1: Ο μουφτής.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Μάλιστα, ο Γιάννης γράφει, ο Γιάννης στέλνει αυτό το μήνυμα αιμονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Γιάννη μου, γιατί να μην μπορεί να κάνει κόμμα? Μεγάλος πολιτικός άνδρας είναι. Αυτός θα κρίνει, αυτός θα αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Να πάρεις μια εβδομάδα άδεια. Να πας εκεί στην Άξο, στην πιο απομονωμένη παραλία. Να χτίσεις, όχι να χτίσεις, να βρεις μια καβάντζα, ένα καλυβάκι, δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί πέρα. Να κλείσεις τα κινητά και να κάτσεις μια εβδομάδα μόνος σου.
0: Ποιο μέρος αυτό?
1: Εσύ θες την Άξο, εγώ θέλω στη Μήλο. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει στη Ζαχάρο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Και να αποσυμπιεστείς πλήρως. Το έκανες? Αλλά ούτε κινητά, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα.
0: Το έχω κάνει μια φορά για 2 μέρες όμως. Στην Τήλο.
1: Στην Τήλο?
0: Ναι. Και ήταν όντως όπως το περιγράφεις. Και καθόμουν και άλλες 15, να ξέρεις. Καθόμουν άνετα άλλες 15 μέρες.
1: Φοβερό.
0: Ναι, αλλά ήταν το νησί, δεν ξέρω, είχε κάτι περίεργο. Δεν το έχω συναντήσει σε όλα τα νησιά αυτό. Γιατί γενικά, άμα πάω οπουδήποτε πάω, δεν μπορώ. Την ξαπλώστα να με παλαβώνει, δεν μπορώ να ξαπλώσω.
1: Να το σκιά, δεν σε εκεί τι σου δείχνει.
0: Τι είναι αυτό? Εσύ είσαι εδώ.
1: Ο Πέτρος έφυγε μια εβδομάδα χωρίς παιδιά, χωρίς σκυλιά, χωρίς γυναίκες, χωρίς γατιά, χωρίς κινητό.
0: Συγγνώμη, αυτό το ξύλινο τραπεζάκι δικό σου είναι? Δικό σου είναι.
1: Ραδιοφωνάκι.
0: Αυτό το καρούλι το ξύλινο το έχεις πάρει εσύ, το κουβαλάς. Και βάζεις και την ομπρέλα πάνω. Τι να πω ρε παιδιά.
1: Κατάλαβες. Ραδιοφωνάκι, τραγούδια, Ζαχάρο Ηλίας.
0: Α, εσύ έχεις πάει στα ωραία τα μέρη εσύ.
1: Στον Καϊάφα, εκεί στο δάσος.
0: Ναι, ναι. Καλά, εκεί είναι υπέροχα. Το μέτωπο. Ευτυχώς το έχουν κρατήσει.
1: Μαζεύεις τα κοχύλια.
0: Α, εντάξει, όνειρο.
1: Και μόλις πέσει ο ήλιος.
0: Ρε Πέτρο, πολύ ρομαντικός μας έχεις βγει. Δηλαδή δεν στόχα να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, πολύ.
1: Αυτό, φίλε μου Γιάννη, είναι το πραγματικό νόημα των διακοπών, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ούτε Μύκονος, ούτε κλαμπ, ούτε ξαπλώστρες ομπρέλες.
0: Καλά παιδιά, όπου και να πάτε, θέλω να σου το χαλάσω. Εδώ θα έρθετε πάλι. Οπότε.
1: Εντάξει, είπαμε από συμπίεση.
0: Κρατήστε τις φωτογραφίες, είναι μια χαρά να τις βλέπετε. Πολύ ωραίες. Ωραίες φωτογραφιούλες. Για το άλμπουμ, για το book σας.
1: Αχ, αχ.
0: Επειδή μας στέλνανε και τα μηνύματα για το μισθολογικό των Μητροπολιτών και επειδή έγινε και η διασύνδεση με το πόσα παίρνει ο μουφτής και πόσα παίρνανε οι δικοί μας κτλ. Εγώ όταν άκουσα αυτή την ιστορία με το μισθολογικό, να σου πω, το μυαλό μου πήγε στο μισθολογικό

0: των αξιωματικών μας στις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί να σου πω ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων με κάτι επιδόματα θέσεις, το βασικό κτλ, εάν καθαρίζει 4 χιλιάρικα το μήνα, 4 κάτι με το ζόρι,
1: ναι,
0: ο Μητροπολίτης θα παίρνει παραπάνω από τον αρχηγό.
1: Κοίτα, τώρα εντάξει, μην μπούμε σε αυτή.
0: Όχι, να, εντάξει.
1: Καταρχάς ο Μητροπολίτης έχει δωρεάν αυτοκίνητο.
0: Επειδή κάνουμε συγκρίσεις, λέω. Επειδή κάνουμε συγκρίσεις. Αν είναι να τις κάνουμε συνολικά τις συγκρίσεις. Εδώ μιλάμε για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να παίρνει 4 χιλιάρικα το μήνα, ας πούμε, ο οποίος είναι η ασφάλεια της χώρας?
1: Όχι, όχι, θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα.
0: Οι πιλότοι, οι πτάμενοι που είναι πάνω και κάνουν τις αναχαιτήσεις.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση και το πολιτικοποιήσουμε κιόλας, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εδώ.
1: Ναι.
0: Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι αυτοί που είναι στο ΕΚΑΒ, καταλαβες.
1: Ναι, και όταν υπάρχει και μια συζήτηση.
0: Μεταγίνεται ντόμινο αυτή η ιστορία.
1: Να σου πω κάτι. Όταν έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια μια συζήτηση για το διαχωρισμό κράτου-εκκλησίας και για την εκκλησιαστική περιουσία και για τους μισθούς και όλα αυτά, δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο που ένας Μητροπολίτης, ο οποίος μένει σε οίκημα της Μητρόπολης δωρεάν, τρώει από τη Μητρόπολη δωρεάν, έχει αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του από τη Μητρόπολη δωρεάν, υποτίθεται ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος σε μπάση περιπτώσει θα έπρεπε να...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Καλημέρα από την εκπομπή στο ρυθμό της εβδομάδας που θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 10. Επτά περίπου λεπτά μετά τις 8 η ώρα σας καλημερίζουμε και σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Βρισκόμαστε στη 13η μέρα του Ιούνιου με ανατολή του ήλιου στις 5:51 πρώτα λεπτά, 9 λεπτά πριν τις 6 δηλαδή. Ο ήλιος θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Συνεχίζουν και μεγαλώνουν οι ημέρες. Σηκώστε με να δω. Μέχρι τις 29 Ιουνίου, μετά από την 3η 30 Ιουνίου, θα μετράμε αντίστροφα. Όχι, την έχει για Θεό. Στο ρυθμό της εβδομάδας, μαζί σας με όλες τις ειδήσεις που έτρεξαν στην τοπική επικαιρότητα αυτήν την εβδομάδα του Ιουνίου. Πάμε όμως, πριν να παρουσιάσουμε τις ειδήσεις, πάμε να δούμε με τι καιρό θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Σήμερα δροσίζει λίγο, ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27 με 28 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και αύριο, μέχρι 28 βαθμούς την Κυριακή ο υδράργυρος και από τη Δευτέρα πάλι αρχίζει και ανεβαίνει. 32, 33, 35 την Τετάρτη και σταματάω εκεί.

0: επιγραμματικά τα θέματα που θα φιλοξενήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Δημοτικός κήπος. Το σύριαλ συνεχίζεται του Δημοτικού Κήπου, νέα παράταση. Έχουμε όμως και δηλώσεις από τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής Βορείου Αιγαίου, τον Γιώργο τον Πλακοτάρη, ο οποίος μιλώντας αναφέρθηκε και στο έργο του Δημοτικού Κήπου και είπε ότι είναι από τα έργα που νομίζω ότι μας λερώνει το πρόγραμμα. Θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Έχουμε λοιπόν Δημοτικό Κήπο, έχουμε νοσοκομιακούς γιατρούς. Ο κύριος Παπαγιάννης, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια, αναφέρθηκε στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο νοσοκομείο. Δεν είναι κανονικότητα, μας λέει ο κύριος Παπαγιάννης, και έχει δίκιο ο άνθρωπος, να λειτουργούμε κάτω από τέτοια πίεση. Στα μέσα σχεδόν Ιουνίου και τα άτομα με κινητικά προβλήματα εντοπίζουν προβλήματα ως προς την πρόσβασή τους στη θάλασσα. Θα ακούσουμε την πρόεδρο του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες, την κυρία Χριστίνα Παβίτσου, αλλά θα ακούσουμε και την ειδική σύμβουλο του Δημάρχου Χίου, την κυρία Βιβί Ποταμούση, η οποία λέει ότι έχουν γίνει εγκαταστάσεις από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα τα ακούσουμε στην συνέχεια αυτή.
1: Πίσω δεν ξαναγυρίζω, βάλαμε φωτιά στα φρένα.
0: Ενώ θα κάνουμε και μία βόλτα στο λιμάνι της Χίου. Την προηγούμενη Παρασκευή ήταν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στο λιμάνι της Χίου έγινε καθαρισμός σε ένα πολύ βρώμικο χώρο, όπως τον χαρακτηρίζουν οι εθελοντές δίτες. Θα ακούσετε στη συνέχεια και θα κλείσουμε με προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο, γιατί θα σας πούμε για μία έκθεση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην βιβλιοθήκη. Με συγχωρείτε. Στη βιβλιοθήκη Αδαμάντιος Κοραής πρόκειται για μία έκθεση που έχει τίτλο «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών. Μία ιστορική διαδρομή του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα». Αξίζει να την επισκεφτείτε. Θα ακούσουμε τα μέλη της θεατρικής ομάδας Χίου να μας μιλάνε για τη νέα τους παραγωγή «Νεφέλεος» του Αριστοφάνη, ενώ θα ακούσουμε και θα μας παρουσιάσουν και το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026, που ανοίγει τις πύλες του σήμερα Σάββατο. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν το φεστιβάλ, το γαστρονομικό φεστιβάλ Χίου.
1: Στην καρδιά και στο μυαλό μου τη ζωή μου μηδενίζω.
0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πρώτα διαφημίσεις και αμέσως μετά βάζουμε όλα αυτά τα θέματα σε μία σειρά.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που ήταν την προηγούμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο το πρωί στο λιμάνι της Χίου έγινε μια σπουδαία εθελοντική και περιβαλλοντική επιχείρηση, η 10η κατά σειρά δράση που συνδιοργάνωσαν η Aegean Rebreath και η Attica Group, έφερε στην επιφάνεια τόνους απορριμμάτων, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των θαλασσών μας και την υιοθέτηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία σημαντική, καθώς το λιμάνι του νησιού μας δεν είχε καθαριστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο. Η επιχείρηση των Δυτών βέβαια κάθε άλλο παρά εύκολο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, μιας και βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες κάτω από την επιφάνεια του νερού. Θα τους ακούσετε κι εσείς.
1: Εδώ πρώτη φορά στη Χίο και είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια των Aegean Rebreath και της Attica Group να καθαρίσουμε το λιμάνι, το οποίο δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Είναι πάρα πολύ θολά τα νερά, έχει πάρα πολύ ίσημα και βρήκαμε πάρα πολλά λάστιχα πέρα από τα σκουπίδια, κουτάκια, μπύρες και όλα αυτά τα βρίσκουμε καθημερινά, πάρα πολλά λάστιχα. Είναι η πρώτη βουτιά, έχουμε και δεύτερη και αύριο μεγάλη συνέχεια.
2: Το ίσημα δεν είναι δυσάρεστο?
1: Πάρα πολύ, πολύ θολά τα νερά. Πολύ δύσκολη κατάδυση.
3: Όποια εργασία κάνουμε, αμέσως σηκώνεται το ίσημα και χανόμαστε. Δηλαδή είμαστε ζευγάρι και για να μην χαθούμε κρατάμε ένα σάκο, ένα χέρι εγώ, ένα χέρι το άλλο χέρι Σοφία και μόνο έτσι μπορούμε. Αλλιώς χανόμαστε στο μέτωπο. Εδώ δεν σας βλέπω.
1: Ναι.
2: Τέτοια βρώμα έχει μέσα, δηλαδή.
1: Έχει, είναι βρώμικο. Από τα πιο βρώμικα που έχουμε καταδείξει. Πολύ βρώμικο. Και είναι αυτό, δεν έχει καθαρίσει και ποτέ.
2: Θέμα υγιεινής μπαίνει για σας, επειδή αυτά είναι λύματα από ό,τι ξέρετε κι εσείς.
1: Ναι, μπαίνει. Μπαίνει, αλλά προσέχουμε, θα δούμε. Και είμαστε και εθελοντέ, είναι όλο αυτό να στηρίζει στον εθελοντισμό και προσπαθούμε να περάσουμε μηνύματα σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη νέα τη γενιά να προσέχουν και να αγαπάμε τις θάλασσές μας, να τις διατηρήσουμε καθαρές.
3: Και επίσης ουσιαστικά τα λάστιχα είναι από τις βάρκες, από τις παράδες. Είναι αντί για τα μπαλόνια. Οπότε αυτοί, κάποιοι τα ρίξανε.
2: Ό,τι πέφτει δεν το ξαναμαζεύουν.
0: Λόγω της γυτνίασης με το κάστρο της Χίου, όλη η περιοχή του λιμανιού αποτελεί ενάλλιο αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό, οι καθαρισμοί απαιτούν ειδικές άδειες, οι οποίες δόθηκαν από την εφορία αρχαιοτήτων, καθώς η ομάδα της Aegean Rebreath στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, όπως μας εξηγεί ο ανθυποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, Ελευθέριος Κανάκης, που αναφέρθηκε και στα μέτρα που πάρθηκαν για να υλοποιηθεί η δράση αυτή.
4: Έχει διοργανωθεί από την Attica Group και από την Aegean Rebreath, μια εθελοντική ομάδα η οποία έχει δίτες και κάνουν καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα υποβρύχιους. Σήμερα λοιπόν εδώ στο λιμάνι της Χίου έχει οργανωθεί μια τέτοια δράση με τουλάχιστον 15 δίτες οι οποίοι έχουν βουτήξει στο νερό, πάνω από 50-60 εθελοντές της Attica Group. Το λιμεναρχείο εννοείται ότι είναι αρρωγό σε όλες αυτές τις προσπάθειες που είναι για το καλό και για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τα ευρήματα είναι αρκετά, όπως λογικά θα πήρατε και με την κάμερα. Οπότε εν όψη και της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που είναι σήμερα, σίγουρα είναι καλό για τον τόπο και για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Όλοι οι πολίτες δηλαδή θα μπορέσουν να δουν τι από αυτά τα σκουπίδια, αυτά τα απορρίμματα υπάρχουν στη θάλασσα, τα οποία όπως λέμε πάντα όλα αυτά εμείς οι άνθρωποι τα έχουμε δημιουργήσει. Οπότε είναι δικό μας καθήκον και ευθύνη να προσέχουμε να μην καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτός είναι και ο σκοπός σήμερα της δράσης αυτής.
2: Τα ευρήματα είναι πολλά επειδή εμείς είμαστε απρόσεκτοι ή επειδή δεν καθαρίζεται?
4: Εδώ στο λιμάνι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Λόγω του κάστρου είναι χαρακτηρισμένη όλη η περιοχή ως ενάλλιος αρχαιολογικός χώρος. Δύσκολα δίνονται άδειες για καθαρισμούς, διότι οι δίτες που θα πέσουν μέσα θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι, θα πρέπει να γνωρίζουν Σήμερα η ομάδα η Aegean Rebirth έχει στελέχη επιστημονικά κατερτισμένα που ασχολούνται και με την αρχαιολογία. Έχει δώσει άδεια η εφορία αρχαιοτήτων για αυτόν τον καθαρισμό και με προσοχή έχει γίνει σήμερα όλη η δράση, όπως και αύριο. Και αύριο θα είναι αντίστοιχα πάλι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι το δεύτερο κομμάτι της δράσης. Λοιπόν, επίσης για τη διεξαγωγή της δράσης, το Λιμεναρχείο της Κύου έχει πάρει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Έχει βγει ανακοίνωση λοιπόν που απαγορεύει την κίνηση σκαφών στο νότιο τμήμα του λιμένα όπου γίνεται η δράση. Και είναι και τα σκάφη μας στην είσοδο του λιμένα όπου ενημερώνουν κάθε θαλαμιγό που εισέρχεται να μπαίνει με χαμηλή ταχύτητα και να δένουν σε διαφορετικό σημείο και όχι εδώ στο σημείο της δράσης.
0: Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Attica Group, Άγγελος Διονυσόπουλος, παρουσία μάλιστα του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας Διονύση Θεοδωράτου, η δράση αυτή αποτελεί κομμάτι του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Attica Group, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά τα νησιά του Αιγαίου. Στόχος δεν είναι απλώς ο καθαρισμός του βυθού, αλλά η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.
5: Κάτι δράση η οποία διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Aegean Rebirth. Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες για το θέμα της, για τα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς επίσης και να καθαρίσουμε και το βυθό επί του πρακτέου του λιμανιού της Χίου.
2: Έχουμε εδώ πόσους δίτες?
5: Είναι 7 ζευγάρια δυτών και που έχουν βουτήξει σήμερα. Θα γίνουν 2 βουτιές σήμερα και άλλες 2 βουτιές αύριο και είναι πάνω από 60 εθελοντές από την Attica Group.
2: Και από ό,τι βλέπω υπάρχει πολύ πράγμα, έτσι?
5: Υπάρχει πολύ πράγμα και αυτό δείχνει ότι η καθημερινή δραστηριότητά μας στις θάλασσές μας αφήνει αποτύπωμα. Οπότε πρέπει όλοι να φροντίσουμε από την πλευρά μας για να έχουμε καθαρές θάλασσες και γενικότερα για μια βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Θεωρώ ότι αυτό είναι και το μήνυμα που θέλετε να περάσετε, έτσι?
5: Σαφώς. Στόχος του και μέσα από το πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εκτός από τα δρομολόγια που παρέχουμε καθημερινά σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι να περάσουμε και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης προς τοπικές κοινωνίες για το περιβάλλον και γενικότερα για την καλύτερη διαχείριση του φυσικού πλούτου που έχουν όλα τα νησιά μας.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο

0: που θα είναι εδώ όλη η τεχνική σύμβουλη της διαχειριστικής αρχής για να μπορέσουμε να φύγει και η σύγκριση για το Υπουργείο.
1: Το σύριαλ με τίτλο «Δημοτικός κήπος» το έχουμε συναντήσει στις περισσότερες συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χίου, είτε με μορφή ερώτησης είτε ως θέμα. Συζητείται πολύ συχνά η ολοκλήρωση των εργασιών, με την συνεδρίαση που έγινε αυτήν την εβδομάδα, την Τρίτη, να μην αποτελεί εξαίρεση λόγω αιτήματος του εργολάβου για νέα δίμηνη παράταση. Όπως είπε ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κώστας Μπουλάς, η αιτιολογία το νέο αίτημα παράτασης είναι η καθυστέρηση λόγω προσαρμογής της μελέτης αλλά και καιρικών συνθήκων. Η πορεία των εργασιών προβλημάτισε τους δημοτικούς συμβούλους που κατέθεσαν τις ανησυχίες τους αναφορικά με την ολοκλήρωση του έργου χωρίς εμπλοκές, κυρίως τη χρηματοδότηση.
2: Μπορεί το αρμόδιο αυτό όργανο να πει σταματώ τις διαδικασίες. Έτσι από...
3: Μπορεί.
2: Βεβαίως. Λογικά όχι. Άρα θα πει ναι.
4: Δεν το προσεκάτε.
3: Ο εργολάβος θα συνεχίσει κανονικά. Τώρα, μέχρι να βγει αυτή η απόφαση.
5: Ο εργολάβος θα πρέπει, αν θέλει, αν έχει σκοπό να το ολοκληρώσει το έργο, θα πρέπει να...
3: Έχουμε καμία διένεξη με τον εργολάβο, εμείς έχουμε κάποια...
4: Όλα.
3: Πέστε τα να ξέρω τι γίνεται.
5: Διένεξη δεν έχουμε, εμείς προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Έτσι.
3: Θέλω να πω το εξής, ότι αν ο εργολάβος συνεχίσει, η απόφαση όταν θα βγει, νομίζω ότι το έργο θα έχει τελειώσει. Θα λέω κανένα.
5: Αν συνεχίσει ο εργολάβος και
3: υπάρχει περίπτωση είναι αυτό. Ο εργολάβος υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει. Είναι το πρόβλημα εδώ αυτό. Δεν θα είναι αν θα πάει η συγκεκριμένη επιτροπή. Η επιτροπή θα συνεδριάσει ένα μήνα, δύο μήνες. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουν κάνει τέτοια
5: σύμφωνα με τη συμπεριφορά του. Φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει και να το ολοκληρώσει.
4: Συγγνώμη, νομιμοποιείται να σταματήσει. Νομιμοποιείται να σταματήσει.
5: Όταν σταματήσει.
4: Νομιμοποιείται, ρωτάω.
5: Όταν σταματήσει υπάρχει ποινική ρήτρα. Πέφτει ποινική ρήτρα.
4: Αφού δεν έχει παράδοση, με τι δουλεύει, με τι θεσμικό πλαίσιο δουλεύει. Με τι θεσμικό πλαίσιο δουλεύει. Στο μιλητό.
6: Κύριε Πουλά, δεν μας είπατε ποιος είναι ο λόγος της παράτασης.
5: Ο ανάδοχος το Σαββάτο έχει ολοκληρωθεί το έργο, η παράταση που είχε πάρει ήταν μέχρι 6/6.
6: Έχει πληρωθεί.
5: 6/6, όχι δεν έχει πληρωθεί ακόμα, δεν έχει υποβάλει λογαριασμό. Δεν το προστάει ο Δήμος. Ό,τι έχει υποβάλει έχει πληρωθεί. Δεν είναι θέμα το θέμα το οικονομικό. 6/6 έλεγε το έργο, παράταση που του είχε δοθεί. Το Σαββάτο υπέβαλε λοιπόν μία αίτηση και ζητάει παράταση για δύο μήνες ακόμα. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την λέει, επικαλείται ότι το έργο είναι δύσκολο, ότι γίνεται προσαρμογή της μελέτης και τον έχει καθυστερήσει και κάποιες μέρες για λόγω καιρού, λόγω προσκύσεων.
1: Πάντως ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής ήταν καθησυχαστικός. Τόνισε ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης θα πρέπει να λυθεί σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή και το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα προκειμένου να μην απενταχθεί.
7: Ακούστε, το θέμα δεν είναι τόσο εύκολο και δεν είναι θέμα μεταξύ του αναδόχου και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Η υπόθεση εδώ είναι τριμερής. Και μπαίνει μέσα και το Υπουργείο. Η υπόθεση είναι αυτός που χρηματοδοτεί το έργο και ο κύριος του έργου. Δηλαδή θα πρέπει, δεν έχει σημασία αν έρθει το Υπουργείο και του δώσει χι μήνες. Το θέμα είναι η χρηματοδότηση που είναι ενταγμένο, πρέπει το έργο να καθαρίσει κάποτε. Και λέει ασυντόμως. Έτσι. Αυτό λοιπόν γίνεται μια συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή και θα ξέρει ότι αυτές οι μέρες είναι και πρέπει να κλείσει το έργο. Το ότι αν θα συνεδριάσει το Υπουργείο τότε, αν απενταχθεί το έργο, θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες. Ο Δήμος πράγμα που είναι το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι να μπει σε περιπέτειες, να κληθεί να πληρώσει λεφτά από το Ταμείο του Δήμου, από αυτά που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό γίνεται μια συνεννόηση για να μπορέσει να
4: δημιουργηθεί
7: το έργο εγκαίρως με τις ευλογίες της διαχειριστικής αρχής, γιατί πρέπει να κλείσει το έργο. Έρχεται ο χρόνος που κλείνει

0: Έχει τελική γραμμή διαχειριστική αρχή με ημερομηνία σας.
1: Αυτό είναι και αυτή η εισήγηση ουσιαστικά θα πάει κάτω στο Υπουργείο.
2: Τι εισήγηστε εσείς?
1: Δεν μπορεί να απενταχθεί το έργο και να πάει από τους πόρους και να είναι στο 82%
3: το έργο. Για να καταλάβουμε όλοι και οι πολλοί σπορφανοληθούν. Έχουμε ένα έργο που νομίζω ότι έχουμε φτάσει, αν δεν λέω κανένα κυριακουλά, πάνω από το 90% του έργου. Είμαστε πάνω από το 90%. Κατά την ελληνική έχουμε φάει το κάτω και έχουμε την ουράνιο. Ποιο είναι το πρόβλημα πέραν της παρατάσεως το να μην τελειώσει το έργο? Εγώ αυτό το καταλαβαίνω.
1: Όχι, να τελειώσει το συντομότερο το έργο. Δεν είναι όχι, παρατάσεις. Αν μπορεί στις 20
3: μέρες. Είπα και έκανα πριν μια συγκεκριμένη ερώτηση και είπα το εξής.
1: Υπάρχει να κλείσει το έργο οικονομικά. Πρέπει να κλείσει το έργο.
3: Δήμαρχε μαζί σου, συμφωνώ. Έκανα μια ερώτηση πριν. Και ο διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας, τεχνικών υπηρεσιών, η απάντησή του μας είπε ότι θέλει μάλλον ο εργολάβος να τελειώσει, αλλά άφησε και ένα υπονομένο που να μην θέλει. Καλό καλά, κύριε Μουλά.
4: Όχι, σας είπα ότι μας δείχνει ο εργολάβος η συμπεριφορά του ότι θέλει να το τελειώσει.
3: Άμα δεν του μας δείχνει, ναι, αλλά μπορεί και όχι.
2: Κατά τη στιγμή.
3: Το ζητούμενο λοιπόν είναι ξεκάθαρα, πέρα από την παράταση, δεν ξέρω να γίνει μια συζήτηση, συνάντηση με τον εργολάβο, να δω ό,τι διαφορές, αν υπάρχουν, δεν ξέρω τι υπάρχει, να τελειώσει το έργο.
1: Λέω. Είναι θέμα ενδεχομένως συμφωνίας για 10-15 μέρες, για πότε θα παραδοθεί το έργο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί η περιφέρεια πρέπει να κλείσει λογιστικά το έργο. Κλείνονται λογιστικά.
0: Εσείς τι εισηγήσατε ως υπηρεσία στο Υπουργείο να ξέρουν. Εμείς πρέπει να
1: μαζί με τη διαχειριστική θα γίνει αυτή η δουλειά στις 11 του μήνα.
2: Τι θα γίνει?
4: Όταν έρθει ο καιρό θα μάθετε την εισήγηση. Δεν είναι επί του παρόντος του θέματος για να έρθει αυτό το θέμα.
1: Τώρα είναι για να πληρωθεί αυτά που έχει.
0: Όχι. Ξέρω τι ψηφίζουμε τώρα, αλλά λέω ότι σαν εισήγηση δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν είμαστε μόνοι μας.
4: Δεν αποφασίζουμε.
1: Δεν είμαστε ο Δήμος.
0: Εμείς όμως πρέπει να
1: θυμηθούμε. Αυτός που θα κλείσει λογιστικά το έργο είναι η διαχειριστική αρχή.
5: Ο Δημοτικός Κήπος είναι ένα από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο. Ανέφερε σε δηλώσεις του την Πέμπτη ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση που έγινε στο νησί μας τελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.
6: Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να πορευτούμε.
7: Κύριε Μητσοτάρη, ένα από τα έργα τα οποία εδώ μας προβληματίζει ως Χίος και νομίζω ότι είναι και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας που αναπτύξατε, είναι ο Δημοτικός Κήπος. Ακούγοντας μάλιστα πρόσφατα ακόμη και το Δήμαρχο Χίου να αναφέρει ότι αν δεν ολοκληρωθεί άμεσα, όσο πιο σύντομα γίνεται, υπάρχει ακόμη και κίνδυνος απένταξης. Ισχύει αυτό το σενάριο και τι έχει πάει στραβά στο έργο εκτέλεσης του Δημοτικού?
6: Ναι, είναι από τα έργα που μας νομίζω ότι λερώνει και το πρόγραμμα ο Δημοτικός Κήπος.
5: Είναι ντροπή για τη Χίο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε.
8: Κώστα, απευθύνει και επιστολές στους αρμόδιους. Επικρέμονται. Και σήμερα τώρα που γίνεται η κουβέντα μέσα έχει τεθεί το θέμα. Είναι ντροπή για τη Χίο τα τελευταία 2-3 χρόνια, πόσο είναι αυτό, αυτή η εικόνα. Ενώ υπάρχουν οι πόροι. Είναι mismanagement.
9: Τι φταίει?
8: Mismanagement.
9: Άρα ρίχνετε ευθύνες σε δημοτική αρχή, γιατί αυτή έχει το management?
8: Δεν το ξέρω. Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Κλείνουμε προς το παρόν το θέμα του δημοτικού κήπου, ανοίγουμε το θέμα του νοσοκομείου. Δεν είναι κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα στα επίγοντα, να βλέπουν το γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά ανοιχτά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή του που αφορά στην ανάγκη στελέχου του Σκυλίτσιου. Ο κύριος Παπαγιάννης, που πρόσφατα επανεξελέγει στο συνδικαλιστικό όργανο των νοσοκομιακών γιατρών, για μία ακόμη φορά υπεραμύνθηκε των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αναφέροντας ότι στο Σκυλίτσιο, εκτός των περιστατικών από το νησί μας, αντιμετωπίζονται αρκετά περιστατικά κυρίως από τη Σάμο αλλά και από τη Λέσβο, σημειώνοντας όμως ότι θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορεί να γίνεται η δουλειά τους απρόσκοπτα.
2: Είναι χρόνιες παθογένειες του συστήματος. Η δουλειά του συλλόγου είναι με επίταση να ζητάει προσλήψεις συναδέλφων, ώστε η δουλειά να μπορεί να γίνεται απρόσκοπτα. Υπάρχουν λοιπόν, για να μην ξεκινάω μόνο από το άσχημα, το νοσοκομείο είναι καλό σε γενικές γραμμές και καλά κρατεί, όπως λέμε και στο δελτίο τύπου που έχουμε δώσει. Όμως κρατεί καλά, γιατί υπάρχουν αρκετές κλινικές ή τμήματα, πείτε όπως θέλετε, που τα βγάζουν πέρα με δύο ή με ένα συναδέλφο. Λοιπόν, για τους γυναικολόγους τα είπαμε. Οι ουρολόγοι είναι δύο. Δεν είναι τρεις, είναι δύο. Που σημαίνει 15 μέρες το μήνα ο καθένας είναι δεσμευμένος στο νοσοκομείο. Οι νεφρολόγοι είναι δύο. Ο νεφροχειρουργός είναι ένας. Ο αγκιοχειρουργός είναι ένας. Οι πνευμονολόγοι είναι οριακά τρεις. Έχουν νοσηλεύουν μέσω 10 ανθρώπους την ημέρα. 10 ανθρώπους έχουν μέσα νοσηλείες βαριά περιστατικά αναπνευστικά. Οι αναισθησιολόγοι είναι τρεις. Και έχουν να τα βγάλουν πέρα με 20-25 χειρουργούς. Λοιπόν, δεν γίνεται να δουλεύουμε διαρκώς σε συνθήκες πίεσης. Δεν έχουμε, ξέρετε, είναι κάτι που δεν το λέει κανένας. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε μόνο τους αρρώστους της Χίου. Η Σάμος, και πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε από τις εισαγωγές, καρδιολογικά, χειρουργικά, ορθοπαιδικά, οφθαλμιατρικά, αγκιοχειρουργικά, έρχονται εδώ σχεδόν όλοι. Οι γιατροί λοιπόν δεν περισσεύουν, γιατρούς πρέπει να έχουμε, δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία πολιτική προϋπόθεση, καμία τέτοια κομματική διάθεση. Θέλουμε, όταν τη νύχτα θα έρθει ένας άρρωστος στις 3 η ώρα, γιατί το νοσοκομείο δεν κλείνει στις 2 το μεσημέρι, που κλείνουν οι υπόλοιποι και φεύγουν. Το νοσοκομείο δουλεύει και από τις 2 και από τις 3 το μεσημέρι μέχρι την άλλη μέρα σκοτώδη που ξανά έρχονται οι υπόλοιποι. Θέλουμε λοιπόν στις 2 τη νύχτα να υπάρχει τραυματιοφορέας να φέρει τον άρρωστο από τα επίγοντα γρήγορα στο τμήμα που θα πάει, στο χειρουργείο, στο έμφραγμα, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Να υπάρχουν όχι ένας αλλά δύο νοσοκόμοι και να μην ψάχνουμε να βρούμε γιατί λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος. Η δουλειά να γίνεται με ηρεμία, όχι για μας μόνο, αλλά και για μας, αλλά κυρίως για τους άρρωστους μας. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης. Έτσι μην έχουμε αυτή την αίσθηση. Ακόμα και οι άρρωστοί μας καμιά φορά θεωρούν ότι είναι το κανονικό να είμαστε σε συνθήκες πίεσης. Είναι κανονικό να βλέπουν τον γιατρό, τον επιγόντο να έχει πνιγεί έχοντας ανοίξει, έχοντας ανοιχτά 7-8 περιστατικά. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα. Έτσι. Μάθαμε και εμείς οι ίδιοι πια να το θεωρούμε κανονικότητα, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό λοιπόν θα διεκδικούμε. Δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο, ούτε κομματικά ωφέλη, ούτε τίποτα άλλο. Διεκδικούμε η δουλειά να είναι κάπως ανθρώπινη πια.
1: Επεισόδια από διάφορα σίριαλ που τα έχουμε παρακολουθήσει κατά περιόδους στην επικαιρότητα, νιώθω ότι είναι η σημερινή εκπομπή. Κλείσαμε το θέμα του δημοτικού κήπου για σήμερα. Κλείσαμε το θέμα του προσωπικού, της ενίσχυσης του προσωπικού για σήμερα. Πάμε τώρα στο τρίτο γυμνάσιο. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης. Θέλει κόπο και χρόνο, όχι μόνο να φέρεις χρήματα στο Δήμο,

0: που είχα καταθεθεί στο Δήμο Κιού. Το ιστορικό πολύ σύντομα ξεκίνησε με το να έγραφω τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τον Μάρτιο του 2026, το οποίο ζήτησε, εξήγησε για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει, να υλοποιηθεί η δημοπράτηση και η εκτέλεση του έργου με το 1650 που ήταν κεκριμένο. Ακολούθησε 142 ακόμα στις Δημοτικές Επιτροπές με την οποία ζητήθηκε η ανάκριση της χρηματοδότησης. Και σύμφωνα με το σχετικό ένα, βγήκε σχετική απόφαση υπουργού. Προκειμένου λοιπόν να υλοποιηθούν, περιγράφονται στο δεύτερο μέρος του κειμένου οι προκοπήσεις που πρέπει να γίνουν και αφορούν τα 640.000 που πρέπει να μεταφερθούν σε έναν ενδιάμεσο λογαριασμό που λέγεται επιστροφή προκαταβολής λόγω ανάκτησης χρηματοδότησης, με μείωση αντίστοιχα του ταμιακού του λογαριασμού εξόδου. Και συνέχεια να μειωθούν κατά τα υπόλοιπα χρήματα το κωδικό εσόδου και κωδικό εξόδου και να απεγγραφεί από το τεχνικό πρόγραμμα το σχετικό έργο, δεδομένου ότι είχε ανακληθεί η σχετική απόφαση υπουργού με την οποία είχε χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Κιού. Αυτά. Ευχαριστώ.
1: Κάποια ερώτηση, κάποιος. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
2: Γιάννη, κατεβάζει το μικρόφωνο.
1: Πότε υπολογίζετε ότι θα αποφασίσει το Υπουργείο Μετανάστευσης ή όποιο άλλο συναγωγό του Υπουργείου συμμετέχει στην χρηματοδότηση για να χρηματοδοτήσει το έργο τους ώστε να ξεκινήσουν οι μετέπειτα διαδικασίες?
3: Όπως είδατε, δύσκολο είναι ακόμα και να επιστρέψει τα λεφτά, όχι να τα πάρεις. Λοιπόν, σε μερικές μέρες, αμέσως μόλις πάει η απόφαση στο Υπουργείο, σε μερικές μέρες γίνεται η επιτροπή και χρηματοδοτείται το έργο με 5.150. Είναι εισήγηση, είναι στα θέματα, γι' αυτό περνάμε αυτό, για να μπορέσει να προχωρήσει η χρηματοδότηση.
4: Θα μείνουμε στο χώρο της παιδείας και θα συνεχίσουμε με μία ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Μέσω της ανακοίνωσης, ο Σύλλογος εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε συνέντευξη τύπου, η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο Κώστας Ψαρούδης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου αντίστοιχα, υπογράμμισαν ότι η σχολική χρονιά κλείνει με πολλά προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως η έλλειψη δασκάλων, κτηριακά προβλήματα, αλλά και το πολλαπλό βιβλίο.
5: Σήμερα η Ομοσπονδία έχει συναντήσει με το Υπουργείο Παιδείας και παράλληλα έκτακτα θα συζητηθεί και το ζήτημα της υπουργικής απόφασης που ήρθε πριν λίγο στα σχολεία, που μας καλεί μέχρι τις 18 του μήνα, του Ιουνίου, σε πολύ fast track διαδικασία, να επιλέξουμε τα σχολικά εγχειρίδια, τα καινούργια, που είναι για την μεθεπόμενη χρονιά. Και στην ουσία μέσα σε μια εβδομάδα καλούν τους εκπαιδευτικούς μια τέτοια πολύπλοκη παιδαγωγική διαδικασία όπως είναι η μελέτη ενός σχολικού βιβλίου να γίνει μέσα σε ούτε σε μια εβδομάδα. Το πολλαπλό βιβλίο δεν είναι κάτι το οποίο έχει έρθει τώρα. Είχε ψηφιστεί τότε με τον νόμο των 4823 του 2021 μέσα στον κορονοϊό, όπου ήταν ο ίδιος νόμος που αύξησε τα όρια των μαθητών σε 25 άρια τμήματα. Εισήγαγε την κατηγοριοποίηση στο σχολείο μέσω της αξιολόγησης και το πολλαπλό βιβλίο. Οπότε εμείς αναδεικνύουμε το γεγονός ότι αυτό το πολλαπλό βιβλίο έρχεται να ενταχθεί σε αυτή την κατάσταση της κατηγοριοποίησης, γιατί κάθε τμήμα, κάθε σχολική τάξη, κάθε εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει το δικό του βιβλίο και μάλιστα φέτος για χρονιές που μπορεί να μην έχει καν τα παιδιά. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιοι εκπαιδευτικοί θα έχουν, πώς θα γίνει η μοιρασία των τάξεων, υπάρχουν αποσπασμένοι, υπάρχουν αναπληρωτές. Είναι δηλαδή και σε πρακτικό επίπεδο απαράδεκτο το πώς γίνεται η διαδικασία, αλλά επί της ουσίας κατηγοριοποιούνται για άλλη μια φορά οι μαθητές μέσω αυτών των βιβλίων. Θα υπάρχουν βιβλία τα οποία μπορεί να θεωρούνται για μαθητές που έχουν περισσότερες δυνατότητες, για μαθητές που έχουν λιγότερες δυνατότητες, χώρια του ότι όλη αυτή η πίεση έχουν δοθεί αυτά τα βιβλία και σε εκδοτικούς οίκους και σε φροντιστήρια. Οπότε λεφτά δικά μας του δημοσίου έχουν δοθεί ζεστά σε τέτοιους επιχειρηματικούς ομίλους και γι' αυτό και πιέζουν σε τέτοια χρόνια να γίνουν όλα αυτά τόσο γρήγορα για να δουν και εκείνοι τέλος πάντων πόσο θα βγάλουν τα κέρδος σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών.

0: υγειών μας.
1: Κρούμε το κίνδυνο του κινδύνου και για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τμήματων, αλλά και μετακινήσεων μαθητών, όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου σχολεία που θα μπορούσαν να σπάσουν κάποια τμήματα, αυτή τη στιγμή να αναγκάζουν μαθητές να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις ίδιες τις οικογένειες και για τον προγραμματισμό τους. Επίσης, όπως είδαμε και τη φετινή χρονιά, ο θεσμός του ολοήμερου συνεχώς συρρυκνώνεται με μειωμένες προλήψεις συναδέλφων αναπληρωτών και το ίδιο θα γίνει και για την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς πλέον με τον καινούριο νόμο έχει μπει και κόφτης στην αποδοχή παιδιών στο ολοήμερο, καθώς ζητούνται και υπεύθυνες δηλώσεις γονέων εργαζόμενων, διεργάζονται με λίγα λόγια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό διαταράσσει και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Λοιπόν, εμείς από πλευράς μας θέλουμε να καλέσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την τοπική κοινωνία να σταθούν μαζί μας στον αγώνα για ένα δημόσιο σχολείο με μόνιμο προσωπικό, επαρκείς δομές, χωρίς περικοπές και κόφτες.
2: Αλλάζουμε εντελώς ύφος και με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και την γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Το πρωί της Τρίτης απομακρύνθηκαν οχήματα και μηχανάκια που βρίσκονταν έξω από την αστυνομική διεύθυνση Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα να δηλώνει ότι κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε για καρότσα. Λόγος στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα.
3: Η απομάκρυση των εγκατατελειμμένων οχημάτων από όλο το Δήμο Χίου. Ο σκοπός αυτής της απομάκρυσης είναι η βελτίωση των σχετικών ζωής των κατοίκων και οι χώροι στάθμευσης οι οποίοι είναι δυσέβρετοι.
4: Αυτό γίνεται και στην περιφέρεια και στα χωριά, δηλαδή έχουν και επιχειρήσεις.
3: Ναι, είναι σε όλο το Χίο δυστυχώς, έχει πάρα πολλά εγκατελειμμένα οχήματα και όχι μόνο αυτοκίνητα, είναι μηχανάκια, είναι σκάφη, είναι καρότσες, οτιδήποτε εμποδίζει και έχουμε καταγγελίες από διάφορους κατοίκους ή από τους προέδρους των χωριών.
4: Έχει γίνει καταγραφή, έχουν εικόνα δηλαδή πόσα είναι τα...
3: Όχι, ανάλογα τις αιτήσεις που έχουμε ή και εμάς το προσωπικό της πολιτικής προστασίας ή της καθαριότητας, της υπηρεσίας καθαριότητας, γιατί αυτές οι δύο υπηρεσίες έχουν ασχοληθεί με αυτό. Γυρίζουμε, τα βλέπουμε, τα καταγράφουμε. Η διαδικασία είναι ότι κολλάμε ένα αυτοκόλλητο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να είναι πάνω στο αμάξι ή στο αντικείμενο αυτό 45 μέρες. Το βγάζουμε μια φωτογραφία με φωτογραφική του Δήμου, η οποία περνάει, γράφει την ημερομηνία, την ώρα και πάει μέσα στον υπολογιστή. Μετά από 45 μέρες ξαναβγαίνει ο υπάλληλος και κάνει έναν έλεγχο αν υπάρχει αυτό το όχημα. Αν είναι στο σημείο εκεί, ξεκινάμε τη διαδικασία της απομάκρυσής του.
4: Αυτό για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί ακόμη? Υπάρχει δηλαδή κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο ή θα πάμε όλο το καλοκαίρι?
3: Όχι, όσο πάει, μπορεί να πάει και του χρόνου. Γιατί συνέχεια δυστυχώς βγαίνουν εγκατελειμμένα οχήματα. Αλλά νομίζει ο κόσμος ότι όταν βγάλει το χαρτάκι από πάνω, ότι τελείωσε η διαδικασία. Το έβγαλε το χαρτί που μου κολλήσανε, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η διαδικασία είναι ότι το χαρτάκι, ξαναλέω, μένει 45 μέρες. Μπαίνει στον υπολογιστή του Δήμου, σε 45 μέρες ξανακάνω έλεγχο αν είναι το αμάξι εκεί ή το αντικείμενο αυτό. Και συνεχίζουμε τη διαδικασία να το απομακρύνουμε.
4: Δεν έχει γίνει δικό του, έχετε κάνει σύμβαση?
3: Ακριβώς, υπάρχει σύμβαση με ιδιωτικό συνεργείο, ο οποίο κάνει αυτή την απομάκρυση.
4: Δεν θα πρέπει ο Δήμος να πάρει κάποια στιγμή τέτοιο όχημα για να
3: το πω? Αυτό τώρα στο μέλλον δεν γνωρίζω. Τώρα είναι και ειδικό, δεν είναι ότι είναι μόνο Γερανός, είναι η εταιρεία που έχει την ανακύκλωση. Δεν είναι ότι είναι ένας τυχαίος Γερανός, φέραμε έναν ιδιώτη. Η εταιρεία του κ. Μανολιάκη που ξεκινάει και μαζεύει αυτή την ανακύκλωση.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Χριστίνα Παβίτσου σε συνέχεια και ανακοίνωσης που είχε εκδοθεί για το συγκεκριμένο θέμα από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Βορείου Αιγαίου ΑΜΕΑ. Όπως είπε, ενώ ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, τα αυτόνομα συστήματα πρόσβασης στη θάλασσα για ΑΜΕΑ δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις παραλίες, ενώ ακόμη και αυτά που έχουν εγκατασταθεί όπως σε Ζασκαλόπετρας έχουν προβλήματα στη ράμπα πρόσβασης.
12: Ο μήνας τρέχει 10 Ιουνίου, έχουν γίνει κάποιες εγκαταστάσεις στον ΣΥΤΡΑΚ, στη Ζασκαλόπετρα, στη Βολισσό και στην Κόμη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη στην Αγία Φωτιά. Και μια καλή αλλαγή που καταφέραμε και κερδίσαμε να κάνουμε, το ΣΥΤΡΑΚ που είχε τοποθετηθεί πέρσι στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο, να τοποθετηθεί φέτος στο ναυτικό όμιλο, που είναι πιο κεντρικά και είναι και αρκετά πιο προσβάσιμα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πέρσι στο Καστέλο, που δεν είχε και σχεδόν καθόλου επισκεψιμότητα. Ήταν ένα ΣΥΤΡΑΚ το οποίο πήγε χαμένο πέρσι, να το πούμε κάπως έτσι. Με βάση πληροφορίες που έχω από μέλη μας που έχουν επισκεφθεί της Δασκαλόπετρας και της Κόμης, νομίζω, δεν υπάρχει καλή πρόσβαση των ωφελουμένων, των λουλωμένων, από την ξύλινη ράμπα να μεταβούν στο κάθισμα για να μπουν μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν τοποθετηθεί, αλλά δεν έχει γίνει σωστή τοποθέτηση των ΣΥΤΡΑΚ, που αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Δηλαδή, να έχουμε το εργαλείο μας και να μην μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
4: Παραλία βέβαια με αυτό δεν αρκεί μόνο η τοποθέτηση του σιτράδι για να είναι προσβάσιμες οι παραλίες.
13: Γενικά πρέπει να είναι προσβάσιμες.
4: Δηλαδή, έχουμε θέματα και στην προσβασιμότητα και στους γέρες και στις αλαξιέρες.
13: Φυσικά, φυσικά. Δεν έχω εικόνα γιατί εγώ ίδια, για μένα η καλοκαιρινή περίοδος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στη θάλασσα. Οπότε ό,τι σας λέω είναι με βάση πληροφορίες από τα μέλη μας. Γι' αυτό κιόλας αντιδράσαμε άμεσα. Από προσωπική μου εμπειρία πριν 1-2 χρόνια δεν ήταν προσβάσιμη στη Βόλισσο μέχρι να φτάσω στο Σίτρακ. Δηλαδή όταν έφτασα στο Σίτρακ ναι ήταν απόλυτα προσβάσιμη. Δηλαδή έπρεπε να κατέβουμε 2 σκαλιά στη Λίμνο. Ναι. Έπρεπε να κατέβω 2 σκαλιά πρώτα για να φτάσω στη ράμπα. Έτσι ώστε μετά να... Δηλαδή, okay, εγώ έχω πρόσθετο μέλος, ναι μπορώ να το κάνω, μπορώ να μπω στο Σίτρακ. Ένας χρήστης αμαξιδίου αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, εγώ συνέπεσα εκείνη την ημέρα και με την Κέλλη. Που την Κέλλη την μετέφεραν μέχρι την ξύλινη ράμπα.
14: Και βέβαια να πούμε ότι τα Σίτρακ δεν είναι παιχνίδια, έτσι.
13: Όχι, όχι, όχι. Για μένα, εγώ που έχω κάνει όσες φορές έχω βρεθεί εκεί που είναι παιδάκια, που το κάνουν σαβατήρα με τις παρατηρήσεις, δέχτηκα πίσω πειρά από τους γονείς, παιδάκι είναι, άφησε το να παίξει. Ναι, τις λέω, αλλά εδώ δεν γίνεται, δεν είναι παιχνίδι αυτό. Εκτός το ότι είναι και κοστοβόρο, κάποιοι μόχθησαν για να το αποκτήσουμε αυτό, δεν γίνεται οποιοδήποτε να μπορεί να τον χαλάσει, είτε είναι παιδάκι, είτε και ακόμη και από ενήλικες, που τα βράδια το βρίσκουν κάθισμα και πάνε και κάθονται πάνω.
2: Έχουμε καλή συνεργασία με τον Πανχιακό Σύλλογο των ΑΜΕΑ για την εγκατάσταση των C-Track στις παραλίες. Ακούμε τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε. Ανέφερε από το Ράδιο Αλήθεια η Βιβί Ποταμούς, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου, η οποία ωστόσο τόνισε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές για καθυστερήσεις στην εγκατάσταση των C-Track ή για προβλήματα στην προσβασιμότητα σε αυτά, με αφορμή την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ, την οποία υιοθέτησε με ανάρτησή του και ο τοπικός σύλλογος ΑΜΕΑ. Εντύπωση προκάλεσε και η αναφορά της κυρίας Ποταμούση όταν ρωτήθηκε για το πότε θα γίνει και η εγκατάσταση των πλωτών αμαξιδίων που είχε προμηθευτεί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή επί αντιδημάρχου Γιώργου Πατερημού, με τη σύμβουλο να λέει ότι δεν βρήκαν τέτοιο εξοπλισμό, ούτε τους ενημέρωσε ο κύριος Πατερημός.
15: Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε συνεργασία με το Σύλλογο και όταν έκαναν έτοιμα να φύγει από το καστέλο, το Σίτρακ και να μεταφερθεί αλλού, φροντίσαμε, πήραμε τις άδειες γιατί για να γίνει η κατάσταση του εξοπλισμού των παραλίων απαιτούνται άδειες και διαδικασίες. Ακόμα και μία ομπρέλα να θέλει να βάλει ο Δήμος πρέπει να πάρει τις ανάλογες άδειες. Γι' αυτό όλα πρέπει να γίνονται νωρίτερα για να μπορούμε να δουλέψουμε και σύνομα. Το αίτημα λοιπόν που έκανε ο Σύλλογος να μεταφερθεί το Σίτρακ από το Καστέλο στο ΝΟΚ έγινε αποδεκτό, προετοιμάστηκε ο χώρος εκεί και θα μπει το Σίτρακ εκεί μόλις ετοιμαστεί μια ράμπα που χρειάζεται ακριβώς για να υπάρχει και προσβασιμότητα που απαιτείται. Στη Δασκαλόπετρα όμως, γιατί είναι ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε χθες, ότι δεν έχει γίνει τίποτα, υιοθέτησαν το ψήφισμα αυτό και όχι μόνο, αλλά το έκανα να δημοσίευση βάζοντας ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα εδώ, δεν έχει μπει ο εξοπλισμός, όχι μόνο δεν έχει μπει σίτρα, δεν έχει πει το παραμικρό. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί από το Σάββατο το σίτρα στη Δασκαλόπετρα, που παραδοσιακά μπαίνει πρώτο, ήταν ισχυμένο και λειτουργικό. Το σίτρα της Πόμης δεν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, γιατί την ημέρα που πήγαν να κάνουν την τοποθέτηση, είχε πολύ κακό καιρό, θυμόσαστε τη δημοτιά της περασμένης εβδομάδας. Και μάλιστα το τελευταίο κομμάτι όταν πήγε να το τοποθετήσει ο κύριος τεχνικός εκεί που κάνει αυτή τη δουλειά ο εργολάβος, εκεί βρίσκε να χτυπήσει και ο ίδιος γιατί η νοτιά σήκωσε το κομμάτι αυτό και το έτρεπαν στα πόδια του. Της Λίμνου, για το οποίο είπε η Καπαβίτσου, θα μπει την Πέμπτη. Πέρσι, εγώ γιατί πέρσι το παρακολούθησα, δεν είχε πρόβλημα προσβασιμότητας. Ξεκινούσε ο διάδρομος κανονικά, δεν υπήρχαν σκαλοπάτια. Για την πρώτη χρονιά, αυτό που λέει το ακούω τώρα, δεν είχα δει όμως τι γίνεται εκεί. Έτσι όμως το είδα. θα μπει την Πέμπτη, θα είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Βρισκόμαστε ολοκληρωθεί σήμερα. Στην Αγία Φωτιά και αυτό μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει ολοκληρωθεί. Και τον όχι σας είπα ότι περιμένουμε ένα κομμάτι, μια ράμπα για να μπορέσει να είναι προσβάσιμο και λειτουργικό όπως απαιτείται.
16: Ναι. Σε κάποιες άλλες παραλίες που τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει προμήθεια κάποιων άλλων μηχανισμών, υποδιέστερων από το ΣΥΤΡΑΚ, αλλά έδιναν τη δυνατότητα της πρόσβασης στον ΑΜΕΑ, θα έχουμε παρεμβάσεις?
15: Εμείς δεν βρήκαμε αυτά τα οποία είπε, νομίζω ο κύριος
16: Πατερημός. Ο κύριος Πατερημός το είχε πει τότε, ήταν και αρμόδιος αντιδήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος. Κάποια καροτσάκια, κάποια μαξίδια δεν ήταν.
15: Δεν βρέθηκε κάτι, δεν έχουμε βρει κάτι. Και ούτε μας είπε ο κύριος Πατερημός, είμαστε αυτό το σημείο και να τα βρούμε. Δεν βρήκαμε κάτι. Οπότε δεν μπορώ να σας πω γι' αυτό. Αν ζητήσαμε, δεν βρέθηκε κάτι. Οπότε δεν έγινε ούτε πέρσι κάτι. Εμείς αυτό που κάναμε είναι, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ήρθαν τα τέσσερα νέα ΣΥΤΡΑΚ, τα οποία θυμόσαστε ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε, τα τοποθετήσαμε και μάλιστα χρησιμοποιήσαμε τις απόψεις των ανθρώπων των ΑΜΕΑ και στη συνέχεια πάει τις παρατηρήσεις τους και κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε. Εγώ σας θυμίζω και να έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, μου έκανε εντύπωση να δημοσίευσουμε το σχόλιο του Συλλόγου και γι' αυτό το λόγο και παρεμβαίνω. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα.
2: Έφυγε από τη ζωή η 85χρονη Σμαράγδα Παπαστηλιανού, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου, του Μιστράτου Αιγαίου, όπως συνηθίζουν να χαρακτηρίζουν τον Ανάβατο. Μια γυναίκα η οποία έζησε στον Ανάβατο τα τελευταία 35 χρόνια, επέστρεψε στο χωριό του πατέρα της από τον Πειραιά, όπου ζούσε μέχρι τότε. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα Σάββατο στις 5 το απόγευμα, εννοείται στον αγαπημένο της Ανάβατο. Στο νησί μας βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Ο κύριος Μουτζούρης αναφέρθηκε και στο μέτρο που έχει πάρθει στην γειτονική Λέσβο για δωρεάν μετακίνηση των συνταξιούχων και είπε ότι αυτό θα ισχύσει και στη Χίο. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι του νησιού. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν άδικο για τους συνταξιούχους της Χίου να μην έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτούς της Λέσβου, παραβλέποντας το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Χίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης.
17: Προχθές στη Μυτιλήνη ανακοινώσαμε η Περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτήσει τη δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία του κτέλ του αστικού της πόλεως στους συνταξιούχους και πολιτικούς και του ΕΦΚΑ. Γιατί οι άνθρωποι πραγματικά με τις γρίσκους συντάξεις δύσκολα ανταπεξέρχονται. Αυτό μπορεί να είναι και ένα μέτρο των όσων αγοράς. Θα κατεβούν πιο πολύ να ψωνίσουν. Η Μυτιλήνη και η Χίος, οι πόλεις τώρα αναφέρομαι, όχι τα νησιά, είναι ισοδύναμες. Και πληθυσμιακά και εκτατικά και σε συνταξιούχους ισοδύναμες. Άρα λοιπόν, όταν η Περιφέρεια το ανακοινώνει στη Μυτιλήνη, οφείλει για το πνεύμα δικαίου, για να αποδοθεί δίκαιο, να το ανακοινώσει και στη Χίο. Είμαστε ανοιχτοί, εάν το κτέλ ενδιαφέρεται, γιατί πρέπει να ενδιαφέρεται το κτέλ. Εκεί στη Μυτιλήνη υπήρχε ενδιαφέρον το κτέλ το αστικό. Εάν συνταξιούχοι ενδιαφέρονται να κάνουν ένα αίτημα και να πούν κάνει τον κύριο, να το κάνουμε και εδώ. Με το ίδιο ποσό με τη Μυτιλήνη. Ισοδύναμες πόλεις.
18: Το θέμα είναι ότι εδώ το αστικό κτέλ έχει πει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα
17: έρθει. Θα πάμε παρακάτω.
18: Για πάμε.
17: Θέλετε. Υπάρχει ένα θέμα στο κτέλ το υπεραστικό κυρίως, το οποίο δεν λειτουργεί και ενδεχομένως και το αστικό. Που λένε ότι δεν θα κλείσει. Εκεί, αν κλείσει το κτέλ, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το μέτρο. Ενδεχομένως το μέτρο να τονώσει το κτέλ, γιατί προφανώς ένα τέτοιο μέτρο έχει και συνέχεια, δεν σταματάει εκεί που είναι, για ένα τρίμηνο ή εξάμηνο, έχει και συνέχεια. Ενδεχομένως αν το κτέλ σταθμίσει, ότι η ενίσχυση από την περιφέρεια και ενδεχομένως και άλλες λύσεις από το Δήμο, μπορεί να αναθεώρησε απόψε. Να ενισχύει την συγκοινωνία. Όμως παρόλα αυτά είμαστε ανοιχτοί. Εφόσον υπάρχουν φορείς συγκοινωνιακοί, είμαστε ανοιχτοί να το κάνουμε. Αυτό που προέχει είναι να εξυπηρετεί ο κόσμος. Και να εξυπηρετεί ο κόσμος ο υποδέστερος οικονομικά εννοώ. Ο στενέστερος οικονομικά.
19: Πώς θα εξυπηρετεί οι χρόνοι. Πιέζουν οι χρόνοι πια ασφυκτικά.
17: Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα πράγματα. Έπρεπε να το λύσει το κράτος. Ξεκάθαρα. Το αρμοδιότητα του Υπουργείου δεν είναι το δικαί μας. Εμείς θα το κάνουμε κάτι οικονομικά.
20: Έχει κάνει την νομοθετική ρύθμιση δεν που χρειάζεται, ούτως ώστε να κάνει.
17: Η νομοθετική ρύθμιση είναι λανθασμένη. Λανθασμένη. Σας το λέω εγώ. Το έχουν αναγνωρίσει και οι ίδιοι ότι έγινε βιαστικά. Κάποιος τη συγκήρυγε και δεν το ήταν καλά. Υπάρχει πρόβλημα στην νομοθετική ρύθμιση. Αλλά πέραν νομοθετικής ρυθμίσεως, εάν υπάρχει μια λύση, θα την εφαρμόσουμε, θα την βοηθήσουμε.
20: Μα ποιος θα τη δώσει αυτή τη λύση, κύριε Μουτζούρη, αυτό λέμε. Ποιος θα είναι αυτός που θα πει ότι αυτή είναι η λύση.
17: Εμείς. Εδώ οι κάτοικοι. Εμείς. Δεν υπάρχει άλλος.
20: Ποιος, η περιφέρεια.
17: Εμείς, η περιφέρεια, ο Δήμος.
20: Ποιος.
17: Κοιτάξτε.
20: Ο Δήμος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λέει δεν. Αν δεν μου δώσουν λεφτά, δεν.
17: Εγώ δεν λέω έτσι. Δεν λέω έτσι. Ένας από τους σκοπούς της ελέψεως είναι αυτό το θέμα σήμερα. Αν μιλήσουμε στις 2 η ώρα, μπορεί να έχω άλλες ιδέες. Έχω να κουβεντιάσω γι' αυτό.
20: Έχετε συναντήσει δηλαδή και με τα ΚΤΕΛ και με.
17: Με πολλούς έχω συναντήσει.
20: Φορείς.
19: Αναφορικά με το αστικό ή με το υπεραστικό.
17: Για το υπεραστικό μιλάω.
19: Για το υπεραστικό.
17: Για το αστικό, σας είπα, αν θεωρούν ότι οι ενισχυόμενοι μέσω των συνταξιούχων ότι ενισχύονται και μπορούν να παραμείνουν, εδώ είμαστε. Για το αστικό. Γιατί μια πόλη σε αντιχείο πρέπει να έχει αστική συγκοινωνία. Τι να κάνουμε.
19: Είστε περιφερειάρχης και έρχεστε σε ένα νησί το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία ένα χρόνο. Κινδυνεύει να μείνει χωρίς αστική. Έχει σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο, όχι με δική σας ευθύνη.
17: Σήμερα το είδα, τα μηχανήματα αργούν.
19: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Προσπαθούν όλοι οι φορείς να βάλουν μια δεύτερη σύνδεση, να ανοίξει μια δεύτερη πύλη. Σκοντάφτουμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία, να πηγαίνουν φέρνουν τους επιβάτες και όλα αυτά. Και μονίμως. Δίκαια ή άδικα, δεν μπορώ να το κρίνω. Ισχυρίζεστε ότι φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο.
17: Δεν ισχύστηκα ποτέ η κυβέρνηση.
19: Φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, δεν προχωράει το έργο.
17: Άμα δεν προχωράει, τι να πω.
19: Ναι, μήπως όμως και εσείς, σαν περιφέρεια, μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο.
17: Σε όλα αυτά τα έργα δεν
19: μπορείτε. Είστε περήφανος που έρχεστε στην Άνηση που είναι έτσι.
17: Σας το είμαι περήφανος που θα έχουμε στοιχείο, την αγαπώ τυχείο.
19: Ναι, αλλά έχει προβλήματα, κύριε Μουτζούρη.
17: Έχει προβλήματα, θα λύσει η κυβέρνηση.
19: Μα δεν είναι απάντηση τώρα αυτή.
17: Τι να πω, μπορώ να λύσω εγώ το αεροδρόμιο. Εγώ έχω κάνει πρόταση πριν από 3 χρόνια να μας δοθεί στην περιφέρεια να το τελειώσουμε εμείς. Την κάνω και τώρα. Δίνω λύση. Ας δοθεί το αεροδρόμιο.
19: Πιέζετε την κυβέρνηση. Εσείς μπορείτε να πιέσετε την κυβέρνηση. Εσείς, σαν θεσμικά, σαν περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, μπορείτε να πιέσετε την κυβέρνηση.
17: Βεβαίως.
19: Το κάνετε.
17: Βεβαίως.
19: Αν το κάνετε και δεν το ξέρουμε.
17: Πού το μάθετε, θα σας πω τι κάνω. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα. Στην 7η θέση όσον αφορά τις συμβασιοποιήσεις τους, όμως την απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο, είμαστε στη 13η και τελευταία θέση. Πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί από τους δικαιούχους των έργων και τους αναδόχους, τόνισε ο Γιώργος Πλακοτάρης, που βρέθηκε στοιχείο μαζί με στελέχη της Περιφέρειας Υπουργείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αυτοδιοικητικούς από το Βόρειο Αιγαίο, ανάμεσά τους ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, η Δήμαρχη Χίου, η Νουσόν Ψαρών και άλλοι, για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Έργων, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία τους. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται, το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά, αλλά και να χαραχθούν οι βασικοί άξονες για τους επόμενους στόχους.
1: Βρισκόμαστε εδώ στη Χίο, μια μεγάλη ομάδα από τη Διαχειριστική Αρχή, όλη η Διαχειριστική Αρχή, 20 άτομα, εκπρόσωποι από όλα τα Υπουργεία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της σημερινής μας συνάντησης, η οποία είναι περισσότερο τεχνική, είναι να συζητήσουμε για την πορεία του προγράμματος, πώς έχει εξελιχθεί από την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης που έγινε στη Μυτιλίνη μέσα σε ένα χρόνο, και να βάλουμε στόχους για την επόμενη χρονιά και τα κρίσιμα ζητήματα που έχουμε να λύσουμε. Επί της ουσίας, δηλαδή, τι συζητάμε? Συζητάμε δύο ζητήματα. Τα έργα που έχουμε εντάξει, τους χρόνους τους, πώς υλοποιούνται, γιατί καθυστερούν, και το δεύτερο, τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Νέες πολιτικές του προγράμματος ποιες είναι? Η πολιτική για τη στέγαση. Τούτε τις ημέρες μπορεί και σήμερα να δείτε μια προκήρυξη που αφορά την ιδιωτική στέγαση. Έχουμε όμως και δημόσια στέγαση. Χώρους δηλαδή που μπορούν να φτιαχτούν για δημοσίους υπαλλήλους, για ανθρώπους που μπορούν να έρθουν και να δραστηριοποιηθούν στα νησιά μας. Έχουμε τη νέα πολιτική για τα ύδατα, που είναι μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση να χρηματοδοτήσουμε υποδομές οι οποίες θα οδηγούν σε εμπλουτισμό και ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα, και άλλες πολιτικές που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό ταμείο επίσης. Αυτό θα γίνει σήμερα. Θα επισκεφτούμε και κάποια έργα με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εδώ πέρα, παλιά στελέχη και έμπειρα που γνωρίζουν το Βόρειο Αιγαίο. Και αύριο θα γίνει η τυπική συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Είναι μια συνεδρίαση στην οποία τα λέμε πια όλα. Φανταστείτε ότι είναι ένα σαν διοικητικό συμβούλιο του προγράμματος, όπου εκεί θα προσδιορίσουμε και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πού είναι το Βόρειο Αιγαίο? Το Βόρειο Αιγαίο ως πρόγραμμα βρίσκεται σε πολύ πολύ υψηλή θέση σε σχέση με τις εντάξεις. Φανταστείτε, από τις 13 περιφέρειες μονίμως φιγουράρουμε στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Άρα έργα έχουμε δώσει στους δικαιούχους και στα νησιά για να τα υλοποιήσουν. Είμαστε χαμηλά, σχετικά χαμηλά, στην 7η θέση σε σχέση με τις συμβάσεις μας. Δηλαδή τα ενταγμένα μας έργα καθυστερούν να συμβασιοποιηθούν και να μπει ο ανάδοχος μέσα, και είμαστε σε πολύ τραγική θέση σε σχέση με την υλοποίηση. Είμαστε 13η. Αυτό το αδύνατο σημείο πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε. Πώς? Πιέζοντας τους δικαιούχους. Πώς? Πιέζοντας τους αναδόχους.
2: Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Νομίζω ότι αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι οι αδύναμοι δικαιούχοι, που στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι γεγονός αυτό, είναι και σε όλη την Ελλάδα, σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα ευρωπαϊκό που κανείς μπορεί να το διαβάσει και με κακό τρόπο αλλά και με καλό, διότι θα δείτε ότι στο ΕΣΠΑ δεν βρίσκει κανείς δυσκολίες ή ζητήματα κριτικής για την υλοποίηση, για τους αναδόχους, αλλά το σύστημα παραγωγής έργων, ο εργολάβος μετά, δεν το υλοποιεί, και επίσης οι τεχνικές υπηρεσίες των δικαιούχων δεν πιέζουν με τον τρόπο που θα έπρεπε προκειμένου τα έργα να τελειώσουν στους χρόνους τους. Αυτοί είναι οι λόγοι που είμαστε, ας πούμε, σε πολύ πολύ χαμηλή θέση. Όμως το Βόρειο Αιγαίο δεν έχει χάσει ποτέ λεφτά. Δεν είναι το ζήτημα να είσαι πάντα ο καλός μαθητής. Το ζήτημα είναι στα νησιά μας να περνάς και την τάξη. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί που κανείς πρέπει να δει, γιατί δεν μπορεί ούτε παραπάνω υπαλλήλους να έχει, ούτε άλλο εργολαβικό δυναμικό να έχει από αυτό που υπάρχει στον τόπο μας. Άρα με αυτά τα δεδομένα πρέπει να πορευτούμε.
0: Ο κύριος Πλακοτάρης γνωστοποίησε ότι στους επόμενους στόχους του προγράμματος είναι η πολιτική για τη στέγαση, δημόσια και ιδιωτική, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να βγει σχετική προκήρυξη, καθώς και η χρηματοδότηση υποδομών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, όπως και οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό ταμείο.
1: απόθεμα το οποίο βρίσκεται σε διάθεση. Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό. Εμείς ξεκινάμε και μία μελέτη γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο στους Δήμους. Δεν, όχι μόνο στους Δήμους, έτσι, και στα Ιδρύματα. Θα μπορούσε και κάποιο Ίδρυμα, όπως είναι το νοσοκομείο ή κάποια Ιδρύματα στη Μυτιλίνη, να έχουν απόθεμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Το πρώτο που δεν ξέρουμε είναι αν έχουμε απόθεμα. Κανείς δεν ξέρει, ούτε και αυτοί που τα έχουν. Να καταγράψουμε λοιπόν τι υπάρχει. Είμαστε μία από τις δύο ευρωπαϊκές περιφέρειες που κάνει αυτή τη δουλειά. Να καταγράψουμε. Θα καταγράψουμε το απόθεμα από τη μία και από την άλλη να ακούσουμε προτάσεις και εμείς οι ίδιοι να προτείνουμε. Υπάρχουν τέτοιες εμπειρίες πάρα πολλές στην Ευρώπη. Και λέμε να φέρουμε μια τέτοια μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνουμε στα νησιά, μήπως και κάνουμε κάποια έργα έστω πιλωτικά, γιατί αυτή η ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ανεβαίνει και θα προχωράει. Μην φανταστείτε ότι έχουμε πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Κάνουμε και μια κουβέντα επίσης να χρηματοδοτήσουμε, μήπως οριμάσει και χρηματοδοτηθεί, φοιτητικές κατοικίες στοιχείο. Μιλάμε με το Πανεπιστήμιο πολύ έντονα σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να κάνουμε επιπλέον φοιτητικές κατοικίες.
2: Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη προγραμματική περίοδο?
1: Για το 28-34 το τεράστιο στοίχημα είναι να έχουμε περιφερειακό πρόγραμμα. Μπορεί και να μην έχουμε. Αν δεν έχουμε, δεν έχει νόημα κανένας να είναι στα νησιά, στις περιφέρειες. Ούτε να υπάρχουν περιφερειάρχες, νομίζω εγώ, χωρίς λεφτά. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται λοιπόν σε εθνικό επίπεδο. Κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Εμείς θεωρούμε κόντρα στον καιρό ότι εμείς θα έχουμε περιφερειακό πρόγραμμα. Είναι αδύνατο να μην αποφασίσει η Ελλάδα να έχουμε ξανά περιφερειακό
2: πρόγραμμα. Αυτό είναι εθνική πολιτική.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα ξεκινάμε να σχεδιάζουμε το 28-34. Ξεκινάμε ήδη από αυτό το εξάμεινο να βλέπουμε τους κανονισμούς και να προτείνουμε στους δικαιούχους. Θα κάνουμε ένα σεμινάριο το επόμενο διάστημα για να δω πώς θα είναι το 28-34.
2: Από το πρόγραμμα που τρέχει τώρα μέχρι το 27, ποιοι μπορείτε να πείτε ότι ήταν οι καλοί μαθητές, ας πούμε, που αξιοποίησαν τα...
1: Εφορίες αρχαιοτήτων.
2: Οι εφορίες αρχαιοτήτων. Σε όλα τα νησιά,
1: ξέρετε. Σε όλα τα νησιά, ναι, ναι, σε όλα τα νησιά. Πιο καλή η Μυτιλίνη εννοείται, αλλά και η Χίος πήγε καλά και η Σάμος πάει καλά. Αυτή είναι η καλή δικαιούχη. Και νομίζω και ότι πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και στα πάρα πολύ μικρά νησιά. Δηλαδή Ψαράι, Νούσες, Αϊστράτη, Φούρνου, Στήμενα. Κάναμε μια επιλογή που ήταν δύσκολη να πάρουμε ένα κομμάτι από το πρόγραμμα και να το δώσουμε σε αυτούς. Και να τους πούμε, αυτά είναι δικά σας λεφτά. Δεν θα βγάζουμε μια πρόσκληση για τα νερά και θα χτυπιέται ο Δήμος Χίου με τις Νούσες. Δεν πρόκειται οι Νούσες ποτέ να κάνουν έργο. Οπότε πάρτε αυτά τα λεφτά και σχεδιάστε μόνοι σας. Το πρόγραμμα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα μικρά νησιά είναι πιλωτικό στην Ελλάδα πια και έχει εκτελεστεί σε ποσοστό πάνω από 60-70%.
0: Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κτέο εξέφρασε ο κύριος Μουτζούρης σε συνέντευξη τύπου μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Όπως είπε, η εκτίμηση για τις υπάρχουσες ζημιές στις κτηριακές εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο εκτεταμένες όσο υπολόγιζαν αρχικά.
3: Πήγα το πρωί να επισκεφθώ το κτέο, για το οποίο γίνεται αρκετή κουβέντα τον τελευταίο καιρό. Και μάλιστα ταλαιπωρεί το λαό στη Σχοιό, διότι δεν έχει το κτέο να κάνει τη δουλειά του, όπως επιβάλλει ο νόμος. Έφερα την Αθήνα και τον κύριο Ακριώτη, τον γεωλόγο, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί. Ήταν και η τεχνική υπηρεσία. Οι υπάλληλοι του κτέο είχαν στείλει μια επιστολή στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας στο κτίριο. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, διότι έπρεπε να είναι ασφαλείς και αυτοί που δουλεύουν, οι πολίτες που συναλλάσσονται, έπρεπε να νιώθουν ασφαλείς. Και πολύ καλά κάνανε και πολύ καλά έκανε και έτσι θορυβήθηκε η Περιφερειακή Αρχηδό της Χίου, φοβούμενοι πως υπάρχουν θέματα. Όμως η επίσκεψη που κάναμε, είδαμε ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα θέματα, μπορούμε να τα ανατάξουμε, να επισκευάσουμε το κτίριο, με δεδομένο ότι δεν ανήκει σε εμάς το κτίριο, ανήκει στον Μητροπολίτη εδώ, τον κύριο Μάρκο, αλλά υπάρχει μια νομική διάταξη που μας λέει ότι μπορούμε να συσταθεί το δικαίωμα επιφανείας. Τι θέλει να πει αυτό? Να ενοικιάσουμε για μακρό χρόνο το κτήμα εκεί πέρα της Μητροπόλεως. Γιατί το βρήκαμε, φάγαμε τα μούτρα μας, ψάξαμε να βρούμε οικόπεδα, να το ανταλλάξουμε, να πάμε να κάνουμε νέα εγκατάσταση. Αλλά τελικά και με αυτή την επίσκεψη σήμερα είδα ότι μπορούμε να το ανατάξουμε το κτίριο. Πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, όχι αυτού του ύψους που λέγεται, είναι πιο μαζεμένες, ώστε σύντομα να αρχίσει. Ενδεχομένως θα εξετάσουμε τώρα, μήπως όσο γίνονται οι εργασίες επισκευής, επειδή εκεί πέρα η ράμπα που είναι ο έλεγχος των οχημάτων, μπορεί να είναι σε κάποια γραφεία, κοντέινερ, να δουλεύουν υπάλληλοι και ταυτόχρονα να γίνονται και επισκευές. Άρα κοιτάμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο που δεν το έχουμε σε αργία μέχρι το αργότερα. Δίκιο είχαν οι υπάλληλοι που θορυβήθηκαν. Καμιά φορά μπορεί θορυβούμενοι να υπερβάλλουν λίγο παραπάνω, δεν πειράζει, και στη Μυτιλή γίνονται αυτά, παντού γίνονται. Δεν πειράζει, δικαιολογούμε γιατί φοβούνται για τους συναλλασσόμενους και τις ζωές τους. Αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα θέματα. Μπορούσα να είχα πάει κι εγώ, να είμαι ειλικρής, μπορούσα να είχα πάει και νωρίτερα. Πριν από δύο μήνες, όταν προέκυψε το θέμα, μπορούσα να είχα πάει και να τα δω. Και να κάνουμε τη σύσκεψη που κάναμε σήμερα.
4: Άρα, πού είναι η περιφερειακή, πού βρισκόμαστε, ποιο στάδιο σου ενδιαφέρει στο ΚΤΕΟ και τι γίνεται με το δεδομένο ότι και 30 Ιουνίου έχει το Δήμο Λυκείου.
3: Θα δοθεί και άλλη παράταση των πραγμάτων. Μόλις ολοκληρωθεί η νομική διεργασία, η εκτίμηση του κόστους του οικοπαίδου για να δώσουμε το ενίκιο στη Μητρόπολη, γιατί βαδίζουμε σε αυτή τη λύση. Γιατί θα βάλουμε εκτιμητή να δει πόσο στοιχίζει το οικόπεδο, πόσο θα έπρεπε να είναι το ενίκιο για πολλά, για 50 χρόνια, 60 χρόνια. Να το έχουμε αυτό το κτίριο, γιατί είναι ένα καλό κτίριο. Δεν είναι κακό. Εγώ είχα στην μυαλό μου κακώς ότι είναι ένα ερυπωμένο κτίριο. Δεν είναι. Εντάξει είναι το κτίριο. Θέλει δουλειά.
5: Άρα χρονικά πότε προσδιορίζεται?
3: Θα σου το πω την άλλη φορά, θα έχω πιο πολλά στοιχεία. Το να μην πω λόγια. Να μην πω λόγια.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Αλλάζουμε εντελώς θέματα, αλλάζουμε εντελώς ύφος και ξεκινάμε με μία έκθεση η οποία παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη Διαδαμάντιος Κοραΐζησα. Τίτλος «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μία πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Όπως είπαν η διευθύντρια της βιβλιοθήκης Άννα Χαζίρη και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, ένας από τους στόχους της βιβλιοθήκης, εκτός από τη διαφύλαξη του πολύτιμου υλικού της, να δώσει πρόσβαση στο ευρύ κοινό, στους θησαυρούς της. Τους ακούμε.
1: Πρόκειται για μία έκθεση η οποία αφορά διάφορους ταξιδευτές από τον 9ο μέχρι το 19ο αιώνα, πώς οι ίδιοι περιγράφουν το νησί της Χίου μέσα από γραβούρες, χάρτες, απεικονίσεις, πολύτιμες μαρτυρίες γνωρίζουμε τη Χίο εκείνων των αιώνων. Αποτελούν πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες, καθώς περιγράφεται το νησί της Χίου, η πόλη, τα μνημεία, τα προϊόντα της, το εμπόριο, η οικονομία και γίνει κάθε καθημερινή δραστηριότητα της Χίου και των κατοίκων της. Το υλικό προέρχεται από τις συλλογές, ιδιαίτερα εκείνη του Φίλιππου Αριέντη, και βασικός άξονας αποτέλεσε το τρίτο μου έργο του «Ηχείος παρά τις γεωγράφεις και τις περιηγητές». Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και βέβαια να αναφέρουμε ότι γενικά η συλλογή του Αριέντη περιλαμβάνει πάρα πολλά περιηγητικά κείμενα, τα οποία είναι κάποια από αυτά σπάνια και μοναδικά. Θα σας τα πει και ο Κώστας που έχει ασχοληθεί. Είναι αξιόλογο το πώς οι άνθρωποι επισκέφτηκαν τη Χίο και από πόσες χώρες. Μας εντυπωσιάζει και εμάς όλο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της έκθεσης, τον Κώστα τον Ζαφύρη, τον συνάδελφο που την επιμελήθηκε, και σε όλο το προσωπικό που στήριξε αυτή την προσπάθεια. Φυσικά το εφορευτικό που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την ιδέα. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές αλλά και όλο το κοινό της Χίου που καλούνται να γνωρίσουν τη Χίο μέσα από όλα αυτά τα κείμενα που αναφέραμε και να καταλάβουν και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του νησιού μας και γιατί όλο αυτό τη χαρακτηρίζει, όπως οι ίδιοι περιηγητές αναφέρουν, ως τον παράδεισο του αρχιπελάγους. Νομίζω καλά, δεν είναι.
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε εδώ για την παρουσία σας. Όπως είπε και η προϊσταμένη πριν, σκεφτήκαμε την οργάνωση αυτής της έκθεσης που διαδέχθηκε την προηγούμενη έκθεση «Μαρτυρίες για τις σφαγές της Χίου», η οποία συμπλήρωσε 3 χρόνια λειτουργίας. Αυτή είναι η επόμενη έκθεση και σκεφτήκαμε να ρίξουμε μια ματιά στους επισκέπτες της Χίου ανά τους αιώνες, στα έργα τους και στις εντυπώσεις τους. Όπως υπόθηκε και πριν, εντυπωσιάζει ο αριθμός και η συνεχής ροή των επισκεπτών στο νησί της Χίου. Πίσω μου υπάρχει ένα χρονολόγιο με τα ονόματα, τα πορτρέτα και τα έτη της επίσκεψής τους και εντυπωσιάζει ότι σχεδόν κάθε χρόνο έχουν αποθησαυριστεί μέσα στους αιώνες 111 διαφορετικοί περιηγητές από διαφορετικές χώρες οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Χίο και προσοχή έγραψαν για τη Χίο. Άρα ο αριθμός των επισκεπτών ήταν πολλαπλάσιος. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν από διάφορες έτσι προελεύσεις. Ήταν επιστήμονες, ήταν κληρικοί, ήταν κατάσκοποι, ήταν τυχοδιώκτες, ήταν διπλωμάτες, ήταν έμποροι. Και πολλές άλλες ήταν καλλιτέχνες και πολλές άλλες ειδικότητες και προελεύσεις. Από ποιες χώρες ήταν? Από όλες σχεδόν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά ακόμα και από τη Ρωσία. Έχουμε Άραβες περιηγητές, έχουμε Οθωμανούς περιηγητές και βέβαια Ιταλούς, Γάλλους, Άγγλους, Ολλανδούς, Γερμανούς κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν μας άφησαν τα έργα τους που ήταν best seller στην εποχή τους και οι οποίοι ενδιαφέρονταν για τη Χίο. Τι τους ενδιέφερε, τα είπε και η κυρία Χαζίρη πριν. Η ιστορία, ο τόπος, τα μνημεία, τα τοπία, η πόλη, τα χωριά, οι κάτοικοι, το εμπόριο, η διοίκηση κτλ. Οργανώσαμε λοιπόν την έκθεση σε θεματικές ενότητες. Κάθε προθήκη εδώ που θα δείτε ανταποκρίνεται σε μια διαφορετική θεματική ενότητα. Και έτσι είναι πιο εύκολο στον επισκέπτη να γνωρίσει το έργο των περιηγητών και τις εντυπώσεις τους. Η έκθεση είναι ανοιχτή φυσικά σε όλους τους επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Τις προθέσεις μας είναι από την επόμενη σχολική χρονιά να υπάρχει και ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ηλικίες των παιδιών για να γνωρίσουν αυτόν τον πλούτο. Εκείνο που θα ήθελα να πω κλείνοντας και ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους που εργαστήκαμε μαζί για να γίνει πραγματικότητα η έκθεση, είναι ότι ας κρατήσουμε αυτό που μένει σαν εντύπωση στους επισκέπτες της Χίου και σε αυτό συμπίπτουν. Θεωρούν τη Χίο ένα τόπο πλούσιο, φιλιδινικό και χαρούμενο.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Παύλος Καλογεράκης απίθυνε κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς να εντάξουν στις σχολικές δραστηριότητες μία επίσκεψη στη συγκεκριμένη έκθεση.
3: Για τη βιβλιοθήκη δράση, να αναδείξουμε το πώς είδαν οι περιηγητές επί σειρά πολλών αιώνων την Χίο. Και είναι νομίζω μία έκθεση δώρο, όχι μόνο για τους επισκέπτες του νησιού μας αλλά και για τους ντόπιους, και θέλω αυτό να το σημειώσω ιδιαιτέρως, γιατί νομίζω ότι όχι μόνο ως περιέργεια αλλά και ως γνώση όλοι οι ντόπιοι, εμείς οι κάτοικοι, μια περιήγηση σε αυτήν εδώ την έκθεση για το πώς είδαν οι περιηγητές στοιχείο μας πριν από πολλούς αιώνες έχει ενδιαφέρον, ή τουλάχιστον να είμαστε περίεργοι πώς ήταν το νησί μας πριν 400, 500 ή 700 χρόνια. Και όχι μόνο να το γνωρίζουμε ως ιστορικές σελίδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω είναι επίσης μία παράκληση προς τους αγαπητούς και αξιότιμους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο να έρθουν αλλά και να σκεφτούν και να ετοιμάσουν και εκείνοι από την πλευρά τους, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών που έχουν, μια εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια και του εκπαιδευτικού προγράμματος που ευελπιστούμε ότι θα έχει η βιβλιοθήκη, ώστε αυτό να έχει μια πολλαπλαστιαστική αξία, αυτή η σημαντικότατη προσπάθεια. Διότι δεν είναι μόνο η συλλογή των βιβλίων που έχουν τοποθετηθεί και των αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στις 12 εδώ προθήκες, αλλά να μείνει ουσιοδέστατο στοιχείο μέσα στα μυαλά και των νέων παιδιών.

0: Τώρα θα πάμε παρέα σε ένα ταξίδι γεύσεων και αρωμάτων. Θα πάμε στο 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 που ανοίγει τις πύλες του σήμερα Σάββατο, συνεχίζεται και αύριο Κυριακή με θέμα Βότανα, δώρα της Ιακής Γης. Το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Ιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα Βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Με τους συντελεστές σε συνέντευξη τύπου να προσκαλούν το κοινό της Χίου αλλά και τους επισκέπτες να γνωρίσουν μοναδικές συνταγές. Ακούμε την Άννα Καριστιανού από το Σύλλογο Μυρωδάτη Χίος.
1: Η αλήθεια είναι ότι το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο. Όχι μόνο όμως για τη Χίο, αλλά και για όλους τους επισκέπτες, δημοσιογράφους, γαστρονόμους, σεφ, εισηγητές, επιστήμονες που θα αγκαλιάσουν όλο αυτό το μεγάλο θεσμό πλέον για τη Χίο, γιατί η Μυρωδάτη Χίος μετράει το 5ο, όπως είπαμε, φεστιβάλ και έχει ταυτότητα πλέον σε αυτό. Όπως είπαμε και πριν και ανέφερα και η κυρία Γαλάνη και ο κύριος Χριστάκης, είναι τα Βότανα, τα δώρα της Χιακής Γης, το θεματικό μας φέτος, με πολύ πλούσιο πρόγραμμα, ζωντανή μαγειρική, εργαστήρια παιδικά και ενηλίκων που αφορούν τα Βότανα, έκθεση φωτογραφίας που και αυτό θα γίνει στην Ελλάδα και είναι θεματικό, έχει να κάνει με την καθημερινότητα, τα επαγγέλματα, τη φύση, τη ζωή του αγρότη, ενός χωριού που πρέπει να αναδειχθεί. Η Ελλάδα είναι ένα χωριό που πρέπει να αναδειχθεί και φέτος ήταν μια από τις επιλογές μας. Και το μεγάλο πικ της εκδήλωσης θα είναι στο Καστρομινά, Σάββατο 13 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, με πάρα πολλές δράσεις που καλό θα είναι όλο το χιώτικο κοινό να το αγκαλιάσει, γιατί φέτος θα έχουμε μαζί μας και μια πολύ μεγάλη ομάδα, γαστρονομική ομάδα από τον Όλυμπο Πιερίας. Θα έρχονται 23 άτομα, που νομίζω ότι είναι και ένα τουριστικό προϊόν. Γιατί πάντα το φεστιβάλ κοιτάει και λίγο την εξωστρέφεια, όχι μόνο μέσα στη Χίο, αλλά και εκτός. Θα έχουμε μαζί μας 5 συλλόγους που θα ήθελα να τους αναφέρω, γιατί δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Θα συμμετάσχουν με κεράσματα ο Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Χίου, ΙΠΑ Χίου, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Όμηρος Βολισσού, ο Προοδευτικός Όμιλος Δαγκάδας, ο Φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων και η πολύ μεγάλη συμμετοχή στην Ελλάδα το πρωί, το Σάββατο, 13 του μήνα, ο Όμιλος Ελλάδας Γάμα Βερίτης, ο οποίος είναι κοντά μας όλο αυτό και έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το φεστιβάλ και θα δείξει μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο καζανιστό φαγητό του γάμου, που αξίζει να το δει και να το επισκεφτεί κάποιος. Παράλληλα ανοίγει και η έκθεση φωτογραφίας της Νέλη Οικονόμου στην Ελλάδα, που θα διαρκέσει, τα εγκαίνια θα γίνουν στις 13 και θα διαρκέσει μέχρι και νομίζω την γιορτή Μαστίχας που είναι τον Αύγουστο. Εύχομαι να έχουμε όλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ, η αλήθεια είναι τους χορηγούς, τους συνδιοργανωτές, το Δήμο και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που είναι πάντα κοντά μας, την κυρία Γαλάνη και τον κύριο Χριστάκη που είναι πάντα δίπλα, αρρωγή και μέτοχη σε όλο αυτό, το Φορέα Τουρισμού που είναι επίσης κοντά μας, όλους τους χορηγούς που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δράση και συγχωρέστε με αν έχω ξεχάσει κάποιον. Θα τα πούμε και όλα από κοντά στο φεστιβάλ αναλυτικά, έναν προσωπικά θα ευχαριστήσουμε. Ελάτε κοντά να αγκαλιάσετε όλη αυτή τη μεγάλη δράση και αυτό το μεγάλο θεσμό στοιχείο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αρρωγό σε αυτή τη δράση και ο Δήμος Χίου, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους να απευθύνουν το δικό τους κάλεσμα.
2: Το Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θεσμό που αναδεικνύει την ταυτότητα, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας. Το φετινό θέμα, Βότανα δώρα της Χιακής Γης, φέρνει στο προσκήνιο έναν πολύτιμο φυσικό πλούτο που συνδέεται άρρηκτα με τη γαστρονομία και την ιστορία της Χίου. Ως Δήμος Χίου στηρίζουμε δράσεις που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα, ενισχύουν την εξωστρέφεια του νησιού και δημιουργούν εμπειρίες για κατοίκους και επισκέπτες. Συγχαίρω θερμά το Σύλλογο Ημυρωδάτη Χίος και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης και καλώ τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή τη μοναδική γιορτή γεύσεων, γνώσης και πολιτισμού. Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα και από μένα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και φέτος που το Γραφείο Τουρισμού είναι συνοργανωτής στο 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ. Είναι μια πολύ όμορφη δράση καθιερωμένη. Όπως είπε και η κυρία Γαλάνη, εγώ θέλω να συγχαρώ την Άννα, όλο το σύλλογο για αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο πλέον με τόσες πολλές εκδηλώσεις και τόσα δρόμενα που συμβαίνουν ένας σύλλογος να καταφέρει να διατηρεί αυτό που κάνει κάθε χρόνο και να το εξελίσσει. Όπως είπαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος το γραφείο μας είναι σε αυτή τη δράση κοντά. Θα θέλω και εγώ να καλωσορίσω όλους τους που θα έρθουν, τους τελεστές, οι οποίοι θα δώσουν έτσι στη δράση μια εξωστρέφεια.

0: Δευξή τους, τα μέλη της θεατρικής ομάδας και συντελεστές της παράστασης ανέφεραν ότι πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σε σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Μάλιστα, η παράσταση αυτή ανέβηκε πριν μερικές εβδομάδες στην Ιμβρό και ήρθε η σειρά τώρα της Χίου.
1: Η μικρή μας πρεμιέρα κατά ένα μέρος μικρό χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο της Χίου και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα νομίζω η κυρία Μαρία Γιώσα που είναι σκηνοθέτης μπορεί να σας πει τα περί του έργου.
2: Λοιπόν, αρχικά εδώ με την θεατρική, καλησπέρα και από μένα, με την θεατρική ομάδα Χίου φέτος ανέλαβα ένα έργο της σκηνοθεσίας. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για την πρώτη μου σκηνοθεσία, όντας παλαιότερα στο επαγγελματικό κομμάτι σκηνογράφος και φωτίστρια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη τιμή και για το πνεύμα εμπιστοσύνης και αφοσίωσης που μου δείξανε και που χτίστηκε μεταξύ της σχέσης μας. Το έργο που θα ανεβάσουμε είναι «Η Νεφέλης του Αριστοφάνη», είναι σε μετάφραση του Γεώργιου Σουρή. Έχει υπάρξει μια διασκευή από την θεατρική ομάδα της Χίου. Έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε το κομμάτι της μετάφρασης προσθέτοντας και κάποια σύγχρονα στοιχεία, γιατί είναι ένα κείμενο που σατιρίζει την τότε ρητορική και τους ρητορές της, όπως τον Σοκράτη. Έτσι ακριβώς προσπαθήσαμε και εμείς να προσθέσουμε τα σημερινά, τα σύγχρονα ουσιαστικά στοιχεία. Το κείμενο μιλάει για έναν χωρικό ο οποίος λόγω του γιού του έχει χρεοκοπήσει, έχει χρεωθεί μάλλον, συγγνώμη, έχει χρεωθεί επειδή ασχολείται με την υπηκή και με ακριβά χόμπι, να το πούμε έτσι. Και αυτός ο πατέρας μαθαίνει για την σοφιστική σχολή του Σοκράτη και αποφασίζει να πείσει τον γιο του να μαθητεύσει σε αυτήν την σχολή. Ο γιος του δεν θέλει, όντας νέο πνεύμα, και δεν τον δείχνει να μην τον ενδιαφέρει τόσο η μαθήτευση και η παιδεία, παρά το να περνάει όμορφα και καλά στη ζωή του.
3: Που έχω κακουμάσει το γιο μου να χαλάει τα λεφτά, αποφασίζω να τον μαζέψω. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Επιστρατεύω τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Όπως ξέρουμε, ο Αριστοφάνης επιστράτευε έτσι όλα αυτά τα περίεργα για να μπορέσει να καταφέρει και να μπορέσει να δώσει το στίγμα το τι στραβό πήγαινε εκείνη την εποχή, είτε όσον αφορά την οικονομία ή το κογλίφι εκείνο τον καιρό παίρνανε και δίνανε, το οποίο όχι ότι δεν συμβαίνει σήμερα και με νόμιμο τρόπο μέσα στο τραπεζόν, έτσι. Ή για την παιδεία, που βλέπουμε και τώρα το τι γίνεται, ότι αυτό που νομίζουμε ότι είναι το καλό και όλα αυτά είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ανεξαρτήτως το τι παιδεία πραγματικά πρεσβεύουν και τι δίνουν. Έτσι, δηλαδή, είναι ένα έργο το οποίο παίχτηκε με 2.500 χρόνια και είναι τόσο τωρινά όλα αυτά που λέει. Και πιστεύω να έχουμε κερδίσει αυτό το στοίχημα και με τη βοήθεια της Μαρίας και όλης της θεατρικής ομάδας να μπορέσουμε αυτά πριν από 2.500 χρόνια να τα έχουμε περάσει και στο σήμερα.

ρολόι έδειξε για ένα ακόμη Σάββατο πρωί, σχεδόν 10. Εμείς σας αποχαιρετάμε. Σας παρουσιάσαμε προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, 8 το πρωί, εδώ πάλι μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ενημερωθείτε από το πρώτο αναλυτικό δελτίο της ημέρας αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Αποτυχίως στην Άξο, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, το λιμενικό σώμα μπόρεσε να κινητοποιήσει σκάφος που μετέφερε παράνομα μετανάστες. Αυτό έγινε χθες Παρασκευή, όταν ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Χίο από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό ενός ύποπτου ταχύπλοου σκάφους, το οποίο κινούταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Ακολούθησε ευρεία επιχείρηση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοου σκάφους δεν συμμορφώθηκε επανειλημμένα στις φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις, προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα περίπου 50 κόμβων. Συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πλωτά του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο. Το ταχύπλοο σκάφος ακινητοποιήθηκε τελικά μετά από την πολύωρη καταδίωξη νότιο-ανατολικά της Νάξου. Επί του σκάφους διαπιστώθηκε ότι επέβαιναν ένας Έλληνας και ένας Κύπριος υπήκοος, καθώς και 15 αλλοδαποί συρικής υπηκότητας. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη για τα στελέχη του στρατού και των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας διοργανώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ομήριο από την 96η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής και το γραφείο Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Τις ομιλίες των διακεκριμένων καθηγητών στην κατάμεστη αίθουσα συνεδρίων παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Δήμαρχος Ινουσών Γιώργος Δανιήλ, καθώς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου, στον πρώτο όροφο του κτηρίου στη Μυτιλίνη. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο και οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία της πυρόσβεσης από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της φωτιάς. Στα κρατητήρια, την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, βρίσκονταν περίπου 15 κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος ελληνικής καταγωγής, κατηγορούμενος για κλοπές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός. Συναγερμός σήμανε χθες στις λιμενικές αρχές ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών. Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Ιουνίου ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές της Χίου και των Ινουσών από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για την προσάραξη ενός θαλαμιγού σκάφους σημαίας Ηνωμένου Βασιλείου με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπήκοοι Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Απίγανος βορειοδυτικά των Ινουσών. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρήπανσης και στο σημείο μετέβησαν 2 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το ρημουλκό Μιχάλης Σίγμα Νεολογίου Χίου, καθώς και καταδυτικό συνεργείο. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση, ενώ από τον ιδιοκτήτη ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη της ρήπανσης και για την ανέλκυση του σκάφου στην ξηρά. Προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο Χίου. Όπως ενημερώνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περιόδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδο, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι η Μεδαπός έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λειτουργών Μεσης Εκπαίδευσης Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του τη διαμαρτυρία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Μουσικό Σχολείο Χίου, όπου οι από χρόνια γνωστές σοβαρές κτηριακές ελλείψεις οδηγούν στον αποκλεισμό μαθητών-μαθητριών από την εισαγωγή τους στην πρώτη γυμνασίου. Το γεγονός σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση ότι δεκάδες μαθητές επιθυμούν να φοιτήσουν στο μοναδικό μουσικό σχολείο του νησιού, αποτελεί απόδειξη της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής του αξίας και αναγνώριση του αξιόλογου έργου που επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτό. Το πλοίο Λευκά Όρη της Superfast Ferries μπαίνει στη γραμμή Πειραιά Χίου Μυτιλίνης από τις 12 έως τις 23 Ιουνίου, αντικαθιστώντας τον ίσο Σάμος. Το Λευκά Όρη κατασκευάστηκε το 1987. Έχει μήκος 187,13 μέτρα και πλάτος 22,5. Έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ταχύτητα έως 23 κόμβους και μπορεί να μεταφέρει 1488 επιβάτες, διαθέτοντας 580 κλίνες. Το γκαράζ του έχει χωρητικότητα 1863 γραμμικών μέτρων. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κάστρου, όπισθεν παλιάς αστυνομίας, Οδή, Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μηνιώτη, Θεοτοκάνε, Γρεπόντι, Ορθομένους και γυμναστήριο Gearbox. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, πάλι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία Πυλώνας για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Δευτέρα 15 έκτου στην οδό Ιωάννη Σόδη, Τρίτη 16 έκτου προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, Τετάρτη 17 έκτου στην οδό Μητροπολίτη Καλαρώνη, Πέμπτη 18 έκτου πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνη Σκαράκη, Παρασκευή 19 έκτου πάλι στην οδό Σκαράκη και Δευτέρα 22 έκτου στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Σήμερα 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για την τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, την Σμαράγδα Παπαστηλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Τραχή στο Φραγκοβούνι επισκέπτεται η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα Βότανα, δώρα της Χιακής Γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα Βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Με τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Διαδικτύου Νίκο Βασιλάκο συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς στην εκπομπή του Blue Sky «Προσωπικά δεδομένα» τις παθήσεις των παιδιών από τα ολοήμερα κινητά, τα ολονύχτια κομπιούτερ και τα επί 24 ώρου βάσεως ακίνητα βιντεοπαιχνίδια. Η εκπομπή προβάλλεται και από την Αλήθεια TV κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα. Με μία σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη έκανε χθες πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου. Πρόκειται για μία διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η παράσταση ανέβηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ήμβρο και ανεβαίνει και σήμερα Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρας Δημοτικού και η δεύτερη μαθήτριες και μαθητές από Τρίτη έως και Έκτη Δημοτικού. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση που διανύει το 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εξοραϊστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Ανίτσα Σκλούβα, αύριο Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ, στην αίθουσα του κινηματογράφου των Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορα Ευτυχία Βλυσίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει η εκπαιδευτικός Κέτη Σαρή. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 42 Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει αποσπάσει το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2024. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στην μαθήτρια δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία, γεύσεις. Το περιπατήν διοργανώνει Σεργιάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έλθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίο, ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έλθουν από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η οικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας και στο τηλέφωνο 2271072212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού «Ο Όμηρος» διοργανώνει μια ξεχωριστή γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Το ΚΑΠΗ του Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Συνούσα στη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Η ώρα αναχώρησης του πλοίου θα είναι 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, η γραμματεία του ΚΑΠΗ και τα τηλέφωνα είναι 2271081474 και 2271044395. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Αύλιο Χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του, Άννα Μπηθηκότση, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα, η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού με προπονητή τον Γιώργο Ντόσκα και βοηθό του τον Γιώργο Φουντούλη νίκησε με 17-14 στα πέναλτι, 14-14 ο κανονικός αγώνας στην Ουγγρική Φερετσβάρος και κατέκτησε τον τίτλο στο Champions League πόλο γυναικών που διεξήχθη στη Μάλτα. Αυτή ήταν η τέταρτη κατάκτηση του Champions League από την ομάδα του Πειραιά. Στον αγώνα που είχε συνεχείς εναλλαγές, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο προηγήθηκε με 7-5. Στην επανάληψη, η Ουγγρική ομάδα έκανε την αντεπίθεσή της προηγούμενη μέχρι και με 2 γκολ διαφορά για να διαμορφωθεί το τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια με γκολ της Σάντα για τον Ολυμπιακό 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Στη διαδικασία των πέναλτι, η έμπνευση του Γιώργου Ντόσκα να χρησιμοποιήσει την αναπληρωματική τερματοφύλακα Ολλανδή Φάντε Ντόλμπεστιν αποδείχθηκε καθοριστική, αφού αυτή απέκρουσε 3 πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Απόψε στις 8 το βράδυ, η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού θα παίξει στη Μάλτα στο μικρό τελικό του Champions League πόλο ανδρών με αντίπαλο της Φερετσβάρος. Στον τελικό θα αναμετρηθούν η Ιταλική Προρέκο με την Ισπανική Μπαρτσελονέτα. Όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού στην περιοχή μας, σήμερα Σάββατο θα έχουμε για το υπόλοιπο της ημέρας αρκετές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 22-25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 59-68%. Για αύριο Κυριακή τώρα προβλέπεται έθριος καιρός, η άνεμη θα είναι βόρειη εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία και πάλι αύριο θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 37 έως 73%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5 και Λεωφόρου Αιγαίου 16, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το Θεμιστοκλείο Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: 13 Ιουνίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2004, η Χιώτισσα Μαρία Παναγιωτοπούλου Κασιώτου εκλέγεται Ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί. Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Πριν από μερικές μέρες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Το έργο του είναι τεράστιο. Δεν μπορεί να χωρέσει σε μια εκπομπή λίγων λεπτών. Παρ' όλα αυτά, επέλεξα για σας κάποια αντιπροσωπευτικά του έργα. Στο πρώτο μέρος εκπομπής θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία συνέθεσε και τραγούδησε ο ίδιος. Και στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με ορχιστρικά κομμάτια. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το Λέγκο Λέγκο από τη συλλογή «Τα Λόγια και τα Χρόνια». Και μετά θα ακούσουμε «Τη ζωή μου μη διαβάσεις» και «Όλα μοιάζουν μαγικά» από τη συλλογή «Το Σεριάνι μου στον κόσμο».

και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες, μα είδα και

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης.

Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με το ορχιστρικό τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου «Η χώρα». Από μένα να είστε πάντα καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικρή και μεγάλη, καλώς ήρθατε στις παραμυθό κουβέντες. Εδώ αγαπάμε ακόμα και τους γκρινιάριδες. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Σήμερα θα μιλήσουμε για την Τίνα, μια τίγρη που, ήταν η βασίλισσα της γκρίνιας. Σηκώστε το χέρι σας, αν έχετε κι εσείς γκρινιάξει για κάτι σήμερα. Α, αρκετά χεράκια, όλοι γκρινιάζουμε καμιά φορά. Πώς νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που γκρινιάζει? Φωνάξτε δυνατά. Με ένα χαμόγελο. Όλοι μαζί. Με ένα χαμόγελο.
1: Μα γιατί πρέπει να περιμένω? Δεν μου αρέσει η καρέκλα. Δεν μου αρέσει το μικρόφωνο. Δεν μου αρέσει τίποτα.
0: Ωχ, Τίνα, έλα τώρα. Παιδιά, είστε έτοιμοι να ακούσουμε την ιστορία της Τίνας? Ελάτε κοντά, γιατί το παραμύθι μας τώρα ξεκινά.
2: Μια φορά και έναν καιρό, η Τίνα, μια τίγρη γνωστή για την γκρίνια της, παραπονιόταν για τα πάντα.
3: Γιατί πρέπει να ξυπνάω τόσο νωρίς? Ο ήλιος είναι πολύ φωτεινός και αυτά τα πουλιά δεν μπορούν να τραγουδούν πιο σιγά.
2: Τα ζώα στο δάσος την απέφευγαν μέχρι που εμφανίστηκε η νεράιδα ευτυχία.
4: Τίνα, ήρθα να σε βοηθήσω να βρεις την ευτυχία.
3: Τι ευτυχία? Ούτε το χρώμα μου δεν μου αρέσει σήμερα.
0: Η νεράιδα την πήγε σε ένα μαγικό λιβάδι γεμάτο λουλούδια.
2: Τα λουλούδια χόρευαν στον άνεμο. Βλέπεις αυτά τα λουλούδια? Είναι χαρούμενο με ό,τι έχουν, είπε η νεράιδα ευτυχία.
3: Εμένα μου φαίνονται λίγο υπερβολικά. Ποιος χορεύει χωρίς μουσική?
2: Συνέγησαν σε ένα ξέφωτο όπου ο λαγός Πίτερ χοροπηδούσε.
3: Γεια σου, τίγρη, θες να παίξουμε?
1: Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος?
3: Επειδή έχω φίλους, φαγητό και έχει πολύ ωραίο καιρό. Έλα να παίξουμε. Καλά, αλλά αν με κουράσεις, θα γκρινιάξω.
2: Στη λίμνη ο ελέφαντας Έρικ έκανε φούσκες με την προβοσκίδα του.
5: Έλα, τίγρη, θες να φτιάξουμε τη μεγαλύτερη φούσκα?
1: Φούσκα, μάλλον θα σκάσει πριν προλάβω να τη δω.
2: Μετά από πολλές περιπέτειες, η Τίνα άρχισε να γελάει και να διασκεδάζει με τους φίλους της.
4: Βλέπεις, Τίνα, η ευτυχία είναι επιλογή. Όταν γελάς γίνεσαι πιο φωτεινή, είπε η νεράιδα ευτυχία.
1: Κι αν αρχίσω να γελάω, εσύ θα σταματήσεις να μου λες τι να κάνω?
2: Όλοι γέλασαν και η Τίνα συνειδητοποίησε ότι η ζωή είναι πολύ πιο όμορφη όταν μοιράζεσαι χαρούμενες στιγμές. Από τότε έγινε η πιο χαρούμενη τίγρη στο δάσος. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Μπράβο, μπράβο. Τώρα ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Θα παίξουμε σωστό ή λάθος. Θα σας λέω προτάσεις και εσείς θα πρέπει να μου πείτε αν είναι σωστές ή λάθος. Πάμε στην πρώτη. Η Τίνα ήταν λιονταρίνα που αγαπούσε το γέλιο. Σωστό ή λάθος? Μπράβο, η Τίνα ήταν τίγρη και γκρινιάρα. Πάμε στη δεύτερη. Ο λαγός Πίτερ ήθελε να φάει όλα τα καρότα της τίγρης. Σωστό ή λάθος? Μπράβο, ήθελε να παίξουν μαζί. Μπράβο σας, είστε όλοι καταπληκτικοί. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

0: Και τώρα, μια πληροφορία για τις τίγρεις. Ξέρατε ότι οι τίγρεις είναι οι μεγαλύτερες γάτες στον κόσμο? Μπορούν να φτάσουν μέχρι και 3 μέτρα σε μήκος μαζί με την ουρά τους και να ζυγίζουν πάνω από 300 κιλά. Αλλά ξέρετε τι είναι το πιο ξεχωριστό? Οι ρίγες τους. Κάθε τίγρη έχει μοναδικές ρίγες, όπως εμείς έχουμε τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Καμιά τίγρη δεν έχει τις ίδιες ρίγες με μία άλλη. Και έτσι, παιδιά, η Τίνα μας έμαθε ότι η ευτυχία είναι επιλογή. Μην ξεχάσετε, η ζωή είναι πιο όμορφη όταν γελάμε. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να γελάτε, να ονειρεύεστε και να είστε πάντα χαρούμενοι. Γεια σας. Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Στα μέσα περίπου του Ιούνιου μαζί σας για μία ακόμη εκπομπή τεχνολογίας.
1: Θα πάμε παρέα για περίπου μία μισή ώρα.
0: Στα μικρόφωνα Θανάσης Φριδάς
1: και Ειρήνη Γνώστη.
0: Και κάνουμε αρχή με την OpenAI και πώς αλλάζει το ChatGPT.
1: Μια μεγάλη αναμόρφωση της πλατφόρμας ετοιμάζει η εταιρεία, καθώς θέλει να ανταγωνιστεί καλύτερα εταιρείες όπως η Anthropic εν ώψη της πολύ αναμενόμενης αρχικής δημόσιας εγγραφής για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
0: Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία σχεδιάζει να μετατρέψει το ChatGPT από ένα τυπικό chatbot ερωτήσεων και απαντήσεων σε μια ολοκληρωμένη υπερεφαρμογή, super app.
1: Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες, όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενοι και υπαλλήλους πρώην και νυν της εταιρείας.
0: Αποτελεί βέβαια κοινή αντίληψη στον τομέα της τεχνολογίας ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης ανήκει σε αυτόνομους πράκτορες, τους λεγόμενους AI agents, που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες με πολλά βήματα, όπως να κλείσουν ταξίδια ή να διαχειριστούν την ατζέντα του χρήστη αντί να απαντούν απλώς σε ερωτήματα.
1: Η αναδιοργάνωση της OpenAI θα περιλαμβάνει επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας και της εφαρμογής για τα κινητά, νέα εργαλεία για τη συγγραφή κώδικα, αλλά και για τη δημιουργία εικόνων, καθώς και εφαρμογές που θα κατασκευαστούν από συνεργάτες όπως η εταιρεία Canva και η Booking.com.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Σήμερα έχουμε αρκετές ειδήσεις με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τις προηγουμένες είχαμε με διάστημα.
0: Περνάμε λοιπόν στην επόμενη.
1: Γιατί είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε εμβόλιο σχεδιασμένο με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τι στόχο θα έχει αυτό το εμβόλιο?
1: Γενικά, στόχο οι επιστήμονες έχουν καθολικά εμβόλια που θα μπορούν να προλαμβάνουν μελλοντικές πανδημίες. Αυτό τουλάχιστον επιδιώκουν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να σχεδιάσουν ένα εντελώς νέο τύπο εμβολίου.
0: Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση όπου το βασικό συστατικό ενός εμβολίου δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη και δοκιμάστηκε σε ανθρώπους, ανοίγοντας τον δρόμο για εμβόλια που θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία απέναντι σε ολόκληρες οικογένειες ιών, από τους κορονοϊούς έως τη γρήπη και τον έμπολα.
1: Το εμβόλιο σχεδιάστηκε για να θεραπεύει όλους τους κορονοϊούς, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών COVID και των ιών που μολύνουν τα ζώα.
0: Η παραγωγή του βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο οι ερευνητές αναπτύσσουν ήδη ξεχωριστά εμβόλια που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν τον ιό έμπολα, όπως τουλάχιστον αναφέρει το BBC.
1: Ο οποίος ιός έμπολα στην Αφρική αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει μια σχετική έξαρση.
0: Τα εμβόλια αυτά διδάσκουν στο σώμα μας πως να εντοπίζει μια λίμωξη για να αυξήσει τις πιθανότητες του οργανισμού να την καταπολεμήσει.
1: Το πρόβλημα έγκυται στη δυνατότητα ορισμένων ιών να μεταλλάσσονται ή να αλλάζουν την εμφάνισή τους. Επομένως, σε τέτοιες περιπτώσεις τα εμβόλια μπορεί να λήξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και βάζουμε κάθε χρόνο αυτό της γρήπης, έτσι δεν είναι?
0: Οι ερευνητές λοιπόν πήραν γνωστούς γενετικούς κώδικες από μια σειρά κορονοϊών που είχαν καταγραφεί στην αναζήτηση πιθανών ιογενών απειλών.
1: Οι γενετικοί κώδικες αναλύθηκαν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, με τους ερευνητές να ανακαλύπτουν ότι παρά τις διαφορές τους, όλοι αυτοί οι ιοί μοιράζονται ορισμένα ίδια βασικά χαρακτηριστικά που δεν αλλάζουν ποτέ, όσες μεταλλάξεις και αν πραγματοποιήσουν.
0: Στη συνέχεια σχεδιάστηκε ένα τεχνητό στοιχείο, το υπεραντιγόνο, το οποίο θα μπορούσε να εκπαιδεύσει το νοσοποιητικό σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναγνωρίζει όχι μόνο ένα συγκεκριμένο ιό, αλλά ολόκληρη την οικογένεια ιών.
1: Τα αντίγωνα είναι τα πιο κρίσιμα συστατικά των εμβολίων, καθώς σε αυτά μαθαίνει να επιτίθεται το ανοσοποιητικό σύστημα.
0: Ο κύριος Χίνη δήλωσε στο BBC News, πρόκειται για την παρασκευή εμβολίων που μας προστατεύουν όχι μόνο από τους σημερινούς ιούς, αλλά και από ό,τι μπορεί να προκαλέσει την επόμενη έξαρση ή ασθένεια.
1: Οι πρώτες 39 δοκιμές σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν αν αυτό το νέο εμβόλιο είναι ασφαλές. Μια δεύτερη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 200 άτομα περίπου, θα δώσει περαιτέρω απαντήσεις στην ιατρική μελέτη.
0: Τα ευρήματα παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Journal of Infection. Ανέφεραν ότι η επίδραση στο νοσοποιητικό σύστημα είναι μέτρια, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν ενθουσιασμό.
1: Η ομάδα του Cambridge πραγματοποιεί έρευνες σε ζώα για την ανάπτυξη καθολικών εμβολίων εποχικής γρήπης που δεν θα απαιτούν εκ νέου ετήσια προσαρμογή, καθώς επίσης και για τη δημιουργία ενός εμβολίου κατά της γρήπης των πτηνών, ή τα 5N1, σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος ιός εξελιχθεί σε πανδημία για τον άνθρωπο.
0: Συμπληρωματικά εξετάζουν το σχεδιασμένο εμβολίο για τους ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη του ιού έμπολα. Η τρέχουσα επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλείται από ένα είδος το οποίο δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί εμβόλιο.
1: Ο καθηγητής Άντι Πόλαρντ, διευθυντής της ομάδας εμβολίων της Οξφόρδης, δήλωσε ότι πραγματικό ρίσκο είναι τι συμβαίνει στις ανθρώπινες δοκιμές, επειδή το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι διαφορετικό από αυτό των εργαστηριακών ποντικών, καθώς το δικό μας έχει διαμορφωθεί από χρόνια λοιμόξεων.
0: Γενικότερα, συμπλήρωσε πως τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν πώς θα ανταποκριθεί το ανοσοποιητικό σύστημα σε ένα εμβόλιο που θα σώσει ζωές. Ενδιαφέροντα όλα αυτά, βέβαια πρέπει να μελετηθούν οι συνέπειες και όλα αυτά. Χρειάζεται πολύς χρόνος προκειμένου να φτάσει να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά και μόνο που το συζητάμε είναι πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον να επιτευχθεί.
1: Νομίζω ότι ο δρόμος άνοιξε επί κορονοϊού.
0: Σωστά, και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά πολύ, γιατί ο κορονοϊός απέδειξε ότι ο κίνδυνος υπάρχει και μάλιστα μπορεί να δημιουργήσει τρομερά μεγάλο πρόβλημα. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει στο να γίνουν πολύ περισσότερες δοκιμές και να
1: πιο γρήγορα.
0: Και πιο γρήγορα και να δοκιμάσουμε και πράγματα που δεν θα πήγαινε το μυαλό μας ενδεχομένως να δοκιμάσουμε. Και πιο φθηνά είναι και αυτό κάτι που έχει την αξία.
1: Σωστά, σωστά.
2: Plus Plus και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια. Άλλη μία είδηση από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, πιο φιλοσοφικού χαρακτήρα λίγο.
1: Η Anthropic, αυτή που έχει τον Claude, καλεί τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης παύσης στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Καλά κοιμήθη από το άλλο πλευρό.
0: Η εταιρεία προειδοποίησε ότι η συνεχής πρόοδος θα μπορούσε σύντομα να επιτρέψει στα συστήματα αυτά να βελτιώνονται ταχύτερα από ότι η κοινωνία μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που ενέχουν.
1: Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το δημοφιλές εργαλείο Claude τόνισε ότι η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να ολοκληρώνει εργασίες αυτόνομα ενισχύεται με ταχύς ρυθμούς. Πλέον κατευθύνεται προς το στάδιο της δυνατότητας

0: Θεσμοί έγραψαν ο συνιδρυτής της Anthropic Jack Clark και η επικεφαλής του Anthropic Institute Marina Favaro.
1: Οι ανησυχίες ότι τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να ξεφύγουν κάποια στιγμή από τον ανθρώπινο έλεγχο έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της ραγδαίας προόδου συγκεκριμένης τεχνολογίας. Το ίδιο το μοντέλο μύθος της Anthropic προκάλεσε αναταραχή νωρίτερα φέτος, όπως θα θυμάστε, μεταξύ άλλων και στον τραπεζικό κλάδο, χάρη στη δυνότητά του να εντοπίζει ευπάθειες στον κώδικα.
0: Η Anthropic προειδοποίησε ότι οι μονομερείς ή κακώς συντονισμένες παύσεις στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα αν λιγότερο προσεκτικοί φορείς συνεχίσουν να προχωρούν.
1: Στο πλαίσιο αυτό, μια ουσιαστική παύση θα απαιτούσε συμφωνία μεταξύ πολλών εργαστηρίων με επαρκείς πόρους. Παράλληλα, προτείνει τη θέσπιση κανόνων καθώς και εποπτικού μηχανισμού.
0: Μια μονομερής παύση από ένα εργαστήριο είναι εφικτή αμέσως, αλλά επιτυγχάνει πολύ λιγότερα. Θα άλλαζε το ποιος είναι ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας και δεν θα δημιουργούσε την ευρύτερη διαδικασία διαβούλευσης που λείπει επί του παρόντος, αναφέρει η νεοφυής επιχείρηση.
1: Το Anthropic Institute, το ερευνητικός βραχιώνας της εταιρείας, σχεδιάζει να μελετήσει τα συστήματα που απαιτούνται για την υποστήριξη μιας επιβράδυνσης της ανάπτυξης και τους επόμενους μήνες θα συγκαλέσει υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και ανταγωνιστικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για να συζητήσουν τη διαχείριση κινδύνων όπως η αυτοβελτίωση. Μια σειρά από εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοια λογισμικά δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο κάλεσμα.
0: Προς το παρόν πάντως η θέσπιση κανόνων προχωρά με αργούς ρυθμούς, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου εδρεύουν τα περισσότερα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης. Μία εκτελεστική εντολή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ που εκδόθηκε πριν λίγες μέρες έθεσε το βάρος της ευθύνης στα ίδια τα εργαστήρια, ζητώντας τους να υποβάρουν εθελοντικά τα πιο προηγμένα μοντέλα τους σε κυβερνητικούς ελέγχους κυβερνοασφάλειας πριν από τη δημόσια κυκλοφορία τους.
1: Ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ζητήσει και στο παρελθόν να γίνει μια παύση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία. Ο Μάσκ ήταν ένας από αυτούς που είχε ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία.
0: Είχε πει για 6 μήνες,
1: ναι,
0: ώστε να θεσπιστούν μέτρα ασφάλειας.
1: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Future of Life Institute το 23 με στόχο την αναστολή της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης για 6 μήνες τότε, ώστε να δοθεί χρόνος για τη θέσπιση. Βέβαια, από εκεί και μετά απέκτησε δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Φεύγοντας από την OpenAI.
1: Είχε ήδη φύγει όταν το ζήτησε αυτό. Η Anthropic έχει από καιρό δώσει έμφαση στην ασφάλεια. Νωρίτερα φέτος αρνήθηκε να επιτρέψει στον Αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει μοντέλα της για παρακολούθηση και πλήρως αυτόνομα όπλα, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία την έβαλε στη μαύρη λίστα.
0: Της κυβέρνησης Τραμπ.
1: Μπράβο. Το Reuters αναφέρει την Παρασκευή, ανέφερε την περασμένη Παρασκευή, ότι η διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές δείχνει σημάδια χαλάρωσης στο τελευταίο διάστημα.
0: Σε κάθε περίπτωση, η Anthropic συνεχίζει να κυκλοφορεί όλο και πιο ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το Φεβρουάριο επαναχώρησε από μια βασική δέσμευση για την ασφάλεια, δηλώνοντας ότι δεν θα δεσμευόταν πλέον να καθυστερήσει ή να περιορίσει ένα δυνητικά επικίνδυνο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αν οι ανταγωνιστές της πλησίαζαν τις δυνατότητές της. Δηλαδή, με λίγα λόγια, λέει: αν δεν σταματήσετε κι εσείς, δεν σταματώ ούτε εγώ.
1: Πρόσφατα, η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 965 δισεκατομμύρια. Για την είσοδο της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τοποθετώντας την μπροστά από την OpenAI, το όλο θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι γεγονός ότι μια εταιρεία που είχε αγγίξει το 3 εκατομμύριο, συζητάει στο ότι πρέπει να σταματήσουμε, παιδιά. Αυτό δεν το περιμένεις να το δεις στον κόσμο μας εύκολα. Και δεν το λέει επειδή προσπαθεί να ξεγελάσει κανέναν ή γιατί υστερεί σε αυτή την κούρσα. Το λέει γιατί τήρει μια συνέπεια σαν εταιρεία σε αυτά που κατά καιρούς έχει δηλώσει και σε αυτά που υπήρξαν και ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Να συμφωνήσουν οι υπόλοιποι, εννοείς.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Ωστόσο, είναι γεγονός απόλυτο ότι πρέπει να υπάρξουν εργαλεία και πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα, διότι ήδη συζητάμε ότι ένα μοντέλο που κυκλοφορεί σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κώδικας του έχει ήδη φτιαχτεί, έτσι, σε ένα ποσοστό ακόμα και 80% από το προηγούμενο μοντέλο. Άρα οι άνθρωποι εμπλέκονται όλο ένα και λιγότερο στην όλη διαδικασία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ανησυχητικό.

ανησυχητικό είναι ακριβώς η αυτοβελτίωση. Λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία αυτή για να την αναλύσουμε. Εδώ είμαστε, πραγματικά είναι μια συναρπαστική εποχή και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν ξαναπεράσει αυτά τα μονοπάτια, όπως το ότι πώς μπήκαν σιγά σιγά οι υπολογιστές στη ζωή μας. Όσοι το θυμούνται, δεν ήταν κάτι συνηθισμένο, είτε στράτο ίντερνετ, μετά τα social media. Έτσι, αυτά άλλαξαν πάρα πολύ τον κόσμο και τα τρία, το καθένα με τον τρόπο του, αλλά κανένα από αυτά δεν τον άλλαζε τόσο γρήγορα όσο τον αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε να δούμε τι κάνει και η Apple.
0: Αντίο, λέει ο Tim Cook, με την παρουσίαση της νέας Siri AI.
1: Η Apple παρουσίασε λοιπόν τη νέα έκδοση του chatbot Siri, που ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές εργασίες, μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Google.
0: Στην προσπάθεια του να συμβαδίσει με τις τεκτονικές αλλαγές που επιφέρει στον κόσμο της τεχνολογίας τεχνητή νοημοσύνη, ο κατασκευαστής του iPhone ανακοίνωσε μια σειρά αλλαγών στα χαρακτηριστικά ασφαλείας και αξιοπιστίας, οι οποίες, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων θα συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία των παιδιών κατά τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας Apple.
1: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της ετήσιας παγκόσμιας διάσκεψης προγραμματιστών της εταιρείας και έγιναν από τον Tim Cook στην τελευταία του παρουσίαση ως διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, από την οποία αποχωρεί το Σεπτέμβριο έπειτα από 15 χρόνια στο τιμόνι, παραδίδοντας τα ηνία στο John Ternus.
0: Η παρουσίαση της Siri AI από την Apple έρχεται εν μέσω επικρίσεων πως η εταιρεία έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλους τεχνολογικούς γιγαντές.
1: Η νέα έκδοση της Siri θα λειτουργεί σε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές της Apple, ενώ θα διαθέτει και μια νέα εφαρμογή παρόμοια με αυτές που προσφέρουν η OpenAI και η Anthropic για δικούς τους βοηθούς AI.
0: Η Siri AI θα αντλεί στοιχεία από την υπάρχουσα δραστηριότητα του χρήστη, με την εφαρμογή θα αξιοποιεί τα δεδομένα τους για να απαντά σε πιο σύνθετες ερωτήσεις και να εκτελεί εργασίες ενδεικτικά από την αγορά εισιτηρίων για συναυλίες και την αναγνώριση αντικειμένων σε φωτογραφίες, ως τον προγραμματισμό συναντήσεων ή εκδηλώσεων. Τα λειτουργίες ως ένας πιο ικανός, ας το πούμε, βοηθός σε σχέση με την τρέχουσα έκδοσή της.
1: Η Siri θα έχει νέα εμφάνιση και νέα φωνή. Στην κορυφή της οθόνης θα εμφανίζεται μια φούσκα της Siri, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να ρυθμίζουν την εκφραστικότητα και το ρυθμό της βοηθού. Οι δυνατότητές της θα συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές και οι αλληλεπιδράσεις θα καταγράφονται σε μια νέα εφαρμογή.
0: Η διαθεσιμότητα των νέων λειτουργιών θα περιορίζεται από το κόστος, τη γεωγραφική θέση και τη συσκευή. Επικεφαλής λογισμικού της Apple, Greg Federighi, δήλωσε ότι λειτουργίες όπως η δημιουργία εικόνων που χρησιμοποιούν πιο ισχυρά μοντέλα διακομιστών θα έχουν ημερήσια όρια χρήσης, αν και οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν αυξημένη πρόσβαση με μια συνδρομή iCloud Plus.
1: Η Siri AI δεν θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε iPhone και iPad στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Κίνα οι νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι διαθέσιμες, καθώς η Apple εξετάζει τις προϋποθέσεις του εκεί ρυθμιστικού πλαισίου.
0: Μεγάλη αλλαγή για την Apple. Ο Cook κλείθηκε να αναλάβει τα ενία σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για την εταιρεία όταν χάθηκε ο Steve Jobs.
1: Καλά τα πήγε μέχρι τώρα.
0: Έκανε ό,τι μπορούσε σίγουρα. Το μεγάλο ερώτημα είναι και η εταιρεία κρατήθηκε ομολογουμένως ψηλά. Το θέμα είναι ότι τώρα όντως ζούμε μια κοσμογονία στον χώρο της τεχνολογίας και ειδικά των συγκεκριμένων αυτών εταιριών. Να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση της Apple.

0: εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Κυριακή που μας πέρασε είχαμε και δύο ισχυρές δονήσεις στην Εύβοια.
1: 4,8 και 5,2.
0: Και ακολούθησα και άλλοι μετασεισμοί. Αυτή ήταν η δύο μεγαλύτερη. Η Εύβοια είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, γιατί βρίσκεται πάνω σε ένα περίπλοκο δίκτυο τεκτονικών ρηγμάτων στην ευρύτερη ζώνη του Αιγαίου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονες τεκτονικές κινήσεις και ελκυστικές δυνάμεις, εφελκυστικές δυνάμεις, δυνάμεις δηλαδή που τραβούν το φλοιό της γης σε αντίθετες κατευθύνσεις. Γι' αυτό και προκαλούν θράψη των πετρωμάτων και γεννιούνται οι σεισμοί. Έχει λοιπόν ένα σύνθετο σύστημα ρηγμάτων.
1: Εκατοντάδες καταγεγραμμένα ρήγματα τόσο στην ξηρά όσο και στους υποθαλάσσιους χώρους, όπως τον Ευρωπαϊκό Κόλπο. Αυτά τα ρήγματα χωρίζονται σε μικρότερα τεκτονικά τμήματα, κάποια από τα οποία παραμένουν αθέατα ή άγνωστα μέχρι να δώσουν σεισμική δραστηριότητα.
0: Υπάρχει ακόμη η αλληλεπίδραση της μικροπλάκας του Αιγαίου, γιατί ολόκληρος ο ελληνικός χώρος υπάγεται στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών της Ευρασίας, της Αφρικής και της Ανατολίας. Γι' αυτό είμαστε σταυροδρόμοι.
1: Η Εύβοια βρίσκεται στο μετέχμιο και επηρεάζεται άμεσα από αυτές τις ασιατικές και αφρικανικές πιέσεις που καταπονούν την περιοχή και δημιουργούν μόνιμες τάσεις στη γηίνη κρούστα.
0: Τώρα, η κεντρική και νότια Εύβοια, κοντά στον κόλπο της νότιας Εύβοιας, συνδέονται με εφελκυστικά ρήγματα που συχνά ξυπνούν με διαδοχικές σεισμικές εξάρσεις. Η βόρεια Εύβοια χαρακτηρίζεται επίσης από υψηλή σεισμικότητα, η οποία συνδέεται με τη γεωλογική τάφρο που ορίζει το βόρειο Αιγαίο.
1: Η περιοχή του Προκοπίου στην κεντρική βόρεια Εύβοια παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής προσοχής. Αν και παραδοσιακά θεωρούνταν περιοχή με χαμηλό ως μέτριο σεισμικό δυναμικό, η έντονη δραστηριότητα των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τα ιδιαίτερα τεκτονικά χαρακτηριστικά της.
0: Οι βασικοί λόγοι είναι τα τοπικά ανώνυμα ρήγματα, οι σεισμικές εξάρσεις και το μικρό εστιακό βάθος. 5 με 15 χιλιόμετρα είναι οι σεισμοί που εκδηλώνονται.

Αυτά λοιπόν και με τους σεισμούς, που εδώ που τα λέμε είναι κάτι που μας ανησυχεί εμάς τους ανθρώπους, γιατί μας δείχνει και πόσο ανίσχυροι είμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Λες, αντί να πάμε να βρούμε εμείς τους εξωγήινους, να μας βρουν αυτοί.
0: Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, αλλά η δυσκολία που έχουμε εμείς στο να πάμε να τους βρούμε ισχύει και για αυτούς το ίδιο.
1: Εκτός και αν είναι πιο εξελιγμένοι από εμάς.
0: Τεχνολογικά, λες, να έχουν βρει κάποια άλλη σπόρη.
1: Η NASA πάντως προετοιμάζεται στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς που θα έρθουν να μας βρουν. Έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο με 8 βασικά σημεία σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό σήμα από το βαθύ διάστημα, λειτουργώντας ως εγχειρίδιο για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εγώ δεν χρειάζεται να είμαι μπροστά.
0: Οι επιστήμονες καλούνται να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πιθανό εξωγήινο σήμα με εξαιρετική προσοχή, να το επαληθεύουν μέσω πολλών ανεξάρτητων ομάδων και να διατηρούν τα μη επιβεβαιωμένα ευρήματα υπό αυστηρό έλεγχο, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένοι συναγερμοί. Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, και αυτό το αν είναι αρκετά μεγάλο, οι ερευνητές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το κοινό, την επιστημονική κοινότητα και τον Οργανισμό ΗΠΑ, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά δεδομένα για ανεξάρτητο έλεγχο.
1: Τα πρωτόκολλα προβλέπουν επίσης την προστασία του σήματος από παρεμβολές, τη διατήρηση όλων των αρχείων σε ασφαλή αποθετήρια σε διάφορα σημεία του κόσμου και τη δημιουργία μιας ειδικής διεθνούς ομάδας που θα βοηθήσει στη διαχείριση των συνεπειών της ανακάλυψης. Οι ερευνητές προειδοποιούνται να μην αποστείλουν απάντηση σε έναν εξωγήινο πολιτισμό χωρίς προηγουμένως να υπάρξει διαβούλευση με τη διεθνή κοινότητα μέσω οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Μωρέ, ας το αναθέσουν στον Ντόναλντ, θα τους κανονίσει εκείνος.
0: Ναι, αυτό θα το λύσει επί τόπου. Το σχέδιο αναγνωρίζει επίσης τους κινδύνους της εποχής των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τους επιστήμονες να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση, να απαντούν γρήγορα σε φήμες και να προστατεύουν τους ερευνητές που μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες ειδήσεις στην ανθρώπινη ιστορία.
1: Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες δεκάδες αρχεία που σχετίζονται με Undefined Flying Objects, με UFO, οι δημιουργοί του σχεδίου δηλώνουν ότι επιθυμούν να αποτρέψουν την πρόκληση παγκόσμιου χάους από έναν ψευδή συναγερμό. Το σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν αν οι επιστήμονες θεωρήσουν ότι έχουν εντοπίσει αποδείξεις για έναν νοήμονα εξωγήινο πολιτισμό.
0: Οι ειδικοί της αστροφυσικής και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής συμβουλεύουν τους επιστήμονες να μην ανακοινώσουν βιαστικά μια τέτοια πιθανή ανακάλυψη. Είναι ο επιστημονικός τομέας το συγκεκριμένος.
1: Η Επιτροπή Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης.
0: Που αναζητά τεχνητά ραδιοφωνικά και λέιζερ σήματα από το διάστημα. Το γνωστό SETI, αν το έχετε ακούσει έτσι.
1: Σύμφωνα με τους ερευνητές, κάθε μυστηριώδη σήμα πρέπει να υποβάλλεται σε εκτεταμένο έλεγχο από ανεξάρτητες ομάδες, παρατηρητήρια και οργανισμούς που χρησιμοποιούν διαφορετικά όργανα και μεθόδους, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματικό φαινόμενο ή για λανθασμένη ένδειξη. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα αρχικά δεδομένα μπορεί να είναι ελλειπή, παραπλανητικά ή δύσκολα στην ερμηνεία, γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμη και χρόνια.
0: Εάν τα στοιχεία αντέξουν σε αυτόν τον έλεγχο και οι ερευνητές πιστούν ότι προέρχονται από εξωγήινη νοημοσύνη, τα πρωτόκολλα προβλέπουν άμεση δημόσια ανακοίνωση. Η ανακάλυψη θα γνωστοποιηθεί όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στα Ηνωμένα Έθνη και σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αστρονομίας, της διαστημικής εξερεύνησης και των επικοινωνιών.
1: Το σχέδιο απαιτεί επίσης τη δημοσιοποίηση των πρωτογενών δεδομένων, ώστε επιστήμονες σε όλο τον κόσμο να μπορούν να τα εξετάσουν, να αμφισβητήσουν τα συμπεράσματα και να επιχειρήσουν ανεξάρτητη επιβεβαίωση.
0: Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους της εποχής των κοινωνικών δικτύων, οι οδηγίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση παραπληροφόρησης. Οι ερευνητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν ανοιχτά και ειλικρινά με το κοινό, διαχωρίζοντας ξεκάθαρα τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τις εικασίες.
1: Τα πρωτόκολλα αναγνωρίζουν επίσης ότι ο επιστήμονας που θα ανακαλύψει αποδείξεις εξωγήινης νοημοσύνης μπορεί να γίνει ξαφνικά ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα στον κόσμο. Γι' αυτό και τα επιστημονικά ιδρύματα καλούνται να προστατεύσουν τους ερευνητές από παρενοχλήσεις, απειλές ασφαλείας και επαγγελματικές συνέπειες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η ακριβής ενημέρωση συνεχίζει να φτάνει στο κοινό.
0: Τα έχουν σκεφτεί όλα, Ειρήνη, οπότε δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Όταν έρθει το σήμα, το διαβάσουν, θα το μελετήσουν και αν είναι σημαντικό, θα μας το
1: ανακοινώσουν.
0: Έτσι. Ναι.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Και να κλείσουμε με το πρόγραμμα Artemis 3 που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της NASA ότι θα σταλούν τελικά εκεί 4 άντρες.

0: Τέσσερις άντρες, ναι. Καμία γυναίκα.
1: Ο επικεφαλής Νέας υπερασπίστηκε και σήμερα την επιλογή του να ορίσει ένα πλήρωμα αποτελούμενο μονάχα από άνδρες για την αποστολή Artemis 3, η οποία θα δοκιμάσει το 27 δύο διαστημικά οχήματα προσελήνησης κοντά στη Γη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος. Αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε ερωτήματα και επικρίσεις για μια πιθανή πολιτική παρέμβαση, με τη διοίκηση Τραμπ να έχει εντείνει από τις αρχές του 25 τα μέτρα σε βάρος των πολιτικών ποικιλομορφίας και συμπερίληψης, ιδίως εκείνων υπέρ των γυναικών.
0: Κανένας αξιωματούχος που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία επιλογής του πληρώματος, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, απαντώντας σε αυτές τις αντιδράσεις που κυμαίνονται από απογοήτευση μέχρι οργή. Η NASA λοιπόν ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα θα αποτελείται από τον Ιταλό Λούκα Παρμιτάνο, τον πρώτο Ευρωπαίο που θα πάρει μέρος σε μια αποστολή Άρτεμις, και τρεις Αμερικανούς.
1: Το Ράντι Μπρέζνικ, που θα έχει τον έλεγχο της αποστολής, τον Αντρέ Ντάγκλας και τον Φρανκ Ρούμπιο.
0: Αν και ο ένας είναι Αφροαμερικανός και ο άλλος Λατινοαμερικανός, το πλήρωμα δεν περιλαμβάνει καμία γυναίκα, σε αντίθεση με εκείνο το Artemis 2, το οποίο έκανε τον Απρίλιο το γύρο της Σελήνης για πρώτη φορά από το τέλος των αποστολών Apollo πριν από 50 και πλέον χρόνια.
1: Αυτή η απουσία προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ διέγραψε από τον ιστότοπο της NASA τη δέσμευση να στείλει τα επόμενα χρόνια την πρώτη αστροναύτησα και τον πρώτο έγχρωμο αστροναύτη στην επιφάνεια της Σελήνης, εγείροντας αμφιβολίες σχετικά με τη σύνθεση των μελλοντικών πληρωμάτων των αποστολών Άρτεμις.
0: Επισημένοντας το ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες, οι οποίες καταλαμβάνουν σχεδόν το 50% των διευθυντικών θέσεων των κέντρων και αποστολών της NASA, ο Τζάρεντ Άιζακμαν άφησε να εννοηθεί ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να τη στείλει σε μελλοντικές αποστολές.
1: Εκείνοι που προτάσουν αυτές τις ανησυχίες δεν συνειδητοποιούν ενδεχομένως το φυτώριο των πληρωμάτων που ήδη προετοιμάζονται να ενταχθούν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή εκείνους που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για σεληνιακές αποστολές και που θα ήταν καλύτεροι υποψήφοι για μια μελλοντική αποστολή στην επιφάνεια, έγραψε.
0: Έχοντας ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν το πλήρωμα της προηγούμενης αποστολής Artemis 2, έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνο των αποστολών Apollo, οι οποίες μετέφεραν μόνο λευκούς άνδρες.
1: Τα μέλη της Κριστινακούχου, Βίκτορ Γκλόβερ, ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν, έγιναν αντίστοιχα η πρώτη γυναίκα, ο πρώτος μαύρος αστροναύτης και ο πρώτος μη Αμερικανός που τέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

0: Και κλείνουμε με μια έτσι ιδιαίτερη είδηση. Δύο δίδυμες αδελφές, δίδυμες, που γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, ανακάλυψαν ότι είχαν διαφορετικούς πατέρες.
1: Η Μισελ και η Λαβίνια Όσμπορν είχαν για χρόνια σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την ταυτότητα του πατέρα τους. Αφού έκαναν τεστ DNA, η ζωή τους άλλαξε.
0: Η Μισελ και η Λαβίνια, που είναι σήμερα 49 ετών, συνελήφθησαν φυσιολογικά, αναπτύχθηκαν στην ίδια μήτρα και γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών. Όμως τεχνικά είναι ετεροθαλής και όχι βιολογικά δίδυμες.
1: Αυτό οφείλεται σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση, κατά το οποίο μία γυναίκα απελευθερώνει περισσότερα από ένα οάρια στον ίδιο κύκλο και αυτά γονιμοποιούνται από σπερματοζώρια διαφορετικών ανδρών, με αποτέλεσμα τα έμβρια να εξελιχθούν κανονικά.
0: Η υπόθεση παρουσιάστηκε στη ραδιοφωνική σειρά The Gift του BBC Radio 4, όπου αναφέρθηκε ότι έχουν καταγραφεί μόλις περίπου 20 παρόμοιες περιπτώσεις παγκοσμίως. Οι αδελφές Όσμπορν είναι οι μόνες δίδυμες με διαφορετικούς πατέρες που έχουν καταγραφεί στη Βρετανία.
1: Μάλιστα, εντυπωσιακή είδηση ομολογουμένως.
0: Βέβαια, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρόμοιες περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν εντοπιστεί, εκτός αν υπήρχε λόγος να αμφισβητηθεί η πατρότητα και να γίνει τεστ DNA, άρα μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι.
1: Οπότε γι' αυτό είναι μόνο 20 καταγεγραμμένες.
0: Συμβαίνουν κι αυτά. Από ό,τι φαίνεται.
1: Πράγματι, και με αυτή την είδηση, άλλο ένα ψηφιακό υγείο έφτασε στο τέλος του.
0: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε,
1: να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή?

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Αποτυχίο στην Άξο, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, το λιμενικό σώμα μπόρεσε να κινητοποιήσει σκάφος που μετέφερε παράνομα μετανάστες. Αυτό έγινε χθες Παρασκευή, όταν ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Χίο από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό ενός ύποπτου ταχύπλοου σκάφους, το οποίο κινούταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Ακολούθησε ευρεία επιχείρηση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλου σκάφους δεν συμμορφώθηκε επανειλημμένα στις φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις, προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα περίπου 50 κόμβων. Συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πλωτά του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο. Το ταχύπλοο σκάφος ακινητοποιήθηκε τελικά μετά από την πολύωρη καταδίωξη νότιο-ανατολικά της Νάξου. Επί του σκάφους διαπιστώθηκε ότι επέβαιναν ένας Έλληνας και ένας Κύπριος υπήκοος, καθώς και 15 αλλοδαπείς συρικής υπηκότητας. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη για τα στελέχη του στρατού και των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας διοργανώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ομήριο από την 96η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής και το γραφείο Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Τις ομιλίες των διακεκριμένων καθηγητών στην κατάμεστη αίθουσα συνεδρίων παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Δήμαρχος Ινουσών Γιώργος Δανιήλ, καθώς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου, στον πρώτο όροφο του κτηρίου στη Μυτιλίνη. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο και οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία της πυρόσβεσης από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της φωτιάς. Στα κρατητήρια, την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, βρίσκονταν περίπου 15 κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος ελληνικής καταγωγής, κατηγορούμενος για κλοπές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός. Συναγερμός σήμανε χθες στις λιμενικές αρχές ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών. Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Ιουνίου ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές της Χίου και των Ινουσών από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για την προσάραξη ενός θαλαμυγού σκάφους σημαίας Ηνωμένου Βασιλείου με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπήκοοι Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Απίγανος, βορειοδυτικά των Ινουσών. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρήπανσης και στο σημείο μετέβησαν 2 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Ρημουλκό Μιχάλης Σίγμα Νεολογίου Χίου, καθώς και καταδυτικό συνεργείο. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση, ενώ από τον ιδιοκτήτη ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη της ρήπανσης και για την ανέλκυση του σκάφου στην ξηρά. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Όπως ενημερώνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδο, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι η Μεδαπός έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λειτουργών Μεσης Εκπαίδευσης Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του τη διαμαρτυρία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Μουσικό Σχολείο Χίου, όπου οι από χρόνια γνωστές σοβαρές κτηριακές ελλείψεις οδηγούν στον αποκλεισμό μαθητών-μαθητριών από την εισαγωγή τους στην πρώτη γυμνασίου. Το γεγονός σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση ότι δεκάδες μαθητές επιθυμούν να φοιτήσουν στο μοναδικό μουσικό σχολείο του νησιού, αποτελεί απόδειξη της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής του αξίας και αναγνώριση του αξιόλογου έργου που επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτό. Το πλοίο Λευκά Όρη της Superfast Ferries μπαίνει στη γραμμή Πειραιά Χίου Μυτιλίνης από τις 12 έως τις 23 Ιουνίου, αντικαθιστώντας τον ίσο Σάμος. Το Λευκά Όρη κατασκευάστηκε το 1987. Έχει μήκος 187,13 μέτρα και πλάτος 22,5. Έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ταχύτητα έως 23 κόμβους και μπορεί να μεταφέρει 1488 επιβάτες, διαθέτοντας 580 κλίνες. Το γκαράζ του έχει χωρητικότητα 1863 γραμμικών μέτρων. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κάστρου, όπισθεν παλιάς αστυνομίας, Οδή, Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μηνιώτη, Θεοτοκάνε, Γρεπόντι, Ορθωμένους και Γυμναστήριο Gearbox. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι πάλι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία Πυλώνας για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Δευτέρα 15 έκτου στην οδό Ιωάννη Σόδη, Τρίτη 16 έκτου προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, Τετάρτη 17 έκτου στην οδό Μητροπολίτη Καλαρώνη, Πέμπτη 18 έκτου πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνη Σκαράκη, Παρασκευή 19 έκτου πάλι στην οδό Σκαράκη και Δευτέρα 22 έκτου στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Σήμερα 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για την τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, την Σμαράγδα Παπαστηλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Τραχή στο Φραγκοβούνι επισκέπτεται η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Με τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Διαδικτύου Νίκο Βασιλάκο συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς στην εκπομπή του Blue Sky Προσωπικά Δεδομένα τις παθήσεις των παιδιών από τα ολοήμερα κινητά, τα ολονύχτια κομπιούτερ και τα επί 24 ώρου βάσεως ακίνητα βιντεοπαιχνίδια. Η εκπομπή προβάλλεται και από την Αλήθεια TV κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα. Με μία σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη έκανε χθες πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου. Πρόκειται για μία διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η παράσταση ανέβηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ύμβρο και ανεβαίνει και σήμερα Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρας Δημοτικού και η δεύτερη μαθήτριες και μαθητές από Τρίτη έως και Έκτη Δημοτικού. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση που διανύει το 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εξοραϊστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Ανίτσα Σκλούβα, αύριο Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα του κινηματογράφου των Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορα Ευτυχία Βλυσίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει η εκπαιδευτικός Κέτη Σαρή. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 42 Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει αποσπάσει το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2024. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στην μαθήτρια δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία, γεύσεις. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεργιάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έλθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίο, ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έλθουν από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι 5.30 το απόγευμα στα Νένητα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενήτων Καλαμωτής. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η οικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες και στο Μουσείο Μαστίχας και στο τηλέφωνο 2271072212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού «Ο Όμηρος» διοργανώνει μια ξεχωριστή γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Το ΚΑΠΗ του Δημοχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Συνούσα στη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Η ώρα αναχώρησης του πλοίου θα είναι 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, η γραμματεία του ΚΑΠΗ και τα τηλέφωνα είναι 2271081474 και 2271044395. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Άβλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του, Άννα Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα, η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού με προπονητή τον Γιώργο Ντόσκα και βοηθό του τον Γιώργο Φουντούλη νίκησε με 17-14 στα πέναλτι, 14-14 ο κανονικός αγώνας, στην Ουγγρική Φερετσβάρος και κατέκτησε τον τίτλο στο Champions League πόλο γυναικών που διεξήχθη στη Μάλτα. Αυτή ήταν η τέταρτη κατάκτηση του Champions League από την ομάδα του Πειραιά. Στον αγώνα που είχε συνεχείς εναλλαγές, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο προηγήθηκε με 7-5. Στην επανάληψη, η Ουγγρική ομάδα έκανε την αντεπίθεσή της προηγούμενη μέχρι και με 2 γκολ διαφορά για να διαμορφωθεί το τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια, με γκολ της Σάντα για τον Ολυμπιακό 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Στη διαδικασία των πέναλτι, η έμπνευση του Γιώργου Ντόσκα να χρησιμοποιήσει την αναπληρωματική τερματοφύλακα Ολλανδή Φάντε Ντόλμπεστιν αποδείχθηκε καθοριστική, αφού αυτή απέκρουσε 3 πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Απόψε στις 8 το βράδυ η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού θα παίξει στη Μάλτα στο μικρό τελικό του Champions League πόλο ανδρών με αντίπαλο της Φερετσβάρος. Στον τελικό θα αναμετρηθούν η Ιταλική Προρέκο με την Ισπανική Μπαρτσελονέτα. Όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού στην περιοχή μας, σήμερα Σάββατο θα έχουμε για το υπόλοιπο της ημέρας αρκετές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 59 έως 68%. Για αύριο Κυριακή τώρα προβλέπεται έθριος καιρός, η άνεμη θα είναι βόρειη εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία και πάλι αύριο θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 37 έως 73%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5 και Λεωφόρου Αιγαίου 16, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: 13 Ιουνίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2004, η Χιώτισσα Μαρία Παναγιωτοπούλου Κασιώτου εκλέγεται ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας κύριε και κύριοι, αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος με έναν συμπατριώτη μας, θα τον πω εγώ, διότι έτσι κι αλλιώς είναι Αιγαιοπελαγίτης. Η καταγωγή του είναι από την γειτονική μας Λέσβο, Ευστράτιος Πετρέλης. Και το λέω και Αιγαιοπελαγίτη και Χιώτη όμως, διότι η σύζυγός του είναι η Αγγελική Σεζένια. Ο κύριος Πετρέλης είναι γεννημένος στη Γερμανία και η εργασία του θα μας πει για αυτά εκείνες πολλά πράγματα περισσότερα. Επίσημα τουλάχιστον, έτσι όπως είναι το βιογραφικό του, είναι ελεκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας. Εσχάτως είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη, την είχαν απασχολήσει μάλλον επιστολές τις οποίες έστελνε ο κύριος Τρέλης, ο οποίος βλέποντας την κατάσταση του αεροδρομίου της Χίου και επειδή είναι κάτι το οποίο αφορά την εργασία του, έκανε σκόπιμο ότι πρέπει να διαφωτίσει και την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και την κοινή γνώμη. Θα μας πει αν η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του απάντησε και θα μας πει και τα συμπεράσματά του από το τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα στις παρατηρήσεις που έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και καταθέτει τις γνώσεις του. Βεβαίως επειδή δεν μένει στην Ελλάδα, δεν γνωρίζει ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ανάγκη από ειδικούς. Τα ξέρουμε όλα, κύριε Πετρέλη, εμείς. Πράγματι, ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε ό,τι θέλετε. Όποιο επάγγελμα από κτηνίατροι με τον αφόδη πυρετό τώρα της Μυτιλίνης, μέχρι σεισμολόγοι, μέχρι... Λοιπόν, κάνω πλάκα. Πάμε σε εσάς να μου πείτε καταρχήν στη Γερμανία πώς βρεθήκατε.
2: Καλησπέρα κύριε Τζούμα. Στη Γερμανία βρέθηκα ως ομογενής. Οι γονείς μου ήρθαν στη δεκαετία τέλη του 60, αρχές του 70, βρέθηκαν εκεί πέρα. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Είτε είναι οι λόγοι του 2011 είτε του 70, του 60, οι Έλληνες δυστυχώς φεύγουν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι κάποια στιγμή έφυγε και ο πατέρας μου, μάζεψε τις βαλίτσες του και βρέθηκε στη Γερμανία που γνώρισε τη μητέρα μου. Εκεί γεννήθηκα το 1973 με γερμανική παιδεία. Το ευχάριστο όμως είναι ότι μεγάλωσα σε ένα ελληνικό περιβάλλον. Υπήρχαν περίπου 3.000 Έλληνες στην πόλη που γεννήθηκα, στο Χέρτεν, στην Δυτική Γερμανία, που ήταν φημισμένη κάποια στιγμή, δεκαετία 70, είχε τα μεγαλύτερα ανθραχωρυχεία σε όλη την Ευρώπη. Όπως σας είπα, 3.000 Έλληνες, υπήρχε ελληνικό σχολείο, υπήρχε ελληνική παιδεία, υπήρχε ελληνικό λύκειο, υπήρχε ελληνική ζωή. Οπότε έτσι είχαμε και δυνατότητα να μεγαλώσουμε και ελληνικά.
1: Ναι. Και να μιλάτε σήμερα πάρα πολύ καλά ελληνικά.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Λείπει βέβαια η προφορά επί τη λινιά μας.
2: Ναι, ναι, ορθόν λείπει.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Δεν ήταν εκεί μόνο με τη λινή, έτσι δεν είναι.
2: Σωστά.
1: Πείτε.
2: Κοιτάξτε, από όλη την Ελλάδα ήταν ανθρώποι και εμείς κάναμε το δικό μας χωριό. Έχω φίλους που μεγαλώσαν μαζί από το Πολύκαστρο, άλλος είναι από Καβάλα. Είμαστε χωριανοί του Χέρτεν που λέμε.
1: Ναι, ναι. Κύριε Πετρέλη, θέλω να μου πείτε γιατί σπουδάσατε το αντικείμενο αυτό.
2: Η μηχανολογία. Όταν σπούδασα μηχανολόγος, μηχανικός, mechanical engineering, αυτή η επιστήμη όταν είσαι σχετικά καλός στο γερμανικό λύκειο, στα μαθηματικά, φυσική κλπ, σε πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Σε σπρώχνουν εκεί.
2: Σε σπρώχνουν, ναι, ναι. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον μου. Αριθμοί, μαθηματικά, φυσική, technical engineering, αυτά ήταν τα πράγματα που με ενδιαφέρανε. Σίγουρα δεν θα μπορούσα να γίνω φιλολόγος ή κάτι άλλο, ναι. Γιατί δεν ήταν αυτό που ήταν το δυνατό μου σημείο.
1: Μάλιστα. Θέλω να πω, υπήρχε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο εντόπισε το σημείο το οποίο έχετε ενδιαφέρον.
2: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, καταλαβαίνουν ή μου δώσαν να καταλάβω πού είναι τα δυνατά μου σημεία, ναι, και με προωθούσαν σε αυτό το...
1: Και μετά από τις σπουδές λοιπόν στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης,
2: σωστά,
1: βρισκόμαστε στο επάγγελμά σας που αφορά τον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας. Βέβαια εγώ σας έχω δει και με φωτογραφίες, έχω τρομάξει εντυγά εκεί. Σας έχω δει με κάτι πυράβλους, με κάτι πώς θα λένε αυτά, drone με meteor της πυράβλης.
2: Ναι, ισχύει.
1: Εκεί η φωτογραφία το δείχνει τον κύριο Πετρέλη να δοκιμάζει κάποιο πύραυλο εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πού χώνονται αυτά όλα, οι πύραυλοι πώς μπαίνουν στην διαδικασία?
2: Κοιτάξτε, η βάση είναι οι σπουδές, mechanical engineering, και μετά για να πάει κανείς σε αυτόν τον κλάδο χρειάζεται εμπειρία σε αυτόν τον κλάδο. Πολύ σημαντικό. Για πάνω από 20 χρόνια, κοντά 20 χρόνια, ήμουνα σε μια εταιρεία που έκανε safety critical electronics για κομμάτια της, για κομμάτια aerospace και defense. Ένα από τα project ήταν το Α400M, ένα αεροπλάνο με έλικες. Και από εκεί και πέρα βρέθηκα. Εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50 που κάνουν αυτές τις επιθεωρήσεις στον τομέα.
1: Έχουμε άλλο Έλληνα μέσα από τους 50?
2: Δεν έχουμε, δυστυχώς, ούτε στη Γερμανία ούτε παγκοσμίως για το 9%, αλλά έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που βλέπω εγώ και στη Γερμανία σε άλλες εταιρείες. Π.χ. ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Θεόδωρος Γιαννόπουλος, είναι Vice President στην Airbus για τα single rail, για τα αεροπλάνα. Είναι και μέλος του Ελλογερμανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εσείς δηλαδή επιθεωρείτε αεροποδέξεις εταιρείες?
2: Επιθεωρώ τις κατασκευαστικές εταιρείες, ναι, όπως είναι π.χ. η Airbus,
1: ναι,
2: και εταιρείες που φτιάχνουν οπλικά συστήματα.
1: Ναι.
2: Θα σας πω ένα, ναι, παράδειγμα. Ναι. Η πυράβλη Patriot.
1: Η Patriot, ναι.
2: Taurus. Ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι φτιάχνεται στη Γερμανία, στην MBDA, στην πόλη του Schrobenhausen, οι οποίοι επεκτείνουν τώρα στο εργοστάσιο, το μεγαλώνε, που πρόσφατα κλείσαμε τη συμφωνία με τα RAM Missiles. Πήραμε για το ναυτικό μας, έχει ένα μήνα, μου φαίνεται 52 RAM Missiles, και καλά κάναμε και τους πήραμε από την MBDA, που κατασκευάζονται εκεί, όχι μόνο με αυτούς και με άλλες εταιρείες όπως είναι
1: για
2: η Deal.
1: Για να μπουν στις φρεγάτες.
2: Ναι, ναι.
1: Τον Κίμωνα κλπ.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή παραγγείλαμε συν 50, μπορούν να μπουν αυτά τα RAM missiles, μπορούν να μπουν σε πολλές φρεγάτες πάνω. Mm-hmm. Καλά είναι να έχουμε, όπως είναι η κατάσταση, όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά.
1: Μάλιστα. Εσείς τι ακριβώς κάνετε εκεί?
2: Εγώ επιθεωρώ τις εταιρείες. Δηλαδή η εταιρεία που παράγει κάτι έχει το κομμάτι το κατασκευαστικό, το design, mm-hmm, από εκεί που θα ξεκινήσουν να το σχεδιάσουν μέχρι την παραγωγή. Και κυρίως μιλάω και με το management, πάντα με το management, να δω πού κατευθύνεται και ποια ρίσκα και ποια στρατηγική έχει για τα επόμενα χρόνια. Βλέπω το design, βλέπω τα κομμάτια των πωλήσεων, βλέπω το κομμάτι του εφοδιασμού, βλέπω το κομμάτι της παραγωγής, πηγαίνω στην παραγωγή, βλέπω πώς γίνεται η παραγωγή. Σε τέτοια μεγάλα σχήματα δεν είμαι μόνος μου, είμαστε συνήθως 3-4 επιθεωρητές.
1: Ναι.
2: Που...
1: Μπορεί να σας εμποδίσει και να μπείτε μέσα?
2: Όχι. Όχι. Συνήθως όχι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να μην μπούμε μέσα.
1: Όχι,
2: γιατί...
1: εγώ δεν λέω αν υπάρχει λόγος. Λέω αν μπορεί να σας πει, μην μπείτε μέσα. Μπορεί.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν restricted areas. Υπάρχουν κομμάτια που όταν είναι σε μεγάλο κομμάτι confident, είναι either classified, για κάτι αμερικάνικα συστήματα κλπ. Εκεί όλο και όλο περιορίζεται ο αριθμός. Και στις εταιρείες έχουν ειδικά.
1: Τα έχουν μυστικά δηλαδή.
2: Έχουν ειδικά δωμάτια. Εντάξει, υπάρχουν μερικά κομμάτια που δεν τα βλέπεις, ποτέ, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλλά και οι επιθεωρητές δεν τα βλέπετε όλα. Δεν μπορείτε να τα βλέπετε.
2: Σωστά, ναι.
1: Πάμε λοιπόν. Όπως λοιπόν ελέγχετε τα οπλικά συστήματα και μάλιστα από αυτά τα οποία εμείς ακούμε χωρίς να τα ξέρουμε, τα ακούμε ότι πήραμε Patriot, πήραμε αυτό, πήραμε εκείνο. Η Μπελαρά, λέει, ξέρω εγώ, οι φρεγάτες εξοπλίστηκαν με πυράβλους κλπ. Κάνατε επιθεώρηση και σε εταιρείες αεροπορικές.
2: Ναι, κλασικά αεροπορικές εταιρείες. Είπαμε είναι η Airbus, αλλά υπάρχει και η Airbus, έχει μέσα την καμπίνα. Την καμπίνα την κάνει η π.χ. η Deal, που βάζουμε τις αποσκευές μας από πάνω, ή η καμπίνα που έχει μπροστά και φτιάχνει τον καφέ, ή έστω και στις στολέδες που πηγαίνετε. Δηλαδή υπάρχει όλη η supply chain. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα είμαι σε μια εταιρεία που κάνει satellite. Δηλαδή τρία κομμάτια, αέρο, space και defense.
1: Μάλιστα. Πάτε λοιπόν και τις ελέγχετε. Εκεί υπάρχει εμπόδιο πάλι, ξαναλέω. Εκεί μπορεί να σας πει δεν.
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν υπάρχει εμπόδιο. Υπάρχει μια φιλοσοφία από το management. Κάθε διευθυντής, κάθε top manager που θα κατεβεί στο meeting, στο opening και στο closing, και χώρια που θα το κάνω το meeting για το leadership, θα μου κάνει κυρίως δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις που μένουν πάντα από τους μεγάλους manager. Η πρώτη ερώτηση είναι τι ρίσκα έχουμε, πού κινδυνεύουμε και πού κάνουμε παραπάνω πράγματα από ό,τι είναι αναγκαίο.
1: Μάλιστα. Ώστε να μην κάνουμε παραπάνω πράγματα.
2: Ναι, αλλά το ρίσκο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι λέει βρείτε εσείς το ρίσκο για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα ή κάποια ευθύνη.
1: Μάλιστα.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Να σε ρωτήσω βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο Ευστράτιος Πετρέλης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός και ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας στη Γερμανία, ο οποίος πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου.
1: Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο θα έλεγε κανείς είναι ότι εξειδικεύεστε εκ των πραγμάτων στον τομέα της ασφάλειας.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Με βάρος εκεί δηλαδή.
2: Σωστά.
1: Τι είναι λοιπόν, αφού τα είπαμε αυτά πολύ γρήγορα, γιατί μια ολόκληρη ζωή είναι αυτά, και σπουδές και εργασία, έτσι δεν είναι? Εξεγέλασε, τα πετάξαμε σε 5 λεπτά εμείς. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο σας έκανε να ευαισθητοποιηθείτε όσον αφορά το αεροδρόμιο της Χίου, το οποίο επισκεφθήκατε λόγω της συζύγου σας σαν επιβάτης?
2: Ναι, σωστά.
1: Προφανώς κάτι σας παραξένευσε, κάτι είδατε και άρχισατε να το ψάχνατε.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν γνώριζα ότι έχει περιοριστεί το αεροδρόμιο στα 900 μέτρα, τα 1511. Όταν ήρθαμε στη Χίο, ή πριν κιόλας, διαβάζαμε ότι γυρίζουν πίσω τα αεροπλάνα. Δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει, δηλαδή άμα έχει βροχή κλπ.
1: Ναι, δεν συμβαίνει. Σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι, εμένα μου δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε. Εγώ κάνω μέσο όρο, κάνω 100 πτήσεις το χρόνο, 120 destinations. Δεν μου έχει τύχει, ας πούμε, να γυρίσει πίσω. Γυρίσαμε πίσω. Μετά έμαθα ότι είναι 900 μέτρα. Γνώριζα στο περίπου ότι το ATR-72 για να κατεβεί σε λογικές συνθήκες, σε καλές συνθήκες. Καλές συνθήκες είναι το έδαφος να είναι στεγνό και να έχουμε περίπου 20 βαθμούς, χρειάζεται 915 μέτρα. Έχοντας 900 μέτρα διαθέσιμα, από τα οποία πρέπει να βγάλουμε και ένα 15% από ό,τι γνωρίζω εγώ, που είναι το κομμάτι του safety, υπάρχει, αλλά οι εταιρείες, από ό,τι γνωρίζω, δεν επιτρέπεται να το βάλουν μέσα στη μελέτη. Και γυρίσαμε πίσω. Άρχισα να σκέφτομαι το γιατί. Η κλασική ερώτηση που κάνουμε σαν επιθεωρητές είναι πάντα γιατί. Και υπάρχει και μια μέθοδος σε αυτή την ανάλυση, λέγεται 5Y. Ρωτάς 5 φορές γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, για να προσπαθήσεις να φτάσεις στο αποτέλεσμα και να καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα. Διότι μόνο άμα διορθώσεις το πρόβλημα, δεν θα ξανά έχουμε.
1: Γιατί να ρωτήσεις 5 φορές με την πρώτη, με το πρώτο γιατί δεν μπορείς να πάρεις την απάντηση?
2: Πολλές φορές όχι. Πολλές φορές δεν έρχεσαι στο πρώτο why. Δηλαδή, όταν βλέπουμε αναλύσεις στην βιομηχανία, σπάνια με το πρώτο why. Μπορεί με το δεύτερο και το τρίτο να καταλήξεις να φτάσεις στο αποτέλεσμα, αλλά πολλές φορές πρέπει να ρωτήσεις, όπως κάνουν τα μικρά παιδιά. Ρωτάνε γιατί, γιατί, γιατί, για να καταλάβεις.
1: Ρωτήσετε λοιπόν κι εσείς γιατί, γιατί, γιατί 5 φορές.
2: Ναι, ρώτησα. Δηλαδή, είδαμε. Η πρώτη μου εντύπωση είναι, που διαπίστωσα, είναι ότι φύγανε 10 επιβάτες εκείνη την ημέρα. Μειώθηκε το βάρος του αεροπλάνου. Βγάλανε όλες τις βαλίτσες. Δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση, αλλά δεν με απασχολεί. Και μετά από 3 ώρες, με μειωμένο βάρος, στην ίδια πίστα που ήταν βρεγμένη, που δεν μπορούσε να κατεβεί, λοιπόν, δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
1: Και πρώτο είναι γιατί λοιπόν. Τι απάντηση πήρα?
2: Κοιτάξτε, απάντηση, όταν έστειλα απάντηση στην ερώτηση στην agent, η πρώτη απάντηση είναι καιρικές συνθήκες. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο και είναι γνωστό το φαινόμενο, δεν το κάνει μόνο agent, η Sky, το κάνει και η Lufthansa, γιατί αν δεν φταίνει καιρικές συνθήκες, μπαίνεις και στο κομμάτι της αποζημίωσης, που θέλουν να το αποφύγουν οι εταιρείες. Δεν πήρα απάντηση. Δεν πήρα απάντηση και έγραψα μετά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το πρώτο email, το γνωστοποίησα, πήρα αριθμό πρωτόκολλο και περίμενα 2-3 εβδομάδες να πάρω μια απάντηση. Δεν πήρα, ξανάγραψα δεύτερο email να ρωτήσω τους λόγους, για ποιο λόγο φεύγουν τα αεροπλάνα και επιστρέφουν πίσω. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι βάσει του Eurocontrol, στατιστικά που έχω επίσης έχω δημοσιεύσει και έχω βάλει τη source, σε 9 εκατομμύρια πτήσεις γύρω 0,32 επιστρέφουν, 0,32 πηγαίνουν σε άλλο αεροδρόμιο από αυτό που ήταν να πάνε. Δηλαδή το ποσοστό είναι πολύ μικρό, 0,32. Εδώ πέρα είχαμε 8 στα 10 το Μάρτι. Δηλαδή ήταν πολύ γνωστοί μου που είχαν πρώτη προσπάθεια, δεύτερη, και θέλανε να επιστρέψουν πάλι πίσω στην Αγγλία. Ναι, δεν πήρα απάντηση. Με το τελευταίο email τους είχα πει ότι είχα βάλει ένα due date 12 Μαΐου και ούτε στις 12 Μαΐου πήρα απάντηση, και τώρα το έχω θέσει το θέμα στην EASA, στην European Aviation Safety Aviation.
1: Μάλιστα. Το πήγατε πιο ψηλά, δηλαδή.
2: Εκεί που πρέπει να πάει. Εκεί πρέπει να πάει, γιατί αυτοί πάλι ελέγχουν τον κρατικό φορέα, και η πρώτη ερώτηση που μου κάνανε ήταν ποια ήταν η απάντηση του κρατικού φορέα, γιατί απευθύνεσαι σε πρώτο βαθμό στον κρατικό φορέα.
1: Μάλιστα. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Εσάς, ως έναν Έλληνα, ο οποίος έχει γερμανική παιδεία και έχει δουλέψει στη Γερμανία και είναι επιθεωρητής σήμερα σε τόσο σοβαρά πράγματα, σας κάνει εντύπωση ότι ένας κρατικός φορέας ερωτάται και δεν απαντάει?
2: Ναι, μου κάνει εντύπωση, ναι. Θεωρώ ότι δεν απευθύνθηκα για κάποιο πράγμα που είναι non-critical. Εντάξει, γιατί και το να απογειωθείς και να προδιωθείς είναι κάτι που είναι... έχει μεγάλη ασφάλεια και έχει μεγάλο, και έχει από πίσω έχει μεγάλο πολιτικό κόστος αυτό το πράγμα. Χτύπα ξύλο να μην συμβεί τίποτα. Ναι, δεν ξέρω ποιος θα διαβάζει, δεν ξέρω ποιος θα κάνει prioritizing, γιατί σε πολλές εταιρείες, σε πολλές υπηρεσίες έρχονται πράγματα και πρέπει μετά να δεις, είναι αυτό κάτι που είναι κρίσιμο, δεν έχει κρίσιμο. Τουλάχιστον να το προωθήσεις και να το αναλύσεις. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος αν μου δίνανε μια απάντηση και μου λένε: κύριε Πετρέλη, ναι, είμαστε στα 900 μέτρα, γεγονός, δεν μπορούμε να το μεγαλώσουμε το αεροδρόμιο, αυτή είναι η κατάσταση τώρα, και να μου πούνε: έχουμε κάνει τους ανάλογους ελέγχους, έχετε φύγει με, προχτές ήρθαμε με 67 άτομα, θεωρούμε ότι με 67 άτομα είσαστε ασφαλείς για αυτούς τους λόγους. Αλλά δεν έχω πάρει ακόμα ένδειξη ούτε απόδειξη.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Απάντηση ο άνθρωπος δεν πήρε. Τρεις φορές. Αναγκάστηκε να πάει στο διεθνή φορέα, έτσι μας είπε τώρα, για να πει ότι ο κρατικός στον οποίο υπευθύνθηκα δεν με απαντάει. Τι είναι όμως τα ερωτήματα τα οποία θέσατε?
2: Κοιτάξτε, το πρώτο που με ενδιαφέρει είναι με τι μελέτη φεύγουν τα αεροπλάνα. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε, 900 μέτρα, από τα οποία, από ό,τι γνωρίζω εγώ, πρέπει να βγάλουμε τα 15%. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να δω είναι το Aegean και η Sky, δηλαδή και οι δύο, με τι μελέτες κάνουν για να πετάξει ένα αεροπλάνο με ασφάλεια. Πού είναι το limit, πώς, δηλαδή, φανταστείτε ένα φορτηγό που έχει να φρενάρει, πόσο μπορεί, πρέπει να το φρενάρω αν οι γραμμές είναι ξεκάθαρες, μια γραμμή είναι εδώ και μια ας πούμε στα 90 μέτρα, στο πάρουμε αναλογικά, για να μην φύγει μέσα στη θάλασσα το φορτηγάκι αυτό. Ναι. Δηλαδή, το κύριο πρόβλημά μου είναι ποια είναι τα operating conditions, δηλαδή ποιο βάρος πρέπει να έχει maximum το αεροπλάνο για να πετάμε και να απογειωνόμαστε με ασφάλεια.
1: Άλλο. Το κύριο είναι αυτό. Το βάρος είναι το κύριο.
2: Το κύριο είναι το βάρος. Βεβαίως το βάρος. Δηλαδή το κλειδί του κομματιού είναι το βάρος. Αν έχει γίνει ανάλυση, αυτές οι επιστροφές που γίνονται, που είναι μακράν από το 032, αν κάνουν ανάλυση γιατί. Κάτι γίνεται λάθος. Όταν από το 032, που είναι το μέσο όρο στην Ευρώπη, εμείς αγγίζουμε το 10, 15, 20%, πρέπει να...
1: Κάτι κάνουμε στραβά.
2: Κάτι πάει λάθος. Τουλάχιστον πρέπει να το ελέγξουμε.
1: Αυτό που πάει λάθος, κατά τη γνώμη σας, είναι θέμα ασφαλείας? Το λέω γιατί δεν απάντησε μεν η ΕΠΑ, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, και είναι παντελώς απαράδεκτοι οι άνθρωποι, είναι παντελώς απαράδεκτοι, οφείλουν να απαντούν σε όποιον τους κάνει οποιοδήποτε ερώτημα. Μπαίνει το ερώτημα όμως, καλά, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ή οι εταιρείες αεροπορικές θα ρισκάριζαν να κάνουν πτήσεις εσωτερικού θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των επιβατών και την ασφάλεια των αεροσκαφών και των πληροπάντων τους, είναι ερώτημα αυτό. Έγραψε κάποιος σε ένα σχόλιο σε αυτά που είπατε εσείς, ότι εγώ πετάω με το αεροπλάνο ως πιλότος, για παράδειγμα, και είναι σαν να έχω τα εγγονάκια μου μέσα. Δηλαδή, θα τα βάζα τα εγγονάκια μου σε κίνδυνο για τη ζωή τους, θα έκανα την πτήση αυτή αν δεν ήξερα ότι είναι ασφαλή. Τι απαντάμε σε αυτό?
2: Υπάρχουν πολλά κομμάτια που είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι έχουμε τα 900. Εκεί είμαστε fix, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτά είναι διαθέσιμα τώρα. Τώρα, βάσει τα 900 μέτρα που υπάρχουν στο αεροδρόμιο, πρέπει να ρυθμίσουμε όλα τα άλλα. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Είναι δύσκολο να πει κανείς γιατί παίρνει την απόφαση να πετάξει ή να μην πετάξει. Και θεωρώ καλό κάθε απόφαση που παίρνει ένας πιλότος και επιστρέφει. Και δεν βάζει σε κίνδυνο το αεροπλάνο να το προσγειώσει. Επιστρέφει. Είναι safety first. Εντάξει. Από την άλλη, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό επιστροφής. Γιατί, ναι. Τι γίνεται λάθος. Και φυσικά δεν έχουμε πάρει απάντηση ποιο είναι το maximum, maximum αριθμός που μπορεί να πετάξει το αεροπλάνο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Φυσικά παίζουν πολλά κριτήρια. Παίζει η θερμοκρασία, ναι. Παίζει αν βρέχει ή όχι, παίζει αν έχουμε αυξημένη θερμοκρασία και για τον πιλότο παίζει ρόλο αν θα... με την ταχύτητα θα έρθει μέσα στο, για να προσγειωθεί. Γνωρίζετε ότι το να φρενάρει το περιορίζει και το αεροπλάνο που έχετε είναι η μάζα με την ταχύτητα στο τετράγωνο, είναι σαν ένα αυτοκίνητο. Τα ίδια αυτοκίνητα, άμα φρενάρουν στην ίδια γραμμή και το ένα έρχεται με 50 και το άλλο με 80, μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό το αυτοκίνητο με 80 στην ίδια γραμμή, αν πατήσουν το φρένο, θα βρεθεί αυτό με 80 πιο μακριά. Λοιπόν, η ταχύτητα παίζει μεγάλο ρόλο. Τι είχαμε πει ακόμα και...
1: Το βάρος το είπατε.
2: Το βάρος το είπαμε, η ταχύτητα, το βάρος. Ένα παράγοντα έχω ακόμα.
1: Δεν πειράζει, θα το θυμηθούμε. Πάλι όμως δεν απαντάτε. Θα ρισκάρει ο πιλότος την ασφάλεια των πληρωμάτων?
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το ρισκάρει, γι' αυτό επιστρέφει και πίσω ο πιλότος. Αλλά γιατί να έρθω στο σημείο να ξεκινήσω με ένα αεροπλάνο που το φέρνω πίσω? Δηλαδή, ο πιλότος σωστά αποφάσισε και γύρισε πίσω.
1: Ναι, το κατάλαβα.
2: Safety first. Δεν γνωρίζει κανείς, ας πούμε, αν υπάρχει, αν πρέπει να πετάξει ή όχι. Δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστεύω ότι ένας πιλότος θα πάρει την ευθύνη κάτω από τις συνθήκες να το προσγειώσει. Γι' αυτό γυρίζει πίσω. Εγώ πιστεύω η ερώτηση δεν είναι τόσο πολύ αν πρέπει, αν πάρει το ρίσκο ο πιλότος ή όχι. Γιατί εκεί είμαστε, φεύγουμε από αυτό το root cause, φεύγουμε στο γιατί. Ναι. Δεν θέλουμε να τον βάλουμε καν στο πείραμα να το προσγειώσει. Θέλουμε να έχει τη δυνατότητα να φύγει το αεροπλάνο δίχως να έχει το ρίσκο να το προσγειώσει κάτω.
1: Μάλιστα. Άρα το ερώτημα πώς πρέπει να είναι, δηλαδή, για παράδειγμα?
2: Το ερώτημα πρέπει να είναι κάτω από ποιες συνθήκες του αεροπλάνος, σε βροχή, ναι, ή σε 35, ναι, βαθμούς, ναι, ή 20, ναι, ναι, μπορούμε να έχουμε τα limits για το αεροπλάνο, π.χ. στο βάρος, για να πετάξει, ναι, με ασφάλεια.
1: Υπάρχει βέβαια ο αντίλογος, ο οποίος λέει ότι όλο αυτό έγινε την πρώτη περίοδο που ακόμα οι εταιρείες δεν είχαν προσαρμοστεί, δεν είχαν καταλάβει τι είχε γίνει, άρχισαν να βάζουν, να βγάζουν, να κάνουν αλχημίες. Τώρα όμως το πράγμα έχει ομαλοποιηθεί.
2: Και την αρχή κάτι μου δείχνει εμένα σαν επιθεωρητή. Η αρχή μου δείχνει κάτι ότι ξεκινήσαν κάτι και δεν ήταν σωστή η μελέτη. Δηλαδή και εκεί υπάρχει ρούτκος και εκεί υπάρχει το γιατί. Γιατί κάθε φορά θα έχουμε κάτι καινούργιο. Ο τρόπος που χειριστήκανε ένα καινούργιο θέμα, ναι, δεν το χειριστήκανε με όλα τα θέματα. Ναι. Οι ενδείξεις δείχνουν αυτό. Εφόσον το αποτέλεσμα, κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε σε κάθε πράξη ποιο είναι το αποτέλεσμα από πίσω. Το αποτέλεσμα πίσω ήταν ότι είχαμε αυξημένο αριθμό επιστροφών σε αεροπλάνα. Λοιπόν, αν μου λέτε ότι στην αρχή δεν ξέραμε τι γινόταν, ξέρω κλπ., τότε αυτή η μελέτη που έγινε στην αρχή δεν ήταν.
1: Σωστή.
2: Έτσι θα τον, αυτή την ανάλυση θα έκανα εγώ αν πήγαινε σε μια εταιρεία. Γιατί δεν έχει η σκέψη είναι ίδια. Δεν παίζει ρόλο αν κάνουμε κάτι για να πετάξει ένα αεροπλάνο ή αν ετοιμάζει κάποιος μια παραγωγή ή κατασκευάζει κάτι. Δηλαδή είναι σαν να κάνουμε μια κατασκευή και τα πρώτα κομμάτια που φτιάχνουμε είναι σκρέπ, είναι για πέταμα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα το βλέπετε σε αυτή την μεριά του επιθεωρητή. Είναι σημαντικό. Η λογική την οποία βάζετε δηλαδή. Έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ παίρνω ως δεδομένο ότι η ΕΠΑ δεν απάντησε.
2: Δυστυχώς δεν απάντησε, ναι.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ να κάνουμε διάλειμμα, να το σκεφτούμε λίγο, να λέμε σε λίγο.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα

0: Μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
3: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο Ευστράτιος Πετρέλης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός και ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας στη Γερμανία, ο οποίος πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου.
4: Συνεχίζουμε με τον καλεσμένο μας τον κύριο Ευστράτιο Πετρέλη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή εργάζεται ως ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας με σπουδές στη Γερμανία, πανεπιστημιακές σπουδές εκεί, γεννημένος στο Χέρτεν με ρίζες από τη Μυτιλίνη, η σύζυγός του είναι Αγγελική Σεζένια με καταγωγή από τη Χίο. Αναφέραμε στο ότι βρέθηκε στη Χίο, είδε το πώς είναι το αεροδρόμιο, βίωσε επιστροφές κλπ. Κλπ, ακυρώσεις πτήσεων, άρχισε να καταθέτει ερωτήματα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μας τα ανέφερε προηγουμένως. Εξηγήσαμε ότι για μας εδώ στην Ελλάδα είναι απολύτως λογικό να καταθέτεις την άποψή σου σε μια ακόμα και κρατική εταιρεία, τις σπουδές σου, τις γνώσεις σου κλπ. Κλπ, να ζητάς απαντήσεις και να μην σου δίνει κανείς σημασία. Το έχουμε, εμάς εδώ είναι κάτι φυσιολογικό δηλαδή. Γι' αυτό και ίσως μετά να δούμε και σε ποια αξία έχουν την Ελλάδα δυστυχώς στο εξωτερικό. Και πάμε τώρα στο άλλο αντικείμενο σας, το οποίο αφορά την άμυνα, την αεροδιαστημική, την έρευνα. Σε ποιο σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά για παράδειγμα τα διεθνή στάνταρ?
5: Ναι. Κοιτάξτε, το κομμάτι aerospace και defense έχει ένα πρότυπο,
4: ναι,
5: παγκοσμίως, το 9000% στην, είναι ένα quality management system.
4: Είναι όπως εμείς λέμε ISO.
5: Ναι, είναι το ISO συν έξτρα.
4: Θέλω για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές.
5: Ναι, είναι, ακριβώς, ναι, πολύ ωραία το είπατε κύριε Τζούμα, είναι το ISO,
4: ναι,
5: συν όλα αυτά που χρειάζεται αναγκαία αυτός ο κλάδος. Aerospace και defense. Κυρίως ο κόσμος εντυπωσιάζεται πιο πολύ με το defense κομμάτι, το αμυντικό, δηλαδή,
4: ναι,
5: σου λέει δεν είναι τόσο ενδιαφέρον πώς γίνεται η καμπίνα μέσα στο κλασικό αεροπλάνο. Το defense πάντα κινεί το ενδιαφέρον.
4: Ναι, πάμε λοιπόν. Το διεθνές λοιπόν στάνταρ για το ISO, ας το πούμε, της αεροδιαστημικής είναι το
5: 9100.
4: 9100.
5: Ναι.
4: Αυτό το νούμερο λοιπόν είναι.
5: Λοιπόν, οι εταιρείες πιστοποιούνται σε αυτό το στάνταρ, το οποίο το πιστοποιώ και εγώ, και ανάμεσά τους έχω πολλές αμυντικές εταιρείες, σχεδόν όλες στον τομέα αυτό. Θα σας πω μερικές. Η πιο γνωστή είναι η MBDA,
4: ναι,
5: η Γερμανίας, η οποία στη Γερμανία φτιάχνει τα πυράβλους Patriot και τα Taurus, μου φαίνεται έχω φέρει και μια φωτογραφία με το Taurus, είναι δύσκολα. Εκεί φτιάχνει τώρα το καινούργιο εργοστάσιο στην Γερμανία, δεξιά μου είναι ο διευθυντής της αριστερής ποιότητας, καινούργια γραμμή παραγωγής, λέει
4: για,
5: και τα...
4: Για Patriot.
5: Ναι, για, ναι, Patriot, ναι, και Taurus θα φτιάξουν εκεί πέρα. Κάνουν και αυτό το anti-tank system που ήμουνα στο simulation, που το κρατούσα στα χέρια στο Simulation Center,
4: ναι,
5: το οποίο έχει μια ιδιότητα από τα κλασικά μπαζούκας, και τα μπαζούκας θα επιφερώ στην Dynamit Nobel, ναι, που ανήκει στον...
4: Αυτά τα όπλα αυτή τη στιγμή τα χρησιμοποιούν στην Ουκρανία.
5: Τα Taurus, υπήρχε μια πολιτική συζήτηση πίσω, δεν τα στείλανε τα Taurus ακόμα, είναι πολύ βαρύ όπλο το πίσω κομμάτι που βλέπετε,
4: ναι,
5: μπορεί κανείς να τα κάνει Google. Τώρα το τι χρησιμοποιούν στην Ουκρανία και λοιπά είναι λίγο δύσκολο να το θέσουμε,
4: ωραία,
5: σε ανοιχτή κάμαρα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα παράγουν στη Γερμανία. Αυτό σας είπα είναι ένα anti-tank system σε σχέση με το Enforcer.
4: Αυτό χτυπάει το θαταξιμένο.
5: Ναι, όχι ευθεία. Είναι λίγο πιο εξυπνό, πιο intelligent είναι. Γιατί τα κλασικά χτυπάνε ευθεία. Αυτά μπορεί να χτυπήσει και διαφορετικά.
4: Μάλιστα. Εμείς λοιπόν είμαστε στο 9100.
5: 9.100,
4: ναι,
5: και
4: για το 9.000... ξαναγυρίσω εκεί πάλι.
5: Ναι, βεβαίως, το 9.100, και είχα κάνει μια ανάλυση για το 9.100, πόσες πιστοποιήσεις κρατάει κάθε κράτος.
4: Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι Γερμανοί είναι στο 9.100.
5: Όλοι είναι. Και εμείς έχουμε 9.100. Και...
4: εμείς ποιοι?
5: Η Ελλάδα. Όταν μιλάω Ελλάδα, ελληνική ηθαγένεια. Έχω Έλληνα σήμερα. Έχει και η Ελλάδα 9.100. Έχει και η Τουρκία, οι γείτονες. Έχει και το Ισραήλ, έχει και η Αμερική. Οι πάντες έχουν 9.100. Το οποίο το 9.100 έχει και κομμάτι αμυντικό και κομμάτι aerospace που είπαμε. Ήλανε μια ένδειξη πόσο ανεπτυγμένη είναι η
4: Αυτό 9.100, ας πούμε, για παράδειγμα, η Τουρκία που είναι?
5: Κοιτάξτε, η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 1.000.
4: Ναι.
5: Η Τουρκία έχει γύρω στα 500 με την τελευταία.
4: 1.000 η Γερμανία.
5: Ναι, περίπου 1.000, ναι. Πρέπει να μπούμε να το δούμε.
4: Καλά, εντάξει, ναι, ναι.
5: 580 έχει και το Ισραήλ.
4: 580
5: περίπου,
4: το Ισραήλ.
5: Και 500 η Τούρκοι.
4: 500 η Τουρκία.
5: Ναι.
4: Μπράβο.
5: Ναι.
4: Η Ελλάδα.
5: Εμείς είμαστε γύρω στα 15-16 αυτή τη στιγμή σε πιστοποιήσεις στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός. Και αυτό που είναι γεγονός είναι ότι το 2020 είχα κάνει μια ανάλυση παρόμοια για να δω, γιατί πάντα με ενδιαφέρει που βρίσκεται η Ελλάδα σε σύγκριση με την Τουρκία. Τότε ήταν 200.
4: Η Τουρκία.
5: Ναι, 200. Και είχα κάνει και μια ανάλυση πιο παλιά, 2020, γύρω στο 12-13, ήταν ακόμα πιο χαμηλά η Τουρκία. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι step by step αυξάνουν, ας πούμε, τις πιστοποιήσεις σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό που βλέπω επίσης είναι ότι δυστυχώς εκεί που ψωνίζανε μεγάλα κομμάτια σε ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες, έχουν αρχίσει σε μεγάλο κομμάτι να τα παράγουν και μόνοι τους.
4: Η Τουρκία.
5: Ναι, δυστυχώς, ναι.
4: Μάλιστα. Από το 200 στο 500, σε πόσα χρόνια πήγαμε?
5: Πέντε χρόνια.
4: Πέντε χρόνια.
5: Πέντε χρόνια, ναι.
4: 200 πήγαμε σε 500.
5: Ναι, πρέπει τώρα να δούμε αναλυτικά τι ήταν αυτή η συνθήκη. Καλά, δεν μας πειράζει. Ναι. Αλλά...
4: εγώ ήμουν στο 15.
5: Δυστυχώς, ναι.
4: Ναι, πιο κάτω έχει. Κάτω,
5: δεν ξέρω. Άμα πας τώρα Κροατία και λοιπά, ή Σλοβενία που βγαίνουμε καμιά φορά, είναι λίγες εταιρείες, δεν υπάρχει καθόλου, σχεδόν καθόλου αμυντική.
4: Σας στεναχωρά αυτό το πράγμα?
5: Είναι πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, με στεναχωρά γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες επιστήμονες και λοιπά έχουν το know-how και τη γνώση. Θεωρώ ότι μπορούμε.
4: Ναι.
5: Θέλει κάποια στρατηγική, θέλει κάτι να πούμε ότι θέλουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο... να φτάσουμε εκεί. Έχει ξεκινήσει. Να είμαστε ειλικρινείς ότι υπό τον Υπουργό Δένδια...
4: Αυτό πήγα να πω.
5: Ναι, έχει προσπαθήσει, έχει κάνει αλλαγές, το προθεί. Εντάξει, θεωρώ ότι τα βήματα του Νίκο Δένδια είναι καλά. Ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος, είναι δύσκολος τώρα σε μια τέτοια δύσκολη εποχή να προχωρήσεις και να καλύψεις αυτό που δεν καλύψαμε για πολλά χρόνια πριν.
4: Μάλιστα. Άκουγα τον κύριο Δένδια να λέει, για παράδειγμα, στα επτάμενα τα ντρόουν,
5: ναι,
4: να λέει ότι ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια από το εξωτερικό, τα οποία σε ένα χρόνο να έχει αλλάξει το λογισμικό τους, να είναι υποβαθμισμένα και να χρειαζόμαστε καινούργια, εμείς λέει κάναμε το άλλο, να δημιουργήσουμε εργοστάσιο να τα φτιάχνει.
5: Ναι, θετικό είναι αυτό που κάνουμε. Στο κομμάτι των drones επιθεωρώ την Helsing, που είναι η πιο καινοτόμα γερμανική εταιρεία αυτή τη στιγμή, και το startup με το Most Value, και το καλοκαίρι θα πιστοποιήσω και το κοινό εργοστάσιο. Στα drones το know-how δεν είναι τόσο πολύ το επτάμενο που πετάει, πιο πολύ το payload και όλη η software ή όλη η artificial intelligence, το AI που είναι από πίσω για να χτυπήσει τον στόχο. Ναι, σωστά βήματα είναι. Εντάξει. Πηγαίνεις στην ιστορική κατεύθυνση.
4: Είναι θετικό αυτό.
5: Θετικό είναι, ναι.
4: Ζητάει η Ελλάδα τη βοήθειά σας?
5: Τη δικιά μου?
4: Εσάς και άλλων εξειδικευμένων επιστημόνων. Δεν είναι κάτι συνδυσμένο αυτό που κάνετε. Δεν είστε ο δίατρος, παραδείγματος χάρη. Δεν το υποτιμώ αυτό, αλλά λέω, δεν κάνετε μια δουλειά η οποία μέσος 50, ας πούμε, είστε μοναδικός Έλληνας.
5: Ναι, είμαι ο μοναδικός, ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Ζένδιας, από ό,τι γνωρίζω, έχει ιδρύσει το ΕΛΚΑΚ, που ασχολείται με το θέμα αυτό, να φέρει καινούριες εργολογίες στην Ελλάδα. Εγώ θα πρότεινα και ένα βήμα παραπάνω. Θα προσπαθούσα να βρω ποιοι είναι στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή, στην Αμερική, παντού που είναι, ποιοι είναι πρόθυμοι να μπορούν, ας πούμε, να βρίσκονται ένα τρίμηνο, εξάμηνο, να τους μαζεύω out of the, παράλληλα από τη δουλειά τους, την εμπειρία που φέρουν και να δώσουν inputs, είτε γίνει μέσω ένα summit ή κάτι άλλο. Υπάρχουν λύσεις. Όχι, δεν έχει κάνει κανείς επαφή μαζί μου. Εντάξει, that's it.
4: Εντάξει, εγώ ρωτάω. Πάντως βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση να προσφέρετε.
5: Κοιτάξτε, βεβαίως υπάρχει. Έλληνας είμαι, πάνω απ' όλα η πατρίς. Υπάρχει τεχνογνωσία. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει εταιρεία στον αμυντικό τομέα που δεν την έχω δει.
4: Μάλιστα.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
10: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
12: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
11: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο Ευστράτιος Πετρέλης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός και ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας στη Γερμανία, ο οποίος πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου.
1: Σας ενοχλεί καθόλου ότι αυτά τα συστήματα είναι πολεμικά, ότι είναι...
2: Όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί η ματιά μου πάνω σε αυτό είναι το θέμα της προστασίας και της άμυνας. Φανταστείτε να μην έχουμε οπλικά συστήματα, να μηνθούμε με τους γείτονές μας που είναι ειδικά τις τελευταίες μέρες και πάλι τόσο aggressive. Δηλαδή πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να μηνθούμε και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα και η σκέψη μας πιστεύω πρέπει να πάει εκεί, να έχουμε συστήματα που θα είναι ανεξάρτητα από δεύτερους και τρίτους. Δηλαδή να μην έχουμε την ανάγκη κάποια στιγμή, το κλασικό κουμπάκι, πατώ το κουμπί και, και σε τυφλώνω, δεν βλέπεις τίποτα εσύ. Και επειδή δεν είμαστε πάμπλουτο κράτος, όπως η Αμερική ή κάποιος άλλος ή η Γερμανία, πρέπει να βρούμε και συστήματα και να βάλουμε τη σκέψη μας να έχει εκείνη τη ροή, να έχουμε αμυντικά συστήματα τα οποία με απλό τρόπο θα μας φέρουν σε αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκα δηλαδή. Να μην τα δυσκολεύουμε τα πράγματα.
2: Ναι, πρέπει να καταλάβουμε, λέω πάντα, τη φυσική. Πρέπει να καταλάβουμε τι έχει. Ας πάρουμε το ζήτημα του γείτονα. Η γειτονική μας Τουρκία τι συστήματα έχει και πώς μπορούμε με συστήματα που είναι σχετικά φτηνά, να βρούμε μία λύση. Διότι, κοιτάξτε, τώρα, άμα βάλετε μια παραγγελία σε μια αμυντική εταιρεία, θα πάρετε μετά από 4, 5, 6 χρόνια θα πάρετε υλικό. Είσαστε 5-6 χρόνια δεν έχετε τίποτα συγκαλύτερη.
1: Αυτό φάνηκε και με τις φρεγάτες. Ότι μέχρι να και ακόμα να φύγουν.
2: Ναι, και, εντάξει, οι φρεγάτες είναι ένα μεγάλο κομμάτι που χρειάζεται. Και σας είπα, καλά κάναμε και τις πήραμε και τις χρειαζόμαστε. Και παράλληλα, ας πούμε, υπάρχουν και άλλοι στόχοι, όχι μόνο στόχος της άμυνας, αλλά και της διπλωματίας, ας πούμε. Πρέπει, ας πούμε, να πιέσουμε να μην πάρουν οι Τούρκοι τα Eurofighter. Τα Eurofighter δεν είναι τόσο σημαντικό σαν Eurofighter, αλλά τα οπλικά συστήματα που φοράνε από κάτω, π.χ. το Meteor, το παράγει και η MBDA, εντάξει, που έχει μια τη λεγόμενη No Escape Zone, και να το φανταστείτε όπως ένας πυγμάχος που έχει πιο μεγάλα χέρια. Ναι, απλώς έχει πιο μεγάλη ζώνη να σε χτυπήσει αυτός ο πύραυλος της Meteor παρά... είναι πιο effective. Λοιπόν, εμείς τα έχουμε πάνω στα Rafale τα Meteor και η πίεση μας πρέπει να είναι να μην μπορέσουν οι γείτονες να πάρουν τα...
1: Είναι ακριβά αυτά τα συστήματα.
2: Τα συστήματα...
1: Δηλαδή, άμα λέμε για ένα Meteor,
2: ναι,
1: ένα πύραυλο...
2: Ναι, δεν ξέρω πού πάει η τιμή του τώρα. Το είχα δει τις προάλλες. Τι είναι ακριβώς, το αποτέλεσμα μετρά. Δηλαδή, τι να το κάνω να έχω δύο πυράβλους πιο φθηνούς πιο πάνω και ένα μέτρο να το στείλει το μαχητικό στο Αιγαίο. Αποτελεσματικά συστήματα. Το Meteor είναι κάτι τέτοιο.
1: Καταλαβαίνω.
2: Η ακρίβεια μπαίνει σε ένα άλλο κομμάτι. Η ακρίβεια μπαίνει όταν βλέπουμε τώρα που γίνεται πόλεμος και ένας πύραυλος Meteor κοστίζει 1 εκατομμύριο και έρχονται κάτι φτηνά drones ή άλλα συστήματα. Εκεί κάποια στιγμή θα κοστίσει και κάποια στιγμή θα διάσουν και τα συστήματα.
1: Ναι. Και εξάλλου έχω δει, η ζωή δηλαδή αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι να έχεις ένα καλό μέσο να δυνατό να κάνεις επίθεση, να κάνεις άμυνα, αλλά μπορεί να το αποτρέψει ένα πολύ φτηνότερο πράγμα. Δηλαδή ένα απλό drone μπορεί να σου κάνει ζημιά και να σου...
2: Ένα drone μπορεί να σου κάνει ζημιά, είναι αυτό που φοβούνται και πολλοί και αυτό είναι το θέμα, ας πούμε, όταν πλέον έχει γίνει το σενάριο, αυτό δεν το ξέραμε πριν λίγα χρόνια, το βλέπω και εγώ σε εταιρείες που κατασκευάζουν τα αμυντικά προϊόντα αυτά, διότι γυρίζει το ραντάρ, βλέπει και βλέπει στην ευθεία, βλέπει ένα drone, αλλά μπορεί να έρχεται ένα πίσω από το άλλο και να μην φαίνεται στην άμεση γραμμή, να στέλνει να χτυπήσει το πρώτο και το δεύτερο. Σημαντικό είναι ότι και αυτό μόνο σου κάνει ζημιά και πρέπει, ας πούμε...
1: Είναι φτηνό σε σχέση με τον πύραυλο, ας πούμε.
2: Είναι φτηνό. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Η MBDA με τη Rheinmetall έχει ξεκινήσει ένα καινούριο σύστημα με βάση laser. Και αυτό μέχρι να βγει στην αγορά θα χρειαστεί χρόνος.
1: Μάλιστα. Τι λέγε σε αυτή Μυτιλίνη και Ιχείος, για να το χαλαρώσουμε λιγάκι.
2: Ευχάριστα. Δύο πολύ όμορφα νησιά, καθένα με το δικό του χαρακτήρα. Και τη Μυτιλίνη την αγαπώ, που είναι η γενέτρια του πατέρα μου, και τη Ιχείο που κατάγεται η γυναίκα μου. Έχουμε φίλους εδώ πέρα. Ερχόμαστε πιο συχνά στη Ιχείο, λόγω που κάποια στιγμή αγοράσαμε και ένα σπίτι εδώ στη Ιχείο και έχουμε τον λόγο να έρχομαστε πιο συχνά. Ευχάριστο, ευχάριστο, ναι. Με πολύ αγάπη έρχομαστε. Πολύ συχνά.
1: Σας ξεκουράζει δηλαδή.
2: Ναι, βεβαίως, σε όμορφο το περιβάλλον. Μια χαρά.
1: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά έχει καμία σχέση με την επιστήμη σας. Είναι ξεκούραση δηλαδή.
2: Ναι, ξεκούραση. Είναι καλό φαγητό.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν μου σερβίρουν ούζο Μυτιλίνης κλπ. Υπάρχει εμπάργο από ό,τι έχω καταλάβει. δεν έχω να πει ακόμα. Εντάξει. Ευχάριστα είναι, ναι. Όμορφα, ωραία.
1: Έχουμε χιώθηκα ούζα.
2: Εξαιρετικά, ναι, εξαιρετικά, ναι, ναι.
1: Αλλά,
2: μέσω του εμπάργου άρχισα και εγώ να τα εκτιμώ και να τα αγαπάω, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Αν όμως είστε λίγο ψαγμένος, θα βρείτε και με τη λινιούζο, δεν υπάρχει θέμα δηλαδή.
2: Όλα καλά. Είμαστε ικανοποιημένοι για τη στιγμή, ευχαριστημένοι. Το καλό το κλίμα, το καλό το περιβάλλον, ναι, είναι ευχάριστη στοιχείο.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, για να μην μου μείνει απορία στο τέλος. Δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, αμυντικά συστήματα, Meteor, πύραυλοι, Patriot, πύραυλοι, έλεγχοι σε εταιρείες αεροπορικές κλπ. Η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι.
1: Βλέπω από τα μάτια σας ότι
2: άρεσε
1: η ερώτηση. Τι όλο παίζει.
2: Παίζει ρόλο.
1: Πώς μπαίνει μέσα.
2: Μπαίνει στα προϊόντα μέσα. Μπαίνει στα προϊόντα μέσα. Δηλαδή τώρα δίχως να πούμε πολλές λεπτομέρειες. Κάποια στιγμή όταν πετάει ένα ντρόν μπορεί να μην έχει GPS και πρέπει να έχουν τεχνική νοημοσύνη πότε έχει για να γνωρίζει το έδαφος και να χτυπήσει στο στόχο που πρέπει να χτυπήσει. Είναι κάτι που πρέπει να το προωθήσουμε και πιστεύω εκείνο και το μεγάλο ατού της Ελλάδας να προωθήσει startups η τεχνική νοημοσύνη, γιατί μέχρι τώρα τι γινότανε. Για να παράγεις κάτι, ένα αυτοκίνητο, ένα προϊόν κλπ. Έπρεπε να κάνεις μεγάλο invest, να πάρεις πάρα πολλά λεφτά, να στήσεις ένα εργοστάσιο και αυτό το εργοστάσιο να λειτουργήσει με τεχνολογία κλπ. Τώρα, αυτό το invest, να στήσουμε ένα εργοστάσιο για να κάνουμε μια παραγωγή, ένα τέτοιο, με το AI δεν χρειάζεται. Γίνεται πολύ πιο εύκολα. Αυτό το... η μπαριέρα, το μεγάλο κόστος και το μεγάλο invest μειώνεται σε πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Άρα η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει σε αυτόν τον τομέα συστήματα.
2: Ναι, σίγουρα πρέπει και το κάνει κιόλας. Δηλαδή έχουμε δει και μερικές εταιρείες, πρέπει να το κάνει, ναι, σίγουρα.
1: Ναι, μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πραγματικά η Ελλάδα έχει δυνατότητες και φαίνεται και από τους Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή φαίνεται από τον τρόπο που.
2: Και εδώ υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Και εδώ υπάρχουν. Αλλά πρέπει να τους πάρεις pick and place και να τους βάλεις στις σωστές θέσεις. Το παιχνίδι το κερδίζεις, πιστεύω, με τα άτομα στη σωστή θέση και με τη στρατηγική. Είναι και, βλέπετε, μια ομάδα που δεν έχει επιτυχία στο ποδόσφαιρο, έρχεται κοινός προπονητής και με το ίδιο υλικό φτιάχνει άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή. Έχει και εδώ πάρα πολλούς αξιολόγους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Ο Ευστράτιος Πετρέλης αξιολογείται.
2: Εγώ, ναι, εννοείται. Εννοείται, συνεχώς.
1: Συνεχώς.
2: Επιβλέπεται από την DAX, τη γερμανική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για αυτό το στάνταρτ, ή από την UCAS. Συνεχώς υπάρχουν αξιολογήσεις. Υπάρχουν και γραπτός, reporting, ανά τρία χρόνια είναι η αναβάθμιση του επιθεωρητή. Ναι, αλλά είναι κάτι που είναι στα πρότυπα που το γνωρίζουμε, μεγαλώνουμε αυτό, το ξέρουμε και δεν μας απασχολεί καθόλου. Και ξέρετε κάτι, γίνονται αυτά τα λεγόμενα witness audits, που έρχεται κάποιος να δει πώς κάνεις τη δουλειά και είναι δύο τομείς. Το ένα είναι το κρατικός τομέας και μετά έρχονται και τις εταιρείες. Τις είπαμε μερικές, Airbus, Dynamite Nobel, ξέρω κλπ. Οι οποίοι τσεκάρουν και εμάς. Και εγώ πάντα φεύγω από μια εταιρεία που να είμαι σίγουρος ότι αυτά που έπρεπε να τα δω τα είδα. Πάρτε το παράδειγμα, αν αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν έχει περάσει ένα επιθεωρητής και έχει δει το αυτοκίνητο, δεν είναι δυνατόν τα πιο σημαντικά πράγματα που φαίνονται να μην τα δει. Φυσικά, αν γίνει επιθεώρηση και μετά από 2 μήνες σα χαλάσει το λαμπάκι στο αυτοκίνητο, δεν φταίει ο επιθεωρητής. Αλλά με το αυτοκίνητο είναι τρακαρισμένο. Έχει φρένα σπασμένα μεταφορικά, πρέπει να τα δει. Πρέπει να τα δει ο επιθεωρητής.
1: Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα εμείς δεν αξιολογούμαστε. Το γνωρίζετε βέβαια, έτσι. Τα ξέρουμε όλα. Αρνούμαστε την αξιολόγηση. Είναι φοβερό δηλαδή. Σου λένε οι δημόσιοι υπαλλήλοι, δεν θα αξιολογηθούμε. Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι επιστήμονες. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
2: Δεν μας κάνει κάτι καλύτερο, εντάξει. Ίσως θέλει και εκεί μια αλλαγή κάποια στιγμή.
1: Το είπατε πολύ ευγενικά. Αυτό που μου γράψανε μέσα είναι ότι τελειώνει ο χρόνος.
2: Ναι, τέλεια, τέλεια.
1: αυτό είδαμε προηγουμένως. Αφήνω λοιπόν τον επίλογο σε εσάς. Να μου πείτε έτσι, τα σχέδιά σας ποια είναι για το μέλλον, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Τα σχέδιά μου. Θα συνεχίσω πάλι αυτό το μίξ ανάμεσα επιθεωρήσεις και συχνές διακοπές στην Ελλάδα. Όταν έρχονται request από την Ελλάδα, προσπαθώ να τις κάνω. Πρόσφατα έχει έρθει μια από την Agent Technics, αλλά δεν μπόρεσα λόγω χρονοδιάγραμμα να έρθω με το team. Εύχομαι η Ελλάδα να συνεχίσει τη σοβαρή πορεία που έχει πάρει σαν κράτος πολιτικά και να γίνει αξιόπιστος partner στην Ευρώπη. Το λέω και σαν αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιχειρηματικού Σύνδεσμου. Έχουμε πάρει πολλούς πόντους, έχουμε και στην αντίληψή μας, και να συνδυάσουμε τις διακοπές με το business και να βλέπω την Ελλάδα να κάνει τα βήματα που της αξίζουν. Μπορεί καλύτερα η Ελλάδα, πιστεύω, ειλικρινά, πιστεύω μπορεί καλύτερα.
1: Μάλιστα. Απόδειξε και ο Πετρέλης γιατί απέψει η Γερμανία. Αλλά λέτε ότι αυτό μπορεί να μεταφερθεί και εδώ.
2: Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε σε αυτό, σε όλα τα σημεία, σε πολλές λεπτομέρειες δηλαδή. Έχω την αίσθηση στην Ελλάδα πάντα περιμένουμε όλα από το κράτος. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα. Στη Γερμανία δεν περιμένει ο άνθρωπος έξω από την πόρτα του να πάει, άμα έχει κάποια χόρτα κλπ. Πάει και τα καθαρίζει. Εμείς έχω την αίσθηση πάντα, περιμένουμε τα πάντα από το κράτος. Το κράτος πολλές φορές δεν μπορεί, για πολλούς λόγους, αλλά πρέπει και εμείς να βάλουμε το χεράκι μας να καλυτερεύσουμε την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ο επίλογος του. Τα περιμένουμε όλα έτοιμα, μάλλον, ναι.
2: Ναι, λίγο πολύ, ναι. Σε μερικά πράγματα, ναι. Ισχύει, ναι. Δυστυχώς. Τουλάχιστον, ναι, αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Και δεν μπορούμε να κλείσουμε. Κοιτάξτε, έχουμε μεγάλες ελλείψεις τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να τα κλείσουμε τόσο γρήγορα. Δεν γίνεται με αυτό το ρυθμό. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο για να βελτιώσει η κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζούμα.

Αγαπητοί φίλοι της ροκ μουσικής και του Hero Radio Αλήθεια, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 13 Ιουνίου, λίγο λεπτά μετά τις 2.30, συντονισμένοι στο Hero Radio Αλήθεια. Και όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, από τώρα στις 6 για 3.30 περίπου ώρες, κοντά στο Μανώλη Ζούντας και κομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ευχάριστα τραγούδια. Δεν θα ροκάρουμε όπως άλλες φορές. Γνωστά τραγούδια, τα περισσότερα είναι και επιτυχίες διαφόρων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών από το χώρο της pop και rock μουσικής. Θα έλεγα οι καλύτερες στιγμές τους. Θα ακούσουμε τραγούδια από τους Guess Who, τους Sticks, ο Rolly Gallagher, βλέπω εδώ τους Steely Dan, ZZ Top, Hollis Christie, Rolling Stones, Free Doors και διάφορες άλλες καλλιτέχνες αυτού του είδους. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα ευχάριστο τραγούδι γνωστό σε όλους σας, το It's My Life, τον Animals από τον Eric Burdon, αλλά σε μια νεότερη διασκευή, κάπως τελευταίο θα έλεγα πριν 20 περίπου χρόνια, από τον Eric Burdon και το συγκρότημά του. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, με αυτό το τραγουδάκι των 45 στροφών του Άτζε Γιάρ Κομπάη από το συγκρότημα του Μάρμακα, γύρισαμε πολλά 60 χρόνια και πίσω. Λοιπόν, τελείωσε και σημαίνει η εκπομπή Rockline. Είχατε σήμερα ευκαιρία να ακούσετε τραγούδια κυρίως από 45 στροφές. Τα περισσότερα ήταν γνωστά σε όλους, ευχάριστα. Λοιπόν, να πούμε ότι το επόμενο Σαββάτο 20 Ιουνίου θα είναι περίπου 2 και 20. Θα έχουμε τελευταία εκπομπή. Το καλοκαίρι δεν κάνουμε live, θα έχετε ευκαιρία να ακούσετε επαναλήψεις. Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν Σαββάτο θα έχετε ευκαιρία να ακούσετε τραγούδια στο Mixer, θα έλεγα, από όλα τα είδη μουσικής, από punk, από disco, από pop, από rock και διάφορα άλλα τραγούδια. Λοιπόν, επιτρέψτε μου πάλι, όπως κάνω κάθε φορά τις τελευταίες εκπομπές, να κλείσω με το καλύτερο τραγούδι που ακούσατε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα δηλαδή, να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, πάλι 60 έως και περισσότερα, να ακούσουμε ένα λαϊκό καλλιτέχνη που έχει ξεκίνησε ο Δημήτρη Ευσταθίου με την ανήλικη τότε, προσέξτε, λέω, Λίτσα Διαμάντη, να μαζί ένα τραγουδάκι Γεγέδες. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Γεγέδες, Δημήτρη Ευσταθίου και Λίτσα Διαμάντη.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Σε ισόβια κάθειξη καταδικάστηκε από το μεικτό όρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών ο ιδιοκτήτης του Luna Park στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 2024 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, το χειριστή του παιχνιδιού και τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου του μηχανήματος, επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του από τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Το πρωί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και το γιο της που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους. Δηλώσεις επί δηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους για τον ακριβή χρόνο υπογραφής του Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ. Τελευταία ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως οι υπογραφές δεν θα πέσουν αύριο. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα υπογραφής του Μνημονίου τις επόμενες μέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Νωρίτερα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός είχε αναφέρει πως η οριστικοποίηση της συμφωνίας πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες. Για συμφωνία ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο είχε μιλήσει και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι η κηδεία για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάτ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αεροπορικές επιδρομές κατά της Τεχεράνης το Φεβρουάριο. Μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε από τη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εκ νέου ότι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. Παράλληλα έθεσε ως πολιτικό στόχο μια νέα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να συνεχιστεί η πορεία που έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Safe για την Άμυνα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο,

0: Άντριους Κομπίλιους. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλής επικοινωνίας και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones. Λέμβος με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάδου. Τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Τρεις αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Οι δύο έπεσαν θύματα πυροβολισμών, ενώ η άλλη κάζεται ότι κατέληξε μετά από λήψη δηλητηριασμένου δολώματος. Οι δύο αρκούδες, μια αρσενική 8 ετών και μια θηλυκή 2 ετών, βρέθηκαν νεκρές στη Φλόρινα, ενώ το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε στο πληρωτήριο του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, με νεκρή μία αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 2,5 ετών. Με πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων, συζητήσεων και μουσικών εμφανίσεων συνεχίζεται σήμερα το Athens Pride 2026. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να κορυφωθούν στις 7 το απόγευμα με την πορεία υπερηφάνειας και τη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν αυτή την ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πέμπτο και τελευταίο τελικό. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για το δεύτερο όμιλο στις 10 θα παίξουν Κατάρα Ελβετία. Για τον τρίτο όμιλο στη 1 η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Στις 7 το πρωί για τον τέταρτο όμιλο η Αυστραλία κοντράρεται με την Τουρκία. Βαριά τιμωρία επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για δυσφημιστικές για το άθλημα δηλώσεις στο τέταρτο τελικό και του επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μίνα Τσαμόπουλο.
4: Πω πω τόσο ζέστη, ε. Πω, θα λιώσουμε. Δώσε! 9-2 προηγείται ο Ολυμπιακός, 6 και 17 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Παναθηναϊκός έχει βάλει 2 πόντους σε 4 λεπτά αγώνα. Παρακολουθούμε λοιπόν τον μεγάλο τελικό, γιατί είναι το 5ο και τελευταίο παιχνίδι στη σειρά των τελικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος στην καλαθοσφαίριση. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. 9-2 με τον Αν. Να χάνει ένα lay-up και να έρχεται τρέιλερ που λένε ο Λεσόρ και να βάζει την μπάλα στο καλάθι. 9-4. Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο δικός μας Νότης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαλσάμια, αγαπημένη. Μη χάνετε την κυριακάτικη της εκπομπή, 1 η ώρα εδώ στο Sky. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνία skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 3 με καλάθι του Ναν 9-6. Δεν βγαίνει έτσι. Λοιπόν, Άρης Ρολογάς, καλησπέρα Μινά, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην ομαδάρα μου τον Παναθηναϊκό που έχει πάει σπρώχνοντας τον Ολυμπιακό. Για να δούμε, πάλι ντέρμπι θα πούμε. Αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου Μινά, άκουσα Dr. Kef Men, είμαι ακόμη καλά δε, μόνο τα φιλιά μου θέλω να στείλω σε αμφότερους, ευχές για καλό σου κου, με τις νίκες γενικώς, να σε καλά Μανιάνα μου, καλό Σαββατόβραδο, GBU57, καλησπέρα Μινά. Χθες το Πεντάγωνο δημοσίευσε το 3ο πακέτο αρχείων για τα UFO, σύρια θα το κάνουν μέχρι να αποκαλύψουν κάτι, θα το αργήσουν πολύ για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Ποια είναι η γνώμη σου? Τι να σου πω ρε φίλε, ειλικρινά δεν έχω, τι να σου πω, ο Τραμπ είχε δώσει την εντολή, τώρα από εδώ και πέρα είμαστε δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν με τους δισεκατομμύρια γαλαξίες. Πάντως δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος πλανήτης με τόση βλακεία μαζεμένη. Ο τρίποντο Ολυμπιακός πήγε στους 15-8, στους 7 πάλι. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης Λιξούρη. Πέδες καλησπέρα, έχω 2 μέρες που γύρισα από Βέλγιο. Μιλάμε, δεν του το είχα, πολύ ωραία χώρα, πολύ πράσινο παντού, πάρκα, καθαριότητα, ιδέ γάνδι και μπρίζ. Καλά, η μπρίζ είναι φανταστική, νομίζω ότι είσαι σε άλλη εποχή. Έχω να πάω χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Αλλά είναι φανταστική, νομίζω ότι είσαι σκηνικό. Όπως και η Κοπενχάγη, εκεί που είναι το λιμάνι της με τα ιστιοφόρα και όλα αυτά. Κοπενχάγη, μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν η Γοργόνα. Πήγαινα κι εγώ να δω τη Γοργόνα. Πήγαινα και είναι μια σκατουλίτσα τόση. Λέω, αυτή είναι η Γοργόνα, σε ένα βράχο. Μου λένε, ναι. Με στη θάλασσα ο βράχος, παιδί μου. Μου λένε, αυτή είναι. Εσύ τη βλέπεις τώρα από κοντά, μεγάλο. Νομίζω ότι είναι άγαλμα, κανονικό, τεράστιο. Ότι είναι κανονικό, ξέρω εγώ. Σχεδόν στις ανθρώπινες διαστάσεις, ίσως μικρότερα. Αυτή είναι τίποτα. Δεν το βάζεις στο τραπέζι σου, πώς να το πω. Το κάτι άλλο λέει, φθινόπωρο λες και ήταν κρύο και βρόχα, αλλά όμορφα. Νερό δεν έπινα, μόνο μπύρα, τίποτα άλλο, λέει ο Βαγγέλης. Είχε πολλές γεύσεις και ετικέτες. Κατά τα άλλα, μουντιά τώρα βλέπω σαν έκπληξη Ιαπωνία, Ολλανδία, Νότια Κορέα. Να δούμε, φιλιά πολλά. Θα πούμε και για το παγκόσμιο κύπελο που άρχισε. Ο Χρήστος λέει, γενικά αλλά ειδικά στην Ελλάδα, αν δεν κάνεις φορολογική δήλωση και δεν έχεις ένσημα, θα έπρεπε να μην έχεις δικαίωμα να ψηφίζεις. Αν και είναι δύσκολο για φέτος, αν κατέβουμε Ελλάδα και δεν έχεις πιστέψεις, θα χαρούμε να κεράσουμε ένα παγωτό. Μινά! Μινά! Φυσικά ρε Κρυστάλλι, σας περιμένουμε. Καλησπέρα στην Κρυσταλία από την παραλία της Ψάφας. Να σε καλά, Κρυσταλία. Στο Γιάννη, στο Στέφανο, στη Φρόσο, στο Γιώργο, στο Σταύρο πάλι, Ορσαλία, Γιάννης, Θόδωρος και Παύλος. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Κέρδισαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες 4-1 την Παραγουάη στην πρεμιέρα τους.

Και θυμήθηκα έναν ακροατή που μας είχε πει πριν κάνα δύο εβδομάδες ότι μην ψάχνεστε, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σηκώσουν το κύπελλο. Και είπε ο Τραμπ πριν το πρώτο παιχνίδι, πριν την πρεμιέρα της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτείων στο παγκόσμιο κύπελλο, έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος. Ήταν τηλεφωνική επικοινωνία του αγοριού με το πορτοκαλί μαλλί με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα. Είδες, τους πήρε τηλέφωνο, τεσσάρα ρίξανε. Η Αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησε το βίντεο. Σας τηλεφωνώ, είπε στο Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Σας τηλεφωνώ απλώς για να σας πω ότι είστε ένας φανταστικός άνθρωπος, του είπε του Ποτσετίνο, ένας σπουδαίος προπονητής. Παράλληλα εξέφρασε ο Ντόναλτ την πεποίθηση ότι η εθνική ομάδα διαθέτει το απαραίτητο ταλέντο για να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη πορεία στη διοργάνωση. Έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος. Η διοργάνωση που σηματοδοτεί την επιστροφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 1994. Ένα τουρνά που έχουν μαζευτεί 48 ομάδες, παιδιά. Θα σφυρίξουμε με Καναδά και Μέχικο. Σκεφτείτε τι σχέση έχει ο Ντόναλτ με τον Καναδά που θέλει να τον κάνει μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων. Και με το Μεξικό που τον κόλπο του Μεξικού άλλαξε το όνομα. Αφού δεν τον είπε και κόλπο του Ντόναλτ. Δώσε! Ο Θόδωρος, αμάρε μην αν ακούσουμε το κομμάτι, τώρα θα το μήνυμα. Δεν μπορώ ρε παιδιά, είναι εκπομπή λόγου τακή. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, το ξέρετε. Είναι στις προτιμήσεις μου, έχει μπει στο μυαλό μου Κωνσταντίνα. Και εγώ αντιδρώ σαν και εσάς όταν ακούω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο που ξεκινάει μια εκπομπή ή μετά από κάποια διακοπή και παίζει ένα ωραίο τραγούδι και λέω κοίταξε να δεις τώρα θα μιλήσει απάνω. Και μιλάει ο παραγωγός ή η παραγωγός. Ο Ολυμπιακός 1 και 45 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

2-10-2-84-13. Γάλλη και Μπρίζ, μια χαρά είναι. Βρυξέλλες μην πατήσεις. Έχω πάει Βρυξέλλες λόγω και της δουλειάς, λόγω και του ρεπορτάζ. Μετά από πολλά ταξίδια στις Βρυξέλλες έχουν καταπληκτικό φαγητό με αγαπημένο το ταρτάρ και τσικόρ ψητό, σαφούς και μπύρες. Γιατί να μην πατήσω στις Βρυξέλλες? Μια χαρά είναι Βρυξέλλες. Εξαρτάται γιατί πας. Κώστας Β, υπάρχουν έλογα όντα σε άλλους πλανήτες? Απάντηση: σε άλλους πλανήτες, ναι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι σε τόσους γαλαξίες υπάρχει τόση λαλακία. Λαλαλά είπα, έτσι. Γεια σου ρε Μίλτα από το Τέξας, γεια σου ρε πυρηνική επιστήμονα με τον Γιώργο σου τον ιό. Καλησπέρα από Βόλο στην καλύτερη παρέα, βλέπω και Ολυμπιακό και σας ακούω. Νίκο, σε είδα λέει σήμερα στην TV και σε λάτρεψα για το Σταματέλο, έγραψες με μπλουζάρα μπος που κι εγώ είμαι μεγάλος φαν. Γεια σου Μίνα από Καλυθέα, να είσαι πάντα καλά βρε παιδί μου. Μινά, εκπλήσωμαι συνεχώς με το κέφι σου και τις γνώσεις σου που αφορούν τα πάντα. Και τα πάντα, εντάξει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και κάθε φορά μέσα σε όλα. Θα σε λέω Μινάς, ο πάντων γνώστης. Και πάντα με σε μείνω τα καλή συνέχεια και εύχομαι να νικήσει η ομάδα σου. Γεια σου ρε Μίνα, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατόβραδο και μια υπέροχη Κυριακή να έχουμε αύριο. Μανιάνα και θα επιμείνω και σε σένα, δεν υπάρχει Κουρασάο, είναι Κιουρασάο. Λέγεται το ρημάδι το νησί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στα ελληνικά Κουρασάο το λέμε. Έτσι έχει επικρατήσει. Κιουρασάο είναι η προφορά η αγγλική. Έτσι το προφέρουν οι Άγγλοι και εσύ ως άνθρωπος που είχε κάνει καριέρα στο Υπουργείο Εξωτερικών με τις γλώσσες σου, καλά κάνεις και λες Κιουρασάο, γιατί το Κουρασάο για σένα Μανιά να μου σου χτυπάει άσχημα στα αυτή. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει επικρατήσει να το λέμε Κουρασάο, ενώ έχεις δίκιο στα αγγλικά είναι Κιουρασάο. Άκου, 60 ευρώ έδωσα για να την κουρδίσω.

Καλησπέρα στον Γιώργο τον Κανίδη. 26-15 είναι το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 15 δεύτερα, 15 και 8 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

σιγά σιγά θα αρχίζουν να μπαίνουν και τα μεγάλα χαρτιά στο γήπεδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις τρεις χώρες. Βραζιλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ισπανία ντεμπουτάρουν το επόμενο τριήμερο. Έχουμε τους Βραζιλιάνους στην ομαδάρα μου τώρα, μία ώρα τα ξημερώματα. Κατάρ, Βελβετία, 10 η ώρα. 1 η ώρα τα ξημερώματα Βραζιλία, Μαρόκο. 4 η ώρα, αυτό είναι αυτεράδικο πολύ. Αιτή, Σκωτία. Αλλά εκεί που όλοι συγκλίνουν και οι αυτεράδες και αυτοί που ξυπνάνε νωρίς είναι Αυστραλία, Τουρκία στις 7. Πάμε λοιπόν 10 η ώρα το βράδυ. Κατάρ, Βελβετία. 1 η ώρα Βραζιλία, Μαρόκο. 4 η ώρα τα ξημερώματα Αιτή, Σκωτία. Και 7 το πρωί Αυστραλία, Τουρκία.

Η Βραζιλία που στηρίζει τις ελπίδες της και στον Αντσελότη, κυρίες και κύριοι, τον προπονητή των επιτυχιών. Στροφή της Βραζιλίας σε έναν Ευρωπαίο και μάλιστα Ιταλό προπονητή. Πολύπειρος, βετεράνος τεχνικός, ο οποίος όμως δεν έχει προπονήσει ποτέ άλλη εθνική ομάδα, ούτε ομάδα στη Λατινική Αμερική. Στην αρχή, τώρα αρχικά φαίνεται ως ρίσκο. Πέντε Champions League ο Ατσελότη, πέντε παγκόσμια κύπελα η Βραζιλία που έχει να το κατακτήσει από το 2002. 24 χρόνια πριν. Με το πρώτο να το έχει κατακτήσει με το 17χρονο Πελέ το 1958. Άντε να δούμε. Τώρα ο Αντσελότη θα έχει 213 εκατομμύρια προπονητές στο κεφάλι του, όσο είναι και Βραζιλιάνοι. Και όχι μόνο, είμαστε και εμείς. Το έχει κερδίσει η Βραζιλία το 2002 στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Κορέας. Άλλη ιστορία αυτή. Με τεράστιους παίκτες τότε, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ριβάλτο, Ρομπέρτου Κάρλους, Καφού. Μου έχουν πει οι Βραζιλιάνοι ότι το ρόδε προσφέρεται ως χω. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο. Λέω άσε μας τώρα, πες το και έτσι που λέγει ο Άμιλος στο Σαλέ. Βραζιλία που έχει 5 κατακτήσεις και 2 χαμένους τελικούς. Αυτό τον τελικό του 50 που έχασε από την Ουρουγουάη 2-1 και το 98 την ήττα από τη Γαλλία 3-0. Πώς το θυμάμαι αυτό. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, με πήρανε τηλέφωνο και μου λένε έχουμε χτύπημα, δεν ξέρουμε αν είναι τρομοκρατικό. Ένας εφοπλιστής της ακτοπλοείας, τελικά τον είχε πυροβολήσει ένας άλλος εφοπλιστής της ακτοπλοείας, γιατί του είπε μου πάρει το πλοίο στον πληστηριασμό και πήγε άλλος και το πήρε. Είχα και τον πόνο μου με τη Βραζιλία, πάρ' και το ξενύχτη στο κεφάλι.

κυρασάο είναι λικέρ, λέει ο Κώστος Β. Αυτό μου λέει και η μανιά, να προφέρεται όπως το λικέρ. Ο 57 μηνά οι εξωγήινοι, αν παρακολουθούν τον πλανήτη μας, θα λένε αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό, βγάζουνε παραβούση. Πού τα γράφεις ρε? Βγάζουνε τέλος πάντων παραβομάρα. Γιατί αν τους κυβερνήσουν, λέει, όπως ο Τραμπ και ο άλλος της Αργεντινής, πού το θυμήθηκες? Φιλελεύθερος ρωτάει και απαντάει μόνος του. Πού είναι ρε Μινά ο Νικόλας, πήγε στο σεφ? Εσύ τι λες? Πατάει στα πόδια του. 26-17, 8, όχι 9 και 20. Στο δεύτερο δεκάλεπτο προηγούνται οι ερυθρόλευκοι.

τελειώνω σαν το Φάρου Άσου. Εγώ πάντως το λέω ευθέως και χωρίς ντροπές. Αν παίζει ωραίο τραγούδι και πάει ο ραδιοφωνιάς και το σφάζει μιλώντας πάνω του, απλά το κλείνω. Το βάζω στο Spotify, το ακούω ολόκληρο και μετά ξαναβάζω το σταθμό που άκουγα καλησπέρες. Γιώργα, άμα σου πω ότι το κάνω κι εγώ κάποιες φορές. Και δεν ξαναβάζω ραδιόφωνο όμως, γιατί με πάει το Spotify από ένα τραγούδι που μου αρέσει στ' άλλο και κολλάω. Είμαι μαζί σας, αδέρφια! Όταν βγαίνω από το στούντιο όμως. Πάμε σύντομες διαφημίσεις, Άσπρο Παναγωπούλου σε τίτλους και παρερχόμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
1: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
2: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
3: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
14: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
13: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε ισόβια κάθειξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το θάνατο του 19χρονου τον Αύγουστο του 2024. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό έγκλημα στο λόγκο της Αιγιάλιας με θύματα τη σύντροφό του και το γιο της. Δηλώσεις επί δηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους για τον ακριβή χρόνο υπογραφής του Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ. Τελευταία ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως οι υπογραφές δεν θα πέσουν αύριο. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα υπογραφής του μνημονίου τις επόμενες μέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27, ξεκαθάρισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Παραλέθεσε ως πολιτικό στόχο το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να συνεχιστεί η πορεία που έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE για την άμυνα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο, το πρόγραμμα θα βοηθήσει τη χώρα μας να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου. Τρεις αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές το τελευταίο 24ωρο σε Φλόρινα και Κοζάνη. Οι δύο έπεσαν θύματα πυροβολισμών, ενώ η άλλη εικάζεται ότι κατέληξε μετά από λήψη δηλητηριασμένου δολώματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 27 λεπτά πριν από τις 7. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Με τον Νικόλα Σταματέλου να είναι στο στάδιο και φιλία. 31-21 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μείωσε ο Παναθηναϊκός 31-22 με βολή. 6 λεπτά πριν από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Έχασε τρίποντο το walk-up. Η Μανιάνα επανέρχεται αφού υπάρχει φίλος που θυμάται το λικέρ το Blue Curaçao. Ελπίζω ακόμη ότι θα μάθουμε πώς λέγεται το νησί. Γεια σου γλουγλου, πού είσαι εσύ ρε φίλε? Τρέλα και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό σου πιο λυψό. Ευχαριστώ πολύ αδελφούλη. Μας εθόλωσαν τα λεφτά. Γεια σου Τζαμόπουλε Πεχταρά. Γεια σου και σένα γλουγλου.

Don't you forget about me. 38-26 Ολυμπιακός, 4 και 12 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένας Ολυμπιακός που έχει ένα φρενήρι ρυθμό. Ένας Ολυμπιακός που παίζει με το μπάσκετ που ξέρετε. Συνεχίζει αναλλαγές της μπάλας. Χάνει σουτ, παίρνει rebound. Η μπάλα γυρίζει σαν revolver. Βέβαια, σε έναν τέρμι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού καμία διαφορά δεν σου δίνει ασφάλεια, γιατί αυτά αλλάζουν μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Απλώς σας αποτυπώνω την εικόνα, θέλω να σας αποτυπώσω ραδιοφωνικά την εικόνα. Έχει μπει με μεγάλη αποφασιστικότητα ο Ολυμπιακός, πολύ δυναμικά. Πέφτει γενικώς ξύλο. Αθλητικό που λένε και η περιγραφή των αγώνων. Από τις περιγραφές των αγώνων δεν μπορώ να κατανοήσω. Oh, συγγνώμη, κάνει κανείς είσοδο εδώ, συγγνώμη. Sky 100,3, πάμε!

Θεσσαλονίκη είναι ο τραγουδιστής. Ποτέ δεν έχω μπορέσει να χωνέψω, να αποδεχτώ. Πάντα μου σβουράει στο αυτί, μου χτυπάει. Όταν πέφτει ο άλλος μέσα στη μεγάλη περιοχή και λέει κάτι ζητάει. Αφού ζητάει και δεν αναζητάει κανένα 5 ευρώ, πάλι καλά. Απαντάει ο Παναθηναϊκός με μπάσιμο του Λεσόρ, ένας εναντίον όλων. Living in a world without you. Ρε παιδιά, διαβάζω στην καθημερινή.gr. Τα ΕΛΤΑ καλούν στελέχη να μοιράσουν δέματα, λέει, για να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Έχουν πνιγεί εκεί μέσα. Έχουν πνιγεί, έχουν χάσει την μπάλα. Η Ματίνα η Χαρκοφτάκη έβγαλε το θέμα. Ένα εσωτερικό email, στάλει την 5η 11 Ιουνίου.

Από τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού προς τελέχη και διοικητικούς υπαλλήλους, καλώντας τους να βάλουν πλάτη εθελοντικά για μια μέρα αναλαμβάνοντας καθήκοντα διανομέων courier. Για να δούμε αυτοί από τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού θα πάνε και αυτοί να μοιράσουνε ή μόνο οι από κάτω. Λοιπόν, στόχος της πρωτοβουλίας είναι αποσυμφόρηση των μεγάλου όγκου δεμάτων και αντικειμένων που έχουν συσσωρευτεί σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, όπως ο Άγιος Δημήτριος, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις παραδόσεις. Βουλιάζουν οι άνθρωποι, πνίγονται. Τι θα κάνετε?

ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, από τους υπαλλήλους δηλαδή, απαντώντας στο συγκεκριμένο μήνυμα, προκειμένου στη συνέχεια να συγκροτηθούν οι ομάδες και να ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα που θα χρειαστεί η βοήθειά τους, καθώς και για το σημείο συνάντησης. Η μέση διάρκεια παράδοσης διαμορφώθηκε στις 7,8 εργάσιμες ημέρες έναντι 5,8 το 24. Δύο ημέρες, πλάς. Mayday! Γεια σου ρε Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα από το Λονδίνο. Στο ένα αυτή τσαμό, στο άλλο το θρύλο. Μάτια μόνο στο θρύλο. Ο Λονδίνο έχει συνδεθεί με Στάδιο Ιωνίου και Φιλίας. Γεια σου Μαργαρίτα.

Γεια στο Δωρή από Χαλάνδρη, ρε τσαμού. Πώς σε κρατάνε στο Sky, ρε, με τόση μούρλα που κουβαλάς. Θα μου πεις και τι θα έκανε ο σταθμός χωρίς το Μινά, ε. Σωστό κι αυτό.

57 λεμινά, εδώ ο κόσμος καίγεται για το πορτοκαλί αγόρι. Ασχολείται με την πρόοδο των έργων για την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει σωτηρία, όχι μόνο αυτό. Έβλεπα στο Sky το πρωί χτες. Μιχάλη Γνατίου που έδειχνε που έχουν φτιάξει ένα χώρο, ένα γηπεδάκι μέσα στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου για θα γίνουν αγώνες πάλης για τα γενέθλια του αγοριού. Του αγοριού απέναντι, και βλέπεις πίσω το Λευκό Οίκο έτσι όπως το ξέρεις και αυτά, και μπροστά μια εξέδρα έτσι σε ημικύκλιο που θα γίνουν οι αγώνες.

1 και 34 πριν το τέλος του ημιχρόνου, 47-33 προηγείται ο Ολυμπιακός. Δυνατό παιχνίδι. Μη σας ξεγελάει η διαφορά προς το παρόν. Γίνεται χαμός. Χαμός. Σε αθλητικό πλαίσιο πάντοτε, έτσι. Κοψίματα, βασίματα, αναλλαγές της μπάλας. Εγώ μόνο που τους βλέπω κουράζομαι.

και στο παγκόσμιο κύπελλο. Ένα θέμα που πάντως έχει, είναι πρώτο σε τηλεθέαση, να το ξέρετε αυτό. Τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου μέχρι τώρα. Προφανώς πολλοί είναι ξενύχτηδες ή άνθρωποι που θέλουν έτσι να νιώσουν μια ψυχολογική ασφάλεια, ανακούφιση, θυμόμενοι παλαιότερα παγκόσμια κύπελλα που ήταν μια γιορτή. Μαζευόμαστε όλοι τώρα. Τι να μαζευτείς? Αϊπνίες. Λοιπόν, θέμα που συζητήθηκε έντονα λίγες μέρες πριν την έναρξη του παγκοσμίου ήταν η απόφαση της FIFA να ζητήσει αλλαγές στη νέα φανέλα της ITs. IT παίζει 4 ώρα τα ξημερώματα με τη Σκωτία. Κρίνοντας ότι ορισμένα στοιχεία. Ωραίο, πολύ ωραίο, ραδιοφωνικό αυτό. Και το άλλο. Κρίνοντας ότι ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού θα μπορούσαν να θεωρηθούν πολιτικού χαρακτήρα. Παγκόσμια Ομοσπονδία έκρινε ότι ορισμένα στοιχεία της φανέλας, σας είπα και πριν, ζήτησε την τροποποίησή τους στο πλαίσιο των κανονισμών που εφαρμόζει για τις διεθνείς διοργανώσεις. Το επίμαχο στοιχείο βρισκόταν στο κάτω μέρος της φανέλας της ITs και απεικόνιζε σιλουέτες εμπνευσμένες από τη μάχη του Βέρτιε και την αϊτινή επανάσταση του 1803. Δύο ιστορικά γεγονότα με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα της Καραϊβικής. Τι τρέλα κουβαλάς αυτή τη FIFA, ρε. Ο σχεδιασμός είχε ως στόχο να αναδείξει την ιστορική κληρονομιά και την εθνική ταυτότητα της ITs. Η FIFA θεώρησε, είναι σαν να έχουμε εμείς, ας πούμε, στην μπλούζα την επανάσταση του 21. Όχι του 1981 που προς δημοκρατία, του 1821. Το 81 ήταν άλλη επανάσταση. Η FIFA θεώρησε ότι τα συγκεκριμένα γραφικά μπορούσαν να ερμηνευτούν διαφορετικά και ζήτησε αλλαγές πριν δώσει την τελική έγκριση για τη χρήση της φανέλας. Η εταιρεία που έφτιαξε τις φανέλες ξεκαθάρισε σε ανακοίνωσή τους ότι δεν υπήρχε καμία πολιτική πρόθεση πίσω από το σχεδιασμό. Στόχος ήταν να τιμηθούν οι άντρες και οι γυναίκες που συνέλαβαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην πορεία της χώρας. Και ότι η φανέλα αποτελούσε φόρο τιμή στην ιστορία και την ανθεκτικότητα του λαού της ITs. Ό,τι ζούρλα κυκλοφορεί εκεί, FIFA. Από το άλλο λέει, σάλλο στην Τουρκία με παίκτη της εθνικής που απαθανατίστηκαν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου του στο Βανκούβερ του Καναδά να καπνίζουνε. Τι λέει, ρε φίλε, τα σοβαρά μιλάμε. Όλοι καπνίζουνε, αυτοί που θέλουν να καπνίσουνε δηλαδή. Πάνε οι εποχές που λέγαμε μην καπνίζεις, μην κάνεις, μην δίνεις γιατί είσαι αθλητής. Τίποτα. Όλοι καπνίζουνε. Όποιος θέλει καπνίζει. Τώρα θυμάμαι μια ιστορία που μου είχε πει ο Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς του Ολυμπιακού. Μου λέει ήταν Γενάρης. Αυτά πια είχα αποφασίσει θα τα σταματήσω. Επιβάλλουμε. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, είμαι τόσο μου λέει μπουκωμένος, δεν μπορούσα. Και μπαίνω μου λέει και ανάβω τσιγάρο μέσα στα αποδυτήρια. Γυρίζει ο Βαλβέρδε, με κοιτάει. Του λέω, coach δεν μπορώ, άμα θες διώξει. Ο Τζόλε, ποιος ο Τζόλε, που έτρεχε σαν δαιμονισμένος. Και έχει γίνει χαμός δε στην Τουρκία με αυτό. Μα είναι δυνατόν και οι Τούρκοι ναργιλές ιστορίες. Αφού δεν καπνίζουν ναργιλέ. Είναι πρώτη συμμετοχή της Τουρκίας μετά από 24 χρόνια. Διέρευσε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Προκάλεσε λέει αντιδράσεις των οπαδών. Σιγά ρε μιστάξη ουρά του Γαϊδάρου. Ο προπονητής της Τουρκίας πάντως, ο Μοντέλα, δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό, κάτι που δείχνει πως το βίντεο αυτό θα μπορούσε να είναι και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε και αυτά τώρα. Όχι δεν ισχύουν, ε. Α, λες, τώρα τεχνητή νοημοσύνη.

Να πούμε και μια διεθνή επιτυχία για τη χώρα. Ολυμπιακός, η γυναικεία ομάδα, για τέταρτη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης, Champions League. Και κέρδισε στα πενάλτι που λένε και μορφωμένη μια πανίσχυρη ομάδα, τη Φερεντσβάρος, που είχε χτιστεί για να τα σαρώσει όλα φέτος. Με κορυφαία την Ολλανδή τερματοφύλακα, την Brit van de Dobbelsteen, που έγραψε το τέταρτο αστέρι της ιστορίας του Ολυμπιακού στη φανέλα, στα μαγιό. Κόπα Καμπάνα. Γεια σου Μιχάλη, ο Πάγκαλος από το Σαν Φρανσίσκο. Γεια σου ρε Μιχάλη. Ωραίο το Σαν Φρανσίσκο, δεν έχω πάει. Ανατολική πλευρά, θα μου πεις και πού έχεις πάει ρε τσάμου, που λέω, μέχρι Νέα Υόρκη αυτό, τέλος, στα γεράματα κιόλας. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου, καλησπέρα, καλημέρα, να είσαι καλά Μιχάλη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Γιώργος από το Far West, ο οποίος με διορθώνει, το Tartan MMA στο Λευκό Οίκο είναι για την The 4th of July, που είναι τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, εκτός και αν σκοπεύει να το συνδυάσει με τα γενέθλιά του. Εγώ αδελφούλη αυτό άκουσα, δεν σε αμφισβητώ φυσικά, αυτό άκουσα, αυτό διάβασα και γι' αυτό πιο καλά μου ήρθε ότι είναι για τα γενέθλια του Donald παρά για τη The 4th of July. Πάντως είδατε, δύο μεγάλες επαναστάσεις σε Αμερική και Ευρώπη γίνανε Ιούλιο, έτσι. The 4th of July, λέει κάτω, ζούγε στη Γαλλία. Σημαντικός μήνας ο Ιούλιος. Κρατήστε το αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, ένας TJ που σέβεται τον εαυτό του, όπως ο Νότης Παπαγιαννάκος, ακολουθεί τις τακτικές τις οποίες μεγάλωσε στις μπάρες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, αρχίζει και δυναμώνει το φως και κατεβάζει το ρυθμό της μουσικής. Ο Γιώργος λέει, δηλαδή κυριολεκτικά, καπνίζει σαν Τούρκος. Sorry, λέει, δεν άντεξα. Εντάξει, συγχωρεμένος, δεν είπες και τίποτα. '47-35 έληξε το ημίχρονο στο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στον πέμπτο τελικό που διεξάγεται στο στάδιο Ρήνησια και Φιλία. Στο συν 12 ο Ολυμπιακός, 13 πόντους ο Βεντζέκοφ, 22-12 τα rebound για τους Πειραιώτες. Όποιος κερδίζει παίρνει και τον τίτλο. Πάντως από ό,τι παρακολουθώ από την τηλεόραση και όσο μπορώ να παρακολουθώ από την τηλεόραση, διότι προτεραιότητά μου είστε εσείς, απλώς ρίχνω ματιές για να σας ενημερώνω για το σκορ. Ό,τι σε κλεφτές ματιές στα διαλύματα των τίτλων ειδήσεων του Δελτίου ή στα διαφημιστικά έχω ρίξει, είναι σε υψηλό επίπεδο, σε ταχύτητα, σε δύναμη, ένα ωραίο παιχνίδι. Να στείλω καλησπέρες στον φίλο τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη.

πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Νότης Παπαγιαννάκος, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργύρο Γεμελιάρη, ομάδα σήμερα που θα είναι ίδια και αύριο. Μινά Τσάμι προς το μικρόφωνο. Νικόλα Σταματέλος είναι απέναντι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αύριο θα είναι μαζί μας. Ακολουθεί Άση Παπαμακοπούλου με το Δελτίο Ειδήσεων και μετά Πέτρος Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο. Κυριακούλα! Γεια! Yeah!

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε.
11: Πήραμε την προ...

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγωπούλου. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, τον χειριστή του παιχνιδιού και τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου του μηχανήματος, επιβλήθηκαν ποινές κάθειξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. «Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου», τόνισε μεταξύ άλλων ο πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του. Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να διατηρηθούν και να εκτελεστούν οι ποινές στο εφετείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του από τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Το πρωί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και το γιο της που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους. Δηλώσεις επιδηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους για τον ακριβή χρόνο υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ. Τελευταία ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως οι υπογραφές δεν θα πέσουν αύριο. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα υπογραφής του μνημονίου τις επόμενες μέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι η κηδεία για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου. Μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε από τη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίσε εκ νέου ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. Παράλληλα έθεσε ως πολιτικό στόχο μια νέα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να συνεχιστεί η πορεία που έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Safe για την Άμυνα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο, το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλής επικοινωνίας και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός Γάλλου 31 ετών, ο οποίος έπεσε σε δέσβατο σημείο στα Φαλάσσαρνα στην Κίσα Μουχανίων. Η μητέρα του κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και στην περιοχή έσπευσαν 15 πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκια της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ. Δυστυχώς όμως ο τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Λέμβος με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάδου. Τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και παραπλέον φορτηγό πλοίο. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Ένα μικρό οπλοστάσιο με όπλα, τέιζερ και φυσίγγι εντοπίστηκε στο σπίτι 66χρονου στην Νίκαια, ο οποίος συνελήφθη. Οι αρχές προχώρησαν στην επιχείρηση στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με αποθήκευση παράνομων αντικειμένων. Τρεις αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Οι δύο έπεσαν θύματα πυροβολισμών, ενώ η άλλη κάζεται ότι κατέληξε μετά από λήψη δηλητηριασμένου δολώματος. Οι δύο αρκούδες, μια αρσενική 8 ετών και μια θηλυκή 2 ετών, βρέθηκαν νεκρές στη Φλόρινα. Ενώ το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε στο πλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Με νεκρή, μια

0: σενική αρκούδα ηλικίας περίπου 2,5 ετών. Με την πορεία υπερηφάνειας κορυφώνεται αυτή την ώρα η εκδήλωση για το Athens Pride 2026. Θα ακολουθήσει η μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος. Με 47-35 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο της αναμέτρησης στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Basket League. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο στις 10 θα παίξουν Κατάρ Ελβετία, για τον τρίτο όμιλο στη 1 η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αιτή τη Σκωτία. Στις 7 το πρωί για τον τέταρτο όμιλο η Αυστραλία κοντράρεται με την Τουρκία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς. Στα Ηπειρωτικά θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
1: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλή δυσμός, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Από χθες το βράδυ το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελά.
9: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
11: Τα λόγια είναι πεντά αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ ναι.
14: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Κάτι τι ακούμε απόψε.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

0: είναι τυχαίο, παιδιά, που την ώρα αυτή της εκπομπής διεξάγονται όλοι οι μεγάλοι τελικοί. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Κάποιος σας κάνει πλάκα, κύριε Παπαγιαννάκο. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε τον τελικό του Champions League. Σήμερα τον 5ο τελικό της Basket League. Τι γίνεται? Να μην δούμε τίποτα εμείς, εμείς που δουλεύουμε όλα τα απογεύματα, όλα τα Σαββατοκύριακα. Δεν έχουμε εμείς ψυχή, μόνο γαλέρα εμείς, μόνο γαλέρα. Καμία απόλαυση για εμάς. Καλά, βέβαια, εδώ που τα λέμε ενώτη μου και στο σπίτι να ήμουν τέτοια ώρα, σιγά που θα βλέπα το μάτς, με τις 3 γυναίκες. Έχουμε χάσει από τα ποδητήρια. Αυτό το παράπονο ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε Sky 100,3 και την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Πάντα Πασόκ, μόνο Πασόκ ο Νότης. Βεβαίως εννοείται με όλες τις εκφάνσεις του Πασόκ. Να τις εκπροσωπεί ο ίδιος επάξια. Όλες έτσι. Διότι είναι και πολλές οι συνιστώσεις του άλλοτε κρατεού Πασόκ. Η κυρία Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φαγιά μας. 2-10-48-0-170-4. Θανάσης Καραγιάννης, ο Φων Κάραγιαν στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτή εδώ τη εκπομπή. Τα λέμε και διαδικτυακώς, αρκεί να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου», αλλά και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Πέτρος Κυρκυλής μαζί σας μέχρι και τις 9, ω ναι! Με τον 5ο τελικό της Basket League που γίνεται εδώ στο ΣΕΦ, στη γειτονιά μας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω πως δεν θα ασχοληθώ πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, διότι το match πάει πολύ καλά για τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς, καθόλου καλά για εμάς. 54-37 έχουμε κατορθώσει και χάνουμε ήδη με 17 πόντους σε αυτό το 5ο τελικό. Είμαστε στην αρχή της τρίτης περίοδου και σαν να το έχουμε χάσει το τρένο του πρωταθλήματος. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, αν είμαστε ειλικρινείς, επειδή ξέρετε πως μια μπασκετική τρέλα την κουβαλάω, ναι, είμαι πρωτίστως μπασκετικός νομίζω, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχω στρέψει όλο μου το ενδιαφέρον, όλη μου την προσοχή μου, κυρίως στο μπάσκετ, όχι τόσο στο ποδόσφαιρο. Έτσι όπως έχουν εμφανιστεί οι 2 ομάδες όλη τη χρονιά, όπως μας παρουσιάστηκαν, δηλαδή τώρα που τελειώνει η σεζόν και μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, θα έλεγε κανείς πως είναι και επιτυχία για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι πήγε αυτή τη σειρά σε 5ο αγώνα, σε 5ο μάτς. Οι περισσότεροι προέβλεπαν πως θα κάνει περίπατο ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει είτε με 3-0 είτε με 3-1 τον Παναθηναϊκό και θα κατακτήσει εύκολα το πρωτάθλημα. Το ότι το πήγε σε 5ο μάτς, το λες και έκπληξη. Το λες και έκπληξη. Αν τώρα κάναμε και διπλό μέσα στο ΣΕΦ, θα ήταν μια τεράστια, μια μεγάλη έκπληξη που δεν φαίνεται πως θα γίνει. Τουλάχιστον έτσι όπως έχει πάει το μάτς. Ξαναλέω, Παναθηναϊκός πίσω 17 πόντους, κερδίζει ο Ολυμπιακός και σχετικά εύκολα και δίχως ο Ιβάν Φουρνιέ να έχει κάνει όργια σε αυτό το μάτς όπως τα προηγούμενα. Γενικά πολύ πλούσιο το αθλητικό μενού τις τελευταίες ημέρες, πολύ πλούσιο και με το Μουντιάλ το οποίο ξεκίνησε. Θέλω να πω κάτι για το Μουντιάλ. Καταρχάς, έτσι όπως έχει γίνει, με 48 ομάδες να συμμετέχουν από το Κουρασάο μέχρι το Ιράν, το Πράσινο Ακροτήρι και την Αϊτή, η πρώτη φάση των ομίλων είναι για τους μερακλείδες του αθλήματος. Τα περισσότερα μάτς μπορείς να κάτσεις να τα δεις, μπορώ να πω διαστροφή ή αν ανήκεις στις παρακάτω 2 κατηγορίες, αν έχεις παίξει στοίχημα, αν ο τζόγος δηλαδή ρέει στο αίμα σου, καλά, ειδικά αν έχεις παίξει και κανένα σοβαρό ποσό, δεν κοιμάς από την αγωνία. Καταπίνεις το γεγονός ότι είναι και αυτές τις άγριες ώρες που είναι οι προβολές αρκετών αγώνων. Ας πούμε στις 5 τα ξημερώματα έχει το φοβερό και τρομερό μάτς, κύριε Παπαγιαννάκο, Αϊτή Σκωτία. Λοιπόν, αν δεν έχεις παίξει κάτι σε αυτό το μάτς, δεν έχεις τζογάρι, θα κάτσεις να το δεις, να ξενυχτήσεις κιόλας. Αποκλείεται. Η δεύτερη κατηγορία είναι να εργάζεσαι εκείνη την ώρα, να είσαι νυχτοφύλακας, ρε παιδί μου. Θα το δεις και θα πεις και ένα τραγούδι και θα περάσει ενδεχομένως και ευχάριστα η ώρα που δεν έχεις να κάνεις τίποτα εκείνη την ώρα. Βλέπεις άκτη ελεφάντος του Εκουαδόρ, δεν ξέρω τι άλλα κουφά μάτς είναι προγραμματισμένα να γίνουν και περνάει πολύ ωραία η ώρα. Οι υπόλοιποι νομίζω πως θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι για να δούμε κανένα μάτς της προκοπής. Πολύ ιδιαίτερο βέβαια αυτό το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό, για διάφορους λόγους. Ένα βέβαια από τα πιο κωμικά στοιχεία που έχω συγκρατήσει εγώ είναι ότι στο φετινό Μουντιάλ, δεν ξέρω πόσοι το διαπιστώσατε, έκαναν τρεις τελετές έναρξης. Τρεις διαφορετικές τελετές. Ούτε το Πασόκ να έκανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδιά, και να αποφάσιζε θα κάνουμε μία τελετή στην Αθήνα, μία στην Πάτρα, μία στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ήταν ικανοί εκείνα τα χρόνια, τα ωραία, να το αποφασίζουν. Ρε, είστε σοβαροί, τρεις τελετές. Άλλοι στο Μεξικό, άλλοι στον Καναδά και άλλοι χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία παρεμπιπτόντως αυτή των Αμερικανών ήταν και η πιο ωραία, η πιο καλέσθητη και καλοφτιαγμένη, θα έλεγα, με Jason Sudeikis και Katy Perry και άλλους πολλούς, και Tom Cruise στις εξέδρες. Όσοι δεν την είδατε, χάσατε. Εμένα μου κίνησε περισσότερο από τις άλλες το ενδιαφέρον. Νομίζω ήταν η πιο ωραία, ήταν στο Λος Άντζελες αυτή η τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Εντάξει, οι Αμερικανοί, αυτά είναι πρώτα στα σοου. Στο ποδόσφαιρο λίγα πράγματα, παρότι έριξαν τα ξημερώματα 4 στην Παραγουάη. Διαβάζω βέβαια πως οι περισσότεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ξέρουν καν ότι έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Αυτό δεν νομίζω πως πρέπει να προξενεί σε κανέναν εντύπωση. Δεν ασχολούνται οι άνθρωποι με το ποδόσφαιρο το σόκερ όπως το αποκαλούν, διότι έχουν το δικό τους ποδόσφαιρο, το φούτμπολ, το, που είναι το ράγμπι. Μπάσκετ, μπέισμπολ, αυτά είναι τα αθλήματα που συγκεντρώνουν κυρίως το ενδιαφέρον του κοινού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και φαίνεται πως ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι περισσότεροι έχουν απορροφηθεί από τους τελικούς του NBA που, θυμίζω, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε τα ξημερώματα της Κυριακής, άλλο ματς, άλλος αγώνας αυτός, άλλη τρέλα για τους μπασκετόφιλους. Πέμπτος αγώνας, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσα στους Spurs και τους Knicks στο Σαν Αντώνιο. Αν κερδίσουν οι Knicks, κατακτούν το πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια. Και μιλώντας με τον Χριστόδουλα Θανασάτο, εκτός αέρα, πριν χτες, νομίζω προχτές, δεν θυμάμαι ποια μέρα, τον είχα πάρει τηλέφωνο τον άνθρωπο να προγραμματίσω την παρουσία του σε μία από τις ραδιοφωνικές εκπομπές του Sky 100,3. Μου λέει, φιλέ, δεν φαντάζεσαι τι γίνεται εδώ στη Νέα Υόρκη με τους Knicks. Δεν φαντάζεσαι! Ούτε στην Ελλάδα το 2004 με το Euro. Μιλάμε για τέτοιο χάμο, τέτοιο πανικό. Από την Αστόρια μέχρι το Μανχάταν ασχολούνται με τους New York Knicks. Μικροί, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, μεσήλικες, οι πάντες, όλοι ασχολούνται με τους Knicks, μια τρέλα. Γενικότερα το μπάσκετ είναι βαθιά ριζωμένο στην αμερικανική κουλτούρα, όχι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό θα δεις και άδειες θέσεις στα γήπεδα, στο Μουντιάλ, που είναι ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Και είναι και ο άλλος ο παράγοντας, οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων, που περιορίζουν την πρόσβαση σε πολλούς φιλάθλους, ειδικά στις οικογένειες. Γι' αυτό και σε μάτς τα οποία θα λέγε κανείς πως είναι πιο εμπορικά, όπως το Αγγλία-Κροατία, βλέπεις πως υπάρχουν ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε εκατοντάδες διαθέσιμα εισιτήρια. Τι να πεις. Και βλέπω πως σιγά σιγά εκδηλώνονται και αρκετοί κατά των τιμών που συναντούν στα γήπεδα. Ότι είναι δηλαδή πολύ ακριβά όλα τα προϊόντα, όλες οι τιμές στα γήπεδα. 10 δολάρια το νερό, 18 δολάρια η μπύρα. Τρελά πράγματα. Και γενικότερα υπάρχει ένα θέμα με αυτό το Μουντιάλ το οποίο διοργανώνει η FIFA και ο κύριος Ιφαντίνο. Υπάρχει ένα θέμα γενικότερα, θα έλεγε κανείς, από το πώς υπήρξε αυτή η επιμήκυνση του προγράμματος με τις περισσότερες ομάδες και άρα με τους περισσότερους αγώνες για τις ομάδες και κατ' επέκταση για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ούτως ή άλλως λιώνουν όλη τη σεζόν. Είναι πολύ μεγάλη η σεζόν, είναι τελειωμό, δεν έχει σεζόν πια. Όλα αυτά γίνονται για τα λεφτά, παιδιά, για τα χρήματα. Το κέρδος, τα χρήματα είναι πάνω απ' όλα. Δεν τους αρκούν, και αυτό είναι το φοβερό, δεν τους αρκούν τα δισεκατομμύρια που βγάζουν ούτως ή άλλους. Βγάζουν εδώ και δεκαετίες δισεκατομμύρια από το ποδόσφαιρο, από το Μουντιάλ, το Euro, από το Champions League, από αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι λυπηρό όμως πως όλα πια για το κέρδος, όλα τα θυσιάζουμε στο βωμό του κέρδους, ακόμη και το πιο λαοφιλές σπορ στον πλανήτη. Πραγματικά πολύ στενάχωρο. Το τι έχει μετατραπεί σε μπίζνα το Μουντιάλ και κατ' επέκταση στο ποδόσφαιρο, εντάξει, το ξέρουμε, δεν κατεβήκαμε στον πλανήτη Γη χθες. Όμως φαίνεται πως sky's the limit για αυτούς τους ανθρώπους. Και μπροστά στα ατελείωτα χρήματα δεν βάζουν ποτέ κάποιο όριο. Απλιστοί άνθρωποι. Απλιστοί άνθρωποι. Να κυλήσει λίγο η διοργάνωση και θα πούμε και άλλα, διότι μέχρι και τις 19 Ιουλίου που είναι ο τελικός έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όπως καταλάβατε. Μετά τις 7.30 θα πούμε κάποια πράγματα για το στεγαστικό και τη στεγαστική κρίση, το νούμερο 2 πρόβλημα στη χώρα. Νούμερο 2 λέω, διότι νούμερο 1 πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια. Νούμερο 2, το στεγαστικό, με τα ενίκια να είναι στα ύψη, να υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στη στέγη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, όμως καλό είναι και οι πρωτοβουλίες που ανακοινώνει η κυβέρνηση να είναι αντίστοιχες του μεγέθους του προβλήματος. Δεν το έχουμε δει. Δεν το έχουμε δει. Ευρωπαϊκό πρόβλημα το στεγαστικό. Ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα μόνο η Ελλάδα. Απλώς η στεγαστική κρίση στη χώρα μας είναι οξύτερη. Είναι σίγουρα οξύτερη, με τις δαπάνες να είναι υπέρογγες. Έβλεπα τα σχετικά στοιχεία σε σύγκριση με τα στοιχεία των υπόλοιπων Ευρωπαίων πολιτών. Για εμάς τους Έλληνες, ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης δαπανά το 20% του εισοδήματός του για στέγαση. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 35%. Ναι, πολύ μεγάλη διαφορά και πολύ μεγάλη αυτή η απόκληση. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά τις 7.30 με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την αγορά των ακινήτων. Γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και νομίζω θα μας διαφωτίσει και θα μας εξηγήσει και γιατί απέτυχε το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Μην κοιτάτε που η κυβέρνηση θεωρεί ότι ήταν επιτυχημένο. Νομίζω πως αν δεις με προσοχή τα στοιχεία καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα έτσι αβίαστα ότι απέτυχε το πρόγραμμα αυτό. Και όχι μόνο απέτυχε, οδήγησε και σε περαιτέρω αύξηση της τιμής των ακινήτων, ειδικά εδώ στην Αττική. Σκεφτείτε πως τελικά προχώρησαν 14.157 δάνεια. Δάνεια που δόθηκαν σε ανθρώπους έτσι ώστε να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Έμειναν όμως εκτός του προγράμματος το 55% των συνολικών δικαιούχων. Ναι μεν πήραν το πράσινο φως 21.000 δικαιούχοι από τις τράπεζες, δεν βρήκαν όμως ακίνητο. Δεν βρήκαν ακίνητο. Οι τιμές στην Αττική αυξήθηκαν έως και 27%. Σε αυτό έπαιξε σίγουρα ρόλο το πρόγραμμα αυτό. Οι διάφοροι πονηρίδιδες της αγοράς των ακινήτων εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως είχε συγκεκριμένα κριτήρια το πρόγραμμα και ήταν οι επιλογές πάρα πολύ περιορισμένες για όσους ήθελαν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε η κριτική που ασκείται στο πρόγραμμα ότι λειτουργήσε ως καύσιμο να αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές των ακινήτων, νομίζω πως έχει βάση. Έχει βάση. Θα έπρεπε τα κριτήρια νομίζω να είναι διαφορετικά. Ειδικά από τη στιγμή που ως κεκτημένο για την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία υπήρχε η εμπειρία του πρώτου προγράμματος, του Σπίτι Μου 1. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Όχι όμως να βγαίνουν να μας λένε ότι ήταν και επιτυχημένο το πρόγραμμα. Α, και ένα άλλο στοιχείο που δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και τι ανάγκη υπάρχει εκεί έξω για οικονομικές κατοικίες. Για αυτό το οποίο έχουμε μάθει και αποκαλείται στην Ευρώπη κοινωνική κατοικία. Ξέρετε πόσες είναι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν συνολικά για το πρόγραμμα αυτό? 130.000. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Είναι ασύλληπτο που δείχνει, ξαναλέω, και το μέγεθος του προβλήματος. Τέλος πάντων, θα ήταν χρήσιμο να ακούγαμε και καμιά ρεαλιστική λύση για αυτό το θέμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν εξαιρέσεις λιγάκι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάτι έχει ψελίσει για τη στεγαστική κρίση, ο πρόεδρός του έχει προτείνει κάποια μέτρα. Δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Θέλει και, τι να πω, λίγη πρωτοτυπία σε αυτά τα οποία ανακοινώνονται από τους πολιτικούς. Να σκεφτούν και κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ ακούω τώρα προτάσεις, σας πάω σε άλλο θέμα τώρα, αλλά και αυτό σχετίζεται με το πώς με το πώς καταθέτουν τις προτάσεις τους οι πολιτικοί μας στο δημόσιο διάλογο. Και τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι προτάσεις. Είναι πρόβλημα και αυτό, είναι πρόβλημα. Νομίζω πως ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή γίνεται από τον κύριο Ανδρουλάκη να ακούμε ότι δωρεάν εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς ή κάτω των 24. κάτι άλλο δηλαδή, τόσος κόσμος σοβαρός υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, καθηγητάδες, ιστορίες, στελέχη, κάτι άλλο δεν μπορούσαν να σκεφτούν? Ή από τον κύριο Τσίπρα κατάργηση των πανελλαδικών? Σας πάω σε άλλα θέματα τώρα, αλλά θέλω να πω κάτι πιο χειροπιαστό για τον κόσμο και κάτι που θα τα ακούσει και θα πει ναι ρε εσύ, σωστό, αυτό πραγματικά θα μου λύσει τα χέρια, αυτό πραγματικά με αφορά, αυτό το μέτρο θα με βοηθήσει. Μπράβο του που το σκέφτηκε. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη να δούμε τι έχει σκεφτεί αυτός να μας πει.
1: Σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ.
0: Τον βρίσκουμε τον Στέφανο Νικολαίδη και εσάς στο sky.gr, θέλω να πιστεύω. Και λίγο φίλε μου, σε βρίσκουμε και στο Earth Sport 2 να βλέπεις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πιστεύω. Τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Καλό απόγευμα, Πέτρο μου. Μάγος είσαι.
0: Ναι.
2: αν και δεδομένου του σκορ, παρά το ότι τώρα το έχουμε μειώσει, έχουν γίνει και κάποια επεισόδια μεταξύ των παιχτών.
0: Α, τώρα το βλέπω. Ο Τζόνς πήγε να αρπαχτεί με τον Κέντρικ Ναν.
2: Ναι, προηγουμένως ο Ναν λίγο κάτι αγωνιές εκτός φάσης στο Βεζένκοφ. Τώρα μπήκε και ο.
0: Α, έχουμε τέτοια,
2: Ναι. Είναι λίγο από μπάσκετ, πάει να γίνει κάτι σαν SmackDown. Ελπίζω να μείνει μόνο εκεί και να μην έχουμε παρόμοια γεγονότα και στη συνέχεια. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, η θερμοκρασία έχει πιάσει κόκκινο, είναι και το καλοκαίρι έξω, η αδρεναλίνη έχει σπάσει τα κοντέρ. Μακάρι να μείνει μόνο.
0: Και κάτι λέει στο Βεζένκοφ ο Κέντρικ Ναν τώρα. Ναι, δεν έχει τελειώσει όποια συμμαχία. Θεωρεί μάλλον ότι έκανε θέατρο σε αυτή την αγωνιά που του έριξε. Δεν την είδα εγώ τη φάση αυτή.
2: Μακάρι να μείνει όποια ένταση μέσα στις τέσσερις γραμμές, γιατί την τελευταία φορά καταλαβαίνεις ειδικά
0: σε πέμπτο λεπτό. Να μείνουμε μέσα στις γραμμές του sky.gr τώρα. Τι καλό έχετε στην πρώτη σας σελίδα.
2: Λοιπόν, καταρχάς, για να μείνουμε σε αθλητικό mood, Πέτρο, θα δεις ότι στο sky.gr έχουμε στη θέση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έχουμε Mundial. Ένα ολοκένουργιο banner πάνω, στο πάνω μέρος της σελίδας μας. Mundial 2026, όλες οι εξελίξεις.
0: Αυτό σας έλειπε, είστε μέσα στο κλίμα, μπράβο σας.
2: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, επίσης, αν κατέβεις, μιας που μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο, λίγο πιο κάτω από τα βασικά μας θέματα, υπάρχει και αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στον όμιλο Β, περιπίν το Κατάρ με την Ελβετία κοντράρονται στις 10 το βράδυ. Λέμε και πού, στο Levi's Stadium, στο Σαν Φρανσίσκο. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Βραζιλία-Μαρόκο, σε αυτή την γηπεδάρα που θα γίνει και ο τελικός, με τη Life στη Νέα Υόρκη. Γενικώς, είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου.
0: Και σε ρυθμούς του ντέρμπι στο ΣΕΦ, διότι αν μπείτε sky.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη του αγώνα. Άλλα θέματα?
2: Τώρα, σε άλλα θέματα έχουμε βεβαίως το live blogging μας, την πρώτη μας θέση στο sky.gr. Το Ιράν συνεχίζει και διατυπώνει κάποιες ενστάσεις. Θα πρέπει να χρεώνουμε για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο στενό του Ορμούζ. Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία όπως διατυμπανίζει ο Τραμπ. Και αφήνει η Τεχεράνη Πέτρο ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει κάτι τέτοιο για τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, το Πακιστάν συνεχίζει και επιμένει πως είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Καθώς το επόμενο 24ωρο αναμένεται η οριστικοποίηση της συμφωνίας. Και άλλα μεγάλα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, όπως ο Τζάρεντ Κούσνερ και το πώς ο γαμπρός του Τραμπ άναψε το φυτίλι της εθνικής εξέγερσης στην Αλβανία. Ένα θέμα που μας αφορά κιόλας εμάς εδώ στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν διαδηλώσεις σε όλη την Αλβανία. Είχε τις προηγούμενες μέρες, θυμάσαι, γίνει και το θέμα με τις περιουσίες της μειονότητας εκεί κοντά στην Αλβανία. Επίσης, σε ένα άλλο θέμα, να σου πω ότι έχουμε ισόβια στον ιδιοκτήτη του Μοιραίου Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου πριν από δύο χρόνια είχε χάσει τη ζωή του ο 19χρονος, εκεί πάνω στη Ρόδα. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου, λέει ο πατέρας του Γιάννη. Αναφέρομαι βεβαίως στην τραγωδία στην Κασάνδρα, για να ακριβολογούμε κιόλας, Πέτρο. Έτσι, και εντάξει, έχουμε βεβαίως και την είδηση ότι η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAVE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου, και με τη Βούλα δηλαδή, πάρα πολύ σημαντικό. Και να σου κλείσω με το οκτάγωνο που στείνει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Έχουμε εκδήλωση UFC,
0: μάλιστα.
2: Ναι, συμπίπτει με τα 250, με την 250η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
2: Από την ημέρα της ανεξαρτήσεως.
0: Το UFC είναι μεικτές πολεμικές τέχνες. Δηλαδή,
2: το MMA.
0: Το MMA.
2: Εκεί πολλά επιτρέπονται. Και είναι και τα
0: Ultimate Fighting Combat, πώς λέγεται. Τέλος πάντων, ναι.
2: Mixed Martial Arts στο MMA και Fighting Combat το UFC, όπως το
0: okay. Έγινε φίλε, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Στέφανος Νικολαίδης, sky.gr. Τα πάντα όλα, κυρίες και κύριοι, θα βρείτε στον ιστότοπό μας. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SynOrap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
17: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε ισόβια κάθεξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθεξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολυωρή απολογία του 65χρονος Ιταλός για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα τη σύντροφό του και τον γιο της. Δηλώσεις επιδηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους για τον ακριβή χρόνο υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ. Τελευταία ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως οι υπογραφές δεν θα πέσουν αύριο. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα υπογραφής του μνημονίου τις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27, ξεκαθάρισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Παραλέθεσε ως πολιτικό στόχο το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να συνεχιστεί η πορεία που έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας Γάλλος τουρίστας 31 ετών, ο οποίος έπεσε σε δύσβατο σημείο στα Φαλάσσαρνα, στην Κίσα Μουχανίων. Για βοήθεια κάλεσε η μητέρα του μέσω του 112. Κλειστήν αυτήν την ώρα η Αμαλίας από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, καθώς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για το Athens Pride. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά.
7: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
11: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
7: Προβληματίζεστε?
6: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
20: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
11: Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
21: Αριστερή! Αριστερή!
22: Εσένα πώς φαίνεται?
6: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
21: Τι είπατε!
6: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τι λες και τσόρπονται και ακριβά.
23: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
7: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
6: Δεν δυσκολεύω καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
23: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
6: Πω τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
23: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
24: They're the same picture.
6: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία. Δεν κοιτάνε η οικονομία Αμερική, γι' αυτό καλά.
7: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν
6: ξέρω αν δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κομμάτι τους.
25: Καλά να πάθετε!
6: Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
26: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
6: Δεν θέλουν να τους δώσουν εκατομμύρια. Πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
27: Η Ελλάδα είναι.

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 67-57, 1 και 36 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχει μία ακόμη. Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Η αψιμαχία που είχαμε νωρίτερα ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn έλαβε τέλος. Οι διαιτητές αποφάσισαν την αποβολή του Tyreek Jones. Ο Kendrick Nunn νομίζω αποβλήθηκε με 5ο φάουλ.

η κυρία που ακούσατε στο ηχητικό το οποίο προηγήθηκε. Η κυρία η οποία δεν πιστεύει ότι υπάρχει ακρίβεια εκεί έξω, δεν έχει δει καμία αύξηση στα ζυμαρικά. Το αλίευσα το ηχητικό από το ρεπορτάζ κάποιου περιφερειακού μέσου ενημέρωσης, περιφερειακού τηλεοπτικού δικτύου. Η κυρία που ακούτε είναι η Κέιτι Πέρι, τραγούδησε χθες στο Λος Άντζελες, στο Sophie Stadium, ζωντανά το κομμάτι αυτό, το κομμάτι Wonder. Ξαναλέω, τρεις τελετές έναρξης κάναν οι αθεόφοβοι της FIFA για το φετινό Μουντιάλ. Αυτή στην οποία τραγούδησε η Κέιτι Πέρι ήταν λίγο πριν τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα των ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης. Και μάλιστα τραγούδησε αυτό το τραγούδι, το κομμάτι Wonder, μαζί με ένα δεκάχρονο νορβηγό τραγουδιστή. Όσοι είστε πολύ παρατηρητικοί θα ακούσατε στην αρχή του τραγουδιού μια παιδική φωνή. Αυτό το πιτσιρικά είναι. Και ο Justin Trudeau εννοείται ήταν στο γήπεδο να δει από κοντά την καλή του, βέβαια, μη χάσει.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, παιδιά. Γεια σου, Γιώργο, από το Far West. Πετράν, sorry, αλλά το σπίτι μου 2 πέτυχε το στόχο του και με το παραπάνω από την πρώτη στιγμή. Είχαμε πει πολύ το προφανές. Όταν δίνεις δάνεια σε μη αξιόχρεους, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να αυξήσεις τη ζήτηση και συνεπώς τις τιμές. Για να πέσουν οι τιμές, πρέπει να αυξηθεί η προσφορά. Δεν λειτουργεί αλλιώς. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ και τους υπόλοιπους ακροατές για τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω στην πορεία εφόσον υπάρχει και χρόνος. Πάμε να τρέξουμε, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη να πούμε περισσότερα πράγματα για τη στεγαστική κρίση που βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη. Βέβαια, χειρότερη κατάσταση είναι σίγουρα στη χώρα μας. Ο κύριος Μπινιάρης είναι μέλος του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών. Γεια σας, κύριε Μπινιάρη, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κυριακή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ καλά, εσείς.
0: Λοιπόν, πώς κρίνετε τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από την σημερινή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και θα ήθελα και το σχόλιο σας για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ανταλλάσσουμε απόψεις εδώ και με τους ακροατές. Είχαμε και έναν απολογισμό από την κυβέρνηση, μιας και έκανε τον κύκλο του το πρόγραμμα αυτό. Όσοι μπόρεσαν να βρουν σπίτι, βρήκαν σπίτι και πήραν και δάνειο από τις τράπεζες. Τι λέτε, πέτυχε το στόχο του το πρόγραμμα ή όχι?
1: Να πούμε ότι ενδεχομένως να είχαν καλές προθέσεις οι προσπάθειες της κυβέρνησης για το πρόγραμμα. Ο στόχος προφανώς δεν έχει επιτευχθεί και το δυσκολότερο είναι ότι δεν έχουν καταλάβει οι εκάστοτε κυβερνώντες που δημιουργούν διάφορα προγράμματα ότι με παρεμβάσεις που κάνει, με παρεμβάσεις κρατικού χαρακτήρος, δεν δίνουμε λύσεις παρά αλλάζουμε τις αγορές. Όπως παλιότερα, ας πούμε, με το πρόγραμμα Golden Visa που το αλλάξαμε από 250 σε 400 και μετά 800, στείλαμε τους πολίτες, αυτούς που αγοράζουν δηλαδή, από την Αθήνα να πάνε στον Πειραιά και μετά από τον Πειραιά στην επαρχία. Δηλαδή, απλά αλλάξαμε κατεύθυνση το πρόγραμμα. Έτσι και με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, δίνοντας δηλαδή συγκεκριμένους τρόπους για το πώς αγοράζεις, τι αγοράζεις, αυξήσαμε πάρα πολύ τη ζήτηση σε συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων. Με αποτέλεσμα, οι δύσμηροι εκείνοι οι άνθρωποι που πήραν το πρόγραμμα και που έλαβαν ένα δάνειο που σε άλλη περίπτωση δεν θα το λάμβαναν, με την επιχορήγηση του μέρους του τόκου του δανείου από το κράτος, να πληρώσουν εξ υπαρχής παραπάνω ποσό, πολύ ψηλότερο ποσό, ναι, αγοράς του ακινήτου. Ναι. Δηλαδή τα χρήματα που
0: κέρδισαν. Οι τιμές που πλήρωσαν είναι εικονικές. Φούσκωσαν, λέτε, λόγω του προγράμματος και της αυξημένης ζήτησης που έφερε το πρόγραμμα.
1: Είναι λογικό. Όταν ένα πρόγραμμα είναι για συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, ναι, συγκεκριμένα
0: ήταν
1: ποσά,
0: για κινήτα έως 150 τετραγωνικά, παλαιότητα άνω των 15 ετών και μία αξία έως 250.000 ευρώ.
1: Ακριβώς. Άρα είναι πολύ συγκεκριμένα τα δεδομένα. Τα πολύ συγκεκριμένα λοιπόν δεδομένα.
0: Και φαντάζομαι και στις περιοχές υπάρχει έτσι ένας περιορισμός. Ούτως ή άλλως, δηλαδή είναι συγκεκριμένες οι περιοχές στις οποίες αναζητήθηκε ο κόσμος.
1: Εκεί που είχαμε 10 ζητήσεις το μήνα για 5 ζητήσεις το μήνα για διακίνητο, ξαφνικά έγιναν 55. Αυτό είναι λογικό και ο ιδιοκτήτης το να πει, ωραία, αφού κύριε Μεσίτη μου έχουμε 55 ενδιαφερόμενους που θέλουν να δουν το σπίτι, άρα στους 5 θα κάνει και όχι σε έναν ή κανέναν, είναι πολύ λογικό να αυξήσω την τιμή ή να μην μειώσω το ετούμενο ποσό προκειμένου να το πουλήσω. Είναι ευκολότερο. Είναι λογικό αυτό. Mm-hmm. Τι έκαναν δηλαδή, πλήρωσαν εφάπαξ προκαταβολικά τα χρήματα που κέρδισαν από τους μελλοντικούς τόκους των δόσεών τους. Θα μου πεις απ' την άλλη, δεν μπορούσαν να πάρουν οι άνθρωποι, δεν είχαν τα εχέγγυα οι περισσότεροι εξ αυτών για να πάρουν δάνειο, αν δεν έμεναν στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο σπίτι μου. Ένα σπίτι
0: ναι, τουλάχιστον
1: μου
0: εξυπηρέτησε το πρόγραμμα αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά δημιούργησε μια αγορά άνω κάτω, δηλαδή δεν ήταν αξιολογική.
0: Ναι, και εδώ μιλάμε για μια κρίση. Νομίζω την ίδια γνώμη έχετε σχηματίσει κι εσείς που έχετε καλύτερη εικόνα της αγοράς των ακινήτων, που αφορά δεκάδες χιλιάδες πολίτες τώρα.
1: Σαφώς και αφορά πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος τέλος πάντων, και οι περισσότεροι πράγματα δεν προλάβαν να το πάρουν, γιατί είχε και διαδικασίες πολλές. Δηλαδή, το πρόγραμμα και το σπίτι μου 1 αλλά και το σπίτι μου 2, ας πούμε, οι τράπεζες με τη διαδικασία αυτή καθυστερούσαν τόσο πολύ να εκταμιεύσουν τα δάνεια, που αυτό δημιουργούσε τεράστια προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο μέσος χρόνος εκταμείευσης έφτανε και τους 6 μήνες. Mm-hmm. Ενώ σε κανονικό δάνειο δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες εκταμείευση.
0: Mm-hmm. Ποια άλλα μέτρα θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να προκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα? Διαβάζουμε προτάσεις που καταντίθεται στο δημόσιο διάλογο. Διάβαζα για παράδειγμα τις προάλλες τις προτάσεις που έχει καταθέσει το Ευρωκοινοβούλιο. Και είναι προτάσεις που αφορούν και τη χώρα μας, αφορούν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με το στεγαστικό.
1: Σίγουρα οι πρόσφατες αυξήσεις των επιτοκίων δεν θα εξυπηρετήσουν τους δανειολήπτες. Τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει μια κυβέρνηση θα έπρεπε να έχουν να κάνουν καθαρά με τα εισοδήματα και τις οικογενειακές ανάγκες του δανειολήπτη και όχι με το τι ακίνητο αγοράζει, πώς το αγοράζει. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος σκέψης. Δεν θα μπορούσε να είναι μέσω απαλλαγής, θα μπορούσε να είναι με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να μην πιέζουμε συγκεκριμένες κατηγορίες και αγορές ακινήτων, να μην δίνουμε δηλαδή περισσότερη ζήτηση από την κανονική, δημιουργώντας αυτό που είπατε πριν, υπερβολική ζήτηση, μικραίνει την προσφορά και αυξάνει τις τιμές.
0: Για την Ελλάδα πάντως συγκεκριμένα διάβαζα πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει να καταργηθεί τελείως αυτό το πρόγραμμα Golden Visa σε αστικά κέντρα, να υπάρξει αυστηρότερη ρύθμιση του Airbnb και να δημιουργηθούν και κάποιες ζώνες, τις οποίες τις αποκαλεί ζώνες στεγαστικής πίεσης.
1: Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε να το αναλύσουμε αυτό, αλλά πραγματικά σας λέω ότι το πρόγραμμα Golden Visa που λειτουργήσε στην Ελλάδα έσωσε χιλιάδες κόκκινα δάνεια που θα είχαν δημιουργηθεί δίχως αυτό, και δημιούργησε τέλος πάντων προϋποθέσεις να μην έχουμε πολλά περισσότερα κόκκινα δάνεια. Ταυτόχρονα οι άνθρωποι που αγόρασαν τα σπίτια για το μέσο του προγράμματος Golden Visa δεν είναι οι άνθρωποι που τα κατοίκησαν κατά 95%. Στην αιτία τούτου δεν μείωσαν τα προσφερόμενα σπίτια, αντιθέτως αύξησαν τα προσφερόμενα προς μίσθωση στους Έλληνες σπίτια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αττικά κέντρα. Και ένα τρίτο που πρέπει να πούμε για το πρόγραμμα Golden Visa είναι ότι οι ξένοι πελάτες συνήθως ζητούν χαμηλότερα μισθώματα από εμάς τους ντόπιους που ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, ο Κινέζος που αγόρασε ένα διαμέρισμα και το έδωσε σε κάποιον δικηγόρο να το διαχειριστεί, δεν θα επιμείνει να εισπράξει 750 ευρώ που θα επιμείνω εγώ που μένω στον πέμπτο όροφο και νοικιάζω το δεύτερο και ξέρω πώς το κάνει. Θα δεχθεί και 650 και 700. Δηλαδή τα σπίτια που ήταν νοικιασμένα από αυτούς που είχαν πάρει για Golden Visa, σας λέω με τα δεδομένα, ήταν μισθωμένα τουλάχιστον 10% κάτω από ότι τα δικά μας σπίτια των ντόπιων ιδιοκτητών. Έτσι, ήταν τελείως λάθος η στρατηγική αυτή. Ήταν λάθος η στρατηγική της αντιπολιτεύσεως που κυνήγησε την κυβέρνηση τότε με το μέσο του κ. Ανδρουλάκη για το Golden Visa πρόγραμμα. Ήταν εσφαλμένη και η κυβερνητική πολιτική που αμέσως μόλις βγήκε η αντιπολίτευση και είπε για το Golden Visa έσπευσε να πάρει μέτρα εναντίον του προγράμματος Golden Visa και αστεία μέτρα, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει από 250-800. Μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, από 250-350. Και τι συμβαίνει τώρα? Ουσιαστικά κατέστρεψε για μια περίοδο όλους τους Έλληνες κατασκευαστές, developers που δούλευαν εκείνη την περίοδο αγοράζοντας οικόπεδα, χτίζοντας νέες κατοικίες των 70 τετραγωνικών νεόδυνητες για Golden Visa με 250.000 ευρώ. Έτσι. Έπαυσε δηλαδή να δίνει δουλειά σε όλο αυτόν τον κόσμο. Και τι έγινε? Έχουμε δώσει τώρα τροφή για τους Κινέζους developers, οι οποίοι έρχονται εδώ, αγοράζουν μια παλιά αποθήκη, κάνουν μέσα εικονικά 150 διαμέρισματα. Και επειδή αυτό τάχα μου τώρα δίνει περισσότερες κατοικίες γιατί ήταν αποθήκη και έγινε σπίτια, το περνάμε στο πρόγραμμα των 250.000. Ενώ τα κανονικά σπίτια έχουν 800.000. Οπότε κανείς δεν αγοράζει.
0: Κατανοητό. Με το Airbnb δεν υπάρχει πρόβλημα. Προσπαθώ να τρέξω τώρα λίγο τη συζήτηση, κύριε Πινιάρη.
1: Πράγματι, το Airbnb αύξησε πάρα πολύ τις τιμές.
0: Εδώ βλέπουμε Airbnb, συγγνώμη που σας διακόπτω, ακόμη και στο Περιστέρι, στην περιοχή Τριπτήμου, στην Ερυθρέα. Παντού βλέπουμε Airbnb.
1: Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα δημιουργεί στο Airbnb είναι στο κέντρο, δηλαδή στο Παγκράτη, στο Κουκάκι.
0: Σίγουρα, αλλά και ένα σπίτι, ξέρετε, να αφαιρείται από την ευρύτερη προσφορά κατοικίας. Είναι θέμα πια. Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε αυτό το σημείο.
1: Σύμφωνοι, αλλά λάβετε υπόψη ότι και πολλά σπίτια που δεν λειτουργούσαν ανακαινίστηκαν, καλοποιήθηκαν και έγιναν εξαιρετικά για να δεχθούν αυτό το. Αυτές τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, γιατί η Airbnb είναι μια εταιρεία, υπάρχουν και άλλες. Λοιπόν, τις βραχυχρόνιες λοιπόν μισθώσεις για να μπουν στις πλατφόρμες στα σπίτια ανακαινήθηκαν, έπεσαν χρήματα στην αγορά, δούλεψαν υδραυλικοί, δούλεψαν ηλεκτρολόγοι, δούλεψαν μπογιατζίδες, δούλεψαν όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, όπως κάθε πρόγραμμα.
0: Πάντως, για να δούμε πόσο οξύνεται το πρόβλημα γενικότερα και πόσο ακουμπά και χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία, διάβαζα πως στο Λονδίνο έχουν κάνει το εξής: έχουν πάρει κάποια άδεια κτίρια, pub, γραφεία, πρώην δημοσίες υπηρεσίες και προσωρινά αφήνουν κόσμο να μείνει εκεί μέσω εταιριών διαχείρισης σε χαμηλό κόστος, έως ότου αυτά νοικιαστούν και πάλι για εμπορική χρήση, για επαγγελματική χρήση.
1: Ναι. Δεν ξέρω ένα μοντέλο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί.
0: Όχι, δεν το λέω για αυτό. Το λέω για να καταλάβουμε πώς, ας πούμε, πόλεις όπως το Λονδίνο αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα και πως τελικά είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει η όποια κυβέρνηση ένα πλέγμα μέτρων. Δεν αρκεί ένα πρόγραμμα.
1: Όπως ήδη έχουν πάρθει μέτρα, δηλαδή δεν επιτρέπουν σε καινούργιες, δεν επιτρέπεται να γίνουν καινούργια Airbnb σε αρκετές περιοχές. Υπάρχουν πάρθει μέτρα γι' αυτό. Δεν ξέρω για πόσο θα ισχύει, αλλά έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, τα κίνητρα που πρέπει να δίνουμε θα πρέπει να είναι πιο, να έχουν πιο μακροπρόθεσμο και να μην έχουν άμεση κρατική παρέμβαση.
0: Κίνητρα για να φτιάξουν ιδιώτες, δεν λέω το κράτος, κοινωνική ακριβώς. Κατοικία δεν πρέπει να δοθούν.
1: Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και θα πρέπει
0: ονολογικά
1: να
0: δοθούν κίνητρα, χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία θα έχουν πρόσβαση αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε μελλοντικά και στη χώρα μας, προφανώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπινιάρη για αυτή τη σύντομη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Δημήτρης Μπινιάρης, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Ο κύριος Μπινιάρης είναι μέλος των μεσητών, του Συλλόγου Μεσητών της Αττικής. Τον ευχαριστώ θερμά. Σε διαφημίσεις θα διηγηθούμε, αφού σας πω πως ο Ολυμπιακός προηγείται 72-62 του Παναθηναϊκού, 7 λεπτά πριν το τέλος του 5ου τελικού της Basket League. Διεξάγεται εδώ στα μέρη τα δικά μας το σεφ. Διαφημίσεις.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Λέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Θέλω να χαιρετήσω πρώτο τον υπουργό μας, ο κύριος Άδωνης. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα σε όλη τη χώρα. Γενιάζει, δημιουργεί, ανακοινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ όταν ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία. Δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλό.
11: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
12: Τι είπες, μωρή, κάμπια.
10: Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει, Είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
3: What?
10: Είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
3: It's amazing, fantastic.
10: Δεν το λέω για κοπλιμέντο, υπουργέ. Πραγματικά, χωρίς κοπλιμέντο, δεν σας το λέω για κοπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλό.
6: Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
11: Κάνω ό,τι μπορώ.
10: Και λέω στον Καναδά ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδος, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
12: 200.000 άνθρωποι που θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
10: Πώς σας φαίνεται περίεργο?
13: Όχι, πάτε, όχι.
10: Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
14: A few moments later.
15: Είναι 2.400 αυτή τη στιγμή περίπου ο μισθός του Μητροπολίτη.
16: Και μιλάμε για πράφετ.
15: Και πάει στα 4.600 μεικτά.
10: Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρατε και ευχόμεθα να σας δίνει ο Θεός δύναμη.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα.
18: Ω, γέροντα η ευχή.
19: Πάμε να κάτσουμε.
20: Η ορθοδοξία είναι δύναμη!
0: Και άμα σου διπλασιάζει η κυβέρνηση το μισθό, εκεί να δεις δύναμη, παιδιά. Αγοραστική δύναμη! Αναφέρομαι στην είδηση που σχολιάστηκε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στον διπλασιασμό, σχεδόν στον διπλασιασμό των μισθών των Μητροπολιτών, των Επισκόπων και των βοηθών τους. Αυτές είναι αυξήσεις, κύριε Παπαγιαννάκο, σε πάει κατευθείαν από τα 2.000 στα 4. Προφανώς, παιδιά, είναι μια καθαρή σύμπτωση το γεγονός ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται λίγους μήνες πριν τις εκλογές.

Τελειώσαμε στους 6. Υπάρχει ζωή ακόμα στον πλανήτη Παναθηναϊκός? Υπάρχει ζωή ακόμα τελικά. Γεια σου, συνονόματα από το Ηράκλειο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Όλα τα καλά και σε σένα, φίλε μου.

0: Ήρθε η ώρα να φύγουμε, κύριε Παπαγεράκο. Δεν σας θα πάνε καλά όμως. Φεύγουμε για πολύ λίγο, για λίγα λεπτά. Επιστροφή μετά τις 8 με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
1: Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Καλό αγώνα, να είστε καλά.
2: Αντίο κομαντάτε. Hasta la victoria siempre.
3: Καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα πλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Νοσκά 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο Αργύριο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Αύριο οι υπογραφές στο Μνημόνιο Ειρήνευσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως έγραψε σε ανάρτησή του πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ προανήγγειλε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις επί δηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους που αλληλοσυγκρούονταν αναφορικά με τον ακριβή χρόνο υπογραφής του Μνημονίου. Σύμφωνα με την πλευρά των Αμερικανών, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Το CNN μεταδίδει ότι το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες προχώρησε εσκεμμένα σε κατάρρευση σειράγγων και ναρκοθέτηση εισόδων στο βομβαρδισμένο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν. Μήνυμα συσφύρωσης και εκλογικής ετοιμότητας από την Ρόδο έστειλε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. Σε ισόβια κάθερξη καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 2024 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, τη σύζυγό του ιδιοκτήτη, το χειριστή του παιχνιδιού και το μηχανολόγο, επιβλήθηκαν ποινές κάθερξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του από τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Το πρωί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και το γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE για την άμυνα, σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο Άντριους Κουμπίλιους. Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης Γάλλου 31 ετών, ο οποίος είχε πέσει σε δύσβατο σημείο στα Φαλάσσαρνα στην Κίσα Μοχανίων. Τρεις επιβάτες λεωφορείου τραυματίστηκαν χθες το βράδυ όταν ο οδηγός του, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ελευσίνα Χαρνές, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Λέμβος με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τους περισυνέλεξε παράπλεον φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά μαζί με το σκάφος της Frontex βεβαίως. Ένα μικρό προστάσιο με όπλα, τέιζερ και φυσίγγια εντοπίστηκε στο σπίτι 66χρονου στην Νίκαια, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές. Στην κεραυνική δραστηριότητα αποδίδει η πυροσβεστική τις 5 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε δασικές εκτάσεις. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στο Σχήνο Κορινθίας, ενώ οριοθετημένες είναι οι πυρκαγιές σε Σκαλοσιά Κορινθίας, Μέθαν Αργολίδας και Θήβα Βιωτίας. Νεκρές εντοπίστηκαν 3 αρκούδες το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Οι 2 έπεσαν θύματα πυροβολισμού. Η 3η εικάζεται ότι κατέληξε μετά από λήψη δηλητηριασμένου δολώματος. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Αμαλίας από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, καθώς κορυφώνονται εκδηλώσεις για το Athens Pride. Μιλάμε για μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 85-79 στον 5ο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Στο ποδόσφαιρο, 4 αναμετρήσεις απόψε και τα ξημερώματα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Κατάρ Ελβετία, Βραζιλία Μαρόκο, Αιτή Σκωτία και Αυστραλία Τουρκία. Όσο για τον καιρό, πιο καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Οκτώ και έξι πρώτα λεπτά, ξεκινάμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι από την πολυαναμενόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχει αγωνία στη διεθνή κοινότητα για το αν τελικά θα έχουμε αυτή την συμφωνία. Υπάρχει και ένας καταιγισμός δηλώσεων από τις δύο πλευρές που συντηρεί το θρίλερ των υπογραφών. Φαίνεται πάντως πως τελικά θα έχουμε λευκό κάπνο και ενδεχομένως εντός των επόμενων ημερών να υπογραφεί αυτή η συμφωνία από τις δύο πλευρές, από τους Ιρανούς και τους Αμερικανούς. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Λουίζα Σκροντήρη και στη συνέχεια όλα τα νεότερα από τους συναδέλφους με τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες.
1: Την ώρα που Ιρανοί και Αμερικανοί δηλώνουν πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή συμφωνίας, έκρηξεις συγκλονίζουν την νότια ακτογραμμή του Ιράν κοντά στο λιμάνι Σιρίκ και στο νησί Κέσμ. Αμερικανικές δυνάμεις καταρρύπτουν ιρανικά ντρόουνς καμικάζι που εκτοξεύονται εναντίον εμπορικών πλοίων με στόχο να εμποδίσουν τη διέλευσή τους από το Ορμούζ. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία, καθώς ένα στραβοπάτημα αρκεί για να τεινάξει στον αέρα τις εύθραυστες διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία, που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ, θα άρει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και θα τερματίσει την ένοπλη σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
0: Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε αυτή τη στιγμή, τη στιγμή της υπογραφής, λέει ο Μπάς Αραγκτζή.
2: Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας.
1: Αμφότερες Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δηλώνουν νικήτριες και άματη υπογραφή ετοιμάζονται για περαιτέρω εξαντλητικές διαπραγματεύσεις 60 ημερών με κύριο διακύβευμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Ακόμα και πάλι τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν λέει πως αναβάλαμε το ζήτημα των πυρηνικών στο στάδιο της τελικής συμφωνίας για διάφορους λόγους. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή μια ουσιαστική συζήτηση και ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν ήταν απαράδεκτες.
1: Συμφωνεί να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά διαφωνεί με την απομάκρυνση και την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου της.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο και η συμφωνία θα οδηγήσει στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
1: Ο Αμπάς Αραγκτζή δηλώνει ότι το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ είναι στο τελικό στάδιο. Παρ' όλα αυτά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο περιεχόμενο.
4: Έχει επιτευχθεί συνεννόηση για την πλειονότητα των θεμάτων.
0: Πιστεύω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μετά από 47 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ερητά το σεβασμό τους για την κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
1: Θολό παραμένει το φλέγον για την Τεχεράνη ζήτημα της αποδέσμευσης των παγωμένων κεφαλαίων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κρατούν τους Ιρανούς υπατμών.
5: Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται πρέπει να τηρούνται. Χωρίς αν, χωρίς αλλά, χωρίς δικαιολογίες. Για την κρίσιμη συμφωνία που έρχεται δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις.
0: Ένα πράγμα που δεν φαίνεται να πετυχαίνουν Αμερικανοί και Ισραηλοί είναι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Γνωρίζουμε ότι και οι δύο ήθελαν να τελειώσουν οι φρουροί της Επανάστασης, αλλά αν ισχύει κάτι είναι ότι οι φρουροί είναι πιο ισχυροί από ποτέ πριν από τη σύγκρουση σίγουρα.
1: Με το Πακιστάν αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.
0: Βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι μία ανάσα πριν από τη συμφωνία Ιρανών και Αμερικανών. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη ποια είναι τα νεότερα και ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά τις υπογραφές.
6: Ξέρουμε ότι ένα οριστικοποιημένο προσχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι, αλλά το τελικό χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεσή του εκκρεμεί. Μόλις υπογραφεί το μνημόνιο, η πλήρης πάυση των εχθροπραξιών θα τεθεί σε ισχύ σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα, γράφει το κείμενο, και στο Λίβανο και στα κράτη του κόλπου. Οι ΗΠΑ θα άρουν αμέσως στο ναυτικό αποκλεισμό και θα χορηγήσουν αρχικά απαλλαγές στην Τεχεράνη για τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο πετρέλαιο. Εντός των πρώτων 30 ημερών, το Ιράν πρέπει να αποναρκωθετήσει πλήρως το στενό του Ορμούς για να επιτρέψει την πλήρη ανεμπόδιστη επανέναρξη της ναυσιπλοείας. Μέσα στους επόμενους 2 μήνες ανοίγει το επίσημο παράθυρο για τις προσωρινές εκεχηρίες. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου θα ξεκινήσουν άμεσες ή έμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Και μετά έπεται η μακροπρόθεσμη φάση εάν όλα έχουν πάει κατευχήν. Στο πλαίσιο της μόνιμης συμφωνίας, το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί στο μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου για 15 έως 20 χρόνια και να αποσυναρμολογήσει συστηματικά τις βασικές πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Σε αντάλλαγμα, η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σταδιακά στην αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και θα άρει συστηματικά τις δευτερογενείς κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ βάσει επαλήθευσης της συμμόρφωσης του Ιράν.
7: Η επικείμενη καταρχήν συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης φαίνεται, Γιώργο, να φέρνει σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος σε δύσκολη θέση του Νετανιάχου,
6: ο οποίος φαίνεται να έχει περιορισμένο ρόλο στις εξελίξεις αυτή τη στιγμή, αναζητώντας σύμφωνα με το δημοσίευμα πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις από συμμάχους του στην Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρει το Άξιος, η ενδεχόμενη υπογραφή συμφωνίας αποκλίνει από τις προσδοκίες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος, εάν τελικά βγει λευκός καπνός, θα κληθεί να σταματήσει τις εχθροπραξίες στο Λίβανο. Προς το παρόν, πάντως, ο Ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 20 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν απολύσει νέες επιθέσεις.
0: Βεβαίως και τη συμφωνία να έχουμε τις επόμενες ώρες. Τα δύσκολα δεν τελειώνουν για τη Μέση Ανατολή και την συγκεκριμένη υπόθεση. Μιλάμε για πολλά σημεία τα οποία είναι αρκετά θολά σε σχέση με το τι ακριβώς θα συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Μιλάμε για τα πυρηνικά, μιλάμε για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στους Ιρανούς, μιλάμε για παγωμένα κεφάλαια. Εδώ μια βασική απέτηση της Τεχεράνης είναι να ξεπαγώσουν αυτά τα κεφάλαια. Βεβαίως και ο έλεγχος στο στενό του Ορμούς. Θεωρούν πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει οι Ιρανοί και θα πρέπει να έχουν λόγο από εδώ και πέρα. Η Κορίνα Γεωργίου με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
8: Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία. Όμως ακόμη και αν πέσουν οι πολυπόθητες υπογραφές, παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες μακροπρόθεσμα σε βασικά ζητήματα που διχάζουν τις δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά της επιθυμεί το πυρηνικό της πρόγραμμα να παραμείνει ενεργό για πολιτικούς σκοπούς και δηλώνει πρόθυμη να δεχθεί περιορισμούς εάν αρθούν οι κυρώσεις.
0: Αν το υλικό υψηλού βαθμού εμπλωτισμού του ουρανίου, ιδίως το υλικό κατά 60% πρόκειται να αντιμετωπιστεί, τότε από την πλευρά μας η μόνη αποδεκτή μέθοδος είναι αέρωση ή η μετατροπή του εντός του Ιράν, λέει ο Αμπάς Αραγχτσή.
8: Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι τι θα απογίνουν τα περίπου 440 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με αποκάλυψη του CNN, το Ιράν έχει προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε οχύρωση των εγκαταστάσεων όπου φυλάσσεται το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησής του. Κάτι τέτοιο ήταν στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Dan Kane, πραγματοποίησε ένα επίγον και μυστικό ταξίδι στην Τάμπα της Φλόριντα για να επισκεφθεί την έδρα της CENTCOM για να λάβει μια προσωπική ενημέρωση σχετικά με μια επιχείρηση για την πιθανή αποστολή στρατού στο Ιράν και τη βίαιη απομάκρυνση των αποθεμάτων του ουρανίου. Ο Τραμπ τελικά πάγωσε κάθε είδους επιχείρηση για την απόσπαση αυτού του ουρανίου, λέει ο δημοσιογράφος του CNN, Κόεν Ζακάρ.
8: Η θαλάσσια οδός του Ορμούς αποτελεί πλέον διελκυστίνδα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον προτείνει συνδιαχείριση με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται πως δεν πρόκειται για διεθνή υδατά.
0: Το μέλλον των στενών του Ορμούς, το μέλλον της διαχείρισης δεν θα είναι πλέον όπως ήταν στο παρελθόν, λέει ο Αραγχτσή.
8: Αν θα συμμορφωθούν με τα συμφωνηθέντα οι φρουροί της επανάστασης. Φλέγον ζήτημα για την Τεχεράνη αποτελεί αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ζητώντας την παράδοση 24 δισεκατομμύριων δολαρίων εντός των 60 ημερών διαπραγματεύσεων.
9: Ο Τραμπ συμφώνησε στην αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, αλλά δεν είναι πρόθυμος να το ανακοινώσει δημόσια.
8: Οι Αμερικανοί συνδέουν την πρόσβαση στα κεφάλαια αυτά, όπως και την άρση των κυρώσεων, με τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας.
10: Οι Ιρανοί δεν λαμβάνουν μετρητά και δεν αποδεσμεύονται κεφάλαια για την απλή υπογραφή. υπογραφή μιας συμφωνίας ή για τη συμμετοχή σε μια συνάντηση.
8: Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαψεύδουν αναφορές μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση συμφώνησε στο ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν. Η άρση των κυρώσεων αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής. Το Ιράν απαιτεί τον πλήρη τερματισμό των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ουάσιγκτον τάσεται υπέρ της σταδιακής υπό όρους χαλάρωσης. Οι διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της άρσης των κυρώσεων παραμένουν ανεπίλητες.
0: Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τώρα για τη συνέχεια πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον για μια ακόμη ημέρα να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και αν πράγματι υπάρχει αισιοδοξία στο Λευκό Οίκο πως θα υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ώρες.
11: Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο. Και αμέσως μετά, όπως λέει, την υπογραφή το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε όλους. Άρα έχουμε ανακοίνωση της συμφωνίας από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι η 38η φορά, Χριστίνα. Και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα διαψευτεί ο πρόεδρος. Έκανε μια αναφορά στην συμφωνία που είχε υπογράψει ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο, όπως ξέρεις, πάντα ονομάζει Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, και είπε ότι αυτή η συμφωνία ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, εννοεί για το Ιράν, το οποίο το Ιράν θα είχε πριν από 6 χρόνια και θα το είχε χρησιμοποιήσει πολύ πριν. Η συμφωνία μου με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ένα τείχος για κανένα πυρηνικό όπλο, η δική του συμφωνία. Στην πραγματικότητα δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα, οι Ιρανοί δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, ούτε θα μπορούν να αγοράσουν, ούτε να αναπτύξουν ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προμήθεια πυρηνικών όπλων. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική. Θα είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
7: Το θέμα είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, αν αυτό που μόλις ανακοίνωσε ο Τραμπ είναι κάτι που στηρίζει, υποστηρίζει και αποδέχεται και η Τεχεράνη. Πολλές φορές, όπως είπες εσύ εύστοχα, έχουμε δει ανακοινώσεις ενθουσιώδεις κιόλας από την πλευρά του Προέδρου, που λίγα λεπτά μετά βγαίνει η Τεχεράνη και τις διαψεύδει κατηγορηματικά.
11: Ναι. Χριστίνα, έχουμε τους δύο από τους τρεις παίκτες, έχουμε και το Πακιστάν, που έκανε ακριβώς την ίδια ανακοίνωση. Μάλιστα. Ότι την Κυριακή θα γίνει ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Εξ αποστάσεως, πολύ σωστά. Βεβαίως πριν από μερικές ώρες οι Ιρανοί είπαν ότι δεν θα γίνει καμία υπογραφή την Κυριακή. Οπότε από τη στιγμή που μιλά ο πρόεδρος της Αμερικής, μιλά ο πρόεδρος της Αμερικής. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, ότι τις προηγούμενες 37 φορές διαψεύτηκε η εχθρά. Αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Χριστίνα, ο πρόεδρος βρίσκεται εδώ στην Ουάσιγκτον, διότι συμμετέχει στις προετοιμασίες για τα γενέθλια του και για τον αγώνα πάλης, που όπως ξέρεις θα γίνει στο Λευκό Οίκο. Πριν από 50 λεπτά έφτασε στο ξενοδοχείο του στη διπλανή πολιτεία, στη Βιρτζίνια, όπου θα παίξει γκολφ, υπολογίζουμε. Εκτός όμως αν πήγε και για κάποια απόρριτη σύσκεψη, όπως κάνει συχνά. Ναι. Τις κάνει σε αυτό το ξενοδοχείο. Όπως ξέραμε προηγουμένως, υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο της υπογραφής της συμφωνίας, αλλά όπως βλέπουμε τώρα, ο ίδιος ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα έχουμε αύριο αυτή την τελετή εξ αποστάσεως, όπως την είπες, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις για την πραγματική συμφωνία.
7: Η οποία βεβαίως να πω ότι δεν πρόκειται να γίνει έτσι απλά. Μέσα σε μια μέρα έπεσαν οι υπογραφές και μπαίνουμε στη συμφωνία. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις. Σίγουρα μια αναμονή η οποία δεν βοήθησε καθόλου τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι που μας ανησυχούσε και τους περισσότερους. Αυτή η αναμονή μέχρι να βγει, ας το πούμε, λευκός καπνός από την Τεχεράνη. Τι επιπτώσεις θα έχει και πώς ο ίδιος θα αντιδράσει.
11: Επικρατούσε ένας μεγάλος εκνευρισμός, δικαιολογημένος εκνευρισμός, διότι την πάτησε 37 φορές. Είχαμε και μια ενημέρωση τη δεύτερη μέσα σε 24 ώρες από ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, περισσότερο για τη σύνοδο της G7, δεν μας διαφώτισε πολύ για τα υπόλοιπα.
7: Τη δεύτερη.
11: Αλλά θα έλεγα ότι μας προετοίμασε για κάτι σημαντικό, αλλά με πάρα πολύ προσοχή. Διότι, όπως είπαμε, την πάτησα πάρα πολλές φορές. Ο αξιωματούχος αυτός ανακοίνωσε όμως μια σημαντική συνάντηση στο περιθώριο της G7 στη Γαλλία, στα σύνορα της Γαλλίας με την Ελβετία, με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θεωρείται σημαντική, όπως καταλαβαίνεις, για τη συνέχεια. Πάντως, επαναλαμβάνω, γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση ο πρόεδρος. Έχει ένα δικαιολογημένο εκνευρισμό. Σήμερα δεν είναι και καλή μέρα για τον πρόεδρο, αν και αύριο έχει τα γενέθλιά του. Αφαιρέθηκε το όνομά του, όπως ξέρεις, από το Kennedy Center. Επαναλαμβάνω, τον ενόχλησε αφάνταστα. Άσε Χριστίνα που είχε την ατυχία να περάσει σήμερα η αυτοκινητοπομπή του μπροστά από το σημείο όπου γίνονταν οι εργασίες, ας τις χαρακτηρίσουμε εργασίες αποκαθήλωσης.
0: Στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα οδηγηθούμε ευθύς αμέσως. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
20: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα πλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
21: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
22: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
23: Τι δροσιά του να έχετε?
21: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
24: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθει από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Να δούμε την εσωτερική επικαιρότητα και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί περιοδία στα Δωδεκάνησα. Σήμερα βρέθηκε στη Ρόδο και έστειλε μήνυμα για ισχυρή αποτρεπτική δύναμη της Ελλάδας, βάζοντας και πάλι τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών, για τις οποίες εκλογές επανέλαβε για μία ακόμη φορά, πώς θα γίνουν το 2027. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιάννη Καντέλη.
5: Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο, που πραγματοποίησε περιοδία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τόνισε ότι είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την εθνική κυριαρχία έναντι οποιασδήποτε απειλής.
23: Οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από οποιαδήποτε διεκδίκηση. Το πιο ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα απέναντι σε όσους μπορούν να αισθάνονται ότι εποφθαλμούν κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.
5: Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μετατρέποντας την προεκλογική περίοδο σε μαραθώνιο, στο τέλος του οποίου η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικεί στην αυτοδυναμία.
23: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Την ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανθεκτικότητα και αντοχές.
5: Από την τοποθέτησή του δεν έλειψαν τα καρφιά για τον Αλέξη Τσίπρα.
23: Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους.
25: Αυτή τη στιγμή είμαστε η κατάσταση.
5: Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το λιμάνι της Ρόδου. Είχε σύσκεψη με φορείς του νησιού για τον τουρισμό.
26: Ο τουρισμός στη χώρα μας και ειδικά εδώ πέρα στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικός.
5: Και ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότηση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ.
26: Στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην ΕΚΟ ότι η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται, δρομολογείται πια οριστικά.
0: Το πολιτικό θερμόμετρο πάντως ανεβαίνει διαρκώς. Παροχές, δημοσκοπήσεις και οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα συντηρούν το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσης και είμαστε ακόμη στην αρχή. Η Μαρία Τσιλινίκου με το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
27: Σε εκλογικό συναγερμό βρίσκονται τα κόμματα. Η κυβέρνηση θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις εκλογές, με το Πασόκ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία πως επενδύει στο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
28: Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε σε, χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου, σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Έχει κριθεί και για τις εφαρμοσμένες πολιτικές του.
29: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση του δίπλου του 2019-2023, διότι συσπυρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο και το φόβητρο του 2015. Η Δημοκρατία είναι παιχνίδι ανατροπών, δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος όπως κάποιοι θέλουν να στήσουν δίπολα του παρελθόντος.
27: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε τόσο η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών. Όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε να ενισχύσει το μέτρο για όλους τους πολίτες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
30: Εμείς λοιπόν δεν τάζουμε, πράττουμε. Παρακολουθούμε όμως έναν διαγωνισμό ποιος θα δώσει και τα περισσότερα και ποιος θα πει το καλύτερο. Ποιος προτείνει μέτρα θα πρέπει δημοσιονομικά να μας τα αιτιολογήσει. Δεν μπορεί ο καθένας να τάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ανάχωμα στον οικονομικό λαϊκισμό.
31: Δεν πρόκειται για λόγια του αέρα.
1: ούτε θα μπούμε σε έναν διαγωνισμό παροχολογίες όπως κάνουν άλλα κόμματα. Εμείς προχωράμε με αξιοπιστία, σχέδιο και μεθοδικότητα για την Ελλάδα του αύριο.
6: Να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αντιμετωπίζουμε τη μετακίνηση ως κοινωνικό δικαίωμα.
7: Εσείς είπατε δωρεάν.
6: Εμείς δεν μου ακούγεται δίκαιο να ζω σε μια χώρα η οποία ταλανίζεται από βαθιά κρίση και διαφθορά.
8: Όλοι δωρεάν λέει.
9: Εσείς τι λέτε.
8: Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω δωρεάν λεωφορεία, ναυτιλία, τρένα, αεροπλάνα, υπερατλαντικά. Μα δεν είναι πολιτική αυτή.
27: Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η δήλωσή του πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο έχει προκαλέσει νέες φουρτούνες στην Κουμουνδούρου, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά απαντήσεις από τον Σοκράτη Φάμελο.
10: Από χθες περιμένω την αντίδραση του Προέδρου Φάμελου. Μέχρι στιγμής, άκρα του τάφου σιωπή στην Κουμουνδούρου βασιλεύει.
11: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν μπορεί να αφήσει κανένα συγκίνητο η προσπάθεια που καταβάλει στον χώρο τον ευρύτερο τον προοδευτικό. Από εκεί πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Μάλιστα την προηγούμενη Σάββατο, πριν από μια εβδομάδα ακριβώς. Ελήφθη μια απόφαση που δεν αφήνει και πολλές παρερμηνίες.
27: Παρότι τα κόμματα ήδη κινούνται προεκλογικά, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιοδεύει σήμερα στη Ρόδο, επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα κόμματα, όπως καταλάβατε, βεβαίως και οι πολιτικοί αρχηγοί. Πάμε να ακούσουμε τον Πάσχο Μανδραβέλη, το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
12: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι την ώρα που οι πολίτες μετράνε μέρες και τα λεφτά τους για διακοπές, πόσο θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές, θα πούμε ότι τα κόμματα μετράνε ποσοστά. Εγώ πιστεύω ότι το βασικό σενάριο του Πρωθυπουργού παραμένει αυτό που υποσχέθηκε την άνοιξη του 2027. Βεβαίως μετράει όλες τις εκδοχές, τις συζητάει με συνεργάτες του, με ανθρώπους γύρω του, και από αυτές διαραίουν και αρχίζει η εκλογική βαβούρα. Πολύ θα το ήθελε για την άνοιξη του 27, δεν ξέρω όμως εάν θα μπορέσει να φτάσει μέχρι εκεί, διότι προβλέπεται με την κατάσταση με τα καύσιμα και με τον πόλεμο και τα λοιπά, ασχέτως την υπογραφή την αυριανή, αν υπάρξει και αυτή, τέλος
13: πάντων.
12: Αν γίνει τελικά. Θα υπάρξει ένας δύσκολος χειμώνας. Επομένως μπαίνουν όλοι σε προεκλογική τροχιά, όπως πολύ σωστά είπες, και όλοι μετράνε τα ποσοστά τους. Και όλοι τάζουν. Η αντιπολίτευση τάζει δωρεάν συγκοινωνίες. Ο Πρωθυπουργός έταξε νοσοκομείο καινούριο στην ΚΟ. Παρόλο που όλες οι κυβερνήσεις και αυτή έχει υποσχεθεί εξορθολογισμό του υγειονομικού χάρτη. Έχουμε 128 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια αυτή τη στιγμή. Και όλοι είπαν ότι θα πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις ώστε να γίνουν μεγάλα νοσοκομεία, διότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία άλλα έχουν το 1, τους λείπει το β, άλλα έχουν το β, τους λείπει το γ κτλ. Επομένως, πάμε να τα κάνουμε 129 χωρίς τον προηγούμενο εξορθολογισμό. Επομένως, ο κ. Μαρκόπουλος έχει δίκιο να γκρινιάζει για τον λαϊκισμό του ταξίματος που έλεγε του οικονομικού, αλλά και η κυβέρνηση τάζει, άσχετα αν είναι το 121 το νοσοκομείο.
13: Οι εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, που προσθέτουν πολιτικά μέτωπα καινούρια κιόλας, θα επηρεάσουν την όποια απόφαση για την κήρυξη των εκλογών?
12: Δεν νομίζω τόσο πολύ. Περισσότερο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ενδοαριστερός ανταγωνισμός στην κεντροαριστερά για το ποιος θα είναι δεύτερος. Η κυβέρνηση είναι μακριά από το όποιον θα είναι δεύτερο. Γι' αυτό που νομίζω μετράει περισσότερο ο Πρωθυπουργός είναι ο βηματισμός της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω. Εάν είναι. Υπάρχει αυτός ο βηματισμός προς τα πάνω, θα το καθυστερήσει φυσιολογικά για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες της αυτοδυναμίας. Εάν όμως δει το Σεπτέμβριο ότι σιγά σιγά διαβρώνεται αυτό το ποσοστό που έχει σήμερα, θα προτιμήσει να κάνει γρήγορα εκλογές για να μπορεί να έχει διαπραγματευτικό χαρτί για την επόμενη μέρα, διότι η επόμενη μέρα θα έχει διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων των κομμάτων.
0: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σήμερα είχαμε την απολογία του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία, τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της. Όλα αυτά συνέβησαν, θυμίζω, στην Αιγιάλια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και με την απόφαση των δικαστικών αρχών που έκριναν πως ο 65χρονος πρέπει να προφυλακιστεί.
14: Το θρίλερ για το άγριο διπλό φωνικό στον Λόγκο Αιγιαλίας που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της και βασικό κατηγορούμενο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της
27: που πήρε το δρόμο για τις φυλακές, συνεχίζεται εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
7: Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα και κατόπιν μιας μαραθώνιας απολογίας που διήρκησε πάνω από 4 ώρες, ο 65χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, έμεινε πιστός στους ισχυρισμούς του, ενώ σύμφωνα με τη δικηγόρο του δεν έλειψαν και οι στιγμές όπου ο ίδιος κατέρευσε.
9: Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δίθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμα. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί.
15: Έχουμε την κάτωψη του σπιτιού, από την οποία προκύπτει ότι το δωμάτιο το οποίο έγινε ο φόνος ή η φόνη, δεν συνορεύουν, αλλά απέχουν με τρεις πάρα πολύ μεγάλους τείχους σε σχέση με το σημείο το οποίο κοιμότανε ο κατηγορούμενος έως τις 7 και 20 το πρωί.
27: Από την έρευνα των αστυνομικών μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πάντως η παρουσία άλλου ατόμου, ενώ ιατροδικαστικά καταρρύπτεται ο ισχυρισμός ότι μητέρα και γιος θα μπορούσαν να έχουν άλλο σκοτωθεί.
16: Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Όταν κλείνει μια πόρτα, δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι γίνεται μέσα.
27: Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο δράστης του διπλού φωνικού είχε πολύ χρόνο στην διάθεσή του για να καλύψει τα ίχνη του. Ίσως αυτό εξηγεί ότι στα χέρια του κατηγορουμένου δεν βρέθηκε πυρίτιδα.
17: Ελείπουν σοβαρά στοιχεία τυπικής φύσεως από τη δικογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού. Εκκρεμούν οι τοξικολογικές, εκκρεμούν οι εξετάσεις για πυρίτιδα, οι βαλιστικοί, εκκρεμούν τα πάντα.
27: Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα για DNA από τα νύχια της 54χρονης με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας να θεωρούν ότι δεν θα βρεθεί του κατηγορουμένου, καθώς ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε σημάδια πάλης πάνω του.
18: Ήταν μια γλυκύτατη κοπέλα, μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε.
27: Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα και της γενικότερης εξερεύνησης στον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος παρουσιάζει εικόνα αλλίωσης. Με τον κατηγορούμενο να μην δίνει στους αστυνομικούς σαφείς απαντήσεις για την απουσία αντικειμένων. Όπως αυτή η απάντηση δεν έδωσε και για το κινητό της συντρόφου του, από το οποίο εντοπίστηκε μόνο ένα μέρος του κρυμμένο σε βιβλιοθήκη.
18: Ναι, έχουμε όλοι συγκλονιστεί για αυτό το οποίο έγινε.
27: Οι αστυνομικοί στάθηκαν σε μια σημαντική κατάθεση μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε ότι δύο μέρες πριν το διπλοφωνικό, 65χρονος του ζήτησε να πάει το όπλο σε οπλουργό στο Αίγιο για να το κάνει λειτουργικό. Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο στον οποίο τηλεφώνησε ο Ιταλός αντί να καλέσει τις αρχές.
19: Έπεσαν τα σύνορα. Δεν το πίστευα.
27: Οι κηδείες μητέρας και γιου τελέστηκαν σε κλίμα Οδύνη σήμερα, όπου συγγενείς και φίλοι τους είπαν το τελευταίο αντίο.
0: Ήταν το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη για την προφυλάκηση του Ιταλού για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Και πάλι την Κάτια Νιάκαρη θα ακούσουμε για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε όπλα και ναρκωτικά στο νησί της Ζακύνθου. Η Κάτια Νιάκαρη με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
27: Οι εικόνες από τις έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI είναι πραγματικά εντυπωσιακές, όπως είπες και εσύ, Χριστίνα. Κατά τη διάρκεια αυτών, σε διαμέρισμα συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι, ιδιοκτησίας του φερόμενου αρχηγού που αναζητείται, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε ντουλάπες υπνοδωματίων, οι οποίες άνοιγαν μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού. Σε αυτές βρέθηκαν μεταξύ άλλων 7 πιστόλια, δεκάδες γεμιστήρες και περισσότερα από 2.000 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν φτάσει στους αστυνομικούς, εγκληματική οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά, ενώ τα μέλη της φέρονταν να δραστηριοποιούνταν και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων. Άμεση συνεργή του φερόμενου αρχηγού είναι ακόμα 2 άτομα, για τα οποία είναι επίσης σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό τους. Στο σπίτι του ενός, μάλιστα, βρέθηκαν επιπλέον 3 πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, γεμιστήρες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ασύρματος επικοινωνίας. Ο φερόμενος αρχηγός είναι γνώριμος των αρχών από το 2001. Ενώ μέχρι το 2022 απασχόλησε μεταξύ άλλων για κλοπή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, τοκογλυφία και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Τις αρχές έχουν απασχολήσει και οι δύο άλλοι συνεργοί τους. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνέλησαν 2 ακόμη άτομα. Ο ένας 70 ετών κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο δεύτερος 40 ετών για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 40χρονος από το 2009 κατηγορήθηκε τουλάχιστον 21 φορές, κυρίως για ναρκωτικά και όπλα, ενώ έχει κατηγορηθεί κατ' επανάληψη και για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Σε μια υπόθεση τώρα που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη, το καλοκαίρι του 2024 αναφερόμαστε στην τραγωδία στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Εκεί είχε χάσει σε ένα από τα παιχνίδια του Λούνα Πάρκ ένας 19χρονος. Σήμερα έπεσε αυλαία στην πολύκροτη δίκη με ποινή ισόβιας κάθερξης στον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου Λούνα Πάρκ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα με την ετοιμιγορία και τις καταδικαστικές αποφάσεις.
2: Θεωρώ ότι θα εκτελεστούν όλες οι ποινές, όσο και αν τους έχουν λυπηθεί, γιατί τελικά έχουν λυπηθεί τους κατηγορουμένους και όχι το παιδί το οποίο βρίσκεται στο χώμα.
3: Ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη μόλις έχει ακούσει την ετοιμιγορία του δικαστηρίου που κρίνει ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για τον θάνατο του γιου του σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024.
2: Δεν θα σταματήσω τον αγώνα. 2-2,5 χρόνια θα προσθέσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, ώστε να διατηρηθούν οι ποινές και να εκτελεστούν μάλλον οι ποινές στον επόμενο βαθμό.
4: Μνήμη του Γιάννη που χάθηκε απαιτεί αλήθεια, ευθύνη και δικαιοσύνη. Και σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Ποινή ισόβιας κάθερξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στη σύζυγό του επιβλήθηκε κάθερξη 9 ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
5: Αυτό δεν είναι ένα δυστύχημα να θεωρείται φόνος. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Και όμως ο άνθρωπος αυτός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθεξη.
3: Το βράδυ της 19ης Αυγούστου του 2024 στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική σημειώθηκε το δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη Καμπαϊλή. Ο άτυχος νεαρός βρισκόταν μαζί με τον αδερφό του στο παιχνίδι Crazy Dance όταν εξφενδονίστηκε από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα δεν είχε συντηρηθεί σωστά, δεν ήταν επαρκώς εδρασμένο και λειτουργούσε χωρίς ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας.
20: Ακούσαμε ένα πολύ δυνατό θόρυβο, να βλέπουμε τα παιδιά να πετάγονται προς τα πίσω. Τρέξαμε πάνω στο παιδί απευθείας.
3: Τον χειριστή του παιχνιδιού το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο και το επέβαλε συνολική ποινή κάθριξης 6 ετών καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.
21: Το δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της και μετέτρεψε την κατηγορία. Προφανώς δεν υπάρχει πλέον δόλος για εμάς, παρά μόνο η θανατηφόρα έκθεση.
3: Η συνολική ποινή κάθριξης για μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου ανέρχεται σε 13 έτη, ενώ επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.
22: Εμφορούνται οι δικαστικές αποφάσεις και οι δικαστικές κρίσεις από σημεία των καιρών. Και γίνομαι πολύ ξεκάθαρος. Από το φαινόμενο του ποινικού λαϊκισμού, του ηθικού πανικού.
3: Εκτός από τον ιδιοκτήτη, άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο.
0: Τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για τη συνέχεια, ο οποίος έχει ρεπορτάζ γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, το οποίο και έχει αποκαλυφθεί από την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
23: Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι φυσικές παρακολουθήσεις και η κοργή των συνομιλιών αναδεικνύουν, Χριστίνα, το ευρύ δίκτυο διαφθοράς, χρηματισμών, της προσπάθειας δωροδοκιών και επιρροής σε όλη την αλυσίδα αυτών των αδειοδοτήσεων. Σε έναν από αυτούς αναδεικνύεται η απληστία της φάμπρικας των πολεοδομιών που ήθελε να επεκταθούν και στη Μύκονο. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2025, ένας 51χρονος δικηγόρος και μέτοχος σε αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στην διευθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στην Μύκονο. Ο δικηγόρος μάλιστα είχε παραδώσει σε Χριστίνα 15.000 ευρώ σε έναν 63χρονο αρχιτέκτονα, ο οποίος ουσιαστικά έκανε το μεσολαβητή προκειμένου να χρηματίσει, όπως αναφέρεται στην γραφεία, δύο υπαλλήλους της ειδών Μυκόνου. Και ο προϊστάμενος της πολεοδομίας δεν υπέγραψε τελικά τη διευθέτηση για να ακολουθήσει όμως ένας διάλογος, τον οποίο μπορούμε να ακούσουμε.
24: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας. Πληρώθηκε.
25: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
24: Ω Χριστέ μου, εγώ έχω μείνει ήσυχη ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί με είχε πάρει ο αρχιτέκτονας και μου λέει εντάξει, τότε που είχε πάει στη Μύκονο, συνεννοήθηκε και όλα καλά.
25: Να σου πω, μήπως θα του πω να παραιτηθεί να τα αναλάβει κάποιος άλλος και να πάει πολιτικά πλέον από πάνω.
23: Τον Ιανουάριο επίσης, Χριστίνα, του 2026, ο 59χρονος αρχηγός μέσω του 56χρονου Προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα Αττικής και μιας 69χρονης μέλους του ίδιου Συμβουλίου επιχειρεί την θετική γνωμοδότηση για ένα τριώροφο κτίριο στην Νέα Πεντέλη. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου είναι απορριπτική μετά από μια καταγγελία γυναίκας. Και εδώ θα σου πω ότι φαίνεται το μέγεθος της έπαρσης, θα σου έλεγα, ισχύος του 59χρονου αρχηγού σε συνομιλία του με έναν 44χρονο αρχιτέκτονα του κτιρίου.
25: Με απορρίψανε.
26: Ρε μα***,
1: Το πιστεύω. Έχει ξεφύγει τελείως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Μία χάρη ζήτησα και εγώ ρε π***σα χρόνια. Έναν άνθρωπο ζήτησα να περάσετε.
25: Και η κάτω έχει τρεις καταγγελίες από το δικό μου.
1: Έχει καταγγελία. Φέρ την άδεια της αυτής. Θα την τεινάξω στον αέρα της το σπίτι.
25: Όχι μωρέ, εντάξει.
6: Είναι ενδεικτική το πώς λειτουργούσαν και αποκαλυπτική αυτή η διαλόγη.
23: Σε συνέχεια αυτού του διαλόγου, Χριστίνα, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, να σου πω ότι αναφέρει για τον 56χρονο πρόεδρο του Συμβουλίου ότι θα ζητήσει πίσω τα 10.000 ευρώ και μάλιστα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δύο φορές του έχουμε δώσει γλυκό. Εγώ θα κάνω ανώνυμη καταγγελία για χρηματισμό σε βάρος του. Θα του τη φέρω, μην αγχώνεσαι. Ωστόσο, να πούμε ότι δύο μήνες αργότερα, με τη μεσολάβηση της 69χρονης, το ίδιο Συμβούλιο εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Σε ένα σοβαρό τροχαίο τώρα για τη συνέχεια που είχαμε με αστικό λεωφορείο λίγο πριν τα μεσάνυχτα στα Άνιο Λιώσια, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν. Βεβαίως το τι ακριβώς συνέβη ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί, πως δηλαδή ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο. Η Κάτια Νιάκαρη έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
27: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη συγκλονιστική στιγμή που το λεωφορείο προσκρούει σε κολόνα του ΔΔΕ. Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα σπέβδουν στο σημείο.
8: Ακούστηκε μια δυνατή πρόσκρουση συνοδευόμενη από κάποια έκρηξη και έγινε αμέσως διακοπή ρεύματος στα σπίτια μας. Τρομάξαμε πολύ όλοι εδώ στη γειτονιά.
27: Τρεις επιβάτες, δύο γυναίκες 42 και 50 ετών και ένας άνδρας 61 ετών τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες ελαφρά και διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.
10: Το λεωφορείο προσέκρουσε σε αυτήν εδώ την κολόνα στη Ζωφριά επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται συνεργείο του ΔΔΕ για να αποκαταστήσει τις βλάβες και να αντικαταστήσει την κολόνα.
27: Η ώρα ήταν 12 παρά 20 το βράδυ της Παρασκευής. Ο 53χρονος οδηγός του λεωφορείου που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Ελευσίνα Χαρνές, κινούμενος επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους, χάνει τον έλεγχο και προσκρούει στην τζιμεντένια κολόνα του ΔΔΕ.
11: Ήταν σε κατάσταση σοκ, πήγαινε πέρα δόθε, ήταν πολύ αγχωμένος. Του σταματήσεις και είχε πάρει ήδη το ασθενοφόρο.
27: Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο σημείο, στο οποίο σημειώνονται συχνά τροχαία.
12: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν γίνει τρία. Ένα εδώ στη γέφυρα, πριν δύο μέρες έγινε μια καραμπόλα προς την άλλη πλευρά του δρόμου.
8: Σε αυτό το σημείο και γενικώς στη λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως λέγεται τώρα, συχνά συμβαίνουν ατυχήματα, γιατί τρέχουν πάρα πολύ.
27: Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος είναι σε εξέλιξη.
0: Έτσι ο τέλος είχε η περιπέτεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία έκανε το μπάνιο της στη θαλάσσια περιοχή στο κάστρο του Ρίου. Η Έλενα Χερβατζόγλου έχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς η ζωή αυτής της γυναίκας κινδύνευσε και πώς κατάφεραν οι αρχές να τη σώσουν.
13: Τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στην περιοχή Χριστίνα άρχισαν να παρασέρουν τη γυναίκα όλο και πιο βαθιά στη θάλασσα. Η ίδια κάλεσε σε βοήθεια αμελουόμενους να αντιλαμβάνονται την κατάσταση και να ειδοποιούν το λιμεναρχείο Πατρών Κερίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν λιμενικοί που έφτασαν στο σημείο και ζήτησαν συνδρομή από το επιβατικό πλοίο Αντώνιος Μη, το οποίο εκείνη την ώρα εκτελούσε δρομολόγιο. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ανταποκρίθηκαν άμεσα, κατευθύνοντας το πλοίο προς το σημείο που βρισκόταν η γυναίκα. Όπως βλέπουμε και στο χαρακτηριστικό βίντεο, το πλήρωμα έριξε σωσίβιο στη θάλασσα και στη συνέχεια κατάφερε να την ανασύρει με ασφάλεια πάνω στο πλοίο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Προβλήτα, όπου την παρέλαβαν στελέχη του λιμενικού και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία της.
0: Στο μέτωπο της κακοκαιρίας τώρα που έπληξε χθες πολλές περιοχές της χώρας, είχαμε χαλάζι, είχαμε πολύ έντονη βροχόπτωση και πολύ ισχυρούς ανέμους να πλύνουν σε αρκετές περιοχές, προκάλεσαν τελικά ζημιές σε καλλιέργειες, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ειδικά στην περιοχή της Μαγνησίας και εικόνες που θυμίζαν περισσότερο φθινόπωρο, χειμώνα, παρακαλοκαίρι. Η Μέρη Σκανδάλη με το σχετικό ρεπορτάζ.
26: Στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας λίγα λεπτά χρειάστηκαν για να δημιουργηθούν μεγάλες καταστροφές από το χαλάζι.
28: Μπάλα κόκκινη. Ξαναξεκίνησε πάλι να βρέχει. Χαμός.
26: Στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, η χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με την ισχυρή βροχόπτωση φέρνουν απόγνωση.
2: αλλάζει έντονο. Ω Χριστέ μου, Χριστέ μου, δεν μας άφησες να πάρουμε κιλό.
26: Όλοι δίθηκε στα λευκά από το χαλάζι και η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα.
7: Σαν να άνοιξαν οι ουρανοί, μιλάμε για μια ισχυρή χαλαδόκτωση με μεγάλη ένταση, ευτυχώς μικρής διάρκειας, αλλά το έστρωσε αμέσως.
26: Η κακοκαιρία έκανε το πέρασμά της και από τη Μαγνησία, φαίνοντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και πτώσεις δέντρων. Συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται με ποδός για την αποκατάσταση των λαβών. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Μύρινα της Λίμνου. 4 το πρωί, δυνατή βροχόπτωση προκάλεσε συσσόρευση υδάτων στους δρόμους. Η Εύβοια δέχθηκε προβλήματα από την κακοκαιρία. Με περιοχές του Δήμου Ματουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας να μένουν δίχως ρεύμα και τα συνεργεία να εργάζονται πυροτοδός για να αποκατασταθούν ζημιές. Στην Ζήτσα, ισχυρή χαλαζόπτωση κατέστρεψε αμπέλια και καλλιέργησε μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στους παραγωγούς. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζονται.
0: Ο καιρός έχει ήδη βελτιωθεί, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο έτσι ώστε να θυμίζει καλοκαίρι από αύριο. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας με την νεότερη πρόγνωση πριν από λίγο στον Sky.
9: Έχουμε την καταγραφή των ηλεκτρικών εκενώσεων, δηλαδή κεραυνοί και αστραπές, όπως τους είδε ο δορυφόρος. Η επεξεργασία έγινε από το meteo.gr. Βλέπετε ότι έπεσαν περίπου 35.000 κεραυνοί. Οι περισσότεροι κεραυνοί αστραπές έπεσαν σε περιοχές Θεσσαλίας και της Στερεάς. Είναι μεγάλο το νούμερο. Συμβαίνει βέβαια κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, να έχουμε ένα-δύο τέτοια επεισόδια. Αυτό ήταν τις πρώτες της χρονιάς. Ελπίζω να μην ξαναέχουμε τόσους κεραυνούς σε μία ημέρα. Να δούμε και το νερό που έπεσε, γιατί σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στον Αρθάκι της Λάρισας και στον νέο Παλαμά της Φτιόρντας έπεσαν 63 χιλιοστά περίπου. Αυτά είναι αρκετά, περισσότερο ίσως από το νερό που πέφτει όλο το μήνα, έναν μήνα βροχερό, όχι μήνα βέβαια, καλοκαιρινό. Και στα Φάρσαλ είχαμε περίπου 50 χιλιοστά, άρα και κεραυνούς και αστραπές. Είδαμε και το χαλάζι στο ρεπορτάζ, άρα μιλάμε για μια κακοκαιρία που είχε πολλά φαινόμενα, όμως κράτησε λίγο. Και από αύριο είναι καλοκαίρι και πάλι.
6: Να το πούμε αυτό και να το ευχαριστηθούμε και έτσι να ακριβώς το χορτάσουμε, ελπίζουμε και να έχει μια διάρκεια.
9: Να πω και καλοκαίρι χωρίς όμως πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, λίγο-λίγο. Έτσι την Τρίτη, που θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, θα είναι το θερμόμετρο σε περιοδικά στους 32 με 35 βαθμούς. Θα είναι στην Αθήνα στους 34 βαθμούς. Δεν το λες και πολύ ζέστη και νομίζω αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και για άλλες 10 μέρες κάποια έντονη ζέστη στη χώρα μας δεν φαίνεται. Αυτό που έτσι που λίγο θα έχει ενδιαφέρον κυρικά είναι τι θα γίνει την άλλη Τετάρτη. Την Τετάρτη ξανά περιμένουμε έναν άστατο καιρό στη χώρα, όχι όμως όπως χθες, όπως Παρασκευή, με κάποιες τοπικές μπόρες, κάποιες λίγες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα σε επιρροτικές περιοχές, λιγότερες ξαναλέω από ό,τι είχαμε χθες, που πράγματι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για κάποιες περιοχές της χώρας.
0: Εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου η κάμερα του Sky βρέθηκε στην Ανατολική Αττική και εκεί κατέγραψε εικόνες που προκαλούν έντονη ανησυχία. Το λέμε αυτό γιατί τα οικόπεδα, τα καθάριστα είναι ακόμη μάλλον πάρα πολλά. Βουνά από σκουπίδια και ξηρά χόρτα συνθέτουν ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό μόλις λίγα μέτρα από σπίτια, από κατοικημένη περιοχή, από οικισμούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για την πρόληψη και τι προβλέπει ο νόμος, πώς θα κυλήσει η διαδικασία από εδώ και πέρα. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
26: Βουνά από ξερά χόρτα και κλαδιά σε κάθε γωνιά της Άνοιξης Αττικής.
14: Μια φωτιά να πιάσει, αυτά είναι προς ανάματα.
26: Το οξύμορο, βραδιφλεγείς βόμβες από πολίτες που συμμορφώθηκαν με τον νόμο για τον καθαρισμό οικοπαίδων.
15: Ξεκινάμε την αυτοψία μας από την οδό Πόντου και αυτό που αντικρίζουμε είναι ένας τεράστιος όγκος από κλαδιά, ξερά χόρτα, μπάζα και άλλα έφλεκτα υλικά μέσα στον αστικό ιστό.
14: Τα οικόπαιδα, καλά, όλοι βγάζουν ό,τι έχουν κλαδέψει, τα βγάζουν τέτοια εποχή. Θα πρέπει αυτά να φύγουν για να μην έχουμε πρόβλημα.
15: Λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω, στην ίδια οδό, η εικόνα επαναλαμβάνεται. Δεξιά και αριστερά του δρόμου τεράστιες ποσότητες υπολοιμάτων από καθαρισμούς οικοπαίδων.
26: Μόλις γίνει ο καθαρισμός, οι κάτοικοι οφείλουν να δηλώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr και να επικοινωνήσουν με τον Δήμο τους για τη συλλογή των επικίνδυνων υπολοιμάτων. Κάποιοι το έκαναν και τα συνεργεία πέρασαν.
16: Λογικά ο Δήμος έρχεται
4: Μία φορά την εβδομάδα.
5: Πέρασε ήδη ο Δήμος και τα πήρε. Σε μαύρες σακούλες αφέθηκαν και τα συνέλεξε.
16: Άλλοι κάτοικοι που καθάρισαν τα οικόπεδά τους και το δήλωσαν, ακόμα περιμένουν.
17: Πέρα ο Δήμος και ο Δήμος να φτιάξουμε, λέει. Ακόμα εγώ δεν έχω έρθει, φαντάσου.
16: Πόσο καιρό υπάρχουν τα μπάζα στο δρόμο?
17: Ένα μήνα.
18: Στο σπίτι μου απέναντι στο οικόπεδο είναι όπως βλέπετε εκεί. Στη γωνία, χάλια.
16: Πόσο καιρό είναι έτσι?
18: Περίπου 2 μήνες τώρα.
16: Και δεν τα έχουν μαζέψει?
18: Όχι.
16: Και κάποιοι τα έβγαλαν στο δρόμο, αλλά δεν τα δήλωσαν.
19: Έχω μια οικόπεδο εκεί πέρα, τα έχω μαζέψει, αλλά να πω την αλήθεια δεν έχω φωνάξει το Δήμο.
20: Ισχύει αυτό, τα βγάζουν όλοι?
16: Χωρίς να καλούν το Δήμο.
20: Χωρίς να καλούν το Δήμο, είπαν στο πεζοδρόμιο του άλλου και τα αφήνουν.
16: Ο Δήμος αναφέρει πως το σύστημα λειτουργεί μεν, αλλά επιβαρύνεται από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση χωρίς ενημέρωση.
21: Αυτή η πρακτική ξεπερνά τις δυνατότητες της καθημερινής αποκομιδής και προκαλεί προσωρινές αρρυθμίες, τις οποίες τα συνεργεία μας αποκαθιστούν σταδιακά.
16: Παράταση δόθηκε στην προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, με τους πολίτες να έχουν πλέον περιθώριο έως τις 22 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, ενώ όσοι υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις αντιμετωπίζουν ακόμη και ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες.
22: Έχουμε φτάσει περίπου στα 300.000. Δεν είναι ικανοποιητικό το νούμερο. Προβλέπεται μέσα από την ΚΙΑ να υποδείξουν στους πολίτες τα πράσινα σημεία στα οποία θα εναποθέσουν τα κλαδέματά τους.
16: Από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν καταγραφεί 556 πυρκαγιές. Αριθμός μειωμένος κατά 17% σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα, κάθε χρόνο το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ο 5ος τελικός της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και κατέκτησε μετά και τη EuroLeague το πρωτάθλημα, το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο μπάσκετ. Τώρα στο ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε την δεύτερη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου με τους Αμερικανούς του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να διαλύουν με 4-1 τους Παραγουανούς. Ισόπαλες 1-1 ήρθαν Καναδάς και Βοσνία, οι δύο εθνικές ομάδες. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται σε λίγο, καθώς για τις 10 το βράδυ έχει προγραμματιστεί αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
29: Με τρομερή εμφάνιση και φοβερή μπάλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ονειρικό ξεκίνημα στο παγκόσμιο κύπελλο, συντρίβοντας με 4-1 την Παραγουάη.
30: Μακένι να γυρίσει την μπάλα αυτό γκολ.
29: Οι διοργανωτές προηγήθηκαν με αυτό γκολ του Μπομπαντίγια στο 7,
30: το 7ο λεπτό,
29: πριν αναλάβει δράση ο Βαλογκάν. 2-0 στο 31.
30: Είναι το δεύτερο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών.
29: Και τρίτο γκολ με προσωπική ενέργεια και τρομερό τελείωμα στο γάμα του Γκίλ για το τρίτο γκολ των Αμερικανών.
30: Καταπληκτικό 3-0.
29: Ο Μαωρίσιο μείωσε στο 73. Υπέροχη εκτέλεση του Ρέινα με εξωτερικό φάλτσο στις καθυστερήσεις για το ευρύ 4-1. Νωρίτερα, η έτερη διοργανώτρια ομάδα του Καναδά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Βοσνία. Καλύτερη γηπεδούχη, η Βόσνη το 0-1 με δύο κεφαλιές στην περιοχή και τον Λούκιτς να σκοράρει εξ επαφής. Ο Κάι Λάριν πέρασε το γήπεδο στο 76 και 2 λεπτά μετά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκόραρε με υπέροχη ενέργεια για να χαρίσει τον Καναδά το βαθμό της ισοπαλίας.
30: Με τον Λάριν στην πρώτη του επαφή η Καναδή!
29: Η Αγγλία μπαίνει από τις τελευταίες στη μάχη του Μουντιάλ, κάνοντας πρεμιέρα την προσεχή Τετάρτη κόντρα στους Κροάτες. Όμως τα τρία λιοντάρια ήρθαν αντιμέτωπα με έναν απρόσμενο εχθρό. Σύμφωνα με μέσα από το νησί, ο εξοπλισμός των Άγγλων από μπάλες μέχρι παπούτσια και φανέλες κλάπηκε μέσα από βανάκι της ομάδας, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές του Τόμας Τούχελ λίγες μέρες πριν τη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο να μην μπορούν αυτή τη στιγμή ούτε να προπονηθούν.
31: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
32: Τι έχουμε?
31: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκυπε, κομπάνιο, Team Colleague,
33: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
31: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
34: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι,
1: Ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Ποπο, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή στο μέλλον, κατέληξε ο Τραμπ. Ελπίζουμε αυτή η διαδικασία να λειτουργήσει γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν γίνει, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική, ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να χρησιμοποιηθεί, τόνισε. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στο Σαρονικό στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες της Αττικής. Σε έλεγχο στην παραλία της Αναβίσου διαπιστώθηκε ότι ο 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοκόρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, το χειριστή του παιχνιδιού και τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου του μηχανήματος, επιβλήθηκαν ποινές κάθριξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε από τη Ρόδο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. Παράλληλα, έθεσε ως πολιτικό στόχο μια νέα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να συνεχιστεί η πορεία που έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης ενός Γάλλου 31 ετών, ο οποίος έπεσε σε δύσβατο σημείο στα Φαλάσσαρνα, στην Κίσα Μουχανίων. Η μητέρα του κάλεσε βοήθεια μέσω του 112 και στην περιοχή έσπευσαν 15 πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκια της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ. Δυστυχώς όμως ο τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κυρίως στην κεραυνική δραστηριότητα αποδίδει η πυροσβεστική τις 5 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε δασικές εκτάσεις. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στο Σχήνο Κορινθίας, ενώ οριοθετημένες είναι οι πυρκαγιές στη Καλωσιά Κορινθίας, δύο πυρκαγιές στα Μέθανα Αργολίδας και στη Θήβα Βιωτίας. Καθ' όλη τη διάρκεια των συμβάντων, το κέντρο επιχειρήσεων λάμβανε συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στις ακτές της Αλβανίας στην Αδριατική, περίπου 200 διαδηλωτές γκρέμισαν σήμερα μεταλλικούς φράκτες και σειρματοπλέγματα γύρω από ένα οικόπεδο που έχει σχεδιαστεί η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων. Το έργο έχει λάβει ειδικό καθεστώς επενδυτή από την αλβανική κυβέρνηση. Κάτοικοι του χωριού Ριόλ που διαμαρτύρονταν ανέφεραν πως το έργο κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους. Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να γκρεμίσουν το φράχτη. Στη χώρα επικρατεί αναστάτωση εδώ και εβδομάδες, ενώ οι διαδηλώσεις είναι σχεδόν καθημερινές κατά ενός άλλου σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου. Κλεστές είναι η Βασιλής Σοφίας από την Αθανασίου Διάκου, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου, καθώς κορυφώνονται με επίκεντρο το Σύνταγμα οι εκδηλώσεις για το Athens Pride. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό στο ΣΕΦ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά την κούπα της EuroLeague και την κατάκτηση του τίτλου στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία του μπάσκετ. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για το

0: Όμιλο στις 10 θα παίξουν Κατάρ Ελβετία, για τον τρίτο όμιλο στη 1 η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αιτή τη Σκωτία. Στις 7 το πρωί για τον τέταρτο όμιλο η Αυστραλία κοντράρεται με την Τουρκία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Με χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν μαγείς που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίμνη και Ζουρούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
8: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει τον ήχο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μουντιάλ στις τηλεοράσεις.
1: Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: 11 αυτοί, 11 εμείς. Τι είναι τώρα, όλα τα μπερδεύω, αυτά τα σοσιαλιστικά που έχουν όλα τα ελληνικά κόμματα με τα... Είναι γραμματέας της κεντρικής επιτροπής, όχι, έχει κεντρική επιτροπή η Νέα Δημοκρατία ή το λέω η διαφορετικά του, πολιτικό συμβούλιο, πολιτμπυρό, ξέρω εγώ πώς το... Όχι, δεν είμαστε υφυπουργοί μεταφορών πλέον, κύριε Νίκο μου. Όχι, όχι, ολοκληρώθηκε το έργο μας, ολοκληρώθηκε ο κύκλος μας. Δεν κάναμε πάρα πολλά, δεν έχει σημασία που να προκάνουμε κιόλας. Δεν πιάσαμε και αυτούς που έκοψαν τα καλώδια εκεί στο τρένο που καταγγέλαμε. Δεν προκάμαμε, δεν μπορεί να τα προκάνει όλα κανείς. Τώρα είμαστε στη Νέα Δημοκρατία κάτι. Μας έβαλαν εκεί μέσα να τους οργανώσουμε λίγο, να τους δώσουμε λίγο κουράγιο, να τους πούμε τέτοια λόγια. Να τους ζητήσουμε, ρε παιδί μου, να παίξουν μπάλα.
1: Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η αποστολή μας είναι απλή. Να ιδρώσουμε τη φανέλα.
0: Πάρουν φύλλο πορείας, ευτυχώς. Για κάποιους είναι η πρώτη φορά που θα κάνουν φαντάρι. Είναι μια ευκαιρία να κάνουν και αυτοί να νιώσουν λίγο φαντάρι. Τα πράγματα φαίνονται αστεία, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία, παιδιά. Δεν είναι αστεία για μας. Γιατί στη συνέχεια, αφού τους έδωσε διάφορες συμβουλές το πώς θα παίξουν, πώς θα κατέβουν στο γήπεδο, πώς θα παίξουν, τι θα κάνουν, θα λερώσουν, δεν ξέρω τι διάλογο θα κάνουν με τη φανέλα, μετά άρχισαν οι απειλές σε εμάς.
1: Αυτή η αισιοδοξία οφείλει να είναι πανταχού παρούσα. Να είναι στα χέρια που θα σφίξουμε. Να είναι στα βλέμματα που θα ανταλλάξουμε. Να μας συνοδεύει στα σπίτια στα οποία θα μπούμε. Να είναι στον τόνο της φωνής μας. Όταν θα σηκώσουμε το τηλέφωνο.
0: Και θα πούμε. Έλα Θεία, από τη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Άμα σας χτυπήσουν ποτέ πόρτα και σας πούνε έλα Θεία, από τη Νέα Δημοκρατία είμαστε, να μην ανοίξετε παιδιά. Θα είναι όντως από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, από τη Νέα Δημοκρατία είμαι. Μήπως έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για τον κύριο και σωτήρα μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα σοβαρά, δουλειά παιδιά, φανταστείτε δουλειά τώρα να πηγαίνεις να χτυπάς πόρτες και να σηκώνεις τηλέφωνα και να παίρνεις μάλλον τηλέφωνα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις αν σε γουστάρουν, δεν σε γουστάρουν, θέλουν να σε ακούν, να ενοχλείς δηλαδή ανθρώπους. Θέλει ένα ειδικό είδος, είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που δέχονται να το κάνουν αυτό με τη μούρη τους. Yeah. Άλλο να παίρνεις τηλέφωνα από μια εισπρακτική, από μια άλλη που πουλάει να πουλάς, ξέρω εγώ, δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις. Yeah, yeah. Δεν έγινε και τίποτα. Τώρα να χτυπάς την πόρτα τους με φυλάδια. Yeah, yeah. Και να πω, πω, ντροπή. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, διότι, παιδιά, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα.
2: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.
0: Στη Ρόδο θα πάει, ειδού η Ρόδος, ειδού το πείδημα και όλα τα σχετικά. Πλούσιο το πολιτιστικό πρόγραμμα του καλοκαιριού. Σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε πόσες θεατρικές ομάδες. Τους λέγανε θειάσους παλιά, δεν είναι ωραίο το να λέτε. Θεατρική ομάδα. Mm-hmm. Θα είναι οι θεατρικές ομάδες όλων των κομμάτων. Θα πω που έχετε να δείτε, έχουμε να δούμε πράγμα. Θα είναι οι αρπαχτές, τις λέγανε παλιά, οι αρπαχτές της επαρχίας. Αλλά τώρα πια που τα θεάματα και στην Αθήνα έχουν τα ίδια χάλια, δεν τις λένε έτσι.

0: Αυτά όλα που ακούσαμε υπόθηκαν στο, πάλι το ξέρω, πολιτικό συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν διάφορα εκεί, θέσεις, γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία, παιδιά, και ευκαιρία να δημιουργούνται θέσεις. Έτσι, θέσεις ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ο ένας είναι γενικός γραμματέας τάδε, ο άλλος είναι πρόεδρος, ο άλλος είναι κάτι, και όλοι είναι ευχαριστημένοι αφού όλοι κάνουν κάτι. Μία παρένθεση στο ευχάριστο, ελπίζω ευχάριστο πρόγραμμά μας για μία υπόθεση η οποία εμένα τώρα να πω με θύμωσε δεν θα είναι αλήθεια, γιατί θυμώνουμε κυρίως με κάτι που δεν περιμένουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έχει μία αξία να την επαναλάβω, έτσι να μην ξεχάσουμε το πώς ακριβώς δρά η ελληνική δικαιοσύνη, και με τη βοήθεια του σοφού νομοθέτη φυσικά. Είναι η περίπτωση μιας κυρίας η οποία έκανε μια διπλή μαστεκτομή, η οποία δεν χρειαζόταν. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, είμαστε ανυπεράσπιστοι εντελώς απέναντι στους κακούς γιατρούς? Το ερώτημα φυσικά είναι ρητορικό, εννοείται πως είμαστε, όπως και σε κάθε τι άλλο είμαστε και σε αυτό, γιατί πώς είναι δυνατόν θα είμαστε ανυπεράσπιστοι σε όλα τα άλλα αλλά απέναντι στους κακούς γιατρούς θα... Όχι βέβαια, αν σκεφτείτε πόσοι γιατροί είναι στη Βουλή. Ιστορικό της υπόθεσης.
1: Η υπόθεση ξεκινά το 2018. Τότε η γυναίκα ήταν 52 ετών. Έκανε συχνά προληπτικές εξετάσεις γιατί είχε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού με έναν γυναικολόγο με τον οποίο μάλιστα διατηρούσε και φιλικές επαφές. Κάποια στιγμή η γυναίκα εμφάνισε κάποιες ενδείξεις που οδήγησαν στο συμπέρασμα πως θα έπρεπε να κάνει ένα γονιδιακό έλεγχο. Τουλάχιστον αυτό της πρότεινε ο γιατρός της. Υποβλήθηκε λοιπόν σε αυτό το γονιδιακό έλεγχο. Και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό της, δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα. Τη διαβεβαίωσε όμως αυτός ότι βγήκαν θετικά, ότι έχει δηλαδή θετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.
0: Κάνει το τεστ, που της λέει ο γιατρός, πρέπει να κάνεις αυτό το τεστ. Της λέει ο γιατρός, έλα, βγήκε το τεστ. Δυστυχώς είναι θετικό. Δυστυχώς πρέπει να κάνεις διπλή μαστεκτομή. Τι να κάνει η γυναίκα, τον εμπιστευότανε. Κακώς κάνει τη διπλή μαστεκτομή. Και
1: μετά από αυτή τη χειρουργική επέμβαση η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της. Πήγε μόνη της σε ένα άλλο διαγνωστικό κέντρο και εκεί την ενημέρωσαν πως δεν έγινε ποτέ η εξέταση που της είπε ο γιατρός, ότι μάλιστα βγήκε και θετική, και ότι έκανε πραγματικά χωρίς λόγο αυτή τη διπλή μαστεκτομή, καθώς δεν είχε προδιάθεση η γυναίκα για να εμφανίσει καρκίνο του μαστού.
0: Με λίγα λόγια, ένας αδίστακτος απατεώνας γιατρός λέει σε μια γυναίκα ότι οι εξετάσεις σου είναι θετικές, ενώ δεν έχουν γίνει ποτέ αυτές οι εξετάσεις, μόνο και μόνο για να τη χειρουργήσεις και να της πάρει τα λεφτά. Αυτό από μόνο του, δηλαδή μάλλον αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό για να σαπίζει αυτή την ώρα που μιλάμε στη φυλακή. Διότι αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας γιατρός που έκανε ένα λάθος. Τουλάχιστον εγώ, εμένα αυτή είναι η αντίληψή μου, ότι στα λάθη πρέπει να έχουμε κάποια σχετική επίοικια. Είναι ένας αδίστακτος απατεώνας που έσφαξε μία γυναίκα για να βγάλει λεφτά, έχοντας πλήρη συνείδηση του ότι εκείνη την ώρα την ξεγελάει. Είναι ένας απατεώνας κανονικός και επικίνδυνος. Δεν είναι απατεώνας, της είπε βάλε τις λίρες σου σε ένα λουμινόχαρτο και πήγε και τις πήρε. Έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή τη. Νηστέρι τη έβαλε. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Πρωτόδικα η δίκη έγινε στις Σέρες. Εκεί λοιπόν εκδικάστηκε και αποφασίστηκε ποινή 5 ετών κάθριξη για το συγκεκριμένο γιατρό. Εχθές είχαμε το εφετείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μεικτό Ορκωτό. Η απόφαση είναι για 3 χρόνια ποινή κάθριξης και τριετή αναστολή. Εξαιτίας ελαφρυντικών που αναγνωρίστηκαν στο γιατρό για ειλικρινή μεταμέλεια και καλή συμπεριφορά που έδειξε μετέπειτα.
0: Είχε ειλικρινή μεταμέλεια, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Είπε συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Συγγνώμη, μπορεί να φίλησε σταυρό. Μπορεί να έκλαψε κιόλας, παιδιά. Πάμε να τον εβάλουμε φυλακή τον άνθρωπο. Για όνομα του Θεού. Ούτε μισή ώρα φυλακή. Έσφαξε μία γυναίκα για να βγάλει λεφτά ως γιατρός. Όχι στο δρόμο τη βρήκε και της επιτέθηκε. Της εμφανίστηκε ως γιατρός, της είπε, ήταν και γιατρός, και της είπε βεβαίως, οπωσδήποτε εδώ βλέπω πρέπει να κάνεις εγχειρήσεις. Τίποτα, μούφα. Ψέματα. Και την έσφαξε. Και της δημιούργησε πρόβλημα. Λογικό είναι. Και που να μην της δημιουργούσε πρόβλημα, πάλι θα ήταν Και η ελληνική δικαιοσύνη λέει: όχι ρε παιδιά, μπει αυτός ο άνθρωπος φυλακή. Για όνομα, θα τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Έχετε παλαβώσει. Η ελληνική δικαιοσύνη, με τη βοήθεια φυσικά του νομοθέτη, και όχι μόνο δεν θα μπει ούτε μισή ώρα φυλακή αυτός ο τύπος, δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Μπαίνουνε μέσα στο σπίτι σου ή σε ξεγελάνε και σου λένε άνοιξε θεία από το ΔΔΕ είμαι, και όταν συλλαμβάνονται οι μούρες τους είναι σε όλο το ίντερνετ. Λέει συνελήφθησα, νάτι αυτή, να έχετε το νου σας, γιατί αν σας πήρανε ειδοποιήστε και τα λοιπά. Τις βλέπουμε τις μούρες τους. Αυτού του τύπου που ενδεχομένως να έχει σφάξει πολλούς άλλους ασθενείς. Η μούρη του δεν πρέπει να μπει στις εφημερίδες. Δεν πρέπει όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς του να ξέρουν ότι αυτός ο απατεώνας έσφαξε μια γυναίκα, γιατί μπορεί να τους έχει σφάξει και τους ίδιους χωρίς λόγο και να μην το έχουν πάρει χαμπάρι επειδή απλώς δεν έτυχε να έχουν επιπλοκές. Όχι. Είναι δυνατόν ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας, γιατρός. Δεν είναι Ρωμά. Και είχε και ειλικρινή μεταμέλεια. Το καταλάβανε οι δικά σου. Είναι ειλικρινή η μεταμέλεια. Το ρωτήσανε, είναι ειλικρινή η μεταμέλεια. Άσου το κάνει έτσι για να μα κοϊδέψει. Είναι ειλικρινή, κύριε Πρόεδρε. Μα στο σταυρό που σα κάνω, θα του είπε. Του λέω εντάξει, ορίστε, ειλικρινή η μεταμέλεια, ούτε μισή ώρα φυλακή. Καθόλου περίεργο αν κανεί αναλογιστεί το πόσοι γιατροί υπάρχουν στη Βουλή. Στη Βουλή κυρίω τι είναι. Δικηγόροι, περισσότεροι από όλους, γιατροί, μηχανικοί. Αυτά τα επαγγέλματα, έτσι. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι που είναι στη Βουλή, αυτοί οι τρεις επαγγελματικοί κλάδοι, να μην είναι τρομερά ευνοημένοι? Ενώ σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά και χωρίς. Το δικαστήριο ότι είπε, είδε αυτόν τον άνθρωπο και είπε ειλικρινή μεταμέλεια. Δηλαδή, και καλά όλα τα άλλα. Ειλικρινής μεταμέλεια. Οι άλλοι του ασθενείς δεν πρέπει να ενημερωθούν. Βάζω στοίχημα δε. Και νομίζω ότι η απόδοση του στοιχήματος είναι 1,1, είναι τέτοια 1,05, ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν του έχει αφαιρέσει την άδεια επαγγέλματος. Ή αν του την έχει αφαιρέσει, θα είναι για λίγο. Μετά θα μπορεί μια χαρά να ξανακάνει, να δέχεται ασθενείς να είναι στο ιατρείο του και να λέει περάστε, πρέπει να κάνετε κάτι εξετάσεις. Α, βγήκανε θετικές, να τις δω, όχι εντάξει δεν χρειάζεται, τις είδα εγώ. Διότι, παιδιά, και ο ιατρικός σύλλογος και ο δικηγορικός σύλλογος και όλοι αυτοί οι σύλλογοι που τους αποκαλούμε επιστημονικούς και ποζάρουν, είμαστε επιστημονικός σύλλογος, συνδικαλισταράδες είναι, σωματεία είναι, που νοιάζονται για τους δικούς τους ανθρώπους και όλοι οι άλλοι να πάνε να εγχειριστούν χωρίς λόγο.

0: μου λέει ο Νίκος ότι ο Βασίλης και ο Νότης είχαν τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών ή του Πανελληνίου. Τέλος πάντων. Και θα πρέπει να τον ακούσω. Γιατί τον ρώτησαν, αν παίρνουν κανένα άδεια. Όχι, τι άδεια να. Ποιο ξέρει. Τι πρέπει να σφάξει καμιά δεκαριά για να σου πάρουν την άδεια. Για λίγο. Για λίγο. Για μερικούς μήνες. Δεν είναι. Παιδιά, εδώ υπάρχουν διάφοροι που ποζάρουν, κβαντικοί ιατροί και τέτοια. Κανονικά σε μια λογική χώρα αυτό θα του πέραν όλου την άδεια κατευθείαν. Τι λες στον κόσμο, κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι από το μυαλό σας το έχετε. Το έχουν βγάλει μερικοί. Δηλαδή, αν δεν ήταν. Αλλά είναι συνδικαλισταράδες, σας ξαναλέω. Μην τους αντιπεντοπίζετε ως επιστήμονες. Πρώτα απ' όλα είναι συνδικαλιστές. Είναι και επιστήμονες. Αλλά πάνω απ' όλα είναι συνδικαλιστές. Και η ελληνική δικαιοσύνη είναι η ελληνική δικαιοσύνη στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι δεν το συζητώ. Τι ώρα είναι, έχουμε.
1: Έτσι, ένα δίλεπτο.
0: Ένα δίλεπτο μόνο. Τι να προλάβουμε, ένα δίλεπτο να μιλήσουμε για τον Κυριάκο μας. Για τον Κυριάκο μας, ο οποίος προψές έδωσε συνέντευξη στον Νίκο το Χατζη Νικολάου. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Αυτό που ξεχώρισα εγώ από μέση είναι. Και μου έκανε και εντύπωση κιόλας που το είπε και δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι θέλω να πω που μας ενημέρωσε ότι θα διεξαχθεί. Πώς το λένε. Απογραφή του πληθυσμού.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Μα έγινε πριν 5 χρόνια η απογραφή και 10 εκατομμύρια περίπου είμαστε. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ξανακάνουμε απογραφή τόσο σύντομα. Κάθε 10 χρόνια εγώ νόμιζα. Εντάξει, άμα θέλει να μάθουμε τον ακριβή αριθμό των ζώων ο Πρωθυπουργός, μπορεί να ξανακάνουμε άλλη μια απογραφή. Εννοείται ότι με το που το άκουσα αυτό ένα πράγμα ήρθε στο μυαλό μου.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός στα Εξάρχεια μετά από πυροβολισμούς. Νεκρός είναι ένας άνδρας πιθανότατα αραβικής καταγωγής στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στο Σαρονικό. Είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό στην παραλία Ναβίσου. Παράλληλα είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Σε ισόβια κάθεξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27, ξεκαθάρισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Παράλληλα έθεσε ως πολιτικό στόχο το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να συνεχιστεί η πορεία που έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Επικράτησε 89-85 επί του Πανεθνιακού και έκανε το 3-2 στη σειρά. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί μέχρι αυτή την ώρα γύρω από το ΣΕΦ και στο Πασαλιμάνι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής, τον Νίκο τον Χατζη Νικολάου. Κουβεντιάζουν και η κουβέντα τα φέρνει στη Σύμβαση 717. Σύμβαση 717, για όσους δεν θυμάστε, είναι η σύμβαση η οποία αν είχε ολοκληρωθεί, καθυστερήσει δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, αν είχε ολοκληρωθεί δεν θα είχε γίνει κατά πάσα πιθανότητα το δυστύχημα των Τεμπών. Το ερώτημα είναι, θα πρέπει να διωχθούν οι υπουργοί εξαιτίας των οποίων της αδράνειάς τους, στην καλύτερη περίπτωση, καθυστέρηση 7-17. Θα πρέπει να διωχθούν για αυτή την καθυστέρηση που στήχησε ζωές. Ο Κυριάκος, ο μεταρρυθμιστής, είναι απόλυτος, λέει, σε καμία περίπτωση, και έχει ένα περίεργο παράδειγμα.
1: Πώς έγινε η κατάτμιση της Πατρών Πύργου, πώς έγινε η κατάτμιση του δρόμου αυτού από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε 8 κομματάκια για να τα πάρει τα 4 ο εκλεκτός εργολάβος και καναλάρχης της κυβέρνησης? Αυτό δεν καθυστέρησε το έργο? Βεβαίως και το καθυστέρησε. Πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Υπουργός Υποδομών.
0: Ναι, εννοείται. Λέει, το επιχείρημά του είναι, και στην Αθηνών Πατρών ή Πατρών Κορίνθου, ξέρω εγώ, σκοτωνόντουσαν άνθρωποι, καθυστέρησε η σύμβαση, καθυστέρησε επειδή την έκοψε σε κομμάτια ο υπουργός για να τη δώσει, υποθέτω αναφέρεται στο Σπίρτζι και στον Καλογρίτσα όταν μιλάει για επιχειρηματία και τέτοιο, μπορεί και όχι όμως, την έκοψε ο υπουργός σε κομμάτια για να την πάρει ο επιχειρηματίας και καναλάρχης, και αυτό πρέπει να πάει στον... Εννοείται ότι... Δηλαδή τι το συζητάμε κιόλας? Δηλαδή ρωτάει ο πρωθυπουργός εάν μια καθυστέρηση που έγινε εσκεμμένα προκειμένου να εμφιωληθεί ένας επιχειρηματίας πρέπει να οδηγεί τον υπουργό στο δικαστήριο. Κανονικά θα πρέπει κατευθείαν στη φυλακή, αλλά δεν γίνεται αυτό κατευθείαν στη φυλακή, οπότε πρέπει να περάσουμε για να δει. Σίγουρα ναι. Δηλαδή δεν... Και μετά το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Με αυτή τη λογική θα πέφτει κάποιος σε μια λακκούβα σε έναν δρόμο, στο λέω πολύ απλά, και θα τραυματίζεται, και την ίδια στιγμή θα ζητάμε από το δήμαρχο ποινικές ευθύνες.
0: Ναι. Αν ο δήμαρχος, αν έχουν γίνει πολλές καταγγελίες στο δήμαρχο για τη συγκεκριμένη λακκούβα και εκείνος την αφήνει να χάσκει εκεί που χάσκει, βεβαίως και έχει ποινικές ευθύνες, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε ποινικές ευθύνες, περίπτωση στην οποία δεν θα είχαμε λακκούβες. Δεν λέμε μια λακκούβα που άνοιξε πριν μισή ώρα να φταίει ο δήμαρχος, αλλά αν έχει ανοίξει λακκούβα πριν μισό χρόνο και μένει ακόμα εκεί, να μην παθαίνει κάτι και ο δήμαρχος. Όχι, είναι η απάντηση, γατάκια, που μου κάνει κι ο άλλος απέναντι, μου λέει ναι. Είστε καλά. Θα τους κάνουμε υπεύθυνους τους ανθρώπους. Αυτό είναι ανεύθυνοι, τελείως. Εσείς νομίζετε ότι είναι ανεύθυνο μόνο το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας? Μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος? Όχι. Όλοι οι υπουργοί, πρωθυπουργοί, όλοι, δήμαρχοι, όλοι ανεύθυνοι. Αυτό θα έλειπε, να πληρώνουν οι υπουργοί και τέτοια τις αυλεψίες τους που οδηγούν στο θάνατο ανθρώπους. Έλα Παναγία μου, έχετε τρελαθεί τελείως. Μα τι λαϊκιστές είστε εσείς, βρε παιδάκι μου, για όνομα του Θεού. Α, μου λέει, να βάλουμε, πάμε στο ειδικό δικαστήριο των άλλων επειδή καθυστέρησε ένα έργο για να βολέψει ένα επιχειρηματία, και εμείς θα τον πάμε, τη φιλία δηλαδή, θα ποινικοποιήσουμε τη φιλία? Τόσο λαϊκιστές είστε, για να καταλαβαίνετε. Εξηγώ τώρα, ερμηνεύω Μητσοτάκη, αυτό θα ήταν καλύτερο να το πει. Θα ποινικοποιήσουμε τη φιλία, κύριε Χατζη Νικολάου, έπρεπε να πει, για να το κάνει λίγο πιο συγκινητικό. Αλλά υπάρχουν οι λαϊκιστές, όπως είπαμε, είναι οι ίδιοι λαϊκιστές, παιδιά, φοβούμαι, που ενοχλήθηκαν από το διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών. Οι Μητροπολίτες, οι άνθρωποι, το λέω και συγκινούμε, χάζανε πάρα πολύ λίγα. Βέβαια δεν είχαν έξοδα. Γιατί σπίτι έχουν από τη Μητρόπολη, αυτοκίνητο έχουν από τη Μητρόπολη, σοφέρ έχουν από τη Μητρόπολη, ό,τι θέλουν, τα φαγιά τους είναι από τη Μητρόπολη. Τώρα αν έχουν κανένα μεράκι να του ξοδεύουν λεφτά, κάτι θα έμενε από τον μισθό των υπόλοιπων. Οικογένειες δεν έχουν, απαγορεύεται να έχουν, παιδιά δεν έχουν, κανένα σκυλί να έχουν, πόσο ακριβό να είναι το σκυλί να το συντηρήσεις. Θέλω να πω, έχουν μηδέν έξοδα, τουλάχιστον τα βασικά, δεν πληρώνουν φράγκο, και πολύ σωστά ο Κυριάκος λέει, δεν αξίζουν ένα διπλασιασμό μισθού αυτοί οι άνθρωποι, πώς να τα βγάλουν πέρα. Κάποιοι είπανε, μα οι γιατροί και τα λοιπά, πρόκειται περί ανοησίας, έτσι το εξήγησα, το έχω εξηγήσει, θα το ξαναεξηγήσω για όσους δεν παρακολουθήσατε τα προηγούμενα μαθήματα. Εσύ, Νίκο, πιστεύεις ότι πρέπει και οι γιατροί είναι το ίδιο, πρέπει να παίρνουν και οι γιατροί αυξήσεις? Πρόσχετα απαντήσεις.
2: Ναι.
0: Ναι, λέει. Ναι, να δείστε. Νίκο μου. Ναι. Πας σε ένα γιατρό. Σε κανονικό γιατρό, όχι σαν τον άλλον που κυκλοφορεί ελεύθερος εξαιτίας ελληνικής δικαιοσύνης. Σε καλό γιατρό, έτσι, όχι απατεώνα. Και σε κάνει καλά, ρε παιδί μου. Έχεις ένα πρόβλημα σοβαρό. Κινδυνεύει η ζωή σου και σε κάνει καλά. Ναι. Πόσα χρόνια ζωή σου έδωσε, 10, 20, 50. Ναι. Ε? Ναι. Τόσα. Πόσα, 60 χρόνια ζωής παραπάνω. Η αιώνια ζωή των Μητροπολίτων που σου μπορεί να σου χαρίσει ο Μητροπολίτης. Πώς στέκεται δίπλα σε αυτά τα 50 χρόνια, γελάει. Οι Μητροπολίτες, ρε, εσείς, δεν κάνουν για την αιώνια μας ζωή, δεν φροντίζουν. Δεν είναι οι μεσολαβητές μας με τον Κύριο. Δεν μεσολαβούν ανάμεσα σε εμάς και τον Κύριο. Δεν χρωστάμε στους Μητροπολίτες την αιώνια ζωή, την ευκαιρία να πάμε στον Παράδεισο. Βάλτε λοιπόν την αιώνια ζωή δίπλα στα 50 χρόνια που μπορεί να σου χαρίσει ο γιατρός. Τα παραπάνω. Ποιος πρέπει να παίρνει περισσότερα λοιπόν?
2: Ο γιατρός.
0: Ο γιατρός λέει ο άλλος. Επειδή είσαι άθεος. Εμείς όμως επειδή είμαστε πιστοί, λέμε ο Μητροπολίτης. Γιατί εμείς πιστεύουμε. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή. Αλλά φαντάζομαι ότι όποιος πιστεύει στην αιώνια ζωή και στα τέτοια θα καταλαβαίνει πολύ πιο σημαντική η δουλειά του ιερέα. Και εν προκειμένου του Μητροπολίτη που είναι και ανώτερος. Και ο άνθρωπος κουβαλέει, ντύνεται μέσα στα μαύρα συνεχώς, στον ήλιο, στο τέτοιο. Μετά πρέπει όταν ανεβαίνει στη σκηνή να φοράει τα χρυσά, τα άλλα που είναι βαριά. Είναι, δεν είναι οι μέσοι τους, τους παδαίνει. Τέλος πάντων, μοναξιές. Είναι μόνοι τους, δεν επιτρέπεται να παντρευτούν. Τέλος πάντων, πολλά, πολλά τα άλλα. Και το βασικό, παιδιά, ξέρετε ποιο ήταν? Να μην το πω εγώ, να το πει ο πρωθυπουργός μας.
3: Δεν έχουν δει κανείς από αυτούς που αναφέρατε αυξήσεις σαν αυτές που είδαν οι Μητροπολίτες τις τελευταίες μέρες.
1: Καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ήταν πάγιο αίτημα. Ορίστε, που λέει γιατί. Βρε, ήταν πάγιο αίτημα, σου λέω. Βρε, ήταν, λέει όλος κι εγώ. Το ίδιο είσαι, μωρέ, εσύ. Επηρεάζεις εσύ το ποιμνή, έρχονται εκλογές. Γνώμη μου, αντί για αυτές, θα την πω μετά τη γνώμη μου, θα δώσω μια ιδέα εγώ με την καλή μου την καρδιά για την επόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν πάγιο αίτημα, κύριε μου. Ήταν ότι ζηλεύανε. Βλέπανε τα άλλα παιδάκια να παίρνουν περισσότερα και ζηλεύανε.
1: Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Μείωσε το μισθό του Μουφτή. Λέω μια ιδέα, δίνω το. Μα πάει λιγότερο και ο Μουφτής. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ δεν έχω διαχωρίσει τη θέση μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς για μας που και την εκπομπή, ο Κυριάκος δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε.
1: Αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε.
0: Εν συνόλο, παιδιά, το ζητούσε η Εκκλησία. Δηλαδή, ούτε ένας, όλοι τους, λέει, ούτε ένας δεν είπε, όχι, εγώ δεν θέλω διπλασιασμό του μισθού μου. Όλοι τους δεχτήκανε το διπλασιασμό του μισθού και τον θέλανε κιόλας το διπλασιασμό. Πώς να πει όχι ο Πρωθυπουργός? Έρχονται και εκλογές, έχει και το ποίμνιο, έχουμε μία επιρροή όσο να είναι, πάρε επί δύο. Εσύ που με κοιτάς έτσι, τι επιρροή έχεις στο ποίμνιο? Μηδέν.
2: Μηδέν.
0: Άρα μηδέν θα είναι και η αύξηση που θα πάρεις. Λοιπόν, επειδή όμως αυτά όλα κάπως δεν είναι ωραία τώρα να τα λέει ο Κυριάκος, επειδή μου το ζητούσε, ήταν πάγιο αίτημα, πάρτε. Γιατί όλοι πάγιοι αιτήματα έχουν. Αν ακούει ο Κυριάκος, έχω καλύτερη. Την επόμενη φορά που θα τον ρωτήσουν γι' αυτό, θα πει: κοιμόμουν ένα βράδυ και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μου μια φλεγόμενη κάλπη. Και φωνή κυρίου ακούστηκε. Κυριάκο, διπλασίασε το μισθό των Μητροπολιτών. Μα είναι σωστό, κύριε. Τολμάς να με αμφισβητείς, Κυριάκο? Οπότε θα βγαίνει ο Κυριάκος και θα λέει: ήταν θέλημα κυρίου. Τι μπορούσα να κάνω εγώ? Λέω τώρα, δίνω ιδέες. Δηλαδή να πει αυτό που πραγματικά ένα θαύμα. Για το τι έχουν να πουν τώρα οι άπιστοι. Δεν είναι θαύμα? 90% αύξηση. Που πάει και καμαρώνει ο Κυριάκος, λέει δώσαμε 5% εκεί, 10%. Καλά είναι όλα αυτά. 90. Θαύμα. Αυτά για να τα βλέπουν οι άπιστοι. Εν πάση περιπτώσει, τι λέει και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης?
4: Πειραθόδοξοι είμαστε.
5: Γιατί πήραν την αύξηση?
4: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης και το λέω γνωρίζοντας ότι από την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
5: ιεραρχίας. Οι μουφτίδες γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
4: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους.
0: Όχι, να μην πάμε πίσω, γιατί παίρνουν αυτό το μισθό? Να μην πάμε καθόλου πίσω, να κάτσουμε εδώ που είμαστε. Κολοκυθιά. Γιατί παίρνουν? Γιατί παίρνουν τόσο οι μουφτίδες? Οι μουφτίδες γιατί παίρνουν τόσο? Α, είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Όταν ακούτε κάποιον να σα λέει «Α, είναι μεγάλη κουβέντα», πάει να πει ότι δεν είναι καθόλου μεγάλη κουβέντα. Απλώς ντρέπεται να πει την πραγματικά την κουβέντα, τη μία, την πολύ μικρή, την τόζιδα. Που είναι, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται εκλογές. Είναι και φίλοι μας οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς. Να μην τους δώσουμε κάτι τις παραπάνω. Κάντο 50 λέει ο άλλος. Ρε λέμε, του εμφανίστηκε ο κύριος με μορφή φλεγόμενης κάλπης και του είπε «Κυριάκο, δεν μπορεί οι μουφτίδες να παίρνουν τόσα και οι δικοί μου άνθρωποι να παίρνουν λιγότερα». Τι να κάνει ο άνθρωπος, παρακούσει το θέλημα του κυρίου?
6: Όχι.
2: Εδώ ο άλλος πήγε, το άκουσε, πήγε να σφάξει το παιδί του. Δεν θα δώσει... Τε, για όνομα του Θεού τώρα, μην... έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
8: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.

0: καλημέρια να ευχηθούμε στα μέλη της Ιεράς Συνόδου, που ξαναλέω, έχουν πληρωμένα έξοδα, παιδιά. Είναι βασικό αυτό. Δεν είναι ότι στέγη, τροφή, μετακίνηση. Είναι όλα πληρωμένα. Αυτά όλα είναι, τι να πω, είναι επιπλέον. Παιδιά δεν έχουν. Οι οικογένειες.
1: Ένδυση.
0: Δεν θα πω δεν έχουν γυναίκες ή άντρες, είναι συμπεριληπτική εκπομπή, δεν κρίνω. Αλλά επισήμως δεν έχουν. Δηλαδή, ντυσίματα είναι ψηλό στάνταρ. Εντάξει, τώρα να πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν τα βγάζουν από την τσέπη τους, γιατί τα άλλα, τα χρυσά και τα τέτοια είναι. Μπράμα, έχει. Τη σκηνή τα ρούχα. Τη παράσταση. Είναι κάπως. Είναι τα κοστούμια. Είναι κάπως. Δεν είναι, αλλά και πάλι. Πόσα δεν έχει 30, δεν μπαίνει κάθε χρόνο. Φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω. Μερικοί μπορεί να είναι μερακλείδες και να πηγαίνουν να ράβονται. Αλλά και πάλι. Τέλος πάντων, δεν είναι το δημοσιονομικό κόστος, είναι ελάχιστο, γιατί μιλάμε για 100 ανθρώπους. Είναι αυτό που λέμε ο συμβολισμός. Είναι αυτό που καταλαβαίνεις για το ποιους τα αλήθεια και πολύ νοιάζεται η κυβέρνηση και πόσο όχι τόσο πολύ νοιάζεται για τους υπόλοιπους. Και μπράβο τους, θα αλλάξουν τα πράγματα όμως, γιατί δεν μην ξεχνάμε ότι είμαστε χιουμοριστική εκπομπή. Θα έρθει στην εξουσία το Πασό και ο Νίκος. Ο Νίκος και να γελάει ο άλλος. Για θυμηθείτε πόσο ωραία ήταν παλιά με το Πασόκ.
2: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ.
0: Σε πολύ λίγες λέξεις, μία από τις αιτίες της χρεοκοπίας. Πολύ απλά το είπε ο άνθρωπος. Παντρέψαν, κάνανε, αγοράζανε πράγματα με δανεικά. Με δανεικά όλα έγιναν αυτά. Συνταξιούχοι που βγαίναν στα 50. Άλλοι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά, χάρη στο Πασόκ, τα καθένα φεσώσανε τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους. Αλλά δεν βαριέσαι δικά τους. Είναι ό,τι θέλουν τα κάνουν. Γνώμη μου.
2: Ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω, πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
0: Περισσότεροι πρέπει να μην μετά το 81, έχουν περάσει 50 χρόνια, 40 χρόνια από το 45. Επίσης οι περισσότεροι πήραν μετά το 1950. Όλοι μάλλον που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν σπίτι, το έχουν πάρει μετά το 1950. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια που θα έλεγε και η κυρία Άννα.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ωφελήθηκε από το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτα τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Για τις γυναίκες δεν ήταν τόσο καλά εκείνα τα χρόνια όπως φαίνεται, γιατί κυκλοφορούσαμε κάτι κέρατα τόσα. Και απ' την άλλη είναι καλό να έχεις δύο γυναίκες. Δηλαδή τι ταλαιπωρία, Χριστέ μου. Και αν το ξέρουν και οι δύο, πάω πάσο, μια χαρά είναι. Αλλά συνήθως δεν υπάρχει αυτό, ο καπιταλισμός μας τα έχει κάνει αυτά. Το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Τα λένε στα αλήθεια κάποια αυτά. Βέβαια τα λένε είναι. Οπότε ταλαιπωρία να γίνει. Πρέπει να λες ψέματα, να κρύβεσαι, να κάνεις. Δηλαδή το λέει και για καλό. Τέλος πάντων. Αυτό το Πασόκ, αυτό είναι το Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Ανδρουλάκη, στο ρόλο του Στέφανου Κασελάκη. Τι. Τι ξεφυσάς.
1: Ανδρουλάκη
0: λέει, ξεφυσάει.
1: Τι έχει να πει.
0: Ο Νίκος τι έχει να πει. Καταρχήν, όπως πολύ συμβαίνει σε πολλά live, δεν το κάνουν όλοι. Να, οι Maiden παίζουν μόνο δικά τους, είναι σοβαρή μπάντα. Οι Metallica παίξανε τρύπες, παίξανε σορμπά, κεράσανε μουσακά. Και θέλω να πω, παίζουν και αλλωνών καλλιτεχνών. Έτσι ο σύντροφος Ανδρουλάκης έπαιξε Στέφανο Κασελάκη. Γιατί θυμάσαι, Νίκο, που ο Στέφανος είχε μανία με το αδιαμεσολάβητο. Που ήταν το αδιαμεσολάβητο, τι είναι, να μιλάει μόνος του ή με δικούς του. Να μην παρεμβάλλεται κανένας δημοσιογράφος και το ρωτάει κιόλας να του πει: μα γιατί λες ότι ο Χάιδαρος πετάει, αφού όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει φτερά. Οπότε κάπως έτσι του αρέσει. Το άκουσε από τον Κασελάκη ο Νίκος, λέει: και εγώ θα το κάνω. Και έτσι σε μια κομματική εκδήλωση στο Κερατσίνι με κάτι κομματοκούταβα, ήταν κάτι πιτσιρικάδες εκεί, παζόκι.
4: Για μένα το πιο κρίσιμο είναι η αδιαμεσολάβητη σχέση. Αδιαμεσολάβητη σχέση με διαβούλευση. Αδιαμεσολάβητη σχέση. Οι προσπάθειες, οι συζητήσεις δείχνουν την κουλτούρα της αδιαμεσολάβητης σχέσης και της διαβούλευσης.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να μπορούμε να συζητάμε, να βλέπουμε ένας τον άλλον αδιαμεσολάβητα.
0: Τρομερά σημαντικό είναι αυτό και είναι πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος αδιαμεσολάβητα, γιατί άμα μεσολαβούν άλλοι, κάνουν και ερωτήσεις κανονικές και μας ρωτάνε τι λέει, είσαι καλά, ή μπορεί να μας πούνε. Τέλος πάντων, ήταν αυτή η εκδήλωση στην οποία ο Νίκος έκανε την εξαγγελία η οποία ίσως και να αλλάξει τα πράγματα.
4: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στην υπόλοιπη Ελλάδα πρόσεχαν, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να πω, ωραίο είναι, μπράβο, αλλά και τώρα που πληρώνει όποιος θέλει, καλό είναι. Δεν είναι ότι είναι υποχρεωτικό έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι, δεν λέω, βέβαια, μην ελπίζετε πολλά, γιατί λέει, αν θα γίνει όταν θα γίνει κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ, άρα όχι. Ξανάρθε το τετραήμερο. Το οποίο, παιδιά, να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ είμαι υπέρ όχι του τετραήμερου. Με τα ίδια λεφτά μιλάμε πάντα έτσι. Και είμαι υπέρ του μονοήμερου. Ή και του καθόλου, του καθόλου ήμερου. Δηλαδή, καθόλου να μην και να πληρώνομαι. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Έτσι και υποθέτω, θέλω να πιστεύω τον περισσότερο από εσάς. Αλλά και μια ημέρα να μου πεις να δουλεύω, δύο, μ' αρέσει. Και τέσσερις. Αν μου πεις, δουλεύεις τέσσερις μέρες με τα ίδια λεφτά, δεν θα πω όχι. Θα πω, πω, τι ωραία. Οπότε, επί της αρχής είμαι υπέρ του τετραημέρου. Βέβαια, αφορά πάρα πολύ λίγους. Έτσι, γιατί στην αρχή άκουσε τετραήμερο, ακούσαμε όλοι τετραήμερο, λέμε Νίκο. Θα ψηφίσουμε Νίκο. Θα δουλεύουμε λιγότερο με τα ίδια λεφτά. Τώρα σε μια χώρα που το πρόβλημά της είναι η παραγωγικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, άστο να πάει το διάλογο, σοσιαλιστής είναι, παζόκος είναι, θα χρεοκοπήσουμε, τέλος πάντων. Όμως αφορά πολύ λίγους δυστυχώς. Αφορά, δεν θυμάμαι πώς είναι ο όρος εντατικής διανοίας, ξέρω, κάτι περίεργο. Κάτι που δουλεύουν υπολογιστές και τέτοια. Κειμενογράφοι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δουλεύουν πολύ λίγους, πολύ λίγο. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση αν δεν υπήρχε, αν δεν βαρούσε, ακούγοντας τα λόγια του Ανδρουλάκη, αυτός έχω έναν και τον έχετε και περισσότεροι από εσάς, παπατζοσυναγερμός. Να ακούς παπατζηλίκια, καταλαβαίνεις από. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το βασικό του επιχείρημα είναι.
4: Αν κάτι συμβαίνει κάπου και φέρνει αποτελέσματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ δεν έχω κανένα λόγο γιατί να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
0: Γιατί η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε Έλληνες. Δεν είναι άλλο εκεί. Εκεί που εφαρμόζεται δεν έχει Έλληνες ή έχει τόσους λίγους που να μην επηρεάζουν την κοινωνία την υπόλοιπη. Εδώ είμαστε κυρίως Έλληνες. Οπότε ήδη σου βρήκα λίγο ένα πολύ καλό λόγο και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίεργο. Πόση ώρα έχω αρκετή ώρα. Έχω αρκετή ώρα. Λοιπόν, και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίεργο, παιδιά, με αυτό το περίφημο τετραήμερο. Διότι ο Νίκος λέει ότι θα είναι πιλωτική, δεν θα είναι υποχρεωτικό, θα το μπορεί να το εφαρμόσει και για να το εφαρμόσει μια εταιρεία, εμείς θα της χαρίζουμε χρήματα.
4: Η πρότασή μας είναι πιλωτική. Εμείς δεν θα εκβιάσουμε κανένα εφαρμόσει το μέτρο. Πιλωτικά, με φορολογικά κίνητρα όπως και σε άλλες 8 χώρες της Ευρώπης.
0: Φορολογικά κίνητρα σημαίνει χαρίζω χρήματα. Έτσι δεν είναι το φορολογικό κίνητρο, ακούγεται ωραίο. Δεν θα παίρνουμε λιγότερους φόρους, αλλά θα χαρίζουμε δημόσιο χρήμα σε αυτή την εταιρεία για να εφαρμόσει ένα μέτρο το οποίο θα την κάνει πλουσιότερη.
4: Αυτές λοιπόν που το εφαρμόσαν σε άλλες χώρες, πιλωτικά, το κράτησαν διότι αυξήθηκε η παραγωγή.
0: Ρε Νίκο, άμα είναι αυξηθεί η παραγωγή τους, θα τους δώσουμε και λεφτά από πάνω. Ρε Νίκο, δηλαδή αν είναι να μειωθεί η παραγωγή τους, να τους δώσουμε λεφτά για να δουλεύει ο κόσμος λιγότερο. Θα αυξηθεί η παραγωγή τους και θα τους πούμε πάρτε και άλλα τόσα από μένα. Είναι, ρε Νίκο, κάτι περίεργο πάει εδώ. Γι' αυτό λέω, είναι ο παπατζηλίκο συναγερμός. Το παπατζηλίκιο συναγερμός που βαράει. Διότι όταν ακούς ότι κάτι θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις και θα βγάζουν περισσότερα και εμείς θα τους δώσουμε λεφτά για να το εφαρμόσουν, έχει ένα κάτι έχει ένα πράγμα, ένα περίεργο πράγμα, εκτός αν είσαι η επιχείρηση που θα τα πάρει. Ή εκτός αν δεν αυξάνει την παραγωγικότητα. Διότι αν την αύξανε όντως, γιατί να μην το κάνουν μόνοι τους οι εταιρείες. Γιατί να τους δώσουμε και λεφτά από πάνω. Ας το δοκιμάσουν μόνοι τους και άμα, να πούμε, δεν απαγορεύεται το τετραήμερο, έτσι. Δεν υπάρχει εταιρεία που θα πει στους εργαζόμενους της ή σε κάποιους από αυτούς, εσείς θα δουλεύετε παιδιά τέσσερις μέρες τώρα, δε, με τα ίδια λεφτά, αλλά τέσσερις μέρες. Δεν απαγορεύεται, δεν θα έρθει κάποια επιθεώρηση εργασίας και να τους πει γιατί τους βάζεις να δουλεύουν λιγότερες μέρες με τα ίδια λεφτά. Μπορεί να το κάνει. Άμα έχουν και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, ακόμα καλύτερα. Εμείς τι έχουμε να τους δίνουμε λεφτά γι' αυτό. Μπορεί να πει κάποιος ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει σοσιαλισμός, παιδιά, και τι σημαίνει σοσιαλιστική αριθμητική.
3: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
0: Ναι. 7 και 5 κάνει 12. Αλλά τώρα 12, 13, σιγά τώρα. Τι είναι ένας χρόνος μπροστά στην αιωνιότητα, σιγά. Αμάν. Και πάλι καλά που δεν είπε 75. 7 ο ένας, 5 ο άλλος, 75. Ή 5 ο ένας και 7 ο άλλος, 57. Μια χαρά είναι και το 12. Διάλειμμα.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Συναγερμός απόψε στα Εξάρχεια μετά από πυροβολισμούς. Νεκρός είναι ένας άνδρας γύρω στα 35, πιθανότατα αραβικής καταγωγής, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπονάκη. Εξετάζεται, η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Έχει αποκλειστεί η γύρω περιοχή, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο True Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή στο μέλλον, κατέληξε ο Τραμπ. Ελπίζουμε αυτή η διαδικασία να λειτουργήσει γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν γίνει, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να χρησιμοποιηθεί, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στο Σαρονικό στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών.

0: σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, το χειριστή του παιχνιδιού και τον μηχανολόγο-μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου του μηχανήματος, επιβλήθηκαν ποινές κάθειξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό στο ΣΕΦ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί γύρω από το ΣΕΦ και στο Πασαλιμάνι. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς 3 άτομα που διέπραταν κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από καταστήματα και σχολικά συγκροτήματα σε Γλυφάδα και Ηλίουπολη. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας να κινούνται με τα 3 επιχειρησιακά οχήματα της εγκληματικής ομάδας στην περιοχή της Βούλας. Και σε έλεγχο στα αυτοκίνητα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 4 εξωτερικές μονάδες κλιματισμού και εξαρτήματα κλιματιστικών. Εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις. Στις ακτές της Αλβανίας στην Αδριατική, περίπου 200 διαδηλωτές γκρέμισαν σήμερα μεταλλικούς φράχτες και σειρματοπλέγματα γύρω από ένα οικόπεδο που έχει σχεδιαστεί κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων. Το έργο έχει λάβει ειδικό καθεστώς επενδυτή από την αλβανική κυβέρνηση. Κάτοικοι του χωριού Ριόλ που διαμαρτύρονταν ανέφεραν πως το έργο κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους. Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να γκρεμίσουν το φράχτη. Στη χώρα επικρατεί αναστάτωση εδώ και εβδομάδες, ενώ οι διαδηλώσεις είναι σχεδόν καθημερινές κατά ενός άλλου σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για το δεύτερο όμιλο, αυτή την ώρα παίζουν Κατάρ Ελβετία. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Στις 7 το πρωί για τον τέταρτο όμιλο η Αυστραλία κοντράρεται με την Τουρκία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά εθρίως καιρός με λίγες νεφώσεις προσκέρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 31 με 32. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Πουλί μου και ζουγούλι μου, γιόνα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να'ναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Βάσια Αναστασίου στην επιστροφή.
1: Μαζί μας σήμερα η δικηγόρος και αναπληρώτρια βουλευτής Πασό Κινάλ, Βάσια Αναστασίου.
2: Γεια σας κυρία Σταμάτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σάσα μου, γιατί και φίλου μου.
0: Αχ, όντα είναι και φίλες. Ένα από τα πιο προβλεπημένα στελέχη του Πασόκ, η Βάσια Αναστασίου. Περιγράφει μια χαρά το Πασόκ, αν και, και ο Νίκος μόνος του αρκεί. Εν πάση περιπτώσει είναι και δικηγόρος. Τι διάολο, πώς τα παίρνουν τα... Τέλος πάντων, είναι και δικηγόρος, είναι φίλες. Η Βάσια Αναστασίου, την οποία κάναμε μαύρα μάτια να τη δούμε, τράβηξαν την πρίζα από το Πασόκ, επειδή η γυναίκα πήγε και έδωσε μια συμβουλή. Δηλαδή, τι ξέρει, βαφές. Οπότε έδωσε μια συμβουλή για βαφή στον Αλέξη. Δεν άρεσε αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί. Εν πάση περιπτώσει, και τώρα η Βάσια μας ζητάει συγγνώμη αν κάποιος προσβλήθηκε.
2: Αν κάποιος προσβλήθηκε ή στεναχωρήθηκε από κάτι που έχω πει, εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ορίστε, ζήτησε και τη συγγνώμη της, αλλά γιατί είναι έδωσε αυτή τη συμβουλή. Γιατί πήγε και είπε ότι ο Τσίπρας βάφεται και να λουστεί για να του φύγει η μπογιά γιατί κάνει μπαμ.
2: Πριν κάνω αυτή την άστοχη δήλωση, μου είχαν παίξει ένα βίντεο του κύριου Τσίπρα που αναφερόταν στην αείμνηστη γεννηματά. Θύμωσα, έκανα αυτή την άστοχη δήλωση και από εκεί και πέρα προχωράμε.
0: Θύμωσε! Και όταν θυμώνουμε, δεν λέμε, πάει και βάφει τα μαλλιά του. Επιτιθέμεθα πολιτικός. Γιατί είμαστε πολιτικοί εμείς. Δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε και δικηγόροι. Και δικηγόροι. Είμαστε επιστήμονες κι εμείς. Δεν είμαστε άιντε. Ευτυχώς, παιδιά, σε αυτές τις δύσκολες μέρες που έμεινε μακριά από το γυαλί, η Βάσια, τη στάθηκε ο Νίκος.
2: Ο Αδρεξάνος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Σάσα. Και κατάλαβε ότι κατάλαβα το λάθος μου. Μου στάθηκε κιόλας, με είχε έννοια. Με έπαιρνε να δει πως είμαι.
0: Κάθε μέρα, ναι. Έλα, Βάσια, πώς είσαι. Ποιος είναι, ο Νίκος, είμαι ο Νίκος. Είναι 2 η ώρα τη νύχτα. Είμαι ο Νίκος. Και, εν πάση περιπτώσει, μπράβο στον Νίκο που είναι πολύ καλός άνθρωπος. Όπως καταλαβαίνετε, η Βάσια Αναστασίου είναι πολιτεύτρια. Τη γελάω γιατί πλασάρεται ως και συστήνεται ως αναπληρώτρια βουλευτής. Πολιτεύτρια, αποτυχημένη, δεν κατάφερε να εκλεγεί. Αυτό είναι πολιτεύτρια. Πολιτευτές τους λέμε, δεν τους λέμε αναπληρωτές. Δηλαδή, εντάξει, άμα πεθάνουν κάποιοι θα πάει αυτή στη θέση τους, αλλά μέχρι τότε είναι πολιτευτής. Έτσι. Είναι λοιπόν, είναι πολιτικός δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω. Και λογικό είναι να μιλάει πολιτικά. Τι άλλο να μιλήσει, αφού είναι πολιτικός η γυναίκα.
2: Προσωπική ζωή. Περνάω μία περίοδο που είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω και που δεν έχω χρόνο για προσωπική ζωή.
1: Σε φλερτάρω, παιδί μου.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ το επικροτώ το να σε φλερτάρει, να σε προσεγγίσει ένας άντρας όμορφα. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεσαι. Θεωρώ ότι είναι όμορφο.
0: Άμα δεν ενδιαφέρεσαι, είναι ακόμα καλύτερο, γιατί μπορεί να το χιλοπιτιάσει κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω. Είναι μπόνους το να μην ενδιαφέρεσαι. Γελάει ο Νίκος. Καλύτερα φαντάζει να μιλάει πολιτικά. Καλύτερα να μιλάει για αυτά, για βαφές, για αγκομενικά. Ή να τραγουδάει.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ψηφίζω, στηρίζω Πασόκ. Δύναμη ευθύνης, δύναμη προοπτικής. Τι είναι αυτό το κόμμα των influencer. Τέλος πάντων, στηρίζω έτσι, δεν το λέω για κακό. Διότι και το τραγούδι, η Βάσια δεν το τραγούδισε έτσι, το αφιέρωσε.
2: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ να το αφιερώσουμε.
0: Δεν είναι και πολύ, Βάσια. Μη μειώνονται όσο περνάει ο καιρός, λιγοστεύουν. Οπότε άσε, αφιέρωσέ το σε τίποτα άλλους. Ας τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Μπράβο στο Πασόκ που αν μη τι άλλο έχει στελεχάρες.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη. Πίσω από τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις. Έχουμε προγραμματάρα και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Έχουμε στελεχάρες.
0: Εγώ λέω ότι τους πληρώνει όλους αυτούς ο Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ότι είναι άνθρωποι του ή αν είναι φίλοι του. Όχι, τους πληρώνει, είναι φίλοι του. Είναι φίλοι του Μητσοτάκη και του λένε πρόεδρε, εδώ. Μην ανησυχείς για τις εκλογές, εμείς εδώ.
3: 40 και πάλι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς αυτό με τους Πασόκους και τους Σιριζέους και τους λοιπούς. Δεν μπορεί να είναι τόσο. Ναι, είναι τόσο. Μπορεί να είναι τόσο, μπορεί, ξέρω εγώ. Αλλά με ένα πιο πιθανό μου φαίνεται. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι είναι φίλοι. Ότι είναι φίλοι και λένε τον Κυριάκο εμείς εδώ θα τον στηρίξουμε. Πρώτος και καλύτερος ο Αλέξης, μετά ο Νίκος και μετά οι άλλοι παρατρεχάμενοι από πίσω. Γλαβίνας, βουλευτής Γλαβίνας, Πασόκ, ο οποίος επίσης αυτό δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Αφού όλα μαγνητοσκοπούνται και ηχογραφούνται, γιατί τέτοια πράγματα.
4: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ. Πέρα από το γεγονός της δημοσκοπήσεις που κάνουν τη δουλειά τους, αν και μπορεί κανείς να κάνει, θα πω, δόκιμη κριτική. Και υπάρχουν και πρόσφατα αποτελέσματα που δεν πέτυχαν για τον σκοπό τους και συνήθως η αλήθεια είναι το Πασόκ λίγο κάπως το υπομετρούνε κατά κάποιο τρόπο. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ.
0: Εν τω μεταξύ, ήδη τις είχε αμφισβητήσει όλη αυτή τη φράση, δεν υπομετρούν το Πασόκ. Αλλά ποτέ δεν τις έχουν αμφισβητήσει, λέει ο σύντροφος Γλαβίνας. Θα μπορούσε να το πει και ο σύντροφος Δουδονής, που του στείλε εξώδικο εταιρεία δημοσκοπήσεων γιατί την αμφισβήτησε. Αλλά το λέει ο σύντροφος Γλαβίνας. Ποιος είναι ο σύντροφος Γλαβίνας, αυτός που πριν από λίγες μέρες.
5: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
6: Ο Μητσοτάκης
5: 21. Λοιπόν,
6: ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
5: 21 ή 32.
6: 21 είναι η πρόθεση.
5: 32.
6: Η πρόθεση είναι 21.
5: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
6: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
0: Είναι μαγειρέματα. Τις δημοσκοπήσεις κάνουν μαγειρέματα. Δεν τις αμφισβητήσαμε ποτέ. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, παιδιά. Με διαφορά ημερών, όχι ετών. Που να πεις έχουν περάσει χρόνια, έχει ξεχάσει τι είχε πει ο άνθρωπος. Είναι με διαφορά ημερών.
5: Κύριε Γλαβίνα, αφήστε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Έχετε καταλάβει γιατί δεν κουνιέται η βελόνα σε εσάς.
6: Μια χαρά κουνιέται. Έχετε καταλάβει γιατί ο Μητσοτάκης είναι στο 20%.
5: Ποιο 20 είναι.
6: Το 20 είναι, ναι.
5: 28
6: είναι με τα μαγειρέματα.
0: Με τα μαγειρέματα της δημοσκοπήσης που βέβαια δεν τις έχω αμφισβητήσει ποτέ και κανένας από το Πασόκ δεν είναι. Βέβαια έχει ένα δίκιο γιατί όντως κουνιέται η βελόνα, πέφτει, αλλά και αυτή κίνηση είναι. Δεν κατάλαβα, δεν θέλα να κινηθεί η βελόνα. Κουνήθηκε. Γιατί προς τα πάνω δεν μπορούσε να πάει. Και χωρίς τον Τσίπρα είχε φτάσει στα βάνη. Τόσο είναι του Νίκου και για Νίκο είναι πολύ. Δηλαδή ο Νίκος αν κατέβαινε χωρίς ήλιο του Πασόκ, είναι αυτό που λέμε η φανέλα, θα έπαιρνε σαν τη Νέα Αριστερά. 0,2, 0,3 ή σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο, παιδιά, είναι, θα το πούμε μετά, θα προλάβουμε. Ναι, βέβαια, θα προλάβουμε. Θα μιλήσουμε για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να είναι παλαβός ο Τσίπρας για να τους πάρει. Γιατί είναι κάτι πουθενάδες όλοι τους. Έχει φύγει ο Τσίπρας, έχει φτιάξει κόμμα και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και όλο αυτό το πράγμα μαζί παίρνει 0, όλο μαζί παίρνει ένα. 0, κάτι ο καθένας. Μιλάμε για τόσο πουθενάδες. Δεν έχει κανένα λόγο να τους πάρει. Δηλαδή το πιο ευχάριστο και ωραίο, εντάξει, θα χαρώ κιόλας, δηλαδή θα είναι και μια ευχαρίστηση να το βλέπεις, αλλά και το λογικό είναι να τους παρατήσεις τη μοίρα τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας παραμείνουμε στο Πασόκ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλεσμένος του Βασίλη και του Νότη. Έρχεται η κουβέντα στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα και.
7: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
8: Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πιένουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον Ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
9: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
0: Εγώ είμαι για τα γκομενικά μόνο. Εδώ γκομενικά λύνουμε, προβλήματα αυτοπεποίθησης, άμα έχετε καμιά τριχόπτωση, αλλά για κοινωνικά προβλήματα δεν είμαι, παιδιά, εγώ είμαι πολιτικός. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν έχω καμία σχέση μετά και ειδικά αυτά τα εγκλήματα και αυτά, τι διάολογο, είμαι υπουργός προστασίας του πολίτη, τι δουλειά έχω μετά με διάφορα εγκλήματα που μου περιγράφεται που κάνει η ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Δεν έχω καμία σχέση. Τα λέει σοβαρά ο κύριος Μιχάλης, αυτό είμαι, γι' αυτό τον λατρεύω και τον αγαπώ τόσο πολύ. Γιατί τα λέει χωρίς να γελάσει. Είναι αυτό που λέει. Τι είναι, τι φοβερά. Ποιος του τα γράφει πρώτα απ' όλα. Ο κύριος Μιχάλης, εντάξει, χωρίς πλάκα, μάθαμε τι κάνει, ποιο είναι το χόμπι του, πώς περνάει τις μέρες του.
6: Σωστό.
9: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική,
7: στον Εσπρόπυργο.
9: Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
7: Με τα χαρά.
9: Κάθε μέρα.
0: Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις τον κύριο Μιχάλη, είναι στους καταβλισμούς. Παίρνουν τηλέφωνο στο γραφείο του και είναι εκεί ο κύριος Μιχάλης. Όχι, δεν λείπει αυτή. Πάλι στους καταβλισμούς πήγε. Όλοι το ξέρουν. Δεν ξέρω τι έχει. Έχει παιχτεί κανά με καμιά. Είναι ο Μπαλαμός και είναι. Και έχει βρει τίποτα εκεί, καμιά Ρωμάλεν, ξέρω εγώ. Και είναι κάθε μέρα, παιδιά, εκεί στους καταβλισμούς. Όλη μέρα. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μόνο. Είναι πάθος. Πάθος με τους καταβλισμούς. Μα έχει ο καθένας με τα γούστα του. Άλλοι πάνε, παίζουν χαρτιά. Άλλοι πάνε, βλέπουν τηλεόραση. Πάνε σινεμά. Ο κύριος Μιχάλης παίζει τους καταβλισμούς. Αυτή είναι η ευχαρίστησή του. Καθημερινή κιόλας. Επίσης δεν ξέρω αν προσέξατε ότι η ευάλωτη κοινωνική ομάδα δεν χτίζει αυθαίρετα, κάνει ιδιοκατασκευές. Που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, για όλα αυτά να σας πω ποιος θέει. Εσείς.
9: Ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και γιατί να μην βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν? Και πρέπει αυτό το πράγμα που όλοι τα βάζουν στις πλάτες μας. Δεν ενσωματώνονται οι Ρωμά. Εσύ φταίς που δεν ενσωματώνονται. Εσύ πρέπει να βοηθήσεις να ενσωματωθούν. Εκείνοι να μην κάνουν. Όχι, εσύ θα τα κάνεις όλα. Οι μετανάστες να μην. Εσύ θα βοηθήσεις να ενσωματωθούν. Μα αυτοί που έρχονται δεν πρέπει να κάνουν τις περισσότερες? Όχι, εσύ! Στην πλάτη σου κι αυτό.
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
10: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
0: Μα είναι πραγματικά φοβερό το πώς οι πολιτικοί κουνάνε το δάχτυλο και απαιτούν από πολίτες να κάνουν υποχωρήσεις έναντι κάποιων που δεν φαίνεται να έχουν καμία διάθεση να κάνουν καμία απολύτως υποχώρηση. Είναι τρομερό, και οι οποίοι είναι οι παραβατικοί αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν τις υποχωρήσεις. Και όλες στην πλάτη μας. Εσύ πρέπει να ενσωματώσεις τους μετά. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις τους Ρωμά. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις όλους αυτούς για να ενταχθούν. Μα δεν θέλει. Αυτό είναι η απόδειξη κοινωνίας που έχει χάσει τη λογική της. Γιατί η λογική της, παιδιά, τι λέει? Η λογική τι λέει γενικά? Όταν πάμε επίσκεψη σε ένα σπίτι, κάνουμε αυτά που κάνουν στο σπίτι. Δηλαδή, άμα δεν καπνίζουν μέσα στο σπίτι, δεν ανάβουμε τσιγάρο. Και άμα ανάψουμε τσιγάρο, μας λένε σβήστο. Δεν πάνε να πούν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού: α, πρέπει να αρχίσεις και εσύ να καπνίζεις, ή πρέπει να ρουφάς τα ντουμάνια του, γιατί έτσι θα ενσωματωθεί ο επισκέπτης σου. Έτσι γίνεται. Αυτό λέει η λογική. Άμα πάμε σε σπίτι που βγάζουν τα παπούτσια, θα βγάλουμε τα παπούτσια μας. Δεν μπούμε τα παπούτσια μέσα και μετά θα κατηγορήσουμε και τον ιδιοκτήτη γιατί τα βγάζει. Δεν είναι λογικό αυτό. Άνθρωποι έρχονται. Πρέπει να προσαρμοστούν αυτοί. Φυσικά γίνεται πάντοτε μια αμοιβαία υποχώρηση. Γίνεται μάλλον μια υποχώρηση και από εμάς που ζούμε εδώ. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Όταν είσαι με κάποιους ανθρώπους, είναι υπάρξει. Αλλά δεν θα κάνει τις περισσότερες αυτός που είναι εδώ. Δεν θα κάνει τις περισσότερες ο νομοδοργής πολίτης απέναντι στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Η ευάλωτη κοινωνική ομάδα θα δείξει ότι έχει όλη τη διάθεση και μετά θα κράξουμε τους υπόλοιπους εάν δεν δέχονται την ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Αλλά πρώτα θα δούμε ότι κάνουν τα πάντα όλα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μου φαίνεται τόσο παράλογο που δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Μετά λένε, α, στο Belfast γίνονται αυτά και η ακροδεξιά κάνει. Έλα, σοβαρά! Γιατί άραγε? Μήπως γιατί έχεις αφήσει ένα φοβερό πρόβλημα να το χειρίζεται μόνο η ακροδεξιά και ή η ακροαριστερά? Δηλαδή, τα άκρα δηλαδή. Και εσύ λες, σηκώνεις το δάχτυλο και λες, α, πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη. Πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Λες διάφορες ωραίες λέξεις που ζεσταίνουν την ψυχούλα σου και τη ζεσταίνουν όσο περισσότερο απέχεις από το πρόβλημα. Τόσο περισσότερο ζεσταίνει τη ψυχούλα. Πρόβλημα. Παιδιά, αυτά. Πόση ώρα έχουμε? 2 λεπτά. Α, άρα μπορούμε να πάμε στην Ελλάς. Στην Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Ήθελες κύριο Μιχάλη κι άλλο, ποιο δεν θέλαμε, ποιο δεν ήθελε, αλλά εντάξει, και η Ελλάς του Αλέξη καλή είναι. Είναι, δεν είναι. Συντρόφισσα Αντωνοπούλου, δεν ξέρω αυτοί λέγονται σύντροφοι αναμετάξεις τους τώρα εκεί.
11: Μάλλον.
0: Σύντροφοι ή συνάδελφε.
11: Επειδή είναι,
0: γιατί, επειδή είναι Ελλάς. Ναι, εντάξει. δεν ξέρω. Να, λοιπόν, η συντρόφισσα Αντωνοπούλου, η οποία έχουν βγάλει παιδιά πρόγραμμα για την ακρίβεια, έχουν σχέδιο κτλ. Εντάξει, δεν το έχουμε κοστολογήσει.
12: Τι παρουσίασα χθες τις θέσεις μας για την ακρίβεια, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες.
11: Κοστολογημένο είναι.
12: Η κοστολόγηση θα έρθει τις επόμενες ακριβώς μέρες.
0: Θα έρθει ρε παιδί μου κάποια στιγμή τώρα κοστολόγηση. Αμάν πια με αυτό με τα λεφτά, η μανία σας, η δεξιή. Με τα λεφτά, το νου σας τα λεφτά να κοστολογηθεί πόσο κάνει, όσο θέλει κάνει. Στο έτσι κι αλλιώς είμαστε αριστεροί, βάζουμε το άνθρωπο πάνω από τους αριθμούς. Γιατί τους ανθρώπους μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε. Τους αριθμούς δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε βάζουμε τους ανθρώπους που μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε πάνω. Η συντρόφισσα Μπέρδα, η συντρόφισσα Μπέρδα, και αυτή είναι, έχει πολλούς εκπρόσωπους τύπου η Ελλάς, έχει πολλές Δημοχλίδου. Γιατί έχει τη μία την καλή που είναι η Κοφού Νικολάκου και έχει τη Βασικιά και μετά έχει τους άλλους τους αναπληρωματικούς. Που είναι, η Μπέρδα είναι μία από αυτούς, η οποία μας ενημερώνει ότι η κοινωνία ξέρει.
13: Όσον αφορά την προηγούμενη δεκαετία, σας επαναλαμβάνω το εξής. Το 2015 λοιπόν, και μιλάμε για 10 χρόνια πριν, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή την κυβέρνηση, η κοινωνία ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Ναι, τώρα, η κοινωνία περισσότερη ξέρει ότι ο Τσίπρας υποσχέθηκε έξοδο από τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, ήρθε, έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, έχασε στα ζάρια και εξαιτίας του ήρθε ένα μνημόνιο πολύ χειρότερο που στήγησε πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια στη χώρα. Αυτό ξέρει η κοινωνία για τον Αλέξη, ότι είναι ένας αδίστακτος άνθρωπος που πότισε την κοινωνία δηλητήριο προκειμένου να ανέβει και να παραμείνει στην εξουσία. Τώρα, αν τα εξαιρέσουμε όλα αυτά, κάποια στιγμή βγήκαμε από τα μνημόνια στα οποία ο ίδιος μας έβαλε. Είναι αλήθεια. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεγερμό σήμανε απόψε στα Εξάρχεια μετά από πυροβολισμούς. Νεκρός είναι ένας άνδρας περίπου 35 ετών, πιθανότατα αραβικής καταγωγής, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Ναβίσου. Είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού και έκανε το 3-2 στη σειρά. Ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του αγώνα γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Πασαλιμάνι. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς τρία άτομα που διέπραταν κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από καταστήματα και σχολικά συγκροτήματα σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιονίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης στην ηγεσία.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
0: Θα μπορούσε να είναι ο ύμνος του Ελλάς. Της Ελλάς. Είναι η Ελλάς, έτσι δεν είναι του. Είναι η Ελλάς. Η Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Ο ηγέτης, ο μεγάλος ηγέτης Αλέξης, ο παγκόσμιος ηγέτης Αλέξης, τουλάχιστον έτσι τον περιγράφει ο σύντροφος Αθανασιάδης.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
0: Παγκόσμια αναγνώριση είναι ότι τον πήραν χαμπάρι σε όλο τον κόσμο. Τον κοροϊδεύαν και γελάγανε μαζί του και τον δείχναν και κοίτα εδώ. Θέλω να πω, το να είσαι γνωστός δεν είναι πάντοτε καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα δεν είναι. Γι' αυτό άλλωστε και του γράφουν πολλά βιβλία.
2: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιου βεληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
0: Για το Στάλιν πως έχουν εκατοντάδες πρέπει να είναι γενικά και πάλι για το Μάνσον να δεις επίσης πω ο Μάνσον πόσες βιογραφίες θα έχει σίγουρα παραπάνω από 7. Οπότε θέλω να πω είναι σημασία έχει και τι λένε να πούμε μέσα και κυρίως τι λένε αυτοί που τον υπέστησαν, τι λένε, και το ξέρουμε τι λένε, το είδαμε στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, το οποίο αν το χάσατε κάνατε τεράστιο λάθος. Καταλαβαίνω ότι ορισμένες φορές γίνεται επίπονο, καταλαβαίνω ότι ορισμένες φορές θέλετε να σπάσετε την τηλεόραση, αλλά είναι κάτι που πρέπει να τον θυμόμαστε διαρκώς και να θυμόμαστε αυτούς τους αδίστακτους αριβίστες οι οποίοι πήγαν να την άκουσουν στον αέρα τη χώρα, είτε από απατεωνία είτε από μούρλα, που είναι ακόμα χειρότερη από την απατεωνία να πούμε η μούρλα. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να το δείτε στο χιλιοστό, υπάρχει στο site του Sky, μπορείτε να το δείτε, αν δεν το έχετε δει να το ξαναδείτε άμα θέλετε έτσι να τα νεύρα να σας πιάσουν και να θυμηθείτε τι ακριβώς είναι ο Αλέξης Τσίπρας και οι παρατρεχάμενοι τότε, για να καταλάβετε τι θα είναι και η τώρα. Μεγάλος ηγέτης, εκεί θέλω να καταλάβω, είναι μεγάλος ηγέτης.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομολογεί.

0: Όπως ίσως θα έχετε καταλάβει όσοι παρακολουθείτε τακτικά το μάθημα και δεν κάνετε απουσίες, αγαπημένο μου στέλεχος της Ελλάς, του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, είναι ο σύντροφος Νηφούδης. Σύντροφος Νηφούδης που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το ποτάμι, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά... πάει ο άνθρωπος, δουλειά είναι, πάει από εδώ και από εκεί, τι να κάνει. Ο σύντροφος Νηφούδης, τον οποίο απολαύσαμε σε περασμένα μαθήματα, να λέει, είναι απαράδεκτο, βλέπω τους εργαζόμενούς μου και στους 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός τους. Και η δημοσιογράφος τον ρωτάει, καλά και γιατί δεν τους κάνεις αύξηση? Δεν απαγορεύεται, άμα τους τελειώνει ο μισθός κάνει αύξηση. Α, τη είπε, στις επιχειρήσεις έχουμε προϋπολογισμούς. Δεν γίνεται. Και πολύ καλά τα είπε ο άνθρωπος, οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμούς. Δεν είναι σαν το κράτος που λεφτά υπάρχουν και τα μοιράζουμε, αφού δεν είναι από την τσέπη μας, είναι των κορόιδων τα λεφτά και τα δίνουμε έτσι. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Καταλάβατε βέβαια, γιατί ο Νηφούδης είναι αριστερός. Δεν κάνει κορόιδο να δώσει αύξηση στους εργαζόμενούς του. Το κράτος να αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που δεν έχει προϋπολογισμό και που να πέσει και έξω, τι έγινε να μάθει. Συνέχισε να μιλάει για, για αυτό το θέμα. Δεν έχει μάθει ότι όταν πετάμε κάτι τέτοιο μετά δεν λέμε τίποτα γι' αυτό. Κάνουμε ότι δεν ακούμε άμα μας ρωτάνε. Τον ρωτάνε και.
1: Έγινε και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπε, Νίκο, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους.
2: Η πρώτη αρχή της τοποθέτησής μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει.
0: Αυτό πώς το βλέπουμε περπατώντας στον δρόμο? Δηλαδή, θέλω να πω, ρε, δηλαδή τι, είπαμε, όταν παιδιά είναι αυτό που λέμε, να το παπατζηλικό, ο παπατζηλικός συναγερμός, τα παπατζηλίκια που βαράει ο συναγερμός, όταν είναι παπατζηλίκι, βαράει. Όταν ακούτε, περπατάω στον δρόμο και βλέπω κάτι που δεν φαίνεται στον δρόμο, πάει να πει ότι δεν το έχει δει ποτέ, αλλά του αρέσει να το λέει, ότι πουλάει παπατζηλίκι και βέβαια ότι απομονώνονται οι φράσεις του.
2: Και μετά η συνέχεια την τοποθέτησή μου, θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό. Οπότε θέλω να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιος να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
0: Όχι, το στοχοποίησανε, μωρέ, το πουλάκι μου. Γιατί το στοχοποιείτε, βρε παιδιά, το παιδί? Επειδή είπε ότι εγώ στην επιχείρησή μου δεν δίνω αυξήσει γιατί έχω προϋπολογισμό. Αυτό είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού. Καταλάβαμε. Ο άνθρωπος έρχεται από το ποτάμι, να πούμε έτσι. Το ξαναλέω για να εντυπωθεί. Μετά αρχίζουν και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι περπατάει στο δρόμο και καταλαβαίνει πότε τελειώνει ο μισθός του καθένα. Δεν είναι μόνο ότι ο άνθρωπος δεν είναι κορόιδο και δεν θα λειτουργήσει την επιχείρησή του όπως ονειρεύεται να λειτουργήσει το κράτος. Είναι και ότι τον κοροϊδεύουν, παιδιά, στη φέτα. Τον εκλέβουνε. Γιατί ακούστε πόσο του πουλάνε τη φέτα.
2: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, μα ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει?
0: Ρίση, μην αγοράζεις φέτα 250 γραμμάρια 10 ευρώ. Μην αγοράζεις φέτα 40 ευρώ το κιλό. Και πριν την αγόραζες 20 ευρώ το κιλό. Νηφούδης, έχουν πιάσει κορόιδο. Πας και ψωνίζεις σε κλέφτες. Πήγαινε σε κανένα μαγαζί, απαγόρι μου. Πάγα που του πουλάνε τη φέτα. Το βρήκαν το παιδί αγαθό και του πουλάνε τη φέτα 40 ευρώ το κιλό. Πω τον καημένο, τον καημένο. Βέβαια και αυτά όλα, παιδιά, τώρα που συζητάμε για τα χρήματα δεν έχουν σημασία. Γιατί το χρήμα πάνω λίγο δεν είναι σαν πως το καταλαβαίνετε. Είναι πλαστικό.
2: Και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια. Τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Ο άλλος τώρα δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Και γι' αυτό δεν δίνει αυξήσεις στους εργαζόμενούς του. Γιατί δεν θέλουν να έχουν χρήματα στις τσέπες τους, γιατί δεν τα βλέπουν κιόλας. Είναι πλαστικά, οπότε τι αύξηση να τους δώσει? Γενικά υπάρχει ακρίβεια, φυσικά υπάρχει. Είναι ενοχλητική, φυσικά είναι ενοχλητική. Αλλά υπάρχει και πολύ παπατζηλίκι, παιδιά. Με μεγαλύτερο από όλα αυτό που απολαμβάνω πάρα πολύ είναι αυτό που παλιά, ρε παιδί μου, μας έμεναν τόσα χρήματα, πασό, κορέα, χρόνια κτλ. Θέλετε να θυμηθούμε τι κάναμε τη δεκαετία του 80 και μας μένανε χρήματα? Τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν έμεναν πολλά χρήματα, έμεναν σε αυτούς που είχαν αρκετά, διότι ο πληθωρισμός τα έτρωγε, που είχε δύο μπροστά, ήταν διψήφιος και είχε δύο μπροστά ο πληθωρισμός στο Πασόκ ωραία χρόνια. Αν υπάρχει μια αίσθηση σε πολλούς ανθρώπους ότι τώρα πια, ρε παιδί μου, δεν μας μένουν, είναι αλήθεια, αλλά Θέλετε να σκεφτούμε πόσα πράγματα κάνουμε και πόσες υπηρεσίες πληρώνουμε που δεν τις πληρώναμε παλιά. Κινητά τηλέφωνα, συνδρομές σε συνδρομητικά κανάλια, σε app, Netflix, Disney Plus, Amazon, Σούπα, Μούπες, τέτοιο. Ίντερνετ. Πληρώνουμε ίντερνετ. Delivery. Πού, δεκαετία του 80. Δεν υπήρχε delivery πρώτα. Πολλά πήγαινε στο σουβλατσίδικο και έπαιρνε τα σουβλάκια. Και το έκανε μια φορά στι 15 μέρες. Ήταν κάτι έκτακτο. Να φας έξω. Ήταν γιορτή. Δεν ήταν. Καφέ στο χέρι. Τι, τον καφέ. Δεν τα λέω όλα αυτά για να πω τι καλά που ήταν τότε. Χάλια ήταν. Αλλά θέλω να πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν μένουν εδώ είναι ότι κάνουμε πολλά πράγματα που προφανώς πρέπει κάπως να πληρωθούν. Εάν δηλαδή κάποιος αποφάσισε να ζήσει σήμερα όπως ζούσαν οι άνθρωποι δεκαετία του 80, θα έβαζε στην άκρη ουχουχο, αλλά ταυτόχρονα θα ζούσε και σαν άπορος. Θέλω να πω ότι απολαμβάνουμε πάρα πολλά αγαθά και καλώς ή κακώς τα αγαθά πληρώνονται. Δεν είναι ότι κανένας μας τα χαρίσει ή θα μας... Οπότε θέλω να πω πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο νου μας και αυτό λίγο πριν αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Τα παιδιά δεν κάνανε παλιά δραστηριότητες 7.
3: Έλατε.
0: Μια ξένη γλώσσα και το πολύ πολύ κανένα όργανο. Αλλά αυτό ήταν το για τους πλουσίους. Αυτό ήταν. Δεν είχε 150 δραστηριότητες. Θέλω να πω, αν τα σκεφτείτε όλα αυτά, θα δείτε πώς φεύγουν τα λεφτά. Δεν είναι μόνο ότι έχουν ακριβήνει, γιατί μπορεί να έχουν ακριβήνει. Είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα πράγματα τα οποία αγοράζουμε. Όταν αντί για 5 αγοράζεις 15, λογικό είναι να μην μένει τίποτα στην άκρη. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και σε πάμε σε ανθρώπους που υποφέρουν και μας κάνουν να χαμογελάμε, να κλαίμε, συγγνώμη, να κλαίμε με το δράμα τους. Η συντρόφισσα Δούρου στο τι ήταν αυτό που συνεδρίασε, Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο Φάμελος και μερικοί άλλοι αποφάσισαν, ρε παιδιά, αφού 0,0 θα πάρουμε, πάμε να παρακαλέσουμε να πέσουμε γονατιστή στον Αλέξη, να του φιλήσουμε τα πόδια, μπας και μας πάρει στο καινούριο μαγαζί, μην μείνουμε άνεργοι. Η συντρόφισσα Δούρου.
4: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Όντως είναι απαράδεκτο, δεν φταίνει τίποτα τα σκυλιά να πληρώσουν τους καυγάδες των Σιριζέων. Η Δούρου ξέρει ότι θα φάει πόρτα, οπότε δεν θέλει να το διαλύσουν το μαγαζί και να παρακαλέσουν και όποιον πάρει ο Αλέξης. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να πάρει κανέναν, το ξαναλέω. Όλοι αυτοί μαζί, όλοι αυτοί που τους έχουν περί πολλού, οι δημοσιογράφοι, το μεγαλοστέλεχος και τέτοια, έχουν μηδενικό έρισμα στην κοινωνία. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτούς. Είναι τελειωμένοι. Πώς να δούμε. 0,0% παίρνουν. Αυτό το 0,0% θα το πάνε στο Τσίπρα, μάλλον όχι. Αλλά και να το πηγαίνανε, θα είναι πολύ λιγότερο από όσο θα χάσει ο Τσίπρας αν τον ξαναδούμε σε φωτογραφίες με το Χαρίτσι, τη Δούρου, το Φάμελο, την Αχτσιόγλου. Θέλω να πω, δεν έχει κανέναν μα κανέναν λόγο να τους πάρει όλους αυτούς. Έχει κάθε λόγο να μείνει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Εγώ με την καλή μου την καρδιά δίνω τη συμβουλή μου. Όποιος έχει ακούσει τη συμβουλή μου έχει κερδίσει. Έτσι, όποιος δεν τις έχει ακούσει έχει χάσει. Νίκο. Λοιπόν, βέβαια είπαμε για τα σκυλιά τα καημένα. Γιατί παιδιά με τη Δούρου έπαθαν πράγματα.
5: Εμένα όπως ξέρετε στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν. Και ήρθε σήμερα εδώ αρτιμελής. Και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν, στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά.
0: Κακοποίηση ζώων, παιδιά, ενώ έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η συντρόφισσα Δούρου, η οποία δεν χάνει την αισιοδοξία της.
5: Βεβαίως θα είναι υποψήφια.
3: Με ποιο αλλά κόμμα?
5: Με το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τώρα, συντρόφισσα Ρένα, πώς να σου το πω τώρα, να το πω, μάλλον δεν θα είσαι υποψήφια. Εκπρόσωπος Ελλάς Κουφονικολάκου.
6: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της παράταξης. Η στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις.
0: Θα έρθετε, θα παρακαλέσετε, θα πέσετε στα γόνατα, θα μας φιλήσετε τα πόδια και κάποιους από εσάς μπορεί να σας δεχθούμε, αλλά μόνο και μόνο γιατί θέλουμε κάποιον να μας φέρνει τους καφέδες. Θέλουμε μερικά παιδιά για τα θελήματα, ρε παιδί μου. Μα είναι τόσο απολαυστικό.
3: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης και κάθε σου λέξη...

0: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, λίγα λεπτά στα οποία πρέπει να προλάβουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τον Παύλο τον Μαρινάκη, ο οποίος κάνει πολύ καλύτερη αντιπολίτευση από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, όπως έχουμε πει, δρά υπέρ του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Έτσι κάνουν ό,τι μπορούν και με τεράστια επιτυχία να πούνε: εντάξει, παιδιά, μπορεί να κάνει η κυβέρνηση πράγματα που δεν είναι, αλλά κοιτάξτε και εμάς τα χάλια μας. Και να πούμε: όλοι εντάξει, είναι σωστά. Υπάρχουν και χειρότερα. Και, οπότε εδώ προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία ο εκπρόσωπος Μαρινάκης, ο οποίος στη Βουλή τσακώνεται με τον σύντροφο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για χρόνια ήταν δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και του λέει:
1: είστε ένας δημοσιογράφος που έχει περάσει πολλά χρόνια από την ΕΡΤ. Και επειδή λέει περνάτε έξω από την Αγία Παρασκευή, περνάνε και οι δημοσιογράφοι που είναι τώρα στην ΕΡΤ και εργαζόμενοι και μπαίνουν και μέσα. Ρωτήστε τους λοιπόν, αν μια κυβέρνηση με πολλούς από την ΕΡΤ όπως εσείς, που έκλαιγε όταν έκλεισε η ΕΡΤ και κυβέρνησε 4 χρόνια, σκέφτηκε από το πλεώνασμα της λειτουργίας της να τους δώσει έστω και 1 ευρώ.
0: Όχι, δεν το σκέφτηκε. Αυτό είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ που λέει που δεν το σκέφτηκε. Θυμίζω ότι η χώρα είναι 10 εκατομμυρίων, χώρα η Ελλάδα, και έχει μια κρατική τηλεόραση η οποία έχει 4 τηλεοπτικά κανάλια. 4 τηλεοπτικά. Έχουμε και το κανάλι της Βουλής, 5 κρατικά κανάλια λοιπόν. Και πόσα ραδιόφωνα. Εγώ, καλό είναι, παιδιά, έτσι, γιατί η δουλειά μας είναι καλό. Όσο περισσότερες υπάρχουν μαγαζιά, είναι καλό πράγμα. Δεν είναι κακό. Απλώς για εσάς που πληρώνετε, το λέω. Θα μου πεις και εμείς πληρώνουμε, αλλά πολύ λίγα τώρα. Θέλω να πω, όπως ξέρετε, η εισφορά στην ΕΡΤ είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα αν δεν υπήρχε το σκανδαλώδες του. Ταυτοχρόνως, μαζί με την υποχρεωτική εισφορά, η ΕΡΤ να παίρνει λεφτά και από τις διαφημίσεις. Είναι ο ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού και είναι ο ορισμός του ενοχλητικού πράγματος γενικότερα, που γίνεται ακόμα ενοχλητικότερο όταν ο Παύλος ο Μαρινάκης μας λέει ότι...
1: Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, με νόμο που ψήφισε δυστυχώς μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όταν η ΕΡΤ ασκεί χρηστή διοίκηση και παράγει πλεονάσματα, σεβόμενη κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, επιστρέφει στους εργαζόμενους της ΕΡΤ 1,5 μισθό πίσω.
0: Σεβόμενοι τα χρήματα του φορολογούμενου, όταν αυτά είναι πολύ παραπάνω από όσο χρειάζεται, δεν τα δίνουμε πίσω, εννοείται. τόσο σεβασμός, ρε παιδί μου, στα χρήματα. Ρε, μη σέβεστε τόσο πολύ τα χρήματα των φορολογούμενων. Και το καμαρώνει κιόλας. Λέει, όταν τα λεφτά που σας παίρνουμε είναι πάρα πολλά, δεν σας τα επιστρέφουμε. Τα μοιράζουμε στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, που αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα είχαν δουλειά. Είναι κάπως. Είναι Πασόκ. Είναι πολύ Πασόκ. Και ο Παύλος μας, τι να κάνουμε, Πασόκ. Ωραία χρόνια.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.
0: Και το πιο φοβερό είναι ότι λέει σεβόμενος τους φορολογούμενους. Αν σεβόσουν τους φορολογούμενους, θα τους έλεγες, παιδιά, περίσεψαν αυτά, πάρτε τα πίσω. Ναι, λέει ο άλλος. Παγίδα, βρε, σου δίνω. Τι, και τι να τα κάνουνε, θα τα ξόδευαν και να τα παίρναν οι φορολογούμενοι. Τι θα ήταν, πόσο θα έμενε στον καθένα, κάνα 10-20 ευρώ. Πάζε, μα δώστε εκεί που σιγά τι έγινε. Ξεφτύλα θα ήταν, εμείς τους σεβόμαστε. Δεν τους ρίχνουμε 5 δεκάρες. Ποια συνδρομή, δεν είναι συνδρομή στην τηλεόραση. Αντιμισή τη συνδρομή, λέει, συνδρομή είναι το κάνεις επειδή θέλεις. Όχι επειδή σε υποχρεώνουν. Εν τω μεταξύ μιλάμε για 10 εκατομμύρια ότι μαζεύει η ΕΡΤ. Είναι για 104 κανάλια, όχι για 4. Εντάξει, 104 δεν είναι, αλλά είναι πολλά για τα 4 κανάλια της ΕΡΤ. Τα λεφτά που μαζεύονται, αλλά καμιά φορά περισσεύουν. Και όταν περισσεύουν, στην υγειά των κορόιδων. Εδώ τώρα έπρεπε να το είχα προβλέψει. Ήθελα, ζητώ συγγνώμη, εδώ ήθελα ένα μόνο Πασόκ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δυστυχώς, πάμε. Πού να πάμε, πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
4: 2
0: λεπτά.
4: Ναι.
0: Καριστιανού. Λίγο πάμε στα τελευταία της Μαρίας των Ψεκιών, της ηγέτιδας του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να τρουπώσει, να χωθεί και αυτή στη Βουλή, η οποία θέλει να κάνει μια ερώτηση στους πολιτικούς της αντιπάλους.
4: Ερώτηση σας έλεγα, γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
0: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή από κάποια που δηλώνει κβαντική ιατρός? Έλατε. Εκείνη γιατί δηλώνει κβαντική ιατρός? Για τους ίδιους λόγους. Η οποία κυρία Μαρία, παιδιά, να πούμε, επειδή την κατηγορούν ότι δεν έχει ιδέες, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει καμία εμπειρία. Έχει, από όλα αυτά έχει και ακόμα παραπάνω. Παραδείγματος χάρη.
4: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
0: Και όταν με κάνεις την ψυχανάλυση μετά, βρίσκεις έναν αστρολόγο να σου βρει οροσκόπο, τα ζώδια, να σου κάνει έναν αστρολογικό χάρτη. Δεν πας έτσι, άιντε άιντε, χωρίς να ξέρεις, χωρίς αστρολογικό χάρτη. Παίρνεις και έναν φυσιογνωμιστή. Κάνεις, δεν πας έτσι, άιντε άιντε. Αυτά για όσους λένε ότι δεν έχει σχέδια. Βέβαια δεν έχουμε σχέδια για όλα. Ας πούμε στα οικονομικά δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα.
5: Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
6: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
0: 22 με ημερών είναι το κόμμα, βρε παιδιά. Ημερών είναι ο Αυγερινός, ο εκπρόσωπος του κόμματος. Είναι με ημερών. Τι θέλετε, αφήστε να ενηλικιωθεί πρώτα και θα βρούμε πώς θα πάει ο κατώτατος μισθός, για όνομα του Θεού.
7: Κυρία Καριστιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι από αυτούς που λέμε είναι απογοητευμένοι, κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα.
6: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
0: Με τα γνωστά αποτελέσματα. Άρα είναι η αριστερή, η ακροδεξιά. Θέλω να πω κάτι από αυτά, εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε ότι είναι και αδιόρατο το τι είναι. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 103 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε απόψε θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στην περιοχή των Εξαρχείων. Περίπου στις 9 το βράδυ περιοικοί άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν εντόπισαν στη σύμβολη των οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη έναν άνδρα νεκρό. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Τις έρευνες ανέλαβε η Διευθύνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμού θα ανοίξει για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν θα είναι όλα ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση τις παραλίες, περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτικου του καταστήματος. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, την σύζυγο του ιδιοκτήτη, τον χειριστή του παιχνιδιού και τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου του μηχανήματος, επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Πασαλιμάνι. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Ταϊρίκ Τζόουνς και του παίκτη του Παναθηναϊκού Κέντρινγκ Ναν. Στην Αλβανία τώρα, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με έναν τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν σήμερα, ανακοίνωσε η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς. Η μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς 3 άτομα που διέπραταν κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από καταστήματα και σχολικά συγκροτήματα σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας να κινούνται στην περιοχή της Βούλας. Εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις. Ένας 57χρονος αλλοδαπός συνελήφθη σε περιοχή της Αθήνας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 3 κιλά κάναβης. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία, με την Ελβετία να προηγείται στο ημίχρονο με 1-0. Για τον τρίτο όμιλο, στη 1, η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 θα διεξαχθεί ο αγώνας Αϊτή Σκωτία. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρειες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο και τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα λοιπόν μαζί μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη ο κύριος Μάνος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης, υπενθυμίζω, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο κύριος Φίλης, καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο. Καλημέρα και στους δύο. Αρχίζουμε από σένα, Κωνσταντίνε, συνοπτικά η περιγραφή όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε αναλεπτό σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα στο κεντρικό θέμα, στο κεντρικό μέτωπο του Ιράν και του Ισραήλ, εννοείται. Είπα Ισραήλ και Ιράν. Ορίστε.
5: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Να πω ότι δεν είναι τυχαίο πως η πρώτη εκπομπή ήταν με τον Μάνο και η τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής, ας το πούμε, χρονιάς είναι σεζόν, να το πω ορθότερα, είναι με τον Μάνο. Ξεκινώ, είμαστε σήμερα Παρασκευή πρωί, περίπου 24 ώρες πριν η εκπομπή εκπέμψει. Και έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να ισχυρίζεται τις τελευταίες ώρες ότι έχει υπάρξει μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Να διευκρινίσω εδώ ότι οριστική συμφωνία.

0: δεν σημαίνει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, συμφωνία για το στενό του ορμού, συμφωνία για τους βαλιστικούς πυράβλους, συμφωνία λεπτομερής σε καμία των περιπτώσεων. Όταν λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος οριστική συμφωνία, αυτό που εννοεί είναι πιθανότατα ένα μονοσέλιδο ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο μερών, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα, εφόσον επιβεβαιωθεί και εφόσον υπογραφεί και από τα δύο μέρη, από ό,τι φαίνεται θα μας οδηγήσει σε μία κατάπαυση του πυρός για ακόμα 60 μέρες και από εκεί και πέρα σε εκείνο το διάστημα των 60 ημερών θα προσπαθήσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρουν μία συμφωνία για τα ζητήματα τα οποία δεν έχουν λύσει. Άρα λοιπόν οριστική συμφωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει, ας το πούμε, μία συμφωνία για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων που έτσι κι αλλιώς, εδώ και δύο και πλέον μήνες από τους 8 Απριλίου, αυτό είχαμε, με κάποιες εξαιρέσεις και με αψιμαχίες μεταξύ των τριών μερών, με την εμπλοκή και του Ισραήλ, θα έλεγα των τεσσάρων και της Χεζμπολάχ, που περισσότερο, κατά την άποψή μου, να ακούσουμε εδώ και το Μάνο, αποσκοπούσαν, τουλάχιστον ως προς το Ιράν και τις ΗΠΑ, όχι στο να σπάσουν την εκεχηρία και να επιστρέψουν στον πόλεμο, αλλά να στείλουν κάποια μηνύματα η μία στην άλλη πλευρά, μηνύματα ισχύως.
1: Το Ισραήλ συμφωνεί σε αυτό το τελευταίο το οποίο συζητούμε τώρα?
0: Το Ισραήλ από τη στιγμή, Άρη, που δεν έχει υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν, που δεν έχει υπάρξει εγγύηση, δεν έχουν προκύψει, που θα μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, ενώ στην επόμενη συμφωνία και όχι σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από τη στιγμή που το Ιράν θα μπορούσε να επανακάμψει κάποια στιγμή και να είναι σε θέση και πάλι να στοχεύσει εναντίον του Ισραήλ. Όσο δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφαλείας για το Ισραήλ, δεν είμαι καθόλου βέβαιος, μάλλον είμαι απολύτως βέβαιος ότι αποκλείεται το Ισραήλ να είναι ικανοποιημένο με την οποιαδήποτε συμφωνία είτε με αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Άλλωστε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ σε βάρος της Χεζμπολάχ μπήκαν προβλήματα στο τραπέζι που πιθανό να μην υπήρχαν, έδωσε τη δυνατότητα στο Ιράν να μιλά εξ ονόματος της Χεζμπολάχ, παρά το ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου είπε ότι εμείς δεν θέλουμε την στήριξη κανενός τρίτου κράτους, μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Αμφίβολα μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πάντως αυτό είπε. Και για να ολοκληρώσω, για να ακούσουμε και το Μάνο, με τον τρόπο που κινείται η Ισραηλινή ηγεσία, δεδομένου ότι ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις και διατηρεί τους μαξιμαλιστικούς στόχους, ενώ δέχεται πιέσεις από αυτούς που φαίνεται ότι μπορούν να έρθουν στην κυβέρνηση, τους δύο δηλαδή βασικούς του αντιπάλους, όπως λέγαμε και το περασμένο Σάββατο, Άρη μαζί, δέχεται πιέσεις για να είναι ακόμα πιο σκληρός απέναντι στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα θα είναι ευχαριστημένος είτε με το μνημόνιο κατανόησης είτε με μια συμφωνία η οποία δεν θα εξασφαλίζει τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Γι' αυτό και ο Νετανιάχου και δημόσια πλέον υπενθυμίζει στον Τραμπ ποιες ήταν οι αρχικές στοχεύσεις και πόσο μακριά είμαστε από αυτές ή τέλος πάντων πόσο έχει αποκλίνει ο ίδιος ο Τραμπ από αυτές.
1: Ορίστε, αγαπητέ κύριε Καραγιάννη.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Για όσους τουλάχιστον παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, το μεγάλο ερώτημα στο μυαλό μου είναι όχι απλώς αυτή η προσωρινή συμφωνία τι θα περιλαμβάνει, αλλά πώς θα διαμορφωθεί η αρχιτεκτονική ασφάλειας στον Περσικό κόλπο, δεδομένου ότι υπάρχουν μεταξύ των Αραβικών Μοναρχιών και των ΗΠΑ υπάρχουν πια κάποιες εντάσεις, γιατί οι Αμερικανοί δεν προστατεύσαν τις Αραβικές Μοναρχίες, δηλαδή χώρες όπως είναι το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, δεν τις προστατεύσαν από τις πυραυλικές επιθέσεις των Ιρανών. Δεύτερον, δεν ενημερώσαν, και αυτό νομίζω ότι είναι πια ευρέως γνωστό, δεν ενημερώσαν τις Αραβικές ηγεσίες σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς. Αλλά ακόμα και για την ίδια την έναρξη επιχείρησης, οι Άραβες περιοχές δεν γνωρίζαν τίποτα, οι Άραβες ηγέτες της περιοχής. Το τρίτο είναι ότι η απόλυτη ταύτιση των Αμερικανών με την κυβέρνηση Νετανιάχου έχει προκαλέσει πάρα πολλούς προβληματισμούς στην περιοχή. Επομένως, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπόγειες εντάσεις ανάμεσα στις αραβικές ηγεσίες και την Ουάσιγκτον. Και το ερώτημα λοιπόν εδώ πέρα είναι πώς αυτός ο πόλεμος, όταν τέλος πάντων τερματιστεί, θα επηρεάσει γενικότερα τη θέση των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική του Ισραήλ, και όταν λέμε η πολιτική του Ισραήλ εννοώ κυρίως της κυβέρνησης Νετανιάχου, είναι ξεκάθαρο ότι έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο το ψυχολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ Ιερουσαλήμ και πολλών αραβικών πρωτευουσών. Επομένως, Εδώ πια δεν είναι μόνο το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό ούτως ή άλλως δεν αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα πολλών αραβικών καθεστώτων. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πως αυτή η νέα πολιτική της κυβέρνησης Νατανιάχου, που είναι μια πολιτική αλλαγή στο σύνορο στην πραγματικότητα, τόσο προς το Λίβανο όσο και προς τη Συρία, πώς θα επηρεάσει γενικότερα την θέση του Ισραήλ έναντι των Αράβων και το αντίθετο. Δηλαδή, οι Άραβες μπορεί να επενδύσουν περισσότερο στις σχέσεις τους, κάποιες τουλάχιστον από τις αραβικές χώρες, να επενδύσουν περισσότερο στις σχέσεις τους με την Τουρκία, με το Πακιστάν, με περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες για τους δικούς τους λόγους θέλουν να παίξουν ένα εξορροπητικό ρόλο στην Μέση Ανατολή και βρίσκονται απέναντι από το Ισραήλ, όχι απέναντι από τους Αμερικανούς, αλλά απέναντι από το Ισραήλ. Άρα υπάρχουν διάφορα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία σίγουρα πρέπει να προβληματίσουν τη διεθνή κοινότητα, πρέπει να προβληματίσουν την ίδια την Ευρώπη, γιατί αυτές οι εντάσεις και αυτές οι υπόγειες αντιπαραθέσεις θα επηρεάσουν όχι απλά την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, θα επηρεάσουν και την γενικότερη θέση της Μέσης Ανατολής στην παγκόσμια οικονομία. Σε θέματα ενεργειακής τροφοδοσίας, σε θέματα ελεύθερης ναυσιπλοείας, σε θέματα...
1: Μάλιστα. Αλλά μπροστά σε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος κάνει τα δικά του, κάνει όλα αυτά τα οποία άλλος τα λέει αλλοπρόσαλα, άλλος τα λέει επιθετικά μπροστά στην Ευρώπη, σε μια αντιπαλότητα με άλλες υπερδυνάμεις. Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος με αυτά που κάνει κερδίζει ή χάνει, κύριε Καραγιάννη? Λίγα λόγια.
2: Εντάξει, πολύ δύσκολο κάποιος να υποστηρίξει τώρα με σοβαρά επιχειρήματα ότι κερδίζει η Αμερική μέσα από αυτή την μεγάλη αναστάτωση. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε στρατιωτικό, ούτε σε γεωπολιτικό. Δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο, θα σας έλεγα ότι αυτός ο εξαιρετικά αντιδημοφιλής πόλεμος σίγουρα θα επηρεάσει τους πολιτικούς σχετισμούς στις επικείμενες εκλογές. Οικονομικά, έχει υποστεί μια μεγάλη ζημιά η αμερικανική οικονομία. Μπορεί βέβαια οι βιομηχανίες της άμυνας και της ενέργειας αυτή τη στιγμή να βγάζουν τεράστια κέρδη, αλλά από την άλλη ο πληθωρισμός μέσα στην Αμερική δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να απορροφήσει τώρα η αμερικανική οικονομία ένα τέτοιο πληθωρισμό. Επίσης, μεγάλη ζημιά έχει πάθει η διπλωματική θέση της Αμερικής. Δηλαδή, έχει υπονομευτεί η διπλωματική θέση της Αμερικής. Η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ένας αξιόπιστος συνομιλητής, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή. Εάν εξαιρέσει δηλαδή τους Ισραηλινούς, που εντάξει έχουν τη δικιά τους ειδική σχέση με την Αμερική, και βέβαια και εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα διατηρήσουν αυτή την ειδική σχέση τα επόμενα χρόνια, αλλά οι υπόλοιπες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, πυλώνες της περιοχής, η Αίγυπτος, το Κουβέι, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εντάξει, όλες αυτές οι χώρες τώρα αργά ή γρήγορα θα επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις με την Αμερική. Αλλά και σε ένα πλανητικό επίπεδο, θα σας έλεγα ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει σε ένα βούρκο και οι μόνοι οι οποίοι σίγουρα αποφελούνται από αυτή την στρατηγική του χάους που έχει υιοθετήσει η Αμερική είναι σίγουρα οι μεγάλοι ανταγωνιστές, όπως είναι η Κίνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τώρα ότι η Αμερική δεν βγαίνει ενδυναμωμένη μέσα από αυτόν τον πόλεμο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κωνσταντίνε.
0: Μιας και είμαστε στην Αμερική, θέλω να ρωτήσω τον Μάνο το εξής. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μετατόπιση της άποψης των Αμερικανών για το Ισραήλ, ακόμα και σε σχέση με τους Παλαιστινίους. Δηλαδή, Μάνο, αν κανείς παρατηρήσει τις μετρήσεις προ 5, δεν θα πω 10, 15 και 20 ετών, όπου ήταν συντριπτικά υπέρ των Ισραηλινών σε αυτή τη διαμάχη με τους Παλαιστινίους οι Αμερικανοί, διαβάζουμε μετρήσεις οι οποίες λένε σήμερα που μιλάμε ότι το 56% των Αμερικανών υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους και μόλις το 42% τους Ισραηλινούς, και μάλιστα αν κανείς πάει στους δημοκρατικούς ή και σε ηλικίες κάτω των 50, αυτά τα νούμερα μεγαλώνουν σε βάρος του Ισραήλ. Από την άλλη, το αμερικανοεβραϊκό λόμπι παραμένει πάρα πολύ ισχυρό και δυσκολεύομαι να θυμηθώ, πες μου εσύ Μάνο, άλλες περιπτώσεις πλην του Ρέιγκαν με τον Λίβανο και του πατέρα Μπους, όπου να υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση κάποιου Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν, που δεν ήταν καλύτεροι των σχέσεων με τον Νετανιάχου σε προσωπικό επίπεδο, βλέπεις εσύ, επειδή μίλησες για ενδεχόμενη αλλαγή στη σχέση τα επόμενα χρόνια, πώς το βλέπεις όλο αυτό να εξελίσσεται? Υπάρχει καταρχάς μια δυσαρμονία, είναι σαφής, μεταξύ κοινωνίας και πολιτικών. Γιατί η πλειονότητα των πολιτικών της ΗΠΑ, οι πάτες των πάρα πολλοί, έχουν αποκαλέσει έως και στενές σχέσεις με το Αμερικανοεβραϊκό λόμπι. Πώς βλέπεις λοιπόν όλο αυτό να εξελίσσεται?
2: Καταρχάς να πούμε ότι όταν λέμε Αμερικανοεβραϊκό λόμπι, δεν είναι ακριβής ο όρος αυτός. Δηλαδή υπάρχει ένα λόμπι που προέρχεται από την ίδια την Αμερικανοεβραϊκή κοινότητα, δηλαδή υπάρχουν επιφανείς Αμερικανοί εβραϊκής καταγωγής που είναι χρηματοδότες των δύο κομμάτων, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που υπάρχει εκεί έξω είναι το φιλοϊσραηλινό λόμπι, το οποίο το φιλοϊσραηλινό λόμπι περιλαμβάνει και πολλούς ανθρώπους και οργανώσεις οι οποίες είναι μη εβραϊκής καταγωγής. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί εκατομμύρια για την ακρίβεια ευαγγελιστές που βρίσκονται στο νότιο κομμάτι και στις μεσοδυτικές πολιτείες των Αμερικανών, που υποστηρίζουν πολύ έθερμα το Ισραήλ για θρησκευτικούς κυρίως λόγους. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνάμεις μέσα στην Αμερική που υποστηρίζουν για διαφορετικούς λόγους το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα η αλήθεια είναι ότι ζούμε κατά κάποιο τρόπο ιστορικές στιγμές ό,τι αφορά την επιρροή που έχει το φιλοϊσραηλινό λόμπι, δηλαδή έχει φτάσει στο απόγειο αυτή η επιρροή, και ταυτόχρονα ιστορικές στιγμές υπό την έννοια ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις που περιέγραψε. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία μέσα σε ένα σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας για το ζήτημα αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες αμφισβητούν αυτή την ειδική σχέση. Έχει για μένα τεράστιο ενδιαφέρον ότι κάποιες από αυτές τις φωνές προέρχονται από την ίδια την Αμερικανο-Εβραϊκή κοινότητα. Δηλαδή άνθρωποι από τη διανόηση, από τον χώρο των τεχνών, οι οποίοι είναι εβραϊκού θρησκεύματος, νιώθαν όλα αυτά τα χρόνια κοντά στο Ισραήλ, αλλά νιώθανε στην πραγματικότητα κοντά σε ένα Ισραήλ το οποίο δεν υπάρχει πια. Δηλαδή νιώθανε κοντά σε ένα Ισραήλ το οποίο ήταν πιο κοσμικό, ήταν πιο φιλελεύθερο, ήταν πιο προοδευτικό, ήταν ένα Ισραήλ το οποίο ήθελε να δώσει μια ευκαιρία στην ειρήνη, ας το πω λίγο έτσι. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ που υπάρχει, που είναι ένα Ισραήλ που είναι πιο ανταγωνιστικό, είναι πιο επιθετικό, είναι πιο συντηρητικό, αυτό το Ισραήλ αποθεί πάρα πολλούς Αμερικανοεβραίους, και κάποιοι από αυτούς που εγώ τους γνωρίζω και προσωπικά, κάποιοι δηλαδή που είναι και συνάδελφοί μας από μεγάλα πανεπιστήμια της Ανατολικής Αχθής, όπως το University of Pennsylvania, όπως είναι το Harvard, όπως είναι το Princeton, έχουν βγει αυτοί οι καθηγητές Αμερικανοεβραϊκής καταγωγής ανοιχτά εναντίον του Ισραήλ, κυρίως δηλαδή εναντίον της κυβέρνησης Νατανιάχου, και ασκούν μια πολύ σκληρή κριτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό χάσμα πια ανάμεσα σε ένα σημαντικό μέρος της Αμερικανοεβραϊκής κοινότητας και του ίδιου του Ισραήλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λόμπι, κοιτάξτε, επειδή έχει παίξει βρώμικα, όπως παίζουν όλα τα λόμπι στην Αμερική, τα λόμπι, οι λομπίστες παίζουν βρώμικα, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιούν τη ροή του πολιτικού χρήματος για να ασκήσουν μια επιρροή στο Κογκρέσο. Αυτό εννοώ παίζουν βρώμικα εντός εισαγωγικών. Γιατί εντάξει, δεν μπορούν, υπάρχουν κανόνες και υπάρχει σκληρή νομοθεσία μέσα στην Αμερική που κάποια πράγματα δεν επιτρέπει να τα κάνεις, αλλά σίγουρα έχουν μια δυσανάλογη επιρροή στην διαμόρφωση αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Υπάρχουν και μέσα στο Κογκρέσο πια φωνές, όπως ο Τόμας Μάση, ο οποίος έχασε και την έδρα του πρόσφατα, είναι ρεπουμπλικάνος κόγκρεσμαν, ο οποίος τώρα διανύει στους τελευταίους μήνες θητείας του και έχει βγει πολύ έτσι ανοιχτά εναντίον της οργάνωσης AIPAC, έχει αρχίσει και θέτει συστήματα τα οποία είναι ξεχασμένα στον αμερικανικό δημόσιο διάλογο, όπως για παράδειγμα η επίθεση που δέχτηκε ένα αμερικανικό πλοίο το 67, το πλοίο Liberty, είχε δεχτεί μια επίθεση από τους Ισραηλινούς. Είναι μια παλιά υπόθεση που πολλοί την έχουν ξεχάσει, αλλά αυτή η αεροπορική επίθεση τότε που έγινε εναντίον του αμερικανικού πλοίου, που ήταν ένα κατασκοπευτικό πλοίο των Αμερικανών που παρακολουθούσε τον πόλεμο τότε των 6 ημερών, οδήγησε στην απώλεια 34 ναυτών. Και αυτό το ξεχασμένο θέμα, ας πούμε, το έχει ξαναφέρει αυτό στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, τι έκανε? Πριν λίγες μέρες προσκάλεσε όσους έχουν τέλος πάντων επιβιώσει από αυτό το περιστατικό, τους αναπομείναντες ναύτες, στο Κογκρέσο. Κάνανε μια press conference. Ξαναθέσανε το θέμα ότι το Ισραήλ τότε είχε επιτεθεί, όχι τυχαία, αλλά πολύ έτσι στρατηγικά, εναντίον αυτού του κατασκευαστικού πλοίου των Αμερικανών, ότι οι Αμερικανοί να μην μπορέσουν να συλλέξουν πληροφορίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ανοίγουν παλιές πληγές, ανοίγουν παλιές υποθέσεις στο αμερικανικό δημόσιο διάλογο, και αυτό για μένα καταδεικνύει κάτι. Καταδεικνύει ότι πίσω από αυτή τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ αρχίζουν πια και δημιουργούνται εντάσεις, και υπάρχει ένα ψυχολογικό χάσμα το οποίο κάποια στιγμή θα έρθει στην επιφάνεια, με ότι αυτό συνεπάγεται.
3: Αυτό, Μάνο, ακόμα και αν έχουμε αλλαγή ηγεσία στο Ισραήλ και μία άλλη ηγεσία με διαφορετική ατζέντα, ή πιστεύεις ότι έτσι κι αλλιώς έχει μετατοπιστεί η πολιτική ζωή του Ισραήλ προς μια τέτοια κατεύθυνση που, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, δύσκολα θα δούμε διαφοροποίησεις? Επίσης και κάτι ακόμα, όταν ο Τραμπ, γιατί εγώ έχω μια άλλη ανάγνωση σε σχέση με αυτή που έχουν οι περισσότεροι, λέει στον Χέρτζοκ, τον πρόεδρο του Ισραήλ, δώσε χάρη στον Νετανιάχου, Πιστεύεις ότι το λέει γιατί όπως οι περισσότεροι ισχυρίζονται θέλει ο Νετανιάχου να παραμείνει στα πράγματα ή μήπως για να έχει μία διέξοδο ο Νετανιάχου ώστε ακόμα και αν χάσει τις εκλογές να μπορεί να βρεθεί εκτός χωρίς να κινδυνεύει να περάσει τα κάγκελα της φυλακής ή τέλος πάντων να έχει προβλήματα για να μην είμαστε υπερβολικοί με τη δικαιοσύνη.
2: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ίδια την πορεία του Ισραήλ, οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Το Ισραήλ θα γίνει περισσότερο θρησκευόμενο, περισσότερο συντηρητικό, όχι απαραίτητα περισσότερο επιθετικό, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική του και αμυντική του πολιτική, αλλά σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσα στο ίδιο του Ισραήλ, θεωρώ ότι αυτό είναι μια μη αναστρέψιμη πορεία. Δηλαδή, οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι αυτή τη στιγμή είναι ένα, νομίζω, 14% του πληθυσμού, με πολύ αυξητικές τάσεις. Γενικά η κοινωνία ίδια αλλάζει. Δηλαδή υπάρχουν δύο Ισραήλ στην πραγματικότητα. Το πρώτο το Ισραήλ είναι το Ισραήλ του Τελ Αβίβ. Για όποιον έχει πάει στο Λαβίβ, καταλαβαίνει τι λέω, που είναι ένα κοσμικό Ισραήλ, προοδευτικό, ανοιχτό. Στην υπόλοιπη, ας πούμε, Μέση Ανατολή, κατά κάποιο τρόπο, στην Ευρώπη, στην Δύση. Και υπάρχει και ένα Ισραήλ, το οποίο το Ισραήλ της Ιερουσαλήμ, των συντηρητικών προαστίων. Ένα Ισραήλ το οποίο, εντάξει, είναι πιο εσωστρεφές, είναι πιο μονοεθνικό, είναι ένα Ισραήλ το οποίο δεν θέλει στην πραγματικότητα να συνυπάρξει με άλλους πληθυσμούς. Επομένως, εντάξει, εδώ υπάρχουν απόψεις, αλλά θεωρώ ότι περισσότεροι συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Ισραήλ αλλάζει δημογραφικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πολιτικές αλλαγές μέσα στο ίδιο το Ισραήλ ως γνωστόν έχει πάντα κυβέρνηση συνασπισμού. Έτσι, δεν υπάρχουν μόνο κομματικές κυβερνήσεις. Υπάρχει ένας κατακρεματισμός του πολιτικού συστήματος. Τώρα, τι θα συμβεί όταν θα αλλάξει κάποια στιγμή νομοθελειακά ηγεσία και θα έρθει στην εξουσία μια άλλη ομάδα, δεν το γνωρίζω. Αλλά το βέβαιο για μένα είναι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει υιοθετήσει μια στρατηγική, μια επιθετική στρατηγική αλλαγή των συνόρων, κυρίως στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή στο Λίβανο, στη Συρία, που σε συνδυασμό με το ότι έχει συμβεί στη Γάζα και στις Παλαιστινιακές περιοχές Δυτικής Οροχθής, είναι πολύ δύσκολα υπερασπίσιμες αυτές οι πολιτικές του Ισραήλ. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα εύκολα κάποιος Ευρωπαίος, και έχουμε φτάσει πια να είναι πολύ δύσκολο για έναν Ευρωπαίο πολιτικό να υπερασπιστεί αυτές τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Οχθή.
1: Για το Ισραήλ όμως, και κάνω διακοπή έτσι εδώ για να πάμε στο διάλειμμα, όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Δηλαδή το ότι τους επιτίθενται έχει να κάνει και με την ύπαρξή τους. Υπαρξιακό είναι για αυτούς το ζήτημα. Και θα ήθελα από αυτό να ξεκινήσουμε μόλις επιστρέψουμε, αγαπητέ Μάνο Καραγιάννη και Κωνσταντίνε Φίλη, εάν η κοινωνία του Ισραήλ είναι αντίθετη στον πόλεμο με το Ιράν. Για να ανοίξουμε να δούμε λίγο και ποια είναι η εκτίμησή σας για το ίδιο το Ιράν σε αυτή την τριγωνική σχέση ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ, μια που καλύπτεται και οι δύο με τα σχόλιά σας και τις προσεγγίσεις σας και τις αναλύσεις σας το σήμερα και το πιθανώς αύριο. Τα λέμε σε λίγο μετά το διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε απόψε θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμό στα Εξάρχεια. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 5 κάλικες. Εξετάζεται. Η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Αναβίσου. Είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού και έκανε το 3-2 στη σειρά. Ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του αγώνα γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Πασαλιμάνι. Στην Αλβανία, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν σήμερα. Η μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακολουθείτε την τελευταία μας για αυτή την περίοδο συζήτηση περί της γεωπολιτικής γεωστρατηγικής με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Σήμερα φιλοξενούμε τον Μάνο Καραγιάννη. Ο Κωνσταντίνος Φίλης διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο, ο Μάνος Καραγιάννης καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Καλημέρα και στους δύο. Κωνσταντίνε και αγαπητέ Μάνο, και να γυρίσω και εγώ στον Ενικό. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνία ή ο Νετανιάχου παίζει με ένα κομμάτι της κοινωνίας, ας πούμε τους υπερεθνικιστές, να πω έτσι. Κωνσταντίνε, ορίστε.
4: Αυτό που ξέρουμε, Άρη, είναι ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών, πάνω από 70%, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του σε βάρος Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ένα ποσοστό περίπου 70% υποστηρίζει ότι θα πρέπει το Ισραήλ να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου. Άρα μιλάμε για 7 στους 10 Ισραηλινούς. Και βέβαια η επίσης πλειονότητα των Ισραηλινών εκτιμά ότι τώρα ήταν και είναι η χρυσή ευκαιρία για να τελειώνει το Ισραήλ με το Ιράν. Έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας και περιέγραψε πολύ ορθά ο Μάνος πριν τις δημογραφικές μεταβολές, έχει μία ψευδαίσθηση ότι το Ισραήλ μπορεί να πολεμά ανελαίητα ατέρμονους πολέμους για να εξασφαλίσει την ασφάλειά του. Ενώ στην πραγματικότητα το δόγμα του Μπεν Γκουριόν, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί και να πολεμά σύντομους πολέμους με επιτυχία, όπως το έχει κάνει άλλωστε στο παρελθόν. Ο πόλεμος σήμερα και τα μέτωπα του Ισραήλ συμπληρώνουν σε λίγους μήνες 3 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολύς καιρός. Και είναι πολύς καιρός γιατί στο δόγμα του Μπεν Γκουριόν υπήρχε και η λογική του εφέδρου. Λόγω διάρκειας, αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο ένας έφεδρος να συμμετέχει σε ένα πόλεμο τριετίας. Και έχουμε μάλιστα δηλώσεις ενός πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος λέει ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα χρειαζόμαστε 5 και 6 IDF, δηλαδή στρατούς, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Επομένως, η δική μου ανησυχία είναι κατά πόσο, και βέβαια θέλουμε να ακούσουμε το Μάνο, οι Ισραηλινοί σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν υιοθετήσει την άποψη λόγω του σοκ της 7ης Οκτωβρίου του 2023, το οποίο θα πω για πολλωστή φορά ότι είναι σε κάποιο βαθμό αντίστοιχο της 11ης του 2001 και του σοκ που υπέστησαν οι Αμερικανοί, που άλλαξε την ατζέντα των Αμερικανών έκτοτε. Και επίτρεψε μου εδώ, Άρη, όπως το κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά, να πω ότι ό,τι συνέβη το 2001 ενίσχυσε τα άκρα, φέρνοντας από τη μία τον Μπαράκ Ομπάμα στην Προεδρία και από την άλλη τον Ντόναλντ Τραμπ. Κλείνω την παρανηστατή για τους Αμερικανούς. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το ψυχολογικό σοκ που οι Ισραηλινοί υπέστησαν έχει φέρει στην επιφάνεια δυνάμεις οι οποίες έχουν μία, θα το ξαναπώ, ψευδαίσθηση, επικίνδυνη ψευδαίσθηση για το Ισραήλ και για την περιφερειακή σταθερότητα και γενικότερα για τις ανακατατάξεις, ότι το Ισραήλ θα μπορεί να πολεμά αέναος και να πετυχαίνει έτσι το στόχο της εγγύησης, της κατοχύρωσης της ασφαλείας.
3: Ορίστε, κύριε Καραγιάννη.
5: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω 2-3 σημεία. Το πρώτο είναι ότι το Ισραήλ, όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι ιδρύθηκε από ανθρώπους που είχαν επιβιώσει από το ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν αρχικά μια χώρα που θεωρήθηκε τότε, δηλαδή στα τέλη δεκαετία του 40 όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ, θεωρήθηκε μια χώρα μάλλον σοσιαλιστική. Έτσι, γι' αυτό και μια από τις πρώτες χώρες, αν θυμάμαι καλά, ήταν η δεύτερη που αναγνώρισε το Ισραήλ, ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή το Ισραήλ δεκαετίας του 40, του 50, του 60 ήταν μια χώρα που μάλλον είχε σοσιαλιστικές τάσεις. Και βέβαια αυτή, εντάξει, ήταν και η κληρονομιά του σιωνιστικού κινήματος, την κληρονομιά των κιμπούτς και το καθεξής. Το Ισραήλ όμως από τη δεκαετία του 80 και μετά, και πάλι εδώ πέρα παίζει ένα κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της πολιτικής κουλτούρας και στρατιωτικής φιλοσοφίας του Ισραήλ, ο Λίβανος, μετά την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, το Ισραήλ άρχισε να γίνεται όλο ένα και πιο μιλιταριστική κοινωνία. Δηλαδή άρχισε να μπαίνει σε μια τροχιά ατελείωτων πολέμων. Υπήρχε βέβαια η τυφάντα, η πρώτη τυφάντα του 87, όπου εντάξει εκεί πέρα για πρώτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπο με τον όγκο του παλαιστινιακού πληθυσμού. Έτσι, δηλαδή οι Παλαιστίνοι τι έχουν κάνει προκειμένου να εξορροπήσουν την Ισραηλινή στρατιωτική ισχύ? Έχουν χρησιμοποιήσει το πληθυσμιακό τους μέγεθος και το ρυθμό πληθυσμιακής ανάπτυξης που έχουν για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση της κατοχής. Με λίγα λόγια, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, έχει πετύχει να έχει μια τεράστια στρατιωτική ισχύ και με τη βοήθεια των Αμερικανών και χάρη στη δικιά του αμυντική βιομηχανία. Αλλά αυτή η υπερεπένδυση στην σκληρή ισχύ πολλές φορές το οδηγεί σε στρατηγικά λάθη. Σε μεγάλα στρατηγικά λάθη, όπως είναι η περίπτωση του Λιβάνου. Δηλαδή, στο Λίβανο υπήρχε μια κατοχή του νότου Λιβάνου από το 1985 μέχρι το 2000. Αυτό το γεγονός και μόνο επέτρεψε στη Χεσμπολά να γιγαντωθεί και να γίνει αυτό που είναι σήμερα ένα κράτος εν κράτη. Έτσι, η Χεσμπολά
3: δεν πάει και για να καταλάβουμε την ιστορία στο νότιο Λίβανο. Συγγνώμη, αυτό θέλω να καταλάβω. Μετά τον πόλεμο εκεί της περίοδου 2006 και τα λοιπά, εκείνο το καλοκαίρι, η τελευταία φάση των συράξεων είναι εμπλοκή της επιθετικής τακτικής του Ισραήλ στη Χεσμπολάχ ή το ότι η Χεσμπολάχ του στέλνει πυράβλους? Για να καταλάβουμε. Δηλαδή φταίει το Ισραήλ ή φταίνει οι άλλοι?
5: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός.
3: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Τι γνώμη σας?
5: Ναι. Όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, γιατί εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση.
3: Φύγαμε από το Ελληνο-Ισραηλινό, γιατί τώρα εξετάζουμε το τρίγωνο. Το τρίγωνο Ιράν, ΗΠΑ,
5: Ισραήλ. Μιλάμε τώρα με βάση τα δεδομένα της περιοχής. Κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω, η Χεσμπολά δεν θα υπήρχε αν δεν είχε προηγηθεί αυτό το μεγάλο στρατηγικό σφάλμα των Ισραηλινών να ξεκινήσουν κατοχή του Νότιου Λιβάνου. Στη συνέχεια όμως, η αποχώρηση των Ισραηλινών το 2000 από τον Νότιο Λιβάνο ενδυνάμωσε περαιτέρω την Χεσμπολά, η οποία εντάξει έχει μια ειδική σχέση με τη σειρά της με το καθεστώς της Τεχεράνης. Και φυσικά μετά, λόγω αυτής της αυτοπεποίθησης που είχε η Χεσμπολά, είχαμε τον πόλεμο του 2006 που το ξεκίνησε η Χεσμπολά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Στη συνέχεια είχαμε μια έκρηξη κατάσταση από το 2006 μέχρι το 2023. Ωραία. Δηλαδή αυτά τα χρόνια από το 6 μέχρι το 2023 Ισραήλ... είχαν πάντα μεθεωριακά επεισόδια μεταξύ Χεσμπολά.
3: Είναι το Ισραήλ στο στόχαστρο του Ιράν που έχει εκπεφρασμένη ιδεολογική θέση να εξαφανίσει το Ισραήλ? Το αποδεχόμαστε αυτό ή δεν το αποδεχόμαστε?
5: Φυσικά και το αποδεχόμαστε. Ωραία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επίσης για το γεγονός ότι το 23, τον Οκτώβριο του 23, η Χεσμπολά ξεκίνησε να επιτίθεται στο Βόρειο Ισραήλ προκειμένου να αποσυμφοριστεί κάπως η πίεση που ένιωθε η Χαμάς στη Γάζα μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Αυτά πια είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να τα αφισβητήσει τα γεγονότα.
3: Άρα όμως, το Ιράν θα είναι χώρα παρείας ή θα είναι χώρα κανονική, ένα κράτος κανονικό που δεν θα υποστηρίζει, κατά τη δική μου προσέγγιση, τρομοκρατικές οργανώσεις κατά άλλους άλλους εκεί που θα επιτίθενται στο Ισραήλ. Ας πούμε που δεν είναι τρομοκράτες. Το τρομοκράτες πες το λέω εγώ, πορτοσάλτε. Άλλος ναι, μπορεί να πει
5: Λίβανο,
3: όχι είναι.
5: Για το Λίβανο ρώτησες.
3: Και για το Λίβανο και για τη Χαμάς. Δηλαδή το κράτος του Ισραήλ θα το αφήσουν να ζει σε μια ηρεμία ή θα του ρίχνουν τους πυράβλους.
5: Κοίτα, Άρη, το Ισραήλ, όπως κάθε χώρα μέλος του ΟΗΕ, έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα με βάση το άρθρο 51 του Κασαδευτικού Χάρτη του ΟΗΕ. Δεν έχει περισσότερο ή λιγότερο δικαίωμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε φορά να λέμε το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όταν λοιπόν δέχονται επιθέσεις, είτε είναι συμβατικές είτε είναι τρομοκρατικές, έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν. Το ερώτημα εδώ πέρα όμως δεν είναι αυτό στο μυαλό μου. Το ερώτημα είναι εάν οι πράξεις, οι κινήσεις, οι ενέργειες του Ισραήλ είναι τελικά αντιπαραγωγικές ή όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ασφαλέστερο. Είναι ασφαλέστερο με την εισβολή που έχει ξεκινήσει στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά μπορεί να αιτηθεί στρατιωτικά. Η δικιά μου απάντηση, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τις Ισλαμιστικές οργανώσεις από το 2004, επομένως θεωρώ ότι έχω ας πούμε, το δικαίωμα να εκφέρω μια άποψη.
3: Η Χεσμπολά δεν μπορεί να αιτηθεί
5: στρατιωτικά. Η επίλυση αυτού του προβλήματος πρέπει να έρθει μέσα από τον ίδιο τον Λίβανο. Δηλαδή πρέπει οι ίδιοι οι Λιβανέζοι, οι ίδιες οι Λιβανέζικες δυνάμεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Μα το υπάρχει Λίβανος ως κράτος. Όχι, η Χεσμπολά να κάνει κουμάντο.
5: Να Χεσμπολά και να την οδηγήσουν σε ένα αφοπλισμό της Χεσμπολά.
3: Μα δεν παραδίδει τα όπλα η Χεσμπολά, αφού δεν τα παραδίδει. 100 φορές έγινε προσπάθεια.
5: Εντάξει, υπάρχουν
3: και βρίσκανε δικαιολογίες πάντα και τα κρατούσαν
5: τώρα. Τη σελίδα του Αλτζαζίρα για τις εσωτερικές εργασίες μέσα στη σιτική κοινότητα. Η σιτική κοινότητα δεν είναι μονολυθική. Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα, τη σκεπτική κοινότητα μέσα στο Λίβανο. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Δηλαδή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει 40%, μπορεί και παραπάνω. Και μέσα στην ίδια τη σιτική κοινότητα, ενώ εντάξει τυπικά υπάρχει ας πούμε, υποστήριξη προς τη Χεσμπολά, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Ότι η Χεσμπολά το έχει παρακάνει ότι η ενέργεια της Χεσμπολά. Επειδή
3: δεν τους μαζεύουν όμως.
5: Εντάξει, αυτά τα ζητήματα δεν επιλύονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πάντως, το να ξαναξεκινήσει το Ισραήλ μια εισβολή και να αρχίσει να καταλαμβάνει έδαφος, όπως έκανε από το 85-8-2000 και να δώσει τη δικαιολογία, το δικαίωμα στην Χεσμπολά να αυτοπαρουσιάζεται ως μια απελευθερωτική οργάνωση, σίγουρα δεν είναι λύση στο πρόβλημα
3: ναι,
5: του Ισραήλ.
3: Δηλαδή, να τρώει ρουκέτες του κεφάλαια, αυτό δεν καταλαβαίνω.
5: Έχει βρει τώρα διάφορους τρόπους.
3: Μισό λεπτό, αγαπητέ Μάνο. Δηλαδή να κάνετε να τρώει πυράβλους.
5: Όχι, όχι. Η
3: πολιτικά δηλαδή, έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση. Μισό λεπτό, όπως τα καταλαβαίνω εγώ. Αν μου επιτρέπεις, μισό λεπτό. Έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση στο Λίβανο που δεν μπορεί να κουμαντάρει καθόλου το κομμάτι Χεσμπολά. Ακόμη και ήδη μέσα οι Σιίτες, αυτούς που σωστά να πάρουμε το σοβαρό κομμάτι των Σιιτών, πάλι δεν μπορεί να τους ηρεμήσει. Πάλι δεν μπορεί να τους πει καθίστε κάτω να πάνε να δούμε να ησυχάσουμε, ούτε εκείνοι να ρίχνουν, ούτε και εμείς να ρίχνουμε. Δεν το βλέπω να γίνεται.
5: Ναι, πάντως δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις. Αυτό θέλω να στο καταστήσω σαφές. Με βάση τη βιβλιογραφία και με βάση τη διεθνή πρακτική, δεν μπορείς τέτοιου είδους οργανώσεις να τις νικήσεις στρατιωτικά. Γιατί αυτές οι οργανώσεις έχουν καλώς κακώς έχουν βαθιές ρίζες. Επίσης, η Χεσμπολά αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε ένα κανονικό στρατό με τη δικιά της ας πούμε, προσαρμοστικότητα, με τη δικιά της στρατιωτική καινοτομία. Δηλαδή, ας δούμε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Καταστράφηκε ένα μεγάλο κομμάτι του πυραυλικού προγράμματος Χεσμπολά. Αυτό ήταν μια επιτυχία της Ισραηλινής πλευράς. Σκοτώθηκαν οι περισσότεροι διοικητές της οργάνωσης, ακόμα και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο Χασάν Ασάλα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα υπάρχουν τουλάχιστον 10 απώλειες των Ισραηλινών, είτε δηλαδή έχουν σκοτωθεί, είτε έχουν βαριά τραυματιστεί στρατιώτες. Το Ισραήλ δεν μπορεί να αντέξει κάθε μέρα να χάνει 10-15 στρατιώτες στο Νότιο Λίβανο. Αυτό συνέβη από το 1985 μέχρι το 2000. Σκοτωθήκαν πάνω από 1.000 στρατιώτες του Ισραήλ, που ήταν μεγάλος αριθμός για μια χώρα. Όπως είπε πριν ο Κωνσταντίνος, βασίζεται κυρίως στους εφέδρους, και αναγκάστηκε τότε ο πρωθυπουργός Μπάρακ να αποσύρει τα στρατεύματα, ταπεινωτικά κιόλας το έκανε αυτό, έγινε με ένα ταπεινωτικό τρόπο, να αποσύρει τα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής από τον Νότιο Λίβανο. Άρα η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να έρθει μόνο με τη δύναμη των όπλων. Αυτό είναι το λάθος που κάνει το Ισραήλ. Θεωρεί ότι η στρατιωτική του υπεροπλία μπορεί να αλλάξει για πάντα κάποια δεδομένα. Δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή χρειάζεται, για να εξηγήσω και τι εννοώ. Ως λύση. Χρειάζεται η εμπλοκή μεγάλων αραβικών χωρών όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι το Κατάρι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
3: Είχαν πάει να κάνουν τη συμφωνία με το Ισραήλ και κάνανε η Χαμάς.
5: Τα ανταλλάγματα μπορεί να είναι πολιτικά, μπορεί να είναι οικονομικά. Είναι μια
3: σύμφωνη, αλλά εκεί που ετοιμαζόταν.
5: Δεν υπάρχει λύση.
3: Ναι, μισό λεπτό, Μάνο. Εκεί που ετοιμαζόταν να κάνει η Σαουδική Αραβία τη συμφωνία με το Ισραήλ, πήγαν οι Χαμασέοι και του ξεκλήρισαν. Στα καλά καθούμενα, κάτι βουκαράδες και κάτι παιδάκια που πήγαν στο φεστιβάλ. Μα θέλουν αυτοί ειρήνη. Συγγνώμη δηλαδή, για μην χανόμαστε. Συμφωνώ το ότι δεν βγάζει ο πόλεμος. Συμφωνώ το Νατανιάχου εκείνο. Συμφωνώ το ένα. Αλλά η 7η Οκτωβρίου του 23, γιατί έγινε αυτό το μακελιό. Γιατί τους φάξανε?
5: Έγινε ακριβώς για τον λόγο που περιέγραψες. Αυτός ήταν ο στρατηγικός στόχος.
3: Ναι, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο στρατηγικό στόχο, εσύ να του πας με λουλουδάκια, δεν γίνεται.
5: Όχι,
3: έτσι
5: δουλειά. Όχι, βέβαια, και γι' αυτό κανείς, τουλάχιστον στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων στη Γάζα, του Ισραήλ ενώ, κανένας χέφρον και σοβαρός άνθρωπος δεν άσκησε κριτική. Κριτική άρχισε να ασκείται όταν υπήρχαν δυσανάλογα μεγάλες απώλειες αμάχων. Πάντως.
3: Μια ξεκλήριζε από κάτω, ναι, αλλά όσο περπατούσανε, ανακαλύπτανε τα λαγούμια. Τα οποία λαγούμια ξαναβρίσκουν στο Νότιο Λίβανο. Λαγούμια βρίσκουνε.
5: Παντού. Ο Νότιος Λίβανος είναι σκαμμένος, έχει δίκιο. Έχουν γίνει όλα τα χωριά των Σιητών και κάποιες κομμοπούλες, έχουν γίνει φρουρά της οργάνωσης.
3: Δεν και είναι οι στρατιώτες μαζί και οι πολίτες.
5: Εγώ θα τολμήσω, Άρη, ναι. Να κάνω μια εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια. Συνήθως αποφεύγω να κάνω τις εκτιμήσεις, αλλά επειδή νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση στα θέματα που αφορά το πολιτικό Ισλάμ, εγώ θα την κάνω την εκτίμηση για καταγραφή τώρα στην εκπομπή σου. Ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων του Νότιου Λιβάνου, Σιήτες, οι οποίοι έχουν προσφυγοποιηθεί, οι οποίοι έχουν χάσει τους δικούς τους, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους και πάνε προς το κεντρικό κομμάτι του Λιβάνου, πάνε κυρίως προς τη Βηρυτό, αυτοί οι άνθρωποι θα ριζοσπαστικοποιηθούν και αυτοί οι άνθρωποι τα επόμενα χρόνια θα στρατολογηθούν από τη Χεζμπολά και θα γίνουν βοβιστές της αυτοκτονίας, θα γίνουν πολεμιστές της Χεζμπολά, θα γίνουν τρομοκράτες, ό,τι θέλει μπορεί να τους πει κάποιος. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Δηλαδή θα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος βίας, ο οποίος δεν θα σταματήσει ποτέ και όπως πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντίνος και συμμερίζω με αυτό το συμπέρασμα, η κοινωνία του Ισραήλ παλεύει ενάντια στον χρόνο. Δεν έχει τις αντοχές μια μεσοαστική, δημοκρατική, φιλελεύθερη, δυτικού τύπου κοινωνία να πολεμάει για δεκαετίες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα κάποια στιγμή, ίσως τώρα, εντάξει, λόγω της έντασης του πολέμου δεν είναι η σωστή χρονική συγκυρία, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος σε μια διπλωματική διευθέτηση κάποιων ζητημάτων. Δεν μιλάω για το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν μπορεί εύκολα να επιληθεί. Αλλά σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, επειδή υποτίθεται ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις, δηλαδή οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν να καταλάβουν το έδαφος για να το προσαρτήσουν, θα έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση. Όπως και στο θέμα της Συρίας, γιατί και στη Συρία έχουμε Ισραηλινή εισβολή, υποτίθεται τώρα για να υποστηριχθούν οι Δρούζοι. Λένε ότι οι Δρούζοι είναι αδέλφια των Ισραηλινών. Εντάξει, όλα αυτά τώρα είναι αφηγήματα του Νατανιάχου. Πάντως, το Ισραήλ, για να συνοψίσω τη σκέψη μου, παλεύει ενάντια στον χρόνο. Η σχέση του με την Ευρώπη έχει διαταραχθεί. Η σχέση του με ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας έχει διαταραχθεί. Δεν μπορεί συνεχώς να παλεύει λοιπόν μόνο του. Πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές. Και οι επιλογές, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι μόνο βασισμένες στη σκληρή στρατιωτική του ισχύ.
3: Κωνσταντίνε, έχεις το λόγο. Εγώ αποσύρωμένο, αστειεύομαι. Ο επίλογος σας.
6: Θέλω να πάω στα δικά μας. Μάλλον μιας και η εκπομπή αφορά στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να βλέπει τη θέση της Ελλάδας σε ένα κενό ή σε κενό. Πρέπει να ασχολούμαστε και με τις παγκόσμιες τάσεις και με τις ευρωπαϊκές μεταβολές και βέβαια με τις περιφερειακές διευθετήσεις. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είχαμε ξανακάνει την κουβέντα πριν από κάποιους μήνες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αφήνοντας τα οικονομικά και τα ενεργειακά, παραμένει στους μη χαμένους, δεν θα πω σόνοι και δεν νικητές, γιατί δύσκολα είναι κανείς να βρει νικητές μέσα από μια τέτοια διαδικασία, αλλά τέλος πάντων ότι έχει ωφεληθεί σε κάποια πεδία, κυρίως κεφαλαιοποιώντας την σε ανύποπτο χρόνο στήριξη που είχε προσφέρει η Σαουδική Αραβία και εν συνεχεία αυτή που προσέφερε και στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τα οποία έχει και στρατιωτική συνεργασία έτσι κι αλλιώς. Αν αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για τη χώρα μας να κινείται δραστήρια και ενεργητικά σε πεδία και σε περιοχές που είναι λίγο πέρα από εκεί που κανείς μπορεί να θεωρήσει πως είναι τα άμεσα ελληνικά συμφέροντα ή ότι υπάρχει κάτι ζωτικό για εμάς. Κατά πόσο λοιπόν αυτό ισχύει και αν θεωρείς ότι είναι μια σωστή ορθή πολιτική την οποία πρέπει να συνεχίσουμε. Και βέβαια παρά το γεγονός ότι επιμένω εδώ και καιρό πως θα πρέπει να αποτουρκοποιηθεί και η εξωτερική μας πολιτική αλλά και η συζήτηση που κάνουμε για την θέση της Ελλάδας. Δεν γίνεται συνεχώς να γίνεται αυτή η κουβέντα ετεροπροσδιοριζόμενη σε σχέση με την Τουρκία. Θέλω να μας πεις και μία άποψη για το ποιος είναι ο ρόλος αυτή τη στιγμή και ποια η θέση της Τουρκίας, η οποία ναι μεν συμμετέχει και υπάρχουν και συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Προέδρου Τραμπ και συμμετέχει με κάποιον τρόπο σε αυτές τις διαβουλεύσεις, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση ο καθοριστικός παίκτης.
5: Καταρχάς, η Ελλάδα πήρε ένα ρίσκο, η ελληνική διπλωματία πήρε ένα ρίσκο όταν αποφάσισε να στηρίξει στρατιωτικά τις χώρες του Περσικού Κόρπου, έτσι, τις Αραβικές Μοναρχίες. Δεν υπάρχει καμία βολή, αλλά στην εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να πετύχει τίποτα αν δεν πάρει κάποιο ρίσκο. Το ρίσκο λοιπόν ήταν ένα απολογισμένο ρίσκο. Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα από ορισμένες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, εντάξει, ναι, μεν υπήρχε μια εμπλοκή της χώρας μας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψουμε, αλλά αυτή η εμπλοκή θεωρώ ότι ήταν μια εμπλοκή η οποία τελικά βοήθησε την Ελλάδα. Τη βοήθησε με διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχει ενδυναμωθεί η σχέση μας με πολύ σημαντικές χώρες οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη γειτονιά μας, όπως η Σαουδική Αραβία, όπως τα Εμιράτα, όπως είναι το Κατάρ. Και αυτό, ξέρετε, θα έχει απτές συνέπειες και σε επίπεδο επενδύσεων και σε επίπεδο διπλωματικής υποστήριξης της Ελλάδας μέσα σε οργανισμούς όπως, για παράδειγμα, ο Οργανισμός της Ισλαμικής Συνεργασίας, όπου η Τουρκία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα και προσπαθεί να περάσει διάφορες θέσεις για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, τη μουσουλμανική μειονότητα των Δωδεκανήσων ή το ψευδοκράτος. Έτσι, άρα, εκεί πέρα θεωρώ ότι γίνανε σωστές κινήσεις. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η εμπλοκή μας σε αυτή την κατάσταση και τέλος πάντων η ενεργότερη ανάμειξή μας στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, έτσι όπως αυτή αρχίζει να διαμορφώνεται, σίγουρα έχει αυξήσει την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας και έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή η Ελλάδα βγαίνει κάπως από το χώρο των Βαλκανίων που παραδοσιακά ασκούσε μια επιρροή και έχει αρχίσει τώρα να δραστηριοποιείται σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έτσι, δηλαδή είναι περιοχές οι οποίες παραδοσιακά είχαν μια ισχυρή ελληνική παρουσία. Έτσι, μιλάω κυρίως τώρα για την Ανατολική Μεσόγειο, μιλάω κυρίως για αυτό το κομμάτι της Μέσης Ανατολής, τη Βόρεια Αφρική βέβαια. Επομένως και από αυτή την έννοια είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στην Ουάσιτσον, στις Βρυξέλλες, στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θεωρείται κομμάτι της λύσης. Δεν θεωρείται κομμάτι του προβλήματος. Δηλαδή η πολιτική, η διπλωματική στάση μας, η εξωτερική πολιτική, η αμυντική πολιτική που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια σίγουρα δώσανε πολύτιμους πόντους στην Ελλάδα. Όμως επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα χωρίς ρίσκο. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι κοίτα να δεις τώρα. Έχουν αυξηθεί εντάσεις με τους Τούρκους, γιατί η στενότερη σχέση που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ τους έχει προκαλέσει μια ανασφάλεια, ή τέλος πάντων αρχίζουν και αυτοί να εστερνίζονται κάποιες θεωρίες συνωμοσίας ότι επίκειται περικύκλωση της Τουρκίας. Εντάξει, όλα αυτά δεν ισχύουν, αλλά σημασία έχει ποιες είναι και οι προσλαμβάνωσες στην Άγκυρα. Τώρα από εκεί και πέρα η Τουρκία, εντάξει, δεν είναι ούτε χαμένος ούτε νικητής. Εγώ δεν μπορώ τώρα εύκολα σε αυτό το δίπολο να εντάξω την Τουρκία, γιατί θεωρώ ότι η Τουρκία, ναι μεν, συνεχίζει να έχει κάποιους φίλους στην Ευρώπη και στην Ουάσιτον, αλλά από την άλλη, κοιτάξτε, η Τουρκία παίζει ένα διπρόσωπο παιχνίδι το οποίο σίγουρα έχει και αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή θεωρείται μια χώρα η οποία είναι περισσότερο εγωιστική, περισσότερο μονομερής, περισσότερο ιδεολογική από ό,τι ήταν παλιότερα, μια χώρα η οποία φλερτάρει με τον Ισλαμικό παράγοντα, μια χώρα η οποία διατηρεί κανάλια επικοινωνίας με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς, μια χώρα η οποία δεν υποστηρίζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή, μια χώρα η οποία έχει εργαλοποιήσει το μεταναστευτικό. Επομένως, εντάξει, εκεί υπάρχει μια διτή ανάγνωση σε ό,τι αφορά το ρόλο της Τουρκίας. Πάντως, εμείς θεωρώ ότι παρά τα ρίσκα που πήραμε, θεωρώ ότι ήταν η ενδεδειγμένη στάση αυτή. Δηλαδή, έπρεπε να στηρίξουμε εταίρους, δεν είναι σύμμαχοι. Έτσι, η Σαουδική Αραβία δεν είναι σύμμαχος, το Κατάρ δεν είναι σύμμαχος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουμε βέβαια υπογράψει και μια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Άρα, τυπικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια συμμαχική χώρα. Πάντως, είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες αποφάσισε να παίξει ένα ρόλο. Τώρα υπάρχει και άλλο περιθώριο, έτσι υπάρχει και άλλο περιθώριο. Κάποια στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε και για τα θέματα θρησκευτικής διπλωματίας, πολιτισμικής διπλωματίας στη Μέση Ανατολή. Πάντως αυτή τη στιγμή ήταν μια κίνηση στρατηγικού επίπεδου που σίγουρα απέφερε κάποια απτά διπλωματικά κέρδη στην Αθήνα.
3: Νομίζω ότι κλείνουμε εξαιρετικά. Κύριε αγαπητέ Κωνσταντίνε, πρώτα απ' όλα εμείς και με την παρουσία του Μάνου Καραγιάννη, όπως πολύ ωραία είπες, όπως ανοίξαμε έτσι κλείνουμε για αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας αγαπητέ Μάνο Καραγιάννη. Καλημέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
6: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα απ' όλα καλό Σάββατο. Αύριο υπενθυμίζω μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, το πρώτο μέρος από την εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε απόψε θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμό στην περιοχή των Εξαρχείων. Περίπου στις 9 το βράδυ περιοικοί άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη έναν άνδρα νεκρό. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία, ανάφορα υπόθεση ναρκωτικών. Τις έρευνες ανάλαβε η Διευθυνσία Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμού θα ανοίξει για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν θα είναι όλα ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή στο μέλλον, κατέληξε ο Τραμπ. Ελπίζουμε αυτή η διαδικασία να λειτουργήσει γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν γίνει, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να χρησιμοποιηθεί, τόνισε. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Ναβίσου στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες της Αττικής. Όπως διαπιστώθηκε, ο 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήξε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, τον χειριστή του παιχνιδιού και τον μηχανολόγο μηχανισμού.

Η εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν σήμερα, ανακοίνωσε η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς. Η μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ σε οίκους ανοχής στην Θεσσαλονίκη με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Μετά από ελέγχους σε δύο οίκους ανοχής συνελήφθησαν δύο 70χρονες για μαστροπία, καθώς εκμεταλλεύονταν τα έσοδα εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν παράνομα τους οίκους ανοχής, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικείματος. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου για τον δεύτερο όμιλο. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία, το σκορ 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 θα διεξαχθεί ο αγώνας Αϊτή Σκωτία. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Ανεμή θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία, αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Ναβίσου. Είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλέφθηκαν ποινές κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα. Επί της έφεσης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού και έκανε το 3-2 στη σειρά. Ξέφεραν οι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του αγώνα γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Πασαλιμάνι. Στην Αλβανία, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν εχθές. Η μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, οι ΗΠΑ και η Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα τηλεδιάσκεψη και να υπογράψουν ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμούς και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο μεταξύ, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν εχθές πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι ο Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Αναβίσου. Όπως διαπιστώθηκε, ο 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Πασαλιμάνι. Μετά το τέλος του αγώνα.

Ιστορίας έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τη ζωή του έχασε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 50χρονος μοτοσυκλετιστής στην Κρήτη μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο δρόμο Ηρακλείου Βιάνου στο ύψος των Αρχανών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος να συγκρουστεί με το όχημα. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής συνέλαβαν έναν 28χρονο άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να περάσει ελαφρέα 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς μέσω του αεροδρομίου του Cape Town. Οι αρχές δεν ανέφεραν τον προορισμό του. Ο 28χρονος είχε κρύψει τους σκορπιούς στις αποσκευές του ανάμεσα στα ρούχα του. Οι σκορπιοί παραδόθηκαν σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ οι αρχές αξιολογούν την αξία του στην αγορά. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο, ο αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, αυτή την ώρα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 θα διεξαχθεί ο αγώνας Αιτή-Σκωτία. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης τριών αυτοκινήτων. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Ασυλληπτοί παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στο μεταξύ, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικές στην παραλία Αναβίσου. Είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης τριών αυτοκινήτων. Δεν υπάρχουν τραυματίες, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών, στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο στήθος. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε από φίλο του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια, στη Συμβολή των Οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα τηλεδιάσκεψη και να υπογράψουν ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο μεταξύ, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν εχθές πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Αναβίσου. Όπως διαπιστώθηκε, ο 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού. Έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ακολούθησαν ξέφρενοι παρηγυρισμοί γύρω από το ΣΕΦ και στο Πασαλιμάνι. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού, τα Eric Jones, και του παίκτη του Παναθηναϊκού, Kendrick Nunn. Στην Αλβανία.

Με πληροφορίες το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος να συγκρουστεί με το όχημα. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου για τον δεύτερο όμιλο. Ο αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας μεταξύ της Βραζιλίας και του Μαρόκου και στις 4 θα διεξαχθεί ο αγώνας Αϊτή Σκωτία. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
1: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμού θα ανοίξει για όλους. Στο μεταξύ, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Ναβίσου. Είχε αναπτύξει σε μεγάλη εκτέση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ενωμένων Πολιτειών Ιράκ, σύμφωνα Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, οι ΗΠΑ και η Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα τηλεδιάσκεψη και να υπογράψουν ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμούς και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο ανταποκριτής του Αλτζαζίρα στην Τεχεράνη μετέδωσε ότι οι Ιρανοί δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι θα υπογράψουν σήμερα το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ. Ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι η ηγεσία της χώρας έχει δώσει την έγκρισή της στο τελικό σχέδιο. Στο μεταξύ, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Αγνώστοι του επιτέθηκαν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο στήθος. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε από φίλο του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Ναβίσου. Ο 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη εκτέση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στην Αλβανία, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομο. Ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν εχθές. Η μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής συνέλαβαν 28χρονο άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να περάσει λαθρέα 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς μέσω του αεροδρομίου του Cape Town. Οι αρχές δεν ανέφεραν τον προορισμό του. Ο 28χρονος είχε κρύψει τους σκορπιούς στις αποσκευές του ανάμεσα στα ρούχα του. Οι σκορπιοί παραδόθηκαν σε καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ οι αρχές αξιολογούν την αξία του στην αγορά. Και στα αθλητικά. Πρωταθλητής. Για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχή σεζόν αναδειχθήκε ο Ολυμπιακός στην Basket League στον 5ο και τελευταίο τελικό. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα με 4 αναμετρήσεις